Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αχ 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Κάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Boosto Nicks. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αλέξης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

ασκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Up right, up right, up right.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα ακούσαμε όλο το τραγούδι. Να πω χρόνια πολλά. Είμαστε μετά το 15 Αύγουστο μία εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν ζωντανά. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το αφιέρωμα που κάναμε στο, στη βήθηση, στην επέτειο βήθησης του αντροπιλικτού καταδρομικού
1: Έλλη.
0: Με διορθώνει. Μάχη FM 99,8. Εγώ είμαι μακριά, ο Περικλής είναι στο στούντιο. Γι' αυτό ακούσαμε όλο το τραγούδι, καταλάβατε τώρα, έτσι. Φτιάχνετε όταν ακούει τέτοια. Τέλος πάντων, δεν θα τα πω. Στον ήχο. Στον ήχο είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 694-3635-451 και θα τα διαβάζει ο Περικλής αυτή τη φορά, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα δω. Στείλτε του μηνύματα να δούμε τι θα λέει. Λοιπόν, Περικλή.
1: Να πούμε και το τηλέφωνο.
0: Να πούμε και το τηλέφωνο. Πες το.
1: 210-710-8000. Το έμαθα απ' έξω.
0: Για όποιον θέλει να, να βγει να μας πει τη γνώμη του για τα διάφορα ενδιαφέροντα θέματα που θα έχουμε σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα ξαμπώ και θα δείξω το εξής, γιατί τώρα άκουγα ότι αντέδρασε ο Ερντογάν, ζήτησε από την Ιντερπόλ να εφαρμόσει το, γιατί υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, έτσι. Ζήτησε από την Ιντερπόλ να το εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης. Δηλαδή να μπει σε red code το, που λέμε ο Νετανιάχου.
1: Ερυθρά αγγελία.
0: Έτσι, έτσι. Ο Νετανιάχου αντέδρασε, αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ ωραίο χθεσινό θέμα. Το βάλαμε σήμερα το πρωί βέβαια στο Army Voice. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, πήγε και έκανε απάντηση σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Ξέρετε, όπως δεν απαντάει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο δικός μας, έτσι. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ πάει στη Βουλή λοιπόν και απαντάει στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Και τι είπε? Είπε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις ελληνικές δραστηριότητες που θεωρεί αντίθετες προς τα συμφέροντά της, ότι παρακολουθούνται στενά και οι στρατιωτικές δραστηριότητες Ελλάδας και Ισραήλ. Έτσι. Είχε προηγηθεί, είχαν προηγηθεί για πολλούς μήνες δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, παρουσίαζαν διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας που παίρνουν από το Ισραήλ κυρίως, έτσι, ότι τα παρουσίαζαν με ένα νέο πρίσμα, ότι ουσιαστικά το Ισραήλ στείνει απέναντι από τα ελληνικά νησιά, απέναντι από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά, το θεωρεί επιθετική ενέργεια, ας πούμε, έτσι. Ότι από τους ΠΑΛΣ μέχρι τα συστήματα Εράμινας, όλα λοιπόν τα βλέπουν ότι είναι ουσιαστικά φτιάχνει ένα τείχος το Ισραήλ στα ελληνικά νησιά. Αυτό ουσιαστικά είναι το καινούργιο αφήγημα της Τουρκίας, έτσι. Είναι ακριβώς το καινούργιο αφήγημα. Ότι δηλαδή, όπως έλεγε παλιά για τις γκρίζες ζώνες και όλα αυτά, Ισραηλινά όπλα στα ελληνικά νησιά απέναντι την Τουρκία. Και αυτό ουσιαστικά το εντάσσει και την ασπίδα του Αχιλλέα. Πώς το είδες, Περικλή, αυτό εσύ, το παρακολούθησες?
1: Ναι, το παρακολούθησα. Αυτό έρχεται σε μια συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό. Τη περιβόητη συμφωνία τη ΜΕΚΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν τα βάλεις τη διαδοχή, αν βάλεις τη διαδοχή των γεγονότων, δεν είναι, αυτό το καινούργιο αφήγημα δεν είναι εντελώς μετέωρο ή ευνίδιο. Ανακοινώθηκε η συμφωνία της ΜΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία. Δόθηκαν επίσημες διαβεβαιώσεις ότι είναι αμυντικής φύσης, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ταυτόχρονα και να υπάρχει και αυτή η μεγάλη έξαρση, μεγάλη έξαρση της έντασης στις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις. Θυμίζω πριν λίγες μέρες τους βομβαρδισμούς της ελληνικής αεροπορίας κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, δηλώσεις από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας και γενικά της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν θα ανεχθούν παρουσία ξένων δυνάμεων οι οποίες είναι εχθρικές προς το Ισραήλ. Μετά από αυτό την εμφάνιση του θέματος της Ερυθράς Αγγελέας με το στολίσκο της Γάζας εκεί που
0: μετέφερε για το στολίσκο.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ έτσι έφλεκτο μείγμα και ας προσθέσουμε εκεί την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα που έκανε η Τουρκία και κατά πώς φαίνεται το αμέσως επόμενο διάστημα την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Περικλή, συγγνώμη. Βλέπουμε ότι η Τουρκία, τα ήρεμα αυτά νερά, τέλος πάντων, έχει υπερκινητικότητα. Εμείς τι κάνουμε?
1: Ναι, εμείς έχουμε περνάμε από διάφορες φάσεις. Παραδείγματος χάρη υπήρχε στρατηγική ψυχραιμία, αν το θυμάσαι, αν το θυμούνται και οι ακροατές μας, από εκεί περί τα μέσα δεκαετίας του 90. Μάλλον οδεύουμε προς την στρατηγική αφωνία και σίγουρα προβληματιζόμαστε, διότι όλες αυτές οι εξελίξεις στην πράξη ακυρώνουν την πολιτική των ήρεμων νερών.
0: Μιλάμε για πολύ ήρεμα.
1: Ναι, τόσο ήρεμα, να μην το συζητήσουμε καλύτερα, γιατί θα εκτραχυνθεί η συζήτηση. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά ακόμα θυσιάστηκε εντός εισαγωγικών το μακροπρόθεσμο στο πιο άμεσο, το προσωρινό. Δηλαδή η Τουρκία καλός κακός και σε κάποιο βαθμό, μην είμαστε και τελώς απόλυτα, αντιπροσωπεύει υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από την Κύπρο το 1974 με την εισβολή, αλλά έχει αρχίσει και πολύ νωρίτερα. Αν θυμάσαι εκείνο τον περαβόητο κατάλογο της νησίδες με τα νησιά των Αιγιάκ, που ήταν τα νησιά που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται μάλλον ονομαστικά στις συνθήκες με τις οποίες παραχωρήθηκε η αρχή στην Ελλάδα, είναι ένας πολύ μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Από αυτό το σχεδιασμό...
0: Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε τέτοια διπλωματία και με προβληματίζει, γιατί όπως φαίνεται, όπως αποδεικνύεται, τέλος πάντων, όπως θέτουν, να το πω έτσι, πολλές πλευρές, ακόμα και με την επιλογή των διπλωματών από πλευράς ΗΠΑ και Ισραήλ, την αποστολή δηλαδή που κάνουν για διπλωματική εκπροσώπηση, τους πλαίσιους δηλαδή που έχουν στείλει, λέτε ότι η δική μας διπλωματία είναι για τα πανηγυρία.
1: Ναι, θα το πω λίγο πιο κομψά. Φαίνεται ότι η χώρα δεν έχει τη βαρύτητα την οποία φανταζόμαστε ότι έχουμε στις σχέσεις. Και αυτό οφείλεται στη δικιά μας έλλειψη μακροδρόμησης πολιτικής και αυτό το φοβικό σύνδρομο το οποίο μας διακατέχει, διότι, ξέρει, όλοι θυμόμαστε, έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές τα περί κόκκινων γραμμών, οι οποίες γραμμές δεν είναι ακριβώς γραμμές, είναι μάλλον ζώνες των οποίων το πλάτος αυξομειώνεται.
0: Σαν αυτές τις τελίτσες, τις γραμμές, ξέρεις, που έχεις επιλογή όταν σχεδιάζεις, να βάλεις μία γραμμή ολόκληρη, μία διακοπτόμενη, ναι, και μετά φτάνεις σε τελίτσες ανάλογα.
1: Ναι, και να ρυθμίσεις και το πάχος της γραμμής. Λοιπόν, το πάχος αυτής της γραμμής αυξομειώνεται. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Και οι μεν, ας το πω σχηματικά, εχθροί να το λαμβάνουν υπόψη, αλλά να το λαμβάνουν υπόψη και οι σύμμαχοι. Διότι το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από μια τέτοια, ας το πούμε, συγκρατημένη φοβική συμπεριφορά, είναι ότι εάν να απαιτηθεί, δεν είναι σίγουρο ότι θα διαβούμε το Ρουβίκονα.
0: Δεν ξέρω, ο στρατηγός ο Φλόρος αυτό λέει, ότι όποιος περάσει θα έρθει να τον κάψουμε.
1: Ναι, θα το δούμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό είναι πρόθεση, δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Εξάλλου τις αποφάσεις τις λαμβάνει εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν αντιλαμβάνει η στρατιωτική ηγεσία. Η στρατιωτική ηγεσία ηγεσίδεται τους τρόπους.
0: Η ηγεσία ως απόστρατος τα λέει. Λέει, το δέγμα ισχύει. Πρώτα τον σφάζουμε και μετά τον...
1: Ναι, κατά δήλωση.
0: Γιατί
1: παράδειγμα, αν αρχίσουν τώρα τα επεισόδια ή εκδηλωθεί κρίση με το καλώδιο, θα φανεί πόσο ισχύει, πού ισχύει και πόσο αποφασισμένοι είμαστε.
0: Θα παρακαλέσω τον Αλέξανδρο τον Χαραλάμπαλη να μας βάλει ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: λοιπόν στο στούντιο, Περικλής, εντάξει.
1: Μια χαρά, περίμενα σήμερα να ήμουν πιο ελεύθερος, αλλά καταπιέζομαι εξ αποστάσεως.
0: Μετράς τώρα που είναι οι πατριώτες, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς.
1: Ναι, αυτό είναι το καινούριο, πώς το λένε, τυχερό παίγνιο παγκοσμίως. Μόνο παντί για τον παπά ψάχνουμε τους πάτριες. Το ωραίο είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα των Financial Times. Και πήρε συνέχεια εδώ πέρα στην Ελλάδα ύστερα με ρεπορτάζ. Ότι οι Patriot από την Κάρπαθο θα φύγουν να πάνε στη Σούδα.
0: Συγγνώμη, στη Σούδα υπάρχουν οι Patriot τους. Ήταν η πρώτη που μετακίνησε.
1: Η πρώτη μεταστάθμιση, ναι. Ναι, δεν κάνει και μεγάλο νόημα, διότι άμα δεις το χάρτη και η Κάρπαθος συμπληρωματικά προς τη Σούδα λειτουργεί. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι οι Patriot είχαν αναπτυχθεί και πέρα στην Κάρπαθο αφενός για να υποστηρίζουν και τη Σούδα και αφετέρου για να καλύπτουν μια περιοχή εναέριων εφοδιασμού που χρησιμοποιούσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις όταν διεξαγόταν οι επιχειρήσεις του Ιράν.
0: Σωστό.
1: Τώρα, υποτίθεται ή λέγεται ότι...
0: Υπάρχει ακόμα και σήμερα, δεν έχει μετακινηθεί. Ναι, όταν έσκασε ο πόλεμος στο Ιράν, κατευθείαν πήγε η Πάτριο της Σούδα για να προστατεύει την αμερικανική βάση.
1: Ναι, όχι, δεν έχει φύγει.
0: Δεν έχει φύγει.
1: Τώρα, δεν ξέρω πού θα αναπτυχθεί η δεύτερη πυροβολική, γιατί αυτά δεν είναι. Χρειάζονται και κάποιο χώρο. Είναι καλύτερα να έχουν, δηλαδή, πώς να πω, κάποιες αποστάσεις μεταξύ τους. Μίσο στο πεδίο πολύ, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα πού. Το γεγονός είναι ότι αρχίσαμε αυτή την παραφιλολογία, η λήψη επίσημων ανακοινώσεων. Φημολογείται ότι θα γίνει κάποιο κησαία, αλλά προς το παρόν δεν έχει, για να ανακοινώσει αυτή τη μετακίνηση, αλλά δεν υπάρχει επίσημη.
0: Γιατί θα γίνει κησαία να την ανακοινώσει? Τις προηγούμενες το κησαία τις είχε ανακοινώσει τις μετακινήσεις.
1: Ναι, είναι η καινούργια μόδα αυτή, ακόμα και για μετακινήσεις εντός χώρας ανακοινώνονται από το κησαία, γιατί προφανώς θέλουν να προσδώσουν μια επικοινωνιακή διάσταση. Το γεγονός είναι ότι, εντάξει, κυνηγάμε, παίζουμε εδώ, εκεί με τους Patriot την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την πυρολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.
0: Α, είναι και αυτή μετά τη συμφωνία της Μέκας αποκτά ιδιαίτερη.
1: Εξαιρετικά. Εγώ θα έλεγα ότι οι άμεσες και θερμό αποφάσεις δεν είναι πάντα σωστές. Από την άλλη πλευρά, η συμφωνία της Μέκας δημιουργεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Έχω μια απορία, εάν όλους τους προηγούμενους μήνες, γιατί αυτές οι συμφωνίες δεν γίνονται εν μία νυχτή, είχε η ελληνική κυβέρνηση κάποιο είδος
0: ενημέρωση,
1: ναι, ή προειδιασμό για το τι μέλη γενέστε. Το δεδομένο είναι πάντως ότι, ασχέτως το πώς εξελιχθεί η συμφωνία της ΜΕΚΑ, για μας είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη, γιατί οι τρεις χώρες οι οποίες τη συστήσανε ουσιαστικά συνενώσαν κάποιες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία έχει ανακοινωθεί ότι έχουν μια πολύ ισχυρή συμφωνία αμυντική συνεργασία, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει και την ανάπτυξη μέχρι 80.000 Πακιστανών στρατιωτών στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύσουν επικράτεια της χώρας αν απαιτηθεί. Αλλά το Πακιστάν έχει και ένα άλλο μεγάλο ατού στα χέρια του, που είναι τα πυρηνικά όπλα. Από την άλλη πλευρά έχει τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι μια χώρα με πολλούς φυσικούς πόρους, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ., η οποία έχει μια εξαιρετικά αποτελεσματική κρατική δομή επενδύσεων. Δηλαδή, τα κρατικά διαθέσιμα κεφάλαια επενδύονται και επενδύονται σε πάρα πολλούς τομείς με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Ο τρίτος παρέας, η Τουρκία, για μένα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο ότι ένας από τους κύριους λόγους συμμετοχής του είναι γιατί συμμετοχής της είναι ότι περιμένει να έχει τρομερά οικονομικά ανταλλάγματα. Θα πω λίγα νούμερα.
0: Αλλά αυτά που έχουμε εμείς για τους Patriot.
1: Όχι, αυτά τα δικά μας που έχουμε για τους Patriot είναι προς το παρόν, δεν νομίζω ότι έχουμε το σωθεί. Αλλά θα πω το εξής, ότι η Τουρκία πουλάει αμυντικό υλικό σε αυτές τις χώρες. Ήδη. Αλλά επειδή έχει μια ισχυρά δυναμική αμυντική βιομηχανία, θα αναφέρω τα στοιχεία του 2024 απλώς να πάρουμε μια ιδέα. 3.500 εταιρείες, 90.000 εργαζόμενοι, 2,5 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για έρευνα και ανάπτυξη, έχουν πουλήσει 300 διαφορετικά είδη προϊόντων σε 180 χώρες και είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών 13 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 6,2 από εξαγωγές. Σε αυτή την εξίσωση, ο τρίτος παράγοντας στην Τουρκία είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθεί στο προμηθευτή των άλλων δύο. Ήδη στο Πακιστάν είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές, μάλιστα δίνει και δικαιώματα εγχώριας παραγωγής και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι μετά την πώληση οπλικών συστημάτων αυτό που ακολουθεί και είναι απείρως μεγαλύτερο οικονομικού τιμήματος είναι η υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια τους υπηρεσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με άλλα λόγια, η Τουρκία με την
0: βιομηχανία. Με την ευκαιρία, έτσι, μια και το έθεσε, να πω για το μη επανδρωμένο αποβατικό όχημα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, η Τουρκία φτιάχνει το καινούργιο τη δόγμα. Έτσι, για την απόβαση, πού θα κάνει η απόβαση, στη Μαύρη Θάλασσα, στη νησιά μα θα κάνει.
1: Ναι, προφανώ.
0: Αυτό. Έθεσε το Technofest Mavivatan, δηλαδή.
1: Ναι, γαλάζια πατρίδα.
0: Γαλάζια πατρίδα, ακριβώ. Η Ζάχα λέγεται.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά?
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω δυστυχώς. Το «Ι» θα σημαίνει «Άι», προφανώς είναι το από το... θα το ψάξω την επόμενη φορά, λοιπόν θα το βρω. Και είναι μη επανδρωμένο και ουσιαστικά είναι, θα είναι το πρώτο αποβατικό κύμα.
1: Ναι, λογικό είναι, γιατί δεν θα διακινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές.
0: Μπράβο, η λογική του λοιπόν είναι ακριβώς αυτό, να μην εκτίθεται από την πρώτη στιγμή πεζοναύτες και τα επανδρομένα αμφίβια οχήματα σε μια άμυνα ακτής.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτά τα οχήματα που δεν κοστίζουν και ανθρώπινες ζωές θα αναλαμβάνουν καθάριση ναρκών, διάνοιξη εμποδίων, αναγνώριση, υποστήριξη πυρός, ηλεκτρονικό πολεμισμό και παραπλάνηση.
1: Πώς
0: θα τα
1: πλέον...
0: κάνει αυτά που έχει η Τουρκία τέτοια περιθώρια να τα κάνει? Αντέψτε πού, στο Αιγαίο.
1: Αυτό τώρα είναι ένα δείγμα του τι αρνητικές επιπτώσεις θα έχει η συμμετοχή σε αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Διότι πλέον αποκτά προνομιακή θέση σε μια αγορά αμυντικού υλικού, η οποία είναι μεγαλύτερη στον κόσμο. Όπως έχει δείξει και μέχρι τώρα στο Πακιστάν, δεν έχει πρόβλημα να μεταβιβάσει τεχνολογία, τεχνογνωσία και έργο. Και αν σκεφτείς ότι ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, έχει εκπονήσει αυτό το όραμα 2030, το οποίο προβλέπει όσον αφορά την άμενα μέχρι αυτό το διάστημα, με αυτό το χρονική στιγμή, το 50% των οπλικών συστημάτων που προμηθεύει τη χώρα να κατασκευάζονται εγχώρια, αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον αποκτά μια αγορά η οποία θα έχει συμβόλαια πολύ μεγάλου ύψους. Όπερ σημαίνει θα μπορεί να χρηματοδοτεί περιττέρω ανάπτυξη οπλικών συστημάτων.
0: Έρευνα και περαιτέρω ανάπτυξη, έρευνα και ανάπτυξη.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα να μειώνει το κόστος έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής, γιατί θα μεγαλώνει οι ρυθμοί παραγωγής. Οπότε μπορεί πάρα πολύ πιο ευκολότερα να επεκταθεί σε όλους τους τομείς και να αποκτήσει το μεγαλύτερο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτονομίας. Αυτό μακροπρόθεσμα είναι εξαιρετικά αρνητικό για τη χώρα μας.
0: Εμείς τι έχουμε κάνει απέναντι σε αυτό? Γιατί φαίνεται ότι ακόμα και την Αίγυπτο ψιλοσυζητάνε να ενταχθεί.
1: Ναι, εμείς δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια. Εμείς έχουμε αυτή την πολύ στενή σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο.
0: Αυτό είναι δημόσια. Η συμφωνία της ΜΕΚΑ είναι δημόσια.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε ποια είναι η ελληνική δημόσια αντίδραση ή τέλος πάντων.
1: Προς το παρόν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια δημόσια αντίδραση σχέση με αυτό. Θα επισημάνω μόνο ότι η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα συναντήθηκε ήδη με τον πρέσβη της Ινδίας και όπως όλοι ξέρουμε, Ινδία και Πακιστάν δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάποιο είδος αμηχανία αυτή τη στιγμή σε εμάς. Προς ποια κατεύθυνση θα βαδίσουμε? Δεν σημαίνει ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑ στρέφεται κατά της Ελλάδας, για να είμαι ξεκάθαρος. Αλλά είναι γεγονός ότι ορισμένα πεδία εφαρμογής μας επηρεάζουν.
0: Και τι θα γίνει, και το ερώτημα της Αιγύπτου είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.
1: Ναι, εάν η Αίγυπτος τελικά ενταχθεί, θα αποκτήσει άλλη υπόσταση αυτή η συμφωνία. Γιατί μιλάμε, θα είναι από τις μεγαλύτερες χώρες του αραβικού κόσμου οι δύο, μια πυρηνική δύναμη και η Τουρκία, η οποία φύνει και αυτή μια από τις μεγαλύτερες χώρες στην περιοχή.
0: Η οποία Αίγυπτος όμως, έτσι, έχει και κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες με την Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό, και εμείς έχουμε κοινές δραστηριότητες με την Σαουδική Αραβία, όχι μόνο λόγω Patriot, και τόσα χρόνια γινόταν συνεκπαιδεύσεις τα λοιπά.
0: Ενίοχος αυτά, πολλές, ναι.
1: Αλλά αυτό, όπως αποδείχθηκε, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί μέσα σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό αποτελεί απλώς μια παράμετρο.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε στο στούντιο.

0: Έχουμε λοιπόν πάλι στο στούντιο για να καταπιάζει τον Περικλή, έτσι το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει και το λέει κιόλας. Περικλή, σε καταπιάζω και από μακριά, ε.
1: Ναι, αυτό ήταν δυστάριστη έκπληξη σήμερα.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα προσλάβω τα, πώς το λένε, εταιρεία για να εκπαιδεύσει με τα δεδομένα τα δικά σου, έτσι, τις αντιδράσεις σου δηλαδή εκεί στα, τις ηχογραφημένες αντιδράσεις σου στις εκπομπές. Θα πάρουμε όλα αυτά τα δεδομένα και θα εκπαιδεύσουμε τεχνητή νοημοσύνη για να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι, τώρα αυτό έχει γίνει, πώς να το πω, έχουμε γίνει λίγο υπερβολική.
0: Καθόλου.
1: Μάλλον δεν πρέπει να το πω δημόσια, αλλά υπάρχει μια βιβλική ρίση δια πάσα νόσων και τα λοιπά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη προφανώς ανακάλυψη, αλλά οι εφαρμογές της, μάλλον ανάλογα με τις εφαρμογές της, θέλει εκπαίδευση.
0: Συμφωνώ.
1: Και πολύ χρόνο. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται σαν πανάκια και θεωρούν όλοι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα πάντα αψήφιστα.
0: Χρησιμοποιήθηκε όμως στο δημόσιο για την αξιολόγηση του προσωπικού.
1: Ναι.
0: Εγώ έθεσα το εξής ερώτημα, γιατί έφτασε μέχρι την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους έθεσα ερωτήματα. Αν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει νομοθετήσει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρησιακό περιβάλλον, έτσι, και έχει αφήσει και λίγο ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις υπηρεσίες, λέει, των επιτελείων.
1: Ναι.
0: Ποιες υπηρεσίες ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι.
1: Καλά, μην είσαι και τόσο σίγουρη.
0: Φορά υπηρεσίες προσωπικού, τι γίνεται, αυτό ήταν το ερώτημα, έτσι. Δηλαδή μπορεί να γίνουν κρίσεις, μεταθέσεις, προαγωγές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θεωρητικά ναι.
1: Ναι, μπορούν. Κοίταξε, μεταθέσεις για παράδειγμα με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα σε ό,τι αφορά τις μορυβιωτήσεις και τα συναφή της προϋπηρεσίας ή δημιουργηθεί τέλος πάντων ένα σύστημα μορίων που να περιλαμβάνει πιο γενικό και γενικότερα από το υφιστάμενο, ναι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, διότι θα έκανε την κατάταξη ψυχρά και αξιοκρατικά.
0: Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα όμως, έτσι, γιατί για να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ταΐσουν, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη
1: με τα δεδομένα. Ναι.
0: Και πρόσεξε τώρα, ποιος έχει την ευθύνη στο τέλος? Δηλαδή εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα και με το GDPR, δηλαδή, και με πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, άκουσα λοιπόν τα ενδιαφέροντα. Εγώ ρώτησα την Επιτροπή Προστασίας, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τι είπαν λοιπόν? Ότι αυτός που έχει την υπογραφή έχει την ευθύνη. Ακόμα και αν κάνει λάθος η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι. Και ο στρατιωτικός έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει αυτή την απόφαση, βεβαίως.
1: Εννοείται, δεν είναι θέσφατο. Κοίταξε, Ιωάννα, δεν είναι πανάκια η τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή τα είχα γράψει και στο Defense Points, θα τα πω πολύ σύντομα για να καταλάβεις και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Πριν μερικούς μήνες, μια Αμερικάνικη ταξιαρχία πήγε σε ένα από αυτά τα μεγάλα πεδία ασκήσεων που έχουν διπλής ενέργειας για να αξιολογηθεί εάν είναι επιχειρησιακή. Επί 2 χρόνια πριν πάει, εκπαιδευότανε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είχαν εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Όταν τέλειωσε αυτή η διαδικασία, θα πω 3 πραγματάκια τα οποία τα ανέφερε ο ίδιος ο διοικητής της ταξιαρχίας σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης δημόσια που οργάνωσε το Πεντάγωνο με εκπροσώπους αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Διαπιστώσαν λοιπόν το εξής, ότι το τι θα γίνει, τι θα πράξει δηλαδή σε μια τακτική κατάσταση και η πρόθεση του διοικητή είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του διοικητή. Δεν μπορούσε να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Νούμερο 2. Αυτό που τους βοήθησε πάρα πολύ ήταν, αφού πρώτα είχαν προηγηθεί 2 χρόνια εκπαίδευσης στις διαδικασίες που χρησιμοποιούσαν, στους κανονισμούς, τα δόγματα κτλ., στη γρήγορη έκδοση διαταγών. 3. Εκεί που τους βοήθησε ακόμα περισσότερο ήταν γιατί όπως γίνεται τώρα το πεδίο μάχης.
0: Τι μιλάς για επιχειρησιακά θέματα.
1: Ναι, θα φτάσω και στο προσωπικό. Απλώς να πω και αυτό. Που εκεί πέρα τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο απλά, διότι υπάρχει ένας αντικειμενικός σκοπός, ένας εχθρός και πρέπει να τον εξοδοτερώσεις και τον καταστρέψεις. Αυτό που τους βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι επειδή είχε τη δυνατότητα ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων των αισθητήρων, μπορούσε σε κάποιο βαθμό να προβλέψει την πρόθεση του εχθρού σε κάποιο βαθμό και να έχουν περισσότερες ώρες να προετοιμαστούν. Όταν πάμε τώρα λοιπόν να αξιολογήσουμε το προσωπικό.
0: Για το στρατιωτικό προσωπικό, ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη, τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν πάμε λοιπόν να αξιολογήσουμε το προσωπικό για προαγωγές, μεταθέσεις, τοποθετήσεις, όλα αυτά. Εάν χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να έχει επικαιροποιημένους τους ατομικούς φακέλους, να υπολογίζει τα μόρια και να δημιουργεί μια συνοπτική εικόνα, πάει καλά. Αλλά αν απλώς αφήσεις την τεχνητή νοημοσύνη μόνο σε αυτή τη βάση να κάνει αξιολόγηση, παρακάμπτει τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Λοιπόν, λοιπόν, τι μου απάντησε.
1: Ναι.
0: Γιατί για να τη χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να την ταΐσεις ως γνωστόν, έτσι, με δεδομένα.
1: Ναι. Σαφέστατα. Όσο περισσότερο τόσο καλύτερα.
0: Δηλαδή θα πρέπει να εκπαιδευτεί, μάλιστα. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος αναπτύσσει αυτές τις εφαρμογές. Αυτές τις εφαρμογές τις αναπτύσσουν οι ιδιώτες. Και το ερώτημα ήταν το τι πρέπει να ισχύει αν μια ιδιωτική εταιρεία, ναι, στο πλαίσιο ανάπτυξης, συντήρησης τέτοιου συστήματος, αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα των στρατιωτικών.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, ισχύει ότι θα έπρεπε να ισχύει, δεν ξέρω, στις τράπεζες, διότι και οι τράπεζες όλα τα δεδομένα των πελατών τους τα έχουν συστήματα που προφανώς υποστηρίζονται από μια ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Εκεί πέρα όμως το βασικό είναι ότι όταν.
0: Λοιπόν, η αρχή προστασίας απάντησε ότι η τεχνική ανάλυση ιδιωτική εταιρεία δεν απαλλάσσει τον δημόσιο φορέα από τις.
1: Και αυτό είναι δεδομένο, εννοείται. Δεν
0: είναι επεξεργασίας.
1: Και εσύ να ήσουν η ιδιωτική εταιρεία που το αναλάβανες, δεν θα δεχόσουν να αναλάβεις αυτή την ευθύνη.
0: Ποια δεδομένα μπορεί να βλέπει η ιδιωτική εταιρεία, έτσι. Λοιπόν, μεταξύ άλλων πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια ο ρόλος της εταιρείας, ο σκοπός και οι όροι επεξεργασίας, η πρόσβασή της στα δεδομένα, τα μέτρα ασφαλείας και οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Άλλο να είναι ένας τεχνικός ανάδοχος και να αποκτά, ας πούμε, τα απολύτως αναγκαία, και άλλο τώρα να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Και πολύ περισσότερο να τα χρησιμοποιεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα, γιατί η ατομική φάκελη είναι προσωπικά δεδομένα, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, τη βελτίωση του συστήματος νοημοσύνης.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιηθούν, πρόσεχε, δεν θα χρησιμοποιηθούν οι φάκελοι σαν φάκελοι, τα δεδομένα όμως θα χρησιμοποιηθούν. Αλλά θέλω να πω το εξής. Σε πάρα πολλά εφαρμογές που χρησιμοποιούμε και οι οποίες περιέχουν τεχνητή νοημοσύνη, είναι προφανώς ότι υπάρχει ένας κατασκευαστής, να το πω έτσι, που το δημιούργησε, ο οποίος μπορεί να το επιχειρεί ή να το έχει πολύ σαν άδεια στο χρήστη.
0: Πάντως, δηλαδή, η άμυνας έχει επιτρέψει η χρήση, έχει συστήσει αυτή την διεύθυνση πληροφορικής, η οποία έχει τμήμα τεχνητής νοημοσύνης. Και τι λέει, ότι επιτρέπεται χρήση τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ άλλων ανάπτυξη εφαρμογών για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των γενικών επιτελείων και του υπαίθρου.
1: Ναι, για παράδειγμα, αυτό τώρα επειδή είναι μια γενική έκφραση, θα σου πω, μπορεί να ξεκινήσει από ένα νέο σύστημα email ή ένα νέο σύστημα διακίνησης αλλογραφίας ή ένα νέο σύστημα αρχιοθέτησης. Okay. Αλλά και μπορεί να φτάσει μέχρι αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή να γίνεται η αξιολόγηση προσωπικού μέσα από αυτή.
0: Και υπάρχουν και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, έτσι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουν πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Επειδή είναι γνωστό ότι τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη, αυτό το γράφει ακόμα και το ChatGPT, ας πούμε. Λέει προσοχή, κάνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη, έτσι.
1: Ναι, καταρχάς όταν αφορά τα δεδομένα υγείας, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω τώρα υπάρχει ο ψηφιακός φάκελος υγείας για τον καθένα μας. Δηλαδή θέλω να πω τα δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί.
0: Αυτό είναι, δεν αρκεί να γνωρίζουμε πού αποθηκεύονται. Εδώ πέρα πάμε σε άλλο επίπεδο. Ότι χρησιμοποιούνται για να εκπαιδευτεί μοντέλο.
1: Ναι, και γιατί συγγνώμη για τον φάκελο υγεία, τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για να εκπαιδευτούν μοντέλο. Και κατά την άποψή μου θα πρέπει να χρησιμοποιούν. Γιατί? Καταρχάς, να σου πω το πολύ απλό. Έχοντας λοιπόν το ατομικό φάκελο υγείας για 10 εκατομμύρια που είμαστε, η επεξεργασία αυτών των δεδομένων μπορεί να δείξει ποιες είναι οι αρρώστιες οι οποίες, πώς το λένε, έχουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση. Σε ποιες ηλικίες εμφανίζονται, τι σχέση έχουν.
0: Αλλά δεν θα είναι προσωποποιημένα.
1: Ακριβώς. Γιατί να είναι προσωποποιημένα στην άλλη
0: περίπτωση? Γιατί αν αποκτήσει πρόσβαση στο φάκελο, έχει πρόσβαση και στα δικά σου, στα προσωπικά σου δεδομένα.
1: Προφανώς. Στα δεδομένα θα έχει πρόσβαση. Αν τα δεδομένα δεν ξέρουν σε ποιον ανήκουν.
0: Το κομματάκι σου, αυτό προσπαθώ να πω. Η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει όλα τα δεδομένα.
1: Όσα τις επιτρέπεις να δει.
0: Αυτό είναι ακριβώς. Εκεί φτάνουμε να βάζουμε τον περιορισμό. Αυτή ήταν και το ξεκίνησα όλο αυτό το ρεπορτάζ, τέλος πάντων, για να δούμε ποιος ελέγχει και αν υπάρχουν, αν είναι επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι. Το οποίο μπορώ να σου πω ότι ακόμα είναι στο λόγο. Έχω στείλει και ερωτήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί... θα σου πω ότι ήδη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χρησιμοποιεί εφαρμογές της νοημοσύνης για.
0: Έχουν γίνει
1: επιχειρησιακά.
0: Με εταιρείες, ας πούμε, οι οποίες έχουν συζητήσει, τουλάχιστον τρεις βρήκα, έτσι, που έχουν συζητήσει για να αγοράσουν προϊόντα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ήδη έχουν αγοράσει προϊόντα. Γιατί πλέον σε όλες αυτές τις διαδικασίες, αν υπήρχε μια εφαρμογή, παραδείγματος χάρη ένας τηλεφωνικός κατάλογος, ναι, προφανώς τώρα έχει ενσωματωθεί και τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό. Και το χρησιμοποιούν και για άμεσα ή έμεσα επιχειρησιακές λειτουργίες. Τα δεδομένα λοιπόν αυτά τα προστατεύουν ήδη. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και με τα δεδομένα για το προσωπικό. Απλώς δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι επειδή τώρα γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να αυτοματοποιηθεί παντελώς η διαδικασία, διότι η προαγωγή, η τοποθέτηση, η μετάθεση προϋποθέτει και την προσωπική άποψη του διοικητή, του ανώτερου διοικητή και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί
0: αυτό,
1: να φύγει
0: δηλαδή,
1: ο προσωπικός χαρακτήρας.
0: Έχει σφαγή στους δημοσίους υπαλλήλους, έτσι. Είδες ότι υπάρχουν, το έχουν προσβάλει και τέτοια.
1: Ναι, γιατί τα δεδομένα,
0: πρόσεξε,
1: δεν ήταν, πιθανότητα δεν ήταν πλήρη και η διαδικασία δεν είχε, η εκπαίδευση δεν έγινε σωστά. Σου
0: ακριβώς.
1: Είπα, το παράδειγμα αυτό της ταξιαρχίας, 2 χρόνια πριν εκπαιδευόταν στη χρήση τεχνικής νοημοσύνης και εκπαιδεύαν τα μοντέλα τους.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι παίρνω μια εφαρμογή, την ανοίγω και δουλεύει. Δίνει τρομακτικές δυνατότητες, όμως η προστασία των δεδομένων είναι απαράβατος όρος. Και το δεύτερο, γιατί εντάξει, εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω άλλο τομείς, αυτό το τομείς παρακολουθώ. Τους τομείς παρακολουθώ. Σε άλλη πάλι άσκηση, το είχαμε γράψει αυτό στο Fairpoint, όταν φτιάξαν 2 σταθμούς διοίκηση που ο ένας είχε άνθρωπο και ο άλλος ήταν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και τροφοδοτούνταν με τα ίδια στοιχεία, διαπιστώσε μετά τη λήξη της άσκησης ότι η τεχνητή νοημοσύνη έτεινε να συμφωνήσει με τις προτάσεις του ανθρώπου διοικητή. Διότι εκ κατασκευής υπήρχε κάποιο τέτοιο είδους προδιάθεση.
0: Ναι, έχει την προδιάθεση αυτή το μοντέλο.
1: Ακριβώς. Ναι, επίσης, διαπιστώσα κάτι άλλο τρομακτικό.
0: Μπορείς να επιλέξεις να σου λέει το αντίθετο.
1: Ναι, όταν ο άνθρωπος λέει θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, έτεινε να συμφωνεί. Εάν ρώταγε πρώτα τι προτείνεις να κάνουμε και μετά έλεγε τη δικιά του, ας το πούμε, πρόταση, υπήρχε μεγάλη απόκληση. Συνεπώς είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, οριμάζει συνέχεια. Εγώ θα σας πω, νομίζω το είπαμε και χθες για πλάκα. Αυτή τη στιγμή οι σκληροί δίσκοι και οι υπολογιστές έχουν αυξηθεί τρομακτικά οι τιμές, διότι όλες οι εταιρείες παράγουν σκληρούς δίσκους για τα data center για να τρέχουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Πρέπει να κάνουμε αφιέρωμα εκπομπής για τα data center.
1: Να κάνουμε, okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε όλα να τα εγκαταλείψουμε ή να τα αφήσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές δυνατότητες, αλλά απέχουμε πολύ και δεν είναι. Και για τη δικιά μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος. Πάντα πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη επίβλεψη.
0: Ακριβώς αυτό. Στην ουσία, αυτό απάντησε στο Army Voice και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
1: Είναι το αυτονόητο.
0: Όλο πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, αλλά τελικά ο άνθρωπος έχει το.
1: Πρέπει να έχει το πάνω χέρι. Έλειψε.
0: Και πρέπει οπωσδήποτε να, έχει, να υπάρχει, να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο το οποίο θα κατοχυρώνει τον άνθρωπο, θα προστατεύει τον άνθρωπο.
1: Ναι, και θα έχει και τον τελικό λόγο ο άνθρωπος.
0: Έχει να κάνει με τη χρήση, το πώς θα τη χρησιμοποιήσεις.
1: Ναι. Και σε κρίσιμους τομείς, δηλαδή η εξέλιξη ενός ανθρώπου δεν μπορεί να γίνεται από μία εφαρμογή. Θα πρέπει να υπάρχει και ανθρώπινος έλεγχος και παρέμβαση.
0: Μάλιστα, έχουμε κάποιο τελευταίο σχόλιο στα υπόλοιπα 3 λεπτά που μας μένουν.
1: Α, ναι, να ευχηθούμε καλά ξεμπερδέματα σε όσους κλήθηκαν να υπηρετήσουν τη θητεία τους με αυτή την περιβόητη γάμα ισό του 2026 που έγινε ένα τεράστιο μπέρδεμα, αλλά τελικά όπως αποκαλύφθηκε το Υπουργείο Ηθικής Άμυνας, και αυτό να το συζητήσουμε λίγο στην επόμενη εκπομπή, χρησιμοποιεί επιθετικές τεχνικές marketing, δηλαδή ενώ η θητεία είναι 12 μήνες για όσους κληθήκανε. Και παρόλο που δικαιούνται αναβολής, δεν πάρουν αναβολό σπουδών, θα υπηρετήσουν 9 μήνες. Οπότε με ένα έμεσο τρόπο πρημοδοτείται.
0: Έκαναν έκπτωση.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πολλοί γονείς, εμείς τουλάχιστον είχαμε στο site το προηγούμενο διάστημα οχλήσεις. Δηλαδή αυτή την περίοδο τώρα που είναι να παρουσιαστούν τα παιδιά από 31 Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, οι πιο πολλοί ετοιμαζόνται να βρουν σπίτια, να δουν στις πόλεις που είχαν περάσει τις σχολές. Γενικά έγινε μια αναστάτωση η οποία ήταν άνευ λόγου και η οποία δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά να το δούμε λίγο αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή αυτό.
0: Προσπαθούν να βρουν κόσμο, πάντα δεν ξέρω. Η προκήρυξη των ΕΠΟΠ λογικά εκτιμώ ότι θα βγει αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη δηλαδή, την εβδομάδα που μας έρχεται. Το λέω εκτιμώ γιατί ήδη έχουν ανακοινωθεί γραμματικές γνώσεις, έχουν στηθεί τα website των επιτελείων και περιμένουμε την προκήρυξη. Αν δεν βγει τώρα, θα βγει την μεθεπόμενη. Πάντως είναι πολύ λίγες οι θέσεις. Δηλαδή φαντάσου ότι υπάρχουν 370 θέσεις στο στρατό ξηράς και 227 ειδικότητες. Προφανώς δεν θα πάρουν κόσμο σε όλες τις ειδικότητες. Και 350 θέσεις στο ναυτικό.
1: Με το είναι ναυτικό. Το ναυτικό δυστυχώς είναι σε τραγική κατάσταση και δεν ξέρω αν θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Είναι λογικό. Εδώ πέρα είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί τραγική είναι η κατάσταση της αντιμετώπισης του προσωπικού στο ναυτικό, έτσι.
1: Συνολικά.
0: Δηλαδή η φρεγάτα που πήγε στην Κύπρο, ας πούμε, ξαφνικά έμαθε ότι άλλαξε η αποστολή της, λέει, ενώ χωρίς να αλλάξει πώς το λένε, η παρουσία της, συνεχίζει στην Κύπρο, απλώς λέει άλλη αποστολή, και αυτό έγινε εμπλό και τους μείωσαν στο μισό τα χρήματα που παίρνανε. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν έχουμε χρόνο. Να ευχαριστήσω όσους ακροατές ήταν μαζί, να ευχαριστήσω και σένα, Παρικλή, που σε καταπιέζω.
1: Θα απελευθερωθώ όμως.
0: Εγώ θέλω να. Ο οποίος ήταν στον ήχο.
1: Και να ευχηθούμε σε όσους επιστρέφουν από τις διακοπές να έχουν περάσει καλά. Η ατμόσφαιρα το επόμενο χρονικό διάστημα, βασικά το Σεπτέμβριο, προβλέπω κόλαση, θα ανέβει πολύ το θερμόμετρο. Και να προσέχουν στον δρόμο, διότι μπορεί να είναι ενοχλημένοι ή δυσαρεστημένοι που τελειώσαν διακοπές. Αλλά καλό είναι να γυρίσουμε ασφάλεια.
0: Εμείς θα είμαστε το άλλο Σάββατο να τα πούμε από κοντά.
1: Εκτός αν απελευθερωθώ.
0: Ακολουθεί. Τι εννοείς?
1: Αυτό το φιλάω για έκπληξη.
0: Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Άλλο ένα πρωινό, καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Άλλο ένα πρωινό εδώ στον Μάχη FM 99,8. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Μια ακόμη μέρα ξεκινά. Ο ήλιος σηκώνεται πάνω από τις πόλεις, πάνω από τα χωριά, πάνω από τα νησιά μας. Άλλοι άνθρωποι μόλις ανοίγουν τα μάτια τους και ετοιμάζονται για τη δουλειά τους. Άλλοι απολαμβάνουν λίγες ημέρες ξεκούρασης. Άλλοι κοιτούν τη θάλασσα και προσπαθούν να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Όμως πίσω από κάθε πρωινό κρύβεται μια διαφορετική ιστορία. Σε όλους εσάς λοιπόν σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Θα είμαστε μαζί για 3 ώρες εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι εικόνες που βλέπουμε στις Καλποστάλ, δεν είναι μόνο οι παραλίες, τα γαλάζια νερά και τα όμορφα τοπία. Η Ελλάδα είναι κυρίως οι ανθρώποι της. Ο εργαζόμενος που σηκώνεται νωρίς για να στηρίξει την οικογένειά του, ένας συνταξιούχος που μετράει 1-1 ευρώ για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, ο νέος άνθρωπος που ψάχνει μια ευκαιρία για να δημιουργήσει το μέλλον του, αλλά και ο επαγγελματίας που αγωνίζεται καθημερινά να κρατήσει ζωντανή την επιχείρησή του. Αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που πολλές φορές δεν ακούγεται, μια Ελλάδα που δεν βρίσκεται πάντα στα μεγάλα τηλεοπτικά παράθυρα, μια Ελλάδα που συνεχίζει να παλεύει αθόρυβα. Και αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να φέρουμε σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Γιατί ο πολίτης δεν είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι μια ψήφος κάθε 3-4 χρόνια, είναι ο άνθρωπος που έχει αγωνίες, που έχει ερωτήματα, που έχει προτάσεις, αλλά έχει και όνειρα. Και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει και αυτή η εκπομπή. Για να ακουστεί η φωνή εκείνου που πολλές φορές αισθάνεται ότι κανείς δεν τον ακούει. Γιατί μια κοινωνία δεν προχωρά όταν οι πολίτες τη σιωπούν. Προχωρά όταν μιλούν, όταν συμμετέχουν και όταν ενδιαφέρονται. Η Ελλάδα ξυπνά κάθε πρωί και μαζί της ξυπνούν οι ελπίδες μας, οι προβληματισμοί μας, οι μικρές και μεγάλες μάχες της καθημερινότητας. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή τη μέρα, ας κρατήσουμε κάτι απλό, ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχει μια ιστορία και κάθε ιστορία αξίζει να ακουστεί. Για τη δική σας επικοινωνία μπορείτε να στέλνετε email στο studio mahi papaki@gmail.com. Μπορείτε να στέλνετε επίσης email στο email καταγγελίες@mahifm.gr και οι άνθρωποι εδώ του σταθμού θα εξετάσουν την καταγγελία σας, την αναφορά σας, οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Πάμε να δούμε για το πρώτο χαμόγελο της ημέρας πώς έρχεται και πώς υπάρχουν στιγμές που μοιάζουν μικρές, αλλά τελικά είναι αυτές που δίνουν αξία στη ζωή μας. Ένα χαμόγελο το πρωί, μια καλημέρα από έναν άγνωστο άνθρωπο, ένας καφές με έναν φίλο, ένα τηλεφώνημα από κάποιον που αγαπάμε. Στην εποχή που όλα τρέχουν γρήγορα, ξεχάσαμε πολλές φορές να κοιτάμε τον άνθρωπο δίπλα μας. Ξεχάσαμε ότι η ζωή δεν μετριέται μόνο με αριθμούς, χρήματα και υποχρεώσεις. Μετριέται και από πολύ πολύ απλές στιγμές. Με εκείνες τις μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ότι υπάρχει ακόμη ανθρωπιά. Ένας ηλικιωμένος που κάθεται στο παγκάκι της γειτονιάς και χαιρετά τους περαστικούς. Ένας γείτονας που θα βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Ένας άνθρωπος που θα σταματήσει για λίγο για να ρωτήσει «Είσαι καλά?». Ίσως αυτές οι απλές κινήσεις να είναι τελικά η μεγαλύτερη δύναμη μιας κοινωνίας. Γιατί μια κοινωνία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τα μεγάλα έργα της, χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που φέρεται στους ανθρώπους της. Το πρώτο χαμόγελο της ημέρας μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Ότι δεν χρειάζεται πάντα να κάνουμε μεγάλα πράγματα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Μερικές φορές αρκεί μια μικρή πράξη καλοσύνης.

Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται όταν οι περισσότεροι κοιμούνται. Άνθρωποι που βρίσκονται στους δρόμους τα ξημερώματα, που ανοίγουν καταστήματα πριν ακόμα ξυπνήσει η πόλη, που βρίσκονται σε υπηρεσίες, νοσοκομεία, εργοστάσια, πλοία, αεροδρόμια και είναι οι άνθρωποι της βάρδιας. Είναι εκείνοι που κρατούν την κοινωνία σε λειτουργία. Πίσω από κάθε ασφαλές ταξίδι, πίσω από κάθε υπηρεσία που λειτουργεί και πίσω από κάθε ανάγκη που καλύπτεται, υπάρχει ένας άνθρωπος που εργάζεται. Πολλές φορές δεν τον βλέπουμε, ούτε καν ακούμε το όνομά του, ούτε που γνωρίζουμε την ιστορία του. Όμως είναι εκεί. Η Ελλάδα μας στηρίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε εκείνους που δεν ζητούν χειροκρότημα, αλλά αξιοπρέπεια. Σε εκείνους που θέλουν απλά να μπορούν να ζουν από την εργασία τους και να βλέπουν την οικογένειά τους με ασφάλεια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η καθημερινή δύναμη της χώρας.

Το καλοκαίρι κάποτε είχε διαφορετική μυρωδιά. Μύριζε θάλασσα, χώμα μετά το απογευματινό αεράκι, καρπούζι στο οικογενειακό τραπέζι. Τα παιδιά έπαιζαν στις γειτονιές μέχρι να νυχτώσει. Οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοιχτές και οι άνθρωποι λίγο πολύ γνωρίζονταν μεταξύ τους. Δεν υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα, αλλά υπήρχαν περισσότερες στιγμές. Σήμερα όμως ο κόσμος άλλαξε. Η τεχνολογία μπήκε στη ζωή μας, οι ρυθμοί έγιναν πιο γρήγοροι και όμως η ανάγκη του ανθρώπου παραμένει ίδια. Να αγαπά, να επικοινωνεί, να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Ίσως αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε από εκείνα τα καλοκαίρια. Ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται πάντα σε αυτά που αποκτούμε. Βρίσκεται σε αυτά που μοιραζόμαστε.

Υπάρχει κάτι μοναδικό στην ελληνική γη. Ένας τόπος μικρός σε έκταση, αλλά τεράστιος σε ιστορία και μνήμες. Είναι η γη του αγρότη ή του νησιώτη. Η γη του ανθρώπου που δημιουργεί με τα χέρια του. Και κάθε χωράφι έχει μια ιστορία. Κάθε δέντρο έχει μια μνήμη. Κάθε χωριό έχει ανθρώπους που πάλεψαν για να μείνει ζωντανό. Η ελληνική Ήπεθρος δεν είναι απλά ένας τόπος. Είναι η ρίζα μας. Και όταν μιλάμε για το μέλλον της Ελλάδος, πρέπει να θυμόμαστε ότι χωρίς παραγωγή, χωρίς ανθρώπους στην περιφέρεια, χωρίς ζωντανά χωριά, μια χώρα χάνει ένα κομμάτι της ψυχής της. Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ελλάδα συνεχίζει εκεί όπου ένας άνθρωπος καλλιεργεί τη γη του, φροντίζει το κοπάδι του, κρατά ζωντανή μια παράδοση αιώνων. Εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της δύναμής μας.

Κάποτε η γειτονιά ήταν μια μικρή κοινωνία. Ήταν ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Ήξεραν ποιος μένει στο διπλανό σπίτι, ποιος χρειάζεται βοήθεια, αλλά και ποιος περνάει δύσκολες στιγμές. Δεν ήταν βέβαια όλα τέλεια. Υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν διαφορετικοί χαρακτήρες, υπήρχαν και στιγμές έντασης. Αλλά υπήρχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανθρώπινη επαφή. Ένα καλημέρα στην είσοδο της πολυκατοικίας, μια κουβέντα στο πεζοδρόμιο, αλλά και ένας καφές στο μπαλκόνι. Αλλά και μια πόρτα που άνοιγε όταν κάποιος είχε ανάγκη. Σήμερα πολλές φορές ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και ταυτόχρονα μακριά. Μπορεί να μένουμε χρόνια στο ίδιο κτίριο και να μην γνωρίζουμε το όνομα του ανθρώπου που μένει δίπλα μας. Οι πόλεις μεγάλωσαν, οι ρυθμοί έγιναν πιο γρήγοροι και οι άνθρωποι κλείστηκαν περισσότερο στο δικό τους κόσμο. Και ίσως κάπου εκεί χάσαμε κάτι πολύτιμο. Χάσαμε την αίσθηση της κοινότητας. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να ζει μόνος. Χρειάζεται τη συντροφιά, την επικοινωνία, την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του. Σε μια εποχή όπου έχουμε περισσότερα μέσα επικοινωνίας από ποτέ, πολλές φορές επικοινωνούμε λιγότερο πραγματικά. Μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάποιον που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά ξεχνάμε να πούμε μια καλή κουβέντα στον άνθρωπο που συναντάμε δίπλα μας κάθε μέρα. Ίσως εδώ χρειάζεται να ξαναβρούμε τη γειτονιά. Όχι μόνο σε ένα χώρο κατοικίας, αλλά ως ένα χώρο ανθρώπων. Να ξαναμάθουμε να ενδιαφερόμαστε. Να ρωτάμε πώς είσαι και να περιμένουμε πραγματικά μια απάντηση. Να μην προσπερνάμε τον ηλικιωμένο που μένει μόνος. Να μην αδιαφορούμε για την οικογένεια που δυσκολεύεται. Να μην θεωρούμε ότι τα προβλήματα των άλλων δεν μας αφορούν. Γιατί μια κοινωνία δεν κρίνεται μόνο από τα μεγάλα της έργα. Κρίνεται από το πόσο ανθρώπινη παραμένει. Και ίσως η επιστροφή σε μια πιο ανθρώπινη καθημερινότητα να ξεκινήσει από κάτι απλό. Από μια καλημέρα, από ένα χαμόγελο και από μια μικρή πράξη ενδιαφέροντος. Γιατί τελικά οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν ένα τόπο σπίτι.

Υπάρχουν χώροι στην Ελλάδα που δεν είναι απλά χώροι. Είναι κομμάτια της μνήμης μας. Ένα από αυτά είναι και το παραδοσιακό καφενείο. Ένας μικρός χώρος, ένα τραπέζι, μερικές καρέκλες, ένας καφές στο χέρι και αμέτρητες ιστορίες ανθρώπων. Εκεί συναντήθηκαν γενιές ολόκληρες. Εκεί ο παππούς διηγούνταν ιστορίες από τα νιάτα του. Εκεί οι μεγαλύτεροι μάθαιναν στους νεότερους την αξία της συζήτησης. Εκεί σχολιάζονταν τα νέα του χωριού, οι χαρές, οι δυσκολίες, αλλά και οι αγωνίες. Το καφενείο ήταν ένα μικρό κοινοβούλιο της καθημερινής ζωής. Χωρίς επίσημες διαδικασίες, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς κάμερες, αλλά μόνο ανθρώπους. Ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, αλλά με κοινές αναμνήσεις. Γιατί η Ελλάδα δεν χτίστηκε μόνο μέσα από τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας. Χτίστηκε και μέσα από αυτές τις μικρές καθημερινές στιγμές. Εκεί στο καφενείο του χωριού, στην πλατεία κάτω από τον πλάτανο, αλλά και δίπλα στη θάλασσα. Εκεί όπου οι άνθρωποι μάθαιναν να συζητούν. Και ίσως αυτό είναι κάτι που μας λείπει σήμερα. Η συζήτηση. Όχι η φωνή, όχι η ένταση, όχι η προσπάθεια να επιβάλλουμε τη γνώμη μας. Η πραγματική συζήτηση. Να ακούμε τον άλλον ακόμη και αν διαφωνούμε. Να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις με σεβασμό. Γιατί μια δημοκρατική κοινωνία δεν χτίζεται μόνο στις μεγάλες αίθουσες. Χτίζεται και στις μικρές καθημερινές συναντήσεις των ανθρώπων. Ένα καφενείο μπορεί να φαίνεται ένας απλός χώρος. Όμως μέσα του κρύβει χιλιάδες ιστορίες. Ιστορίες ανθρώπων που αγάπησαν, εργάστηκαν, πάλεψαν, δημιούργησαν. Και αυτές οι ιστορίες είναι η πραγματική Ελλάδα. Η Ελλάδα των ανθρώπων, η Ελλάδα της μνήμης, η Ελλάδα που αξίζει να κρατήσουμε ζωντανή. Ακούτε Μάχη FM 99,8 και την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου.

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν καθημερινά δίπλα μας και όμως πολλές φορές δεν τους προσέχουμε. Δεν βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας. Δεν τους βλέπουμε στις μεγάλες ειδήσεις και δεν ζητούν αναγνώριση. Κι όμως χωρίς αυτούς η καθημερινότητά μας θα ήταν πολύ διαφορετική. Είναι ο άνθρωπος που καθαρίζει έναν δρόμο πριν ακόμα ξημερώσει. Είναι ο εργαζόμενος που βρίσκεται πίσω από μια υπηρεσία που θεωρούμε αυτονόητη. Είναι ο επαγγελματίας που ανοίγει το μαγαζί του κάθε πρωί. Είναι ο υπάλληλος που φροντίζει να λειτουργούν πράγματα που εμείς απλώς χρησιμοποιούμε. Η κοινωνία συχνά θυμάται τους πρωταγωνιστές, αλλά ξεχνά εκείνους που κρατούν τη σκηνή όρθια. Κι όμως η πραγματική δύναμη ενός τόπου βρίσκεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτούς που κάνουν το καθήκον τους χωρίς μεγάλα λόγια. Σε αυτούς που συνεχίζουν ακόμη και όταν δυσκολεύονται. Γιατί η αξιοπρέπεια δεν βρίσκεται στις χειροκροτήσεις. Βρίσκεται στην καθημερινή προσπάθεια. Σε μια εποχή όπου πολλές φορές προβάλλεται το εύκολο και το εντυπωσιακό. Αξίζει να θυμόμαστε την αξία της αθόρυβης προσφοράς. Γιατί η Ελλάδα δεν στηρίζεται μόνο σε αυτούς που φαίνονται. Στηρίζεται κυρίως σε αυτούς που εργάζονται αθόρυβα. Σε αυτούς που κάθε πρωί σηκώνουν τα μανίκια και λένε «Θα κάνω αυτό που πρέπει». Και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο μάθημα. Ότι η κοινωνία μας χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους που προσφέρουν και λιγότερους ανθρώπους που απλά μιλούν.

Όταν καθόμαστε στο τραπέζι μας ή όταν ανοίγουμε το ψυγείο μας ή όταν αγοράζουμε ένα προϊόν από την αγορά, πολλές φορές ξεχνάμε από πού ξεκίνησε αυτό. Ξεχνάμε τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω, τον αγρότη, τον άνθρωπο που ξυπνά πριν ακόμη βγει ο ήλιος, που γνωρίζει τη γη του, που εξαρτάται από τον ίδιο τον καιρό, που παλεύει με δυσκολίες που πολλές φορές ούτε καν φαίνονται. Η σχέση του Έλληνα με τη γη είναι μια σχέση αιώνων. Η γεωργία δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι τρόπος ζωής, είναι παράδοση, είναι μνήμη και είναι μια συνέχεια. Ο άνθρωπος υπαίθρου σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Το κόστος παραγωγής, οι δυσκολίες αγοράς, η αβεβαιότητα για το αύριο κάνουν πολλούς νέους ανθρώπους να απομακρύνονται από τη γη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί μια χώρα που δεν μπορεί να στηρίξει την παραγωγή της γίνεται πιο ευάλωτη. Η Ελλάδα έχει ευλογημένη γη. Έχει προϊόντα με ποιότητα και ιστορία. Έχει ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν. Χρειάζεται όμως στήριξη, σεβασμό και ένα σχέδιο που θα δίνει μια προοπτική. Γιατί ο αγρότης δεν είναι απλώς ένας παραγωγός. Είναι ο άνθρωπος που κρατά ζωντανή μια σχέση αιώνων με τον τόπο μας.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που γεννήθηκε δίπλα στη θάλασσα. Τα νησιά μας, οι ακτές μας, τα λιμάνια μας δεν είναι απλώς σημεία στο χάρτη. Είναι κομμάτια της ιστορίας μας. Η θάλασσα ήταν πάντα ένας δρόμος επικοινωνίας. Έφερνε ανθρώπους κοντά, ένωσε πολιτισμούς, δημιούργησε εμπόριο και έδωσε ζωή σε ολόκληρες περιοχές. Για τον Έλληνα η θάλασσα είναι κάτι περισσότερο από ένα τοπίο. Είναι συναίσθημα, είναι οι καλοκαιρινές αναμνήσεις, είναι τα παιδικά χρόνια, είναι η πρώτη βουτιά, είναι και το ταξίδι με το πλοίο προς το νησί. Όμως πίσω από την ομορφιά της θάλασσας υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται σκληρά. Είναι οι ναυτικοί, οι ψαράδες, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και οι άνθρωποι που κάθε μέρα εξαρτώνται από αυτή. Η θάλασσα μας θυμίζει κάτι σημαντικό, ότι ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται αυτό που του δίνει ζωή, να προστατεύει το περιβάλλον, να διατηρεί την ομορφιά των ακτών, να αφήνει στις επόμενες γενιές αυτό που παρέλαβε. Γιατί η θάλασσα δεν είναι μόνο παρόν, είναι κληρονομιά.

Υπάρχουν άνθρωποι που όταν όλοι απομακρύνονται από τον κίνδυνο, εκείνοι πηγαίνουν προς αυτόν. Και είναι οι πυροσβέστες. Το καλοκαίρι για πολλούς σημαίνει διακοπές, ξεκούραση, θάλασσα. Για εκείνους όμως σημαίνει ετοιμότητα. Και ένα τηλεφώνημα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μια φωτιά μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να απειλήσει το δάσος, περιουσίες, αλλά και ανθρώπινες ζωές. Και τότε αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Με θάρρος, με αυταπάρνηση, με αίσθηση καθήκοντος. Πίσω από τη στολή υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας πατέρας, μια μητέρα ή ένα παιδί κάποιας οικογένειας. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον κίνδυνο, αλλά επιλέγει να προστατεύσει τους άλλους. Η κοινωνία οφείλει να θυμάται αυτούς τους ανθρώπους και όχι μόνο όταν υπάρχει μια καταστροφή, αλλά κάθε μέρα. Γιατί η προσφορά δεν μετριέται μόνο στις δύσκολες στιγμές. Μετριέται στη διαρκή ετοιμότητα. Και αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν ένα από τα πιο δυνατά παραδείγματα ευθύνης και προσφοράς.

Κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις. Όμως κάθε νέα γενιά έχει κάτι κοινό. Έχει όνειρα. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν, να εργαστούν, να αγαπήσουν, να φτιάξουν τη δική τους ζωή. Και δεν ζητούν το εύκολο, απλά ζητούν την ευκαιρία. Ζητούν ένα περιβάλλον όπου η προσπάθεια πρέπει να έχει αξία. Μια χώρα που θέλει μέλλον πρέπει να επενδύει στους νέους της. Να τους δίνει λόγο να μείνουν. Να τους δίνει λόγο να επιστρέψουν. Γιατί η μεγαλύτερη απώλεια για μια κοινωνία δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι όταν οι νέοι άνθρωποι της χάνουν την πίστη τους. Χρειάζεται να τους θυμίζουμε ότι μπορούν. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο προβλήματα που βλέπουμε. Είναι και οι δυνατότητες που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Το μέλλον λοιπόν δεν χαρίζεται, αλλά χτίζεται. Και για να το χτίσουμε χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Μάχη 99,8 και την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα email στο στούντιο μάχη 998@gmail.com ή να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-718-000. Θέλω τώρα να μιλήσουμε για μία λέξη που έχει τεράστια αξία. Είναι μια λέξη που υπάρχει και που δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε πίσω. Είναι η λέξη ελπίδα. Μπορεί οι δυσκολίες να είναι πολλές, μπορεί η καθημερινότητα να μας κουράζει, μπορεί κάποιες στιγμές να αισθανόμαστε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, όμως η ελπίδα είναι αυτή που μας κάνει να συνεχίζουμε. Δεν σημαίνει ότι με την άνηση της πραγματικότητας και ότι κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα. Σημαίνει ότι πιστεύουμε πως υπάρχει πάντα μία επόμενη μέρα. Ο άνθρωπος που παλεύει για την οικογένειά του έχει ελπίδα. Ο νέος που προσπαθεί να δημιουργήσει το μέλλον του έχει ελπίδα. Ο άνθρωπος που σηκώνεται μετά από μια δυσκολία επίσης έχει ελπίδα. Και η ιστορία της Ελλάδος είναι γεμάτη από στιγμές και ανθρώπους που πίστεψαν στο αδύνατο. Πέρασαν πολέμους, κρίσεις, δυσκολίες και όμως συνέχισαν γιατί είχαν ελπίδα. Γιατί η δύναμη ενός λαού δεν βρίσκεται μόνο σε αυτά που έχει. Βρίσκεται στην ψυχή του και η ελπίδα δεν κάνει διακοπές. Δεν σταματά το καλοκαίρι και δεν περιμένει καλύτερες συνθήκες. Υπάρχει πάντα, υπάρχει κάθε μέρα μέσα στις μικρές προσπάθειες των ανθρώπων.

Πάμε τώρα να πούμε για κάποιες γυναίκες που αποτελούν ζωντανή ιστορία. Είναι γυναίκες που κουβαλούν μέσα τους μνήμες, εμπειρίες και αξίες μιας άλλης εποχής. Είναι οι γιαγιάδες της Ελλάδος. Οι γυναίκες εκείνες που μεγάλωσαν οικογένειες με στερήσεις, αλλά με πάρα πολύ αγάπη. Που έμαθαν να δημιουργούν χωρίς πολλά μέσα. Που κράτησαν σπίτια, οικογένειες και παραδόσεις. Η γιαγιά πολλές φορές ήταν η πρώτη μας ιστορία. Ήταν η φωνή που μας έλεγε παραμύθια. Ήταν το χέρι που μας φρόντισε και η αγκαλιά που μας έκανε να νιώθουμε ασφαλείς. Μέσα από εκείνες πέρασαν συνταγές, πέρασαν τραγούδια, έθιμα, αξίες και πέρασε η μνήμη μιας ολόκληρης Ελλάδος που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Μιας Ελλάδος που μπορεί να είχε λιγότερα υλικά αγαθά, αλλά είχε περισσότερη επαφή. Οι γιαγιάδες μας μάθαιναν κάτι πολύ σημαντικό, ότι η οικογένεια δεν είναι απλώς άνθρωποι που ζουν μαζί. Είναι δεσμός, είναι στήριξη, είναι αγάπη που περνά από γενιά σε γενιά. Σήμερα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι πια κοντά μας. Τους έχουμε χάσει. Όμως έχουν μείνει στα αυτιά μας οι φωνές τους που συνεχίζουν να υπάρχουν. Έχουν μείνει στις αναμνήσεις μας, στις συνήθειές μας, στον τρόπο που μεγαλώνουμε εμείς τα ίδια μας τα παιδιά. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν από τη ζωή μας, αλλά δεν φεύγουν ποτέ από μέσα μας. Και είναι οι γιαγιάδες της Ελλάδος που θα παραμένουν πάντα ένα σύμβολο αγάπης, υπομονής και δύναμης.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μάθει να κοιτάζει τον ορίζοντα. Τα νησιά μας δεν είναι μόνο τουριστικοί προορισμοί. Είναι τόποι ζωής. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και δημιούργησαν εκεί. Είναι ψαράδες που γνωρίζουν τη θάλασσα καλύτερα από οποιονδήποτε χάρτη. Είναι οικογένειες που κρατούν ζωντανές μικρές κοινωνίες. Είναι παιδιά που πηγαίνουν σχολείο σε μέρη όπου κάθε μέρα είναι μια διαφορετική εμπειρία. Πολλές φορές βλέπουμε τα νησιά μόνο μέσα από τις εικόνες του καλοκαιριού, τις παραλίες, τα ξενοδοχεία, τους επισκέπτες. Όμως πίσω από αυτή την εικόνα υπάρχει μια πραγματική ζωή. Υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται υποδομές, υπηρεσίες και στήριξη. Γιατί η νησιωτικότητα δεν σημαίνει απομόνωση, ανταυτού σημαίνει δύναμη. Τα νησιά είναι τα σύνορα, η ιστορία και η ψυχή της Ελλάδος. Και κάθε νησί που παραμένει ζωντανό είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Υπάρχουν άνθρωποι που αποδεικνύουν καθημερινά ότι η κοινωνία έχει ακόμη καρδιά. Και αυτοί οι άνθρωποι λέγονται θελοντές. Είναι άνθρωποι που προσφέρουν χρόνο και δύναμη χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα. Σε μια εποχή όπου πολλές φορές κυριαρχεί το προσωπικό συμφέρον, η εθελοντική προσφορά είναι μια υπενθύμηση ανθρωπιάς. Ο εθελοντής βρίσκεται εκεί που υπάρχει ανάγκη, σε μια πυρκαγιά, σε μια δύσκολη στιγμή ή σε μια κοινωνική δράση. Δεν ρωτά πρώτα τι θα κερδίσει, αλλά ρωτά τι μπορεί να προσφέρει. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, γιατί δείχνουν ότι η κοινωνία δεν αποτελείται μόνο από απαιτήσεις. Αποτελείται και από ευθύνες. Και η μεγαλύτερη δύναμη ενός λαού είναι όταν οι άνθρωποι στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία έρχεται από παντού. Ειδήσεις, εικόνες, σχόλια, απόψεις. Και όμως μέσα σε αυτή τη μεγάλη ποσότητα πληροφορίας υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι μπορεί να είναι αλήθεια? Γιατί η αλήθεια χρειάζεται έρευνα και βέβαια χρειάζεται ευθύνη. Χρειάζεται ανθρώπους που δεν αρκούνται στην πρώτη εντύπωση. Η δημοσιογραφία σε αυτό έχει ένα σημαντικό ρόλο. Να αναζητά, να ελέγχει, να φωτίζει όσα πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης. Γιατί μια δημοκρατία χρειάζεται ενημερωμένους πολίτες. Χρειάζεται ανθρώπους που σκέφτονται και κρίνουν. Η αλήθεια μπορεί κάποιες φορές να είναι δύσκολη. Όμως μόνο πάνω στην αλήθεια μπορεί να χτιστεί εμπιστοσύνη.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας τόπος, αλλά είναι ένα συναίσθημα. Είναι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, οι δρόμοι που περπατήσαμε και οι αναμνήσεις που κουβαλάμε. Είναι η γλώσσα μας, η ιστορία μας και οι παραδόσεις μας. Είναι όλα αυτά τα μικρά πράγματα που κάνουν έναν άνθρωπο να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Η Ελλάδα, ναι, έχει προβλήματα, όμως έχει και τεράστιες δυνατότητες. Έχει ανθρώπους δημιουργικούς, έχει πολιτισμό, έχει δύναμη. Και χρειάζεται μόνο να θυμηθούμε ότι η πρόοδος δεν έρχεται όταν περιμένουμε κάτι από τους άλλους. Έρχεται όταν όλοι μαζί συμμετέχουμε.

Καμιά φορά πιστεύουμε ότι για να αλλάξει ο κόσμος χρειάζονται μεγάλες κινήσεις. Ίσως όμως όλα να ξεκινούν από κάτι πολύ μικρό. Από μια απλή, ειλικρινή καλημέρα. Μια λέξη που ανοίγει μια συζήτηση, που δείχνει ότι αναγνωρίζεις την παρουσία του άλλου και που λέει χωρίς πολλές εξηγήσεις «Σε βλέπω και σε υπολογίζω». Σε μια εποχή που τρέχουμε διαρκώς, ας μην ξεχάσουμε τη δύναμη των απλών λέξεων, γιατί η ευγένεια δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει πάρα πολλά.

Όλοι λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο. Κι όμως ο χρόνος είναι ίδιος για όλους. Το δε θέμα δεν είναι πόσος χρόνος μας δίνεται, είναι σε ποιους ανθρώπους και σε ποιες στιγμές επιλέγουμε να τον αφιερώσουμε. Στο τέλος ζωής κανείς δεν θα θυμάται πόσα email έστειλε ή πόσες υποχρεώσεις διεκπαιρέωσε. Θα θυμάται τους ανθρώπους που αγάπησε. Γι' αυτό ας χαρίζουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε όσους έχουν πραγματικά σημασία. Ακούτε Μάχη FM 99,8 και την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Μπορείτε εκτός από το ραδιοφωνάκι σας στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι σας, είτε στην εργασία σας, να μας ακούτε και διαδικτυακά, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας mahifm.gr, και εκεί υπάρχει σχετικό κουμπί, σχετικό παράθυρο, όπου μπορείτε να μας ακούτε από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Υπάρχουν δύο λέξεις που δυσκολευόμαστε να πούμε. Το συγγνώμη και το ευχαριστώ. Κι όμως μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις χωράει ένας ολόκληρος πολιτισμός, ο δικός μας πολιτισμός. Η συγγνώμη δεν μας μικραίνει, αντίθετα μας μεγαλώνει. Δείχνει ότι έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε το λάθος μας. Και αυτό είναι ένα γνώρισμα δυνατών ανθρώπων. Όπως και το ευχαριστώ είναι μια πράξη, μια δύναμη ψυχής. Γιατί όταν κάτι μας προσφέρουν, έχουμε την υποχρέωση να λέμε ευχαριστώ.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι εθνικές επέτειοι. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές της ιστορίας. Είναι και η απλή καθημερινότητα. Είναι η μάνα που ετοιμάζει το πρωινό, ο πατέρας που φεύγει για τη δουλειά ή ο μαθητής που ανοίγει το βιβλίο του. Ή ακόμη και ο επαγγελματίας που σηκώνει το ρολό του καταστήματός του. Αυτή η καθημερινή Ελλάδα είναι που κρατά τη χώρα όρθια.

Η αισιοδοξία δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Σημαίνει ότι ακόμη και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, αποφασίζεις να μην εγκαταλείψεις. Αποφασίζεις να συνεχίσεις, να παλέψεις και να πιστέψεις. Γιατί η κάθε νέα μέρα είναι και μια νέα ευκαιρία. Και οι ευκαιρίες αξίζουν μόνο όταν έχουμε το κουράγιο να τις αξιοποιήσουμε.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: όχι και εξάπλωση πυρκαγιών. Αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς συγκλονίζει τη Νέα Σμύρνη, όπου ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα στην είσοδο πολυκατοικίας με τραύματα από πυροβολισμού στο κεφάλι και το σώμα. Τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται πιθανότατα για ζευγάρι αλλοδαπών, με τις αστυνομικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν τα 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Καμπανάκι κινδύνου για το νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα κρού η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, προειδοποιώντας ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να εκτοξευθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και του πετρελαίου κίνηση στα 2 ευρώ και 25 λεπτά από την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνουν οι πρατηριούχοι, οι πρόσφατες αυξήσεις των δηληστηρίων δεν έχουν περάσει ακόμη πλήρως στην αντλία, ζητώντας άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποτραπούν νέες αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στην αγορά και τα νοικοκυριά. Ένταση και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στη δομή φιλοξενία στο κλειδί της Συνδικής Σερών, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δημιουργίες των ΜΑΤ να επιχειρούν για την αποκατάσταση της τάξης. Κατά τη διάρκεια των ταραχών σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις και την περίφραξη, ενώ οι αρχές ερευνούν πληροφορίες για τραυματισμούς αλλά και για πιθανές διαφυγές ατόμων, διατηρώντας την ευρύτερη περιοχή αποκλεισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε στις Πέτσες μετά την επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην παραλία Ζωγεριά, ανάμεσα σε λουόμενους. Ένας 39χρονος επιβάτης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας όταν επιχείρησε να πετάξει μικροποσότητα ναρκωτικών και αφέθηκε αργότερα ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Οι συνθήκες της προσγείωσης και οι ισχυρισμοί του πιλότου ερευνώνται ήδη από την αρχή πολιτικής αεροπορίας και τις τοπικές αρχές. Ειδικές άδειες διέλευσης σε Ιρακινά πετρελαιοφόρα χορήγησε το Ιράν, επιτρέποντας τη μερική ροή πλοίων στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης, καθώς το Ιράκ εξαρτάται άμεσα από το συγκεκριμένο πέρασμα για την εξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους του πετρελαίου του. Παράλληλα, οι Ιρακινές αρχές διαμηνύουν πως η κατάσταση στα στενά αλλάζει οριστικά, επιδιώκοντας την επιβολή τελών διέλευσης και αξιώνοντας υποχωρήσεις από την Ουάσιγκτον. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 29 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όλοι έχουμε έναν άνθρωπο που άφησε το αποτύπωμά του στη ζωή μας. Έχουμε ένα δάσκαλο, ένα φίλο, ένα συγγενή. Κάπου κάποιον που με μια κουβέντα ή μια πράξη μας έδειξε έναν διαφορετικό, τελείως διαφορετικό δρόμο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ποτέ να λέμε ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουν πόσο σημαντικοί υπήρξαν για μας.

Κάθε πρωί είναι μια μικρή νέα αρχή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χθες. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε το σήμερα. Με καλύτερες επιλογές, με περισσότερη κατανόηση και με περισσότερο σεβασμό. Και αν ο καθένας μας κάνει ένα μικρό βήμα προς το καλύτερο, τότε όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για την κοινωνία. Γιατί οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν πάντα από μικρές αποφάσεις.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη μαγεία στις πρώτες ώρες της ημέρας, τότε που όλα μοιάζουν πιο ήρεμα. Οι δρόμοι δεν έχουν ακόμη γεμίσει, υπάρχουν λιγότεροι ήχοι και ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει να φωτίζει τον τόπο μας. Η αυγή το πρωί μας θυμίζει ότι κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή, μια νέα ευκαιρία να διορθώσουμε λάθη, να κυνηγήσουμε στόχους και να γίνουμε λίγο καλύτεροι από χθες. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι το υπόλοιπο της ημέρας μας ίσως να είναι και δύσκολο, γι' αυτό ας φροντίσουμε να το φτιάξουμε εμείς καλύτερο.

Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας. Όλα τα θέλουμε τώρα. Όμως τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή χρειάζονται χρόνο. Ένα παιδί μεγαλώνει με υπομονή. Μια φιλία χτίζεται με υπομονή. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με υπομονή. Και η βιασύνη πολλές φορές μαστερεί τη χαρά της διαδρομής και καταρρύπτει τη λέξη υπομονή.

Ένα καλό βιβλίο δεν είναι απλώς χαρτί και λέξεις. Είναι ένα ταξίδι. Μπορεί να σε μεταφέρει σε άλλες εποχές, σε άλλους τόπους και σε άλλες ζωές. Όσο και αν αλλάζει η τεχνολογία, η χαρά του να ανοίγεις ένα βιβλίο και να αφήνεσαι στις σελίδες του παραμένει μοναδική. Όπως και μια εφημερίδα. Ο παλιός κλασικός τρόπος του ξεφυλίζοντας μια εφημερίδα, περνάει η ώρα μας, ενημερωνόμαστε ίσως καλύτερα, γιατί ζούμε την ενημέρωση στην πραγματικότητα. Πολλές φορές η ψηφιακή ενημέρωση έρχεται μέσα από τον καταιγισμό πληροφοριών που παίρνουμε καθημερινά. Ας στραφούμε λοιπόν στο βιβλίο, στο παραδοσιακό βιβλίο, ας στραφούμε λοιπόν στην παραδοσιακή εφημερίδα.

Η μουσική είναι η γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι. Δεν χρειάζεται μετάφραση και ένα τραγούδι μπορεί να μας ταξιδέψει πολλά χρόνια πίσω, να μας θυμίσει ανθρώπους που αγαπήσαμε ή στιγμές που δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Ίσως γι' αυτό η μουσική μας συνοδεύει σε όλες τις μεγάλες στιγμές της ζωής. Η μουσική δεν έχει γλώσσα, η μουσική είναι αίσθημα. Η μουσική είναι, χαρίζεται απλόχερα και μέσα από αυτή τη συχνότητα, από τον Mike FM 99,8. Πολλές ώρες μουσικής που είναι και κάτι σαν συντροφιά για πολλούς ανθρώπους που αισθάνονται μόνοι.

Το γέλιο είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα. Δεν αγοράζεται, δεν επιβάλλεται και γεννιέται φυσικά αυθόρμητα. Και πολλές φορές είναι το καλύτερο φάρμακο για μια δύσκολη μέρα. Ας βρίσκουμε λοιπόν λόγους να χαμογελάμε λίγο περισσότερο. Να πούμε φυσικά ότι και κάθε εποχή έχει τη δική της ομορφιά και η άνοιξη φέρνει ελπίδα, το καλοκαίρι φέρνει ξεκούραση, το φθινόπωρο φέρνει περισυλλογή, όχι μόνο ζεστασιά και δίπλα σε ανθρώπους που αγαπάμε. Όπως και στη ζωή, έτσι και στη φύση όλα αλλάζουν και αυτή η αλλαγή είναι που κάνει κάθε στιγμή ξεχωριστή.

Πάμε να δούμε πόσο συχνά λέμε ευχαριστώ δείχνοντας ευγνωμοσύνη και τι σημασία έχει αυτή η λέξη. Στους γονείς μας, στους φίλους μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, η ευγνωμοσύνη δεν δείχνει αδυναμία, αλλά δείχνει χαρακτήρα, έναν διαφορετικό τελείως χαρακτήρα. Και είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να δείχνουμε την αγάπη και το σεβασμό μας. Σε οτιδήποτε μας προσφέρουν, πρέπει να δείχνουμε ευγνωμοσύνη. Ίσως είναι και υποχρέωση αυτό.

Λένε πως σημασία δεν έχει μόνο προορισμός αλλά και το ταξίδι. Κάθε διαδρομή μας διδάσκει κάτι. Μας γνωρίζει ανθρώπους, μας γεμίζει εμπειρίες, μας αλλάζει και τελικά όταν κοιτάμε πίσω θυμόμαστε περισσότερο τη διαδρομή παρά τον τερματισμό. Και μη μας φέρετε πολλές φορές μεγάλη διαδρομή. Η ουσία και η σημασία της είναι να την απολαμβάνουμε. Ας ξεκινούμε έχοντας στο στόχο τον τερματισμό, αλλά ας την απολαμβάνουμε πρώτα. Είναι στο δικό μας καθαρά χέρι.

Οι αναμνήσεις είναι ο προσωπικός μας θησαυρός. Οι αναμνήσεις δεν χωρούν σε συρτάρια, δεν αγοράζονται. Αντίθετα, τις κουβαλάμε μέσα μας. Και πολλές φορές αρκεί μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, μια φωτογραφία για να τις ξαναζήσουμε. Ας φροντίσουμε λοιπόν να δημιουργούμε όμορφες αναμνήσεις, γιατί αυτές μένουν για πάντα, και ας τις κρατάμε μέσα στο μυαλό μας χωρίς να τις σβήνουμε. Σβήνοντας αναμνήσεις, σβήνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σε λίγο που να είναι τελειώνει η εκπομπή μας και η ζωή μπορεί να συνεχιστεί και έξω από τα μικρόφωνα. Εκεί όπου ο καθένας μας δίνει τις δικές του μάχες, κάνει τα δικά του όνειρα και προσπαθεί να χτίσει μια καλύτερη καθημερινότητα. Και σήμερα φανταζόμαστε ότι η παρέα κατάφερε να σας χαρίσει μια όμορφη σκέψη, ένα χαμόγελο ή λίγη αισιοδοξία, και αυτό σημαίνει ότι πέτυχε και το σκοπό της. Να είστε πάντα καλά, να αγαπάτε ανθρώπους, να μην ξεχνάτε ότι μια όμορφη κοινωνία χτίζεται από μικρές καθημερινές πράξεις αγάπη και σεβασμού. Το ραδιόφωνο είναι μια συντροφιά και δεν πρέπει να βγει ποτέ από τη ζωή μας.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της καλοκαιρινής μας διαδρομής. 3 ώρες γεμάτες σκέψεις, ιστορίες και ανθρώπινες στιγμές. Όμως πάνω απ' όλα φτάσαμε ξανά σε μια βασική αξία, τον πολίτη. Γιατί αυτή εδώ η εκπομπή δημιουργήθηκε για ένα και μοναδικό λόγο. Για να θυμίσει ότι η κοινωνία έχει φωνή και ότι ο πολίτης δεν είναι θεατής της ζωής του. Είναι ένα μέρος της. Έχει δικαίωμα να ρωτά, έχει δικαίωμα να εκφράζεται, έχει δικαίωμα να ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο. Μπορεί πολλές φορές να αισθανόμαστε ότι η φωνή μας χάνεται μέσα στο θόρυβο. Όμως κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκίνησε από ανθρώπους που πίστεψαν ότι αξίζει να προσπαθήσουν. Από ανθρώπους που δεν συμβιβάστηκαν, από ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή την ελπίδα. Και αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής μας, της εκπομπής «Ο Λόγος στον Πολίτη». Να ακούμε, να σκεφτόμαστε και να συμμετέχουμε. Γιατί μια χώρα δεν ανήκει μόνο σε αυτούς που αποφασίζουν. Ανήκει και σε αυτούς που δημιουργούν, που εργάζονται, που αγωνίζονται και αγαπούν αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους ανθρώπους σας. Είμαι ο Γιώργος Γαριφάλου. Θα τα ξαναπούμε μέχρι την επόμενη εκπομπή, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και να θυμάστε πάντα ότι ο λόγος δεν ανήκει στους λίγους, ο λόγος ανήκει στον πολίτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: θα αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι η μεγάλη διάρκειά του, με τον υδράργυρο να κινείται σταθερά 3 έως 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν για σημαντική ενίσχυση των ανέμων προς τα τέλη της εβδομάδας, εξέλιξη που θα εκτοξεύσει την επικινδυνότητα για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε δολοφονία και αυτοκτονία αποδίδουν οι αστυνομικές αρχές την τραγωδία στη Νέα Σμύρνη, όπου ένας άντρας έστησε καρτέρι θανάτου σε 45χρονη έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει η κόρη της. Αφού πυροβόλησε θανάσιμα με περίστροφο, ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, με την αστυνομία να διερευνά το κίνητρο και την ακριβή σχέση μεταξύ των δύο θυμάτων. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν τα 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Καμπανάκι κινδύνου για νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα κρούει η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, προειδοποιώντας ότι η μέση τιμή της βενζίνης μπορεί να εκτοξευθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και του πετρελαίου κίνησης στα 2 ευρώ και 25 λεπτά από την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνουν οι πρατηριούχοι, οι πρόσφατες αυξήσεις των δηληστηρίων δεν έχουν περάσει ακόμη πλήρως στην Αντλία, ζητώντας άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποτραπούν νέες αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στην αγορά και τα νοικοκυριά. Ένταση και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στη δομή φιλοξενίας στο κλειδί της Συνδικής Σερών, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δημιουργίες των ΜΑΤ να επιχειρούν για την αποκατάσταση της τάξης. Κατά τη διάρκεια των ταραχών σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις και την περίφραξη, ενώ οι αρχές ερευνούν πληροφορίες για τραυματισμούς αλλά και για πιθανές διαφυγές ατόμων, διατηρώντας την ευρύτερη περιοχή αποκλεισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε στις Πέτσες μετά την επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην παραλία Ζωγεριά ανάμεσα σε λουόμενους. Ένας 39χρονος επιβάτης συνελήφθη από την αστυνομία όταν επιχείρησε να πετάξει μικροποσότητα ναρκωτικών και αφέθηκε αργότερα ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Οι συνθήκες της προσγείωσης και οι ισχυρισμοί του πιλότου ερευνώνται ήδη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τις τοπικές αρχές. Ειδικές άδειες διέλευσης σε Ιρακινά πετρελαιοφόρα χορήγησε το Ιράν, επιτρέποντας τη μερική ροή πλοίων στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης, καθώς το Ιράκ εξαρτάται άμεσα από το συγκεκριμένο πέρασμα για την εξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους του πετρελαίου του. Παράλληλα, οι Ιρανικές αρχές διαμηνύουν πως η κατάσταση στα στενά αλλάζει οριστικά, επιδιώκοντας την επιβολή τελών διέλευσης και αξιώνοντας υποχωρήσεις από την Ουάσιγκτον. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 29 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην Πράξη με τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
1: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε!

0: χαρά μας σήμερα είναι μεγάλη, γιατί η Εκκλησία μας τιμά και πάλι την Παναγιά. Κυριακή λοιπόν 23 Αυγούστου 2026 και εορτάζουμε την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σήμερα λοιπόν σε όλη την Ορθοδοξία τιμάται το κλείσιμο αυτής της μεγάλης γιορτής, η οποία εκτείνεται σχεδόν σε όλο τον Αύγουστο. Και η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει την Παναγιά ιδιαίτερα στην ελλαδική Ήπεθρο, όπου τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγιά τούτη την ημέρα έχουν επιλέξει να εορτάζουν, γιατί την ημέρα της 15ης Αυγούστου γιορτάζει κάθε χωριό, κάθε εκκλησιά, κάθε πόλη, κάθε ενορία την Παναγιά. Έτσι λοιπόν, στα μοναστήρια μας η γιορτή της Παναγίας γίνεται σήμερα και θα σας αναφέρω μερικά, όχι όλα δεν είναι δυνατόν από την εκπομπή μας, που σήμερα τιμούν την Παναγιά μας και εορτάζουν στην Ελλάδα μας οι μονές οι αφιερωμένες στην Παναγία. Προηγουμένως όμως να πούμε ότι αυτήν την ημέρα η Εκκλησία μας έχει βάλει να τιμώνται και κάποιοι Άγιοι. Ανάμεσά τους ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, και ο Άγιος Πόθινος, επίσκοπος επίσης Λουγδούνου, οι Άγιοι αυτοί των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Λούπος, ο Άγιος Καλλίνικος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, οι Άγιοι Τριάκοντα, 8 μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Θράκη, ο Άγιος Αντώνιος, επίσκοπος Σάρδης, ο Όσιος Νικόλαος ο Σικελιώτης, ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Σιρμίου, ο Όσιος Χαράλαμπος της Μονής Καλυβιανής της Κρήτης, και επίσης εορτάζουμε την μετακομιδή του Λιψάνου του Οσίου Κασιανού. Αλλά σε όλη την Ελλάδα γίνονται συνάξεις, δηλαδή λατρευτικές συνάξεις για την Παναγιά μας. Και έτσι έχουμε την σύναξη της Παναγιάς της Φανερωμένης στη Νέα Αρτάκη της Χαλκίδος, της Παναγιάς της Θεομάνας στη Νέα Κίο της Αργολίδος, της Παναγιάς της Θηριωνοδούσας στον Όλυνθο της Χαλκιδικής, της Παναγιάς της Αγιογαλούσενας στη Χίο, της Παναγιάς της Μακρυμάλης στην Εύβοια, της Παναγιάς της Βακρούς στην Ηλία, της Παναγιάς της Μαντζαριώτισσας στον Οξύλιθο της Εύβοιας, της Παναγιάς της Μαλαματένιας στην Τίνο, της Παναγιάς της Κρεμαστής, της Παναγιάς της Μακαριώτισσας στη Δόβρενα, της Παναγιάς της Ντινιούς, της Παναγιάς της Έλωνας στην Αρκαδία και εκεί και της Μαλεβής και της Αρτοκοστάς, της Παναγιάς της Παλαιοφορτίσσας στη Βέρεια, της Παναγιάς της Κουτσουριώτισσας στην Ερατινή της Φωκίδος, της Παναγίας της Δεμερλιώτισσας στα Φάρσαλα, της Παναγίας της Κρυπού στον Ορχομενό, της Παναγίας της Φανερωμένης στη Νέα Σκιώνη της Χαλκιδικής, της Παναγίας του Σέλτου στην Άρτα, της Παναγίας της Καθολικής στη Ρόδο, της Παναγίας της Αποκουής στον Νήμο της Ήμης, της Κυρά Παναγιάς στην Κάρπαθο, της Παναγιάς της Πολίτισσας στα Λιβάδια της Στήλου, της Παναγιάς της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, της Μεγάλης Παναγιάς στη Σάμο, της Παντάνασσας στους Αρκούς, στους Λιψούς δηλαδή, της Παναγιάς της Ελεούσας στο Κάστρο της Κύθνου, της Παναγιάς του Γραβά στην Πάτμο, την Παναγιά την Φλαμπουριανή και στο μεγάλο προσκύνημα της Παναγιάς της Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία. Η Παναγιά μας λοιπόν, τιμόμενη από όλους μας, τιμόμενη σήμερα ιδιαίτερα, και έχουμε σήμερα την ευκαιρία, αδελφοί μου, να συνομιλήσουμε με τον Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Κανταράκια, τον Σκιαθήτη Κληρικό που είναι γνωστός στην εκπομπή μας από άλλη συνομιλία μας σε προηγούμενη εκπομπή, να μιλήσουμε για την Παναγιά. Και την περασμένη εκπομπή αναφερθήκαμε στην σύναξη της Παναγίας της Πρέκλας που γίνεται στη Σκιάθο μεταξύ της 16ης και της 22ης του μηνός Αυγούστου, την ημέρα που θα πέσει η Κυριακή. Αυτή ήταν η παλιά παράδοση στην εκκλησία εκεί της Παναγίας της Πρέκλας, που η ονομασία της πιθανότατα προέρχεται από την λατινική λέξη που σημαίνει υπερένδοξος, και ο ναός βρίσκεται εντός του κάστρου, θα με διορθώσει ο πατήρ Αλέξανδρος αν κάνω κάποιο λάθος, ανάμεσα στο ναό του Χριστού και το παλιό τζαμί. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο διήγημά του «Ρευβασμός» του 15 Αυγούστου αναφέρεται στο εκκλησίδιο το ευπρεπέστατον, το ωραία στολισμένο που είχε καλάς εικόνας και μάλιστα την Φερόνιμο, την Γλυκία Παναγία, την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυέλαιων και μανουάλια οριχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έτσι λοιπόν πανηγύριζε η Παναγία της Πρέκλας στη Σκιάθο και εκεί γίνονταν όλη την περίοδο του 15 Αυγούστου στα χρόνια της τουρκοκρατίας οι παρακλήσεις και έρχονταν οι παλιοί σκιαθίτες για να βρουν αναψυχή και παραμυθιά, όπως κάνουν και σήμερα προσπαθώντας να διρίσουν τα έθιμά τους. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον πατέρα Αλέξανδρο και τον ευχαριστούμε που δέχτηκε να είναι και σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για την Παναγία έτσι όπως εκείνος την βιώσε, την γνωριμία μαζί της από τα παιδικά του χρόνια στο νησί του, αλλά και από ένα θαύμα που μας έχει πει ότι θα μας διηγηθεί σήμερα. Ευλογείτε, πάτερ.
1: Χαίρετε, αδελφέ, πατέρα Σεραφείμ, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Τον ίδιο χαιρετισμό χαράς και στους αγαπητούς χριστιανούς ακροατάς σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω ότι ακριβώς περιγράψατε όπως είναι τα δεδομένα, όπως τα περιγράφει και ο Παπαδιαμάντης στο διήγημά του «Ρεμβασμός» του 15 Αυγούστου. Η εκκλησία της Παναγίας της Πρέκλας είναι μεταξύ του Χριστού του Κάστρου που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στο γνωστότατο χριστουγεννιάτικο διήγημά του και στο τζαμί, το οποίο πρόσφατα ανακαινίστηκε, και να πω ότι απέχει γύρω στα περίπου 35 με 40 μέτρα. Το 2015 μαξίωσε ο Θεός την άλλη μέρα του 15 Αυγούστου να λειτουργήσω σε αυτό το ναό. Και πιστεύω ότι κάθε ιερέας και εσείς και εγώ και κάθε ιερέας χαιρόμαστε πολύ και νιώθουμε ιδιαίτερα το αξίωμά μας, το να είμαστε δηλαδή λειτουργοί του Θεού ιερείς, όταν πηγαίνουμε σε παμπάλαια ξοκλήσια ή μονές, οι οποίες ναι μεν είναι πλέον ερείπια, δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε οι σκεπές των, ούτε τα τείχη των, υπάρχουν μόνο η Αγία Τράπεζά τους, η προσκομιδή τους και κάποια ελάχιστη ήχη υπέριξ αυτών των Αγίων Τόπων του Ιερού, και λειτουργούμε και χαιρόμαστε διότι επικοινωνούμε με τους αρχαίους προγόνους μας, και όπως έχω πει, αν υπήρχε κάποια εξέταση να εξετάσουμε το αρμολόγημα αυτών των τυχών, θα βλέπαμε τον Ιδρώτα, ο οποίος εχήθη από αυτούς προκειμένου πριν από αιώνες να χτιστούν αυτά τα ιερά και όσια της φυλής και της πατρίδος.
0: Μάλιστα. Είμαστε όλοι αυτιά έχοντας την δυνατότητα να ακούσουμε όμορφα λόγια από το στόμα σας για την Παναγιά μας.
1: Λοιπόν, αδελφέ και γέροντα, πατέρα Σεραφείμ, εφόσον είχατε την ευγενή διάθεση να πω δύο λόγια για την Παναγία και σε συνδυασμό με το νησί μας τη Σκιάθο, θα πω ότι και εμείς εδώ στο νησί τιμούμε ιδιαίτερα τη χάρη της. Υπάρχουν μονές, υπάρχουν ξοκλήσια τα οποία έχουν αφιερωθεί στη μητέρα του Χριστού μας. Ένα λοιπόν από αυτά τα μοναστήρια, τα οποία είναι καταλεγημένα, δηλαδή δεν έχουν πλέον μοναχούς εδώ και πολλά πολλά χρόνια, είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Κεχριάς. Απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από τη σημερινή πόλη της Σκιάθου, και για να πάει κανείς πρέπει να ανέβει στο λόφο του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Αθανασίου και να κατηφορήσει πάλι περίπου 45 λεπτά, εκεί όπου η κοιλάδα της Κεχριάς σχηματίζει ένα ωραίο ξέφωτο, και δίπλα εκεί στο νερό το οποίο χύνεται έτσι στην πηγή της Παναγίας της Κεχριάς έχει χτιστεί η μονή που προαναφέραμε. Η μονή αυτή εορτάζει τα 9 μέρα της Παναγίας, δηλαδή εορτάζει την 23η μηνός Αυγούστου εκάστου έτους. Είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια του νησιού και χτίστηκε περί των 16ο αιώνα. Δεν είναι ακριβή η ημερομηνία, ξέρουμε μόνο ότι τον 17ο αιώνα έγινε ανακαίνισή της από έναν από μια εξέχουσα προσωπικότητα, έναν αρχιμανδρίτη ονόματι Γρηγόριο Άνι. Άρα για να γίνει ανακαίνιση εννοείται το 17ο αιώνα, εννοείται ότι η ανακαίνιση θα λογικά θα έπονταν της δημιουργίας της μονής τουλάχιστον μετά από 100 χρόνια. Οπότε προσδιορίζεται το χτίσιμο της μονής εκεί γύρω στον 16ο αιώνα. Τώρα, πώς συνδέεται αυτή η μονή με ένα θαυμαστό γεγονός το οποίο συνέβη στις 23 Αυγούστου του 1944, όταν οι Γερμανοί σε αντίπεινα ήρθαν για να εκτελέσουν πολλούς σκιαθήτες και να καταστρέψουν την πόλη, το νησί. Τι είχε συμβεί? Εκεί στο γειτονικό νησί της Κιάθος, της Σκόπελο, απήχθη ένας γερμανός αξιωματικός διοικητής του Βορείου Αιγαίου, ο οποίος τον οποίον μάλλον οι ντόπιοι αποκαλούσαν Μιλεούνι ή Μιλιούνι. Γιατί? Επειδή ακριβώς ο γερμανός αυτός αξιωματούχος λαδώνονταν, έπαιρνε δηλαδή μιλιούνια, αρκετά δηλαδή ποσά από εκλέζικες λίρες, προκειμένου να απελευθερώσει Έλληνες κρατούμενος των κατακτητών. Έτσι λοιπόν, αφού οι Έλληνες πατριώτες του Ελλάς απήγαγαν τον Μιλιούνι, αυτόν τον Γερμανό αξιωματούχο, και τον μετέφεραν μέσω της Σμύρνης, μέσω του πηγείου στη Σμύρνη, οι συμπατριώτες του Γερμανοί, έτσι αξιωματούχοι και στρατιώτες, ήρθαν στη Σκιάθο και συνέλαβαν 18 άτομα, τα πήγαν στη Σκόπελο με σκοπό να τα εκτελέσουν, εάν τυχόν δεν απελευθερώνονταν την ίδια μέρα αυτός ο Γερμανός αξιωματούχος, ο οποίος είχε συλληφθεί από την οργάνωση. Επειδή λοιπόν δεν ανταποκρίθηκαν στην απελευθέρωση, στο να απελευθερώσουν αυτόν τον Γερμανό αξιωματούχο, κάποιους από τους ομήρους οι Γερμανοί τους έπνιξαν στη θάλασσα και ήρθαν στη Σκιάθο, στο νησί, προκειμένου να πυρπολίσουν το νησί και να εκτελέσουν ντόπιους σκιαθήτες. Αλλά δεν βρήκαν πολύ κόσμο. Για ποιο λόγο? Διότι οι σκιαθήτες, οι οποίοι παλαιότερα τιμούσαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις εορτές και τα εκκλησιαστικά πανηγύρια, είχαν πάει, είχαν για τη βραδιά αυτή στο μοναστήρι της Παναγίας Κεχριάς για να εορτάσουν τα 9 μέρα της Παναγίας. Οι Γερμανοί αυτό δεν το γνώριζαν. Έτσι λοιπόν, αφού δεν βρήκαν πολλούς για να προκαλέσουν αντίπεινα και τιμωρίες στους σκιαθήτες, έφυγαν με σκοπό να καλέσουν περισσότερες ενισχύσεις για να έρθουν στο νησί και να κάνουν μεγαλύτερη καταστροφή. Έτσι λοιπόν, την ημέρα που έρχονταν στη Σκιάθο για να δημιουργήσουν αυτό το κακό, έπιασε μεγάλη θάλασσοταραχή, ώστε δεν ήταν δυνατόν κανένα πλοίο να πλησιάσει το ημένα του νησιού. Και για το λόγο αυτό οι Γερμανοί, μετά από πολλές προσπάθειες χωρίς να πετύχουν το σκοπό τους, ξαναγύρισαν στην Εύβοια, και θεωρήθηκε αυτό ένα θαύμα της Παναγίας, το ότι δηλαδή η Παναγία στη χάρη της, στη μνήμη της, στα εννιά μερά της προστάτευσε το νησί, και εκείνους που πήγαν να εορτάσουν τα εννιά μερά τους, τα εννιά μερά της, στη γνωστή μονή της Παναγίας της Κεχριάς. Αυτό, αδελφέ Σεραφείμ, είναι το ιστορικό της ημέρας. Και σήμερα και κάθε χρόνο ο Δήμος μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και τις αρχές του τόπου κάθε χρόνο μετά τη Θεία Λειτουργία της 23ης Αυγούστου τελείται δοξολογία και ευχαριστήρια δέηση προς την Παναγία για τα γεγονότα αυτά της ημέρας αυτής.
0: Είναι θαυμαστός ο Θεός εν τη μητρή αυτού αλλά και εν της Αγίης, όπως λέμε από τον ψαλτιμικό στίχο. Και επιτρέψτε μου έτσι λίγο πριν τελειώσουμε την επικοινωνία μας και να σας ευχαριστήσουμε, να πω ότι αυτές τις μέρες που είχαμε πολλές πυρκαγιές στην πατρίδα μας, καταγράφηκαν γεγονότα για την θαυμαστή διάσωση μικρών ναίσκων εντός των δασών, οι οποίοι έμειναν έξω από την δύναμη της φωτιάς και διασώθηκαν ολοκληρωτικά. Και εκεί λοιπόν μπορούμε να δούμε αυτήν την θαυμαστή ενέργεια του Θεού για τους οίκους του, και φυσικά δεν θα μπορούμε να πούμε αυτό που πολύ εύκολα λένε οι απέναντι, ότι να, ο Θεός προστάτεσε την εκκλησιά αλλά άφησε να καεί το δάσος και τα ζώα και να καταστραφούν περιουσίες. Εκεί λοιπόν έρχεται η ανταπάντηση από όλους μας, ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι άνθρωποι επεμβαίνουν, και οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν το κακό, που ξεκινούν τη φωτιά, που δεν κάνουν πρόνοιες για να μην έχουμε τέτοιες καταστροφές. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να βάζουμε τον Θεό στα έργα των ανθρώπων υπόλογο. Και εκείνο λοιπόν που μας διηγηθήκατε σήμερα είναι μια αντίστοιχη πράξη θαυμαστή του Θεού για τους ανθρώπους με την μεσητεία της Παναγίας στη γιορτή της οποίας βρισκόντουσαν οι σκιαθήτες. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Παρακαλώ, θα πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό το σχόλιο που κάνετε, ότι οι παλιοί όταν έχτιζαν μοναστήρια και εξοκλήσια και εκκλησίες τα έκαναν πάντοτε με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. Ούτε καταπατήσεις, ούτε γκρέμιζαν, ούτε έχτιζαν σερέματα, ούτε έκαναν πράξεις οι οποίες ήταν εις βάρος της φύσεως. Ενώ σήμερα με απληστία όλοι μας δεν σεβόμαστε το περιβάλλον, δεν σεβόμαστε νόμους πνευματικούς και υλικούς, και κάνουμε ο καθένας ό,τι του κατέβει, διότι θεωρούμε όλοι μας ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Και επειδή υπάρχει η πασίγνωστη παροιμία που λέγει όποιος ουρεί στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι, στο πιάτο του, τα βρίσκουμε ότι κάνουμε μπροστά μας και δυστυχώς αυτοτιμωρούμαστε.
0: Αυτό. Αυτή είναι η απάντηση για όλους εκείνους που λένε γιατί ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός, είναι δυστυχώς η ελευθερία των ασίδωτων ανθρώπων. Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας αφού ζητήσουμε την ευχή σας και να σας ευχαριστήσουμε και πάλι.
1: Ευχαριστώ, αδελφέ Σεραφείμ, πάντοτε στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε. Ακούγοντας τους δοχειαρίτες πατέρες να ψέλουν την πρώτη και την τρίτη οδή του όρθρου της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και μεταφέροντας όλοι μας τη σκέψη μας και την πνευματική μας διάθεση μέσα στον τόπο της Παναγιάς, στο Άγιον Όρος, να πάρουμε από εκεί την ευλογία της Παναγιάς, της γερόντισσας του Όρους, της προστάτηδας του Όρους, του τόπου στον οποίο αφιερώθηκε ο άνθρωπος στον Θεό, με μεσήτρια και προστάτηδα την Παναγία, της οποίας αφιέρωσε τον τόπο εκείνον στην δική της τιμή και διάθεση. Να ακούσουμε λοιπόν τους πατέρες Άδων.

Και επιτρέψτε μου, αγαπητοί μου ακροατές, σεβαστοί πατέρες, συνεχίζοντας την εκπομπή μας, να ευχαριστήσουμε τούτη την ημέρα, τη γιορτινή ημέρα της αποδόσεως της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που σε όλη την Ελλάδα μοναστήρια και ναοί πανηγυρίζουν αυτήν την ημέρα, ιδιαίτερα όπως έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, γιατί της κοιμήσεως στις 15 γιορτάζουν όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα χωριά, σε όλους τους τόπους. Οπότε όπου υπήρχαν μοναστήρια της Παναγίας αφιερωμένα στην κοίμηση, τα γιόρταζαν στην απόδοση για να προσέρχεται ο κόσμος και να τιμά την Παναγία στα μοναστήρια. Έτσι λοιπόν γιορτάζει σήμερα όλη η Ελλάδα και ο ελληνισμός όπου γης. Και αυτή λοιπόν τη στιγμή να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε η Παναγία να γίνεται μεσήτρια στον Θεό μας για τα αιτήματά του, στους ηχολήπτες του σταθμού μας, τον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο, τον Θεόδωρο τον Μπαρμπαρή, τον Εφραίμ τον Χαραλαμπίδη, που αγωνίζονται καθημερινά αλλά και για τη δική μας εκπομπή, ώστε αυτή να μεταδίδεται μέσω του ραδιοφώνου στην ακοή σας, αλλά και να καταγράφεται και να παραμένει στο διηνεκές, στο διαδίκτυο. Τους ευχαριστούμε λοιπόν, βοήθειά τους να είναι η Παναγία και να τους δίδει υπομονές και δύναμη στον αγώνα τους, τον προσωπικό, τον εργασιακό και τον οικογενειακό. Η ημέρα λοιπόν η σημερινή στις αγιογραφικές αναγνώσεις είναι ίδια με την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, οπότε η Αποστολική Περικοπή είναι από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και στο κεφάλαιο 2 μεταξύ των στίχων 5 έως 11 διαβάζουμε αυτήν την ημέρα στους ναούς μας. Αδελφοί, να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου. Έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, έτσι. Στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Σε αυτήν λοιπόν την ημέρα η Ευαγγελική Περικοπή είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο με δύο αποσπάσματα από το κεφάλαιο 10 στους στίχους 38 έως 42 και από το κεφάλαιο 11 στους στίχους 27 έως 28. Είναι η γνωστή μας περικοπή η οποία διαβάζεται και σε όλες τις παρακλήσεις της εκκλησίας μας στην Παναγία μας αφιερωμένες. Εκείνο τον καιρό λοιπόν μπήκε ο Ιησούς σε ένα χωριό και τον υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδελφή που ονομάζονταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν ο Ιησούς και του είπε, «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη μου να σε περιποιούμε? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε, «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάζεις για πολλά πράγματα ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς». Ενώ έλεγε αυτά, ο Ιησούς κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και είπε, «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Και εκείνος είπε, «Πιο πολύ χαρά σε εκείνους που ακούν το Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Στην όμορφη αυτή περικοπή έχουμε τον Χριστό να μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Μέσω της Μάρθας, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά. Πόσα φαγητά θα έχουν απόψε τα τραπέζια μας, σήμερα το μεσημέρι, σήμερα το βράδυ. Ένα λέει χρειάζεται ο Χριστός μας. Και αυτό το ένα είναι το χρήσιμο και το χρειώδες. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα κάνουν την υπερβολή και φυσικά δημιουργούν και προβλήματα. Όμως η χαρά μας σήμερα γεμίζει τα τραπέζια και γι' αυτό λοιπόν μαζί με τη γυναίκα που φώναξε από το πλήθος «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε», λέμε και εμείς το ίδιο προς την Παναγιά μας και θέλοντας να την τιμήσουμε ιδιαίτερα αυτήν την ημέρα, έτσι όπως και προηγουμένως στην εκπομπή μας ακούσαμε τους αγιορητικούς ύμνους για την Παναγία μας, αγιορητικούς γιατί ψάλθηκαν στο Άγιον Όρος, παντού οι ίδιοι ψάλλονται, να ακούσουμε και τούτη την ώρα κλείνοντας την εκπομπή μας
πάλι ύμνους προς την Παναγία μας και αυτή να είναι από τα λαοφιλή ακούσματα των εγκομείων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, και αυτά θα τα ακούσουμε από τον χορό των ψαλτών αντιφωνικό μέλος υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου του Ναού του Αγίου Δημητρίου Γεωργίου Καμαριάρη, όπως αυτά καταγράφηκαν εκεί το 2021, όπου ο χωράρχης του αντιφωνικού μέλους ήταν και πρωτοψάλτης στο ναό. Να ευλογήσουμε τον Θεό, γιατί ανάμεσα στους ανθρώπους διάλεξε την Παναγία για να γίνει η γέφυρα που θα ενώσει τον ουρανό με τη γη. Να ευχαριστήσουμε τη Θεοτόκο γιατί μας δίνει αντοχές και υπομονές και δύναμη για τα δύσκολα αυτής της εποχής, για τα δύσκολα της ζωής, για τα δύσκολα της κάθε μέρας μας, για τα δύσκολα στις οικογένειές μας, στην χώρα μας, στον κόσμο ολόκληρο. Να ευχαριστήσουμε και τους Αγίους μας που έγιναν για μας εκείνοι οι οποίοι δέχτηκαν το μήνυμα του Ευαγγελίου και μας δείχνουν ότι μπορούμε κι εμείς να γίνουμε Άγιοι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται το καθεστώς της ιστορικής μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, καθώς εκδικάζεται στην Αίγυπτο η έφεση της Σιναϊτικής Αδελφότητας κατά της απόφασης που αναγνώρισε την κυριότητα των επίμαχων εκτάσεων στο Αιγυπτιακό κράτος. Η δικαστική μάχη χαρακτηρίζεται υπαρξιακή σημασία για τη διασφάλιση της μοναστικής συνέχειας και της περιουσίας του μοναστηριού. Την ίδια ώρα το ζήτημα λαμβάνει και ευρωπαϊκές διαστάσεις μετά από σχετικές ερωτήσεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών προς την Κομισιόν. Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι για τον πρώτο πολυήμερο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι η μεγάλη διάρκεια του, με τον υδράργυρο να κινείται σταθερά 3 έως 5 βαθμούς πάνω από το κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την ίδια ώρα οι ειδικοί προειδοποιούν για σημαντική ενίσχυση των ανέμων προς τα τέλη της εβδομάδας, εξέλιξη που θα εκτοξεύσει την επικινδυνότητα για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε δολοφονία και αυτοκτονία αποδίδουν οι αστυνομικές αρχές την τραγωδία στη Νέα Σμύρνη, όπου ένας άντρας έστησε καρτέρι θανάτου σε 45χρονη έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει η κόρη της. Αφού την πυροβόλησε θανάσιμα με περίστροφο, ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, με την αστυνομία να διερευνά το κίνητρο και την ακριβή σχέση μεταξύ των δύο θυμάτων. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν τα 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Καμπανάκι κινδύνου για νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα κρούει η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, προειδοποιώντας ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να εκτοξευθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και του πετρελαίου κίνησης στα 2 ευρώ και 25 λεπτά από την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνουν οι πρατηριούχοι, οι πρόσφατες αυξήσεις των διελιστήριων δεν έχουν περάσει ακόμη πλήρως στην αντλία, ζητώντας άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποτραπούν νέες αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στην αγορά και τα νοικοκυριά. Ένταση και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στη δομή φιλοξενία στο κλειδί της Συντικής Σερών, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δημιουργίες των ΜΑΤ να επιχειρούν για την αποκατάσταση της τάξης. Κατά τη διάρκεια των ταραχών, σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις και την περίφραξη, ενώ οι αρχές ερευνούν πληροφορίες.

0: πληροφορίες για τραυματισμούς, αλλά και για πιθανές διαφυγές ατόμων, διατηρώντας την ευρύτερη περιοχή αποκλεισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε στις Πέτσες μετά την επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην παραλία Ζωγεριά ανάμεσα σε λουόμενους. Ένας 39χρονος επιβάτης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας όταν επιχείρησε να πετάξει μικρό ποσότητα ναρκωτικών και αφέθηκε αργότερα ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Οι συνθήκες της προσγείωσης και οι ισχυρισμοί του πιλότου ερευνούνται ήδη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τις τοπικές αρχές. Ειδικές άδειες διέλευσης σε Ιρακινά πετρελαιοφόρα χορήγησε το Ιράν, επιτρέποντας τη μερική ροή πλοίων στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης, καθώς το Ιράκ εξαρτάται άμεσα από το συγκεκριμένο πέρασμα για την εξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους του πετρελαίου του. Παράλληλα, οι Ιρανικές αρχές διαμηνύουν πως η κατάσταση στα στενά αλλάζει οριστικά, επιδιώκοντας την επιβολή τελών διέλευσης και αξιώνοντας υποχωρήσεις από την Ουάσιγκτον. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 29 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα, μάλλον καλημέρα. Εδώ λίγο, παιδιά, λίγο απότομα, εντάξει. Αυτή την ώρα 11 με μία, δεν μπορούμε να τη συνηθίσουμε, αλλά δεν πειράζει. Εδώ Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο ο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, μέχρι τις μία, τη μία μάλλον. Το Viper να στείλετε μηνυματάκια 694-363-5451. 694-363-5451. Το τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα θα ανοίξουμε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν ανοίξαμε. Μετά τις 12, παιδιά, θα μιλήσουμε για να τα πούμε κιόλας. Λοιπόν, έτσι για να ετοιμαστώ και να πω μια καλημέρα στο λιμάνι κάτω στα παιδιά που εργάζονται στην Deport. Από ό,τι μαθαίνω εχθές ψινόμαστε, αλλά μπήκαμε κανονικά στη δουλειά. Σήμερα κάνανε, ξέρεις, είναι ευάλωτοι. Σήμερα λέει 5 η ώρα. Όλοι μας δουλεύουν, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά τα καλύτερα έρχονται και για αυτές. Παιδιά, έχω πει το πάρτι με τις κλοπές χρημάτων, δεν ξέρω. Κάνανε πάρτι, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρτι με 1002 τρόπους. Μία με τα αεροδρόμια, μία με ΟΠΕΚΕΠΕ, μία με προγράμματα, μία... πώς να πάρεις πιστοποιήσεις. Και έχουν δημιουργηθεί εταιρείες, από εταιρείες μεγάλες, άλλες εταιριούλες. Έρχονται, εγώ δεν λέω τίποτα. Θα δείτε και τηλεοπτικά, θα τα δείτε όλα. Πάρτι, χρήμα, πάρτι. Και το παίζουν όλοι οι κονιόρδοι. Αυτά είναι. Λοιπόν, να πούμε και την καλημέρα μας στο αεροδρόμιο και στα παιδιά που εργάζονται security. Μέσα στα, πώς θα λένε, στις βαλίτσες, αποσκευές που είναι όλοι έξω στον ήλιο. Εντάξει, ο ήλιος είναι άστα να πάνε, παιδιά. Και ειδικά τώρα που μιλάμε, έχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Έχουν αρχίσει οι θερμοκρασίες, για να δω. Να σας πω, περίπου στους 34 και ανεβαίνει και ακόμα είναι 11 η ώρα, έτσι. Λοιπόν, στους φίλους μας ταξιτζίδες, στους βενζινοπόλες, και τις σταμάτησα να βάλω τη βενζίνη μου και με χαιρετάγαν τα παιδιά εκεί, με ξέρουν, έχουν μάθει, λέει, ότι είμαι εδώ. Μου λένε πολλά πράγματα, μου λέει βοήθησε, λέει, μην νομίζει, λέει, και εμείς δεν αντέχουμε, λέει, άλλο πια. Στα νοσοκομεία μας, στους ασθενείς, σε όλο τον κόσμο όπου μας ακούνε και μέσα από το διαδίκτυο www.mahifm.gr, γιατί μηνύματα παίρνουμε από Γερμανία, από όπου φανταστείτε, παιδιά, εδώ ακούνε μόνο Μάχη. Λέει, δεν ξέραμε ότι υπάρχει τέτοιο ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Φάνη, ο Φάνης εδώ, πρώτος εδώ, ο Φάνης μας, γεια σου Φάνη, καλημέρα, με υγεία αγόρι μου, καλή Κυριακή. Πάμε ένα τραγουδάκι και μπαίνουμε δυναμικά.

0: Λοιπόν, πηγαίνε μου όπου θέλεις ταξιτζή. Αχ, Στράτος. Στράτος Διονυσίου, φωνάρες ρε παιδιά, δεν υπάρχουν. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα Νίκο. Μόνο μάχη και φόκους FM μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γεια σου ρε Νικόλα, να είσαι καλά Νίκο μου. Εσείς μας δίνετε δύναμη και υπάρχουμε, απλώς τους ενοχλεί τώρα πια. Τους ξεφύγαμε μάλλον και σου λέει ρε γάμο, τι πού βρεθήκαν αυτοί ρε. Πού βρεθήκαν ρε αυτοί και το ξέραμε και μας... Για να δω γιατί μου στέλνει και μηνυματάκια, αλλά ναι, ναι, τέλος πάντων, για να πάμε στα θεματάκια μας. Λοιπόν, ένας πανικός, παιδιά με συγχωρείτε, ένα λεπτάκι, αλλά είναι τα μηνύματα πολλά και δεν μπορούμε να απαντήσουμε, εδώ κοιτάμε, λοιπόν, άλλος εδώ. Ναι, προσέχουμε για φωτιές σήμερα, να τα διαβάζουμε όλα. Εδώ ξεκινάμε ρε παιδιά, παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Της Ελλάδος, παιδιά. Άρε Μητσοτάκη, πού είσαι ρε Μητσοτάκη. Τα έχεις κάνει τέλεια όλα. Έχεις καταστρέψει όλη αυτή τη χώρα. Εν τω μεταξύ να ξεκινήσουμε τώρα, δεν θα ξεκινήσω. Στη Νέα Σμύρνη νομίζω, ναι, Νέα Σμύρνη. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Άλλη μια ζωή που χάθηκε με το πιο τραγικό τρόπο, ρε παιδιά. Στη Νέα Σμύρνη, σύμφωνα με το Voice News, μέχρι τώρα οι πληροφορίες είναι ότι ένας άνδρας φέρεται να έστησε νέδρα σε 45χρονη γυναίκα, την πυροβόλησε, στην αρχία έβαλε τέλος στη δική του ζωή. Δεν με ενδιαφέρει, στο καλό να πάει αυτός. Ο άλλος τι σου φταίει, ρε. Τι σου φταίει ο άλλος, ρε. Γιατί να παίρνεις μια ζωή, ρε. Πάρε τη δικιά σου. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είναι αυτό που βγάλαμε και χθες το φίλο μας τον Άσο. Είναι μέσα και αυτό. Αλλά αν πεις τώρα στο όπλο, τι να πω. Ο άλλος που πήγε να κλέψει το μπιτσιρικά εκεί πέρα, θέλει να τον σκοτώσει και αυτός. Που τον έκλεψε ένα Άγιο Δημήτριο, ήταν στον Παραχάμι κάπου εκεί. Κάθε μέρα, ρε παιδιά, ακούμε για γυναικοκτονίες. Για γυναίκες που φοβήθηκαν, που απειλήθηκαν, που δεν πρόλαβαν να προστατευτούν. Είναι αδύναμο φίλο, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί η κοινωνία να συνηθίσει το θάνατο. Δεν μπορεί κάθε νέα δολοφονία να γίνεται απλώς ένας ακόμη τίτλος στις ειδήσεις. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια μάνα, να ξέρετε. Μια κόρη, μια αδελφή, ένας άνθρωπος που δεν θα ξαναγυρίσει πίσω στο σπίτι του. Το λέω συνέχεια, παιδιά, το λέω συνέχεια. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι καθημερινότητα. Μέσα εισαγωγικά. Η αποτυχία της κοινωνίας και της πολιτείας να προστατεύσει μια ανθρώπινη ζωή, και αυτό δεν πρέπει να το συνηθίσουμε ποτέ. Δηλαδή, στενάχωρα πράγματα. Δεν μπορώ κάθε φορά που θα ανοίξω να ακούω τέτοια πράγματα ή να βλέπω. Ωραία, ήταν απογοητευμένος, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω καθόλου ρε παιδιά. Γιατί να παθέλεις, δηλαδή, τις είπες ότι θα δεις θα γίνει και ας φύγω κι εγώ. Αν δεν μπορείς, αυτό είναι άνανδρο, να ξέρεις. Αυτοί που το κάνουν και ας αυτοκτονούν μετά, δεν με ενδιαφέρει. Είναι άνανδροι. Μα δεν φταίνε. Φταίνε όλα αυτά που υπάρχουν, τα social από εδώ, από εκεί, ή τα μηνύματα που περνάνε, βλέπουν στο εξωτερικό. Τι να πω. Να πούμε καλημέρα. Καλημέρα στις όμορφες πέτσες στη Ρένα μας. Στο Θοδωρή τον Βαβακόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα Θοδωρή. Ανθρωποκτονία και όχι γυναικοκτονία. Σωστά, σωστά, ναι. Όλα μαζί ρε Θοδωρή είναι. Εντάξει, δηλαδή είναι στενάχωρα όλα αυτά. Δεν μπορώ. Και εχθές βγάλαμε και τον Άσο τον Κόντι. Γι' αυτό το θέμα πάλι. Γι' αυτό μήπως πρέπει και οι γυναίκες να αρχίσουν την αυτοάμυνα. Δεν ξέρω. Βέβαια έχουν αρχίσει και φοβούνται και για τους άντρες. Βλέπετε το πιτσιρικά. Πήγε να τον κλέψει. Το μαχαίρος τι του έκανε, δεν θυμάμαι τώρα προχθές. Να το σκοτώσει ήθελε. Για να του κλέψει τι, ένα κινητό ή οτιδήποτε. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, σας λέω. Τι μου στέλνεις εδώ. Δε, Θεοδόση, ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Πάμε να αλλάξουμε θεματάκι. Λέω εδώ και μέρες, 10 μέρες διακοπές. Μέχρι προχθές το μαξί μου είχε ταμπέλα, να ξέρετε, απ' έξω κλειστών. Ενώ είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος πρωθυπουργός μας, στους υπουργούς, 6 με 16, λέει 15, θα κάνετε 16, 17, γυρίζετε πίσω και ορμάμε. Και περνάς από το μεγάλο μαξί μου και ήταν, έλεγε, η ταμπέλα κλειστών. Μας κυβερνούν ή μας δουλεύουν οι κύριοι αυτοί. Η Ελλάδα όμως δεν είναι σε διακοπές, κύριοι. Δεν είναι σε διακοπές. Εσείς πάντα ήσασταν σε διακοπές και το ξέραμε. Πάντα μια ζωή σε διακοπές. Δεν αλλάζετε. Πού να αλλάξετε. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε. Έχω σήμερα ένα. Είναι ανοιχτή η φέτα, Αλέξανδρε. Για να βάλουμε να ακούσουμε εδώ. Εδώ να. Φτιάξαμε ένα ωραίο. Πιστεύω να σας αρέσει, παιδιά. Έτσι να ανέβουν λίγο τα. Να ανάψουν τα αίματα. Για πάμε.
1: Όποιο λοιπόν ερωτά. Γιατί θα μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.
2: Εγώ είχα να καταλάβεις, θα ήθελα να πέσω έτσι μπρούμουτα και να κοιμηθώ 3 μήνες. Μετά να γυρίσω στα δάχτυλα και να κοιμηθώ άλλους 3.
3: Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα.
4: Ποια σύνορα, είχε σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
5: Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ υπό τη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα?
6: Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
7: Αλλά ο Βελόπουλος, Αντρέα, νομίζω ότι είναι κλειδωμένος σε ένα 10%.
8: Έχει μπετονάρει, με συγκεκριμένους τρόπους ακροατήρια.
7: Στα σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι?
8: Ναι, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Δεν συζητάω, σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και σε διάφορες άλλες περιοχές. Μου λένε, για παράδειγμα, στην Ανατολική Αττική έχει πολύ ψηλά ποσοστά. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές και κάτω από τη Λάρισα.
7: Και μη σου κάνει εντύπωση και σε νεότερες ηλικίες. Δηλαδή
8: ηλικία.
7: Κάτω των 45 ετών. Το 40-45, το οποίο είναι κρίσιμο στοιχείο. Δηλαδή εκεί μπορείς να δημιουργήσεις, γιατί ξέρεις, η νέα γενιά έχει άλλους τρόπους επικοινωνίας. Δηλαδή και επηρεάζεται περισσότερο η ίδια από την ίδια παρά από εμείς. Παρά να επηρεάσουμε εμείς αυτούς τους νέους.
9: Αυτά με την ελληνική λύση. Κομμένα. Πρώτα ο Έλληνας, πρώτα η Ελλάδα.
0: Πρώτα ο Έλληνας, πρώτη η Ελλάδα. Και ακούσατε δημοσιογράφοι σε γνωστό κανάλι. Τι είπανε, ότι η ελληνική λύση, έτσι, τι είπανε. Ο Βελόπουλος είπε πρώτα οι Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα, τελείωσε. Και είπανε 10% είναι το στάνταρ που έχει η ελληνική λύση. Οι κύριοι, αυτοί οι δημοσιογράφοι, άλλα λέγανε πριν 3 μήνες, για να καταλάβετε πού πάει το παιχνίδι. Τώρα μου πείτε, μου στέλνει ένας φίλος, μου λέει 6,90. Δεν το έχω τελειώσει, να ξέρετε, να το θυμηθείτε μέχρι το τέλος. Το 690 που είπα στον αέρα την ομιλία, για να καταλάβετε. Παίζει το ρόλο του και αυτό. Και θα χρειαστεί και στο μαξί μου. Λοιπόν, θα μας τρελάνει αυτή η κυβέρνηση, παιδιά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε χθες, νομίζω, προχθές, ένα άρθρο πάλι εκεί στο Voice News το διάβασα. Και έβγαλα το συμπέρασμα μου. Ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει, λέει, σταδιακά τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό όμως. Για να καταλάβω. Ποιος τα επέβαλε αυτά? Ποιος τα επέβαλε? Η ίδια η κυβέρνηση. Με το νόμο 50-73 το 23 έβαλαν τεκμαρτό εισόδημα και είπαν στον επαγγελματία, δεν με ενδιαφέρει τι πραγματικά κέρδισες, εγώ θεωρώ ότι έβγαλες τόσα, άρα θα φορολογηθείς γι' αυτό. Το καταλαβαίνετε τι είχαν πει? Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Και τώρα, μετά από χρόνια πίεσης και αντιδράσεων και ειδικά της ελληνικής λύσης, έρχονται και λένε μην ανησυχείτε, θα τα καταργήσουμε. Τώρα το πιστεύεις? Δεν το πιστεύεις. Ψεύτης είναι. Μία φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης, παιδιά. Δηλαδή πρώτα δημιουργούμε το πρόβλημα και μετά εμφανιζόμαστε μάλλον ως η λύση τους. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει και ακούει και βλέπει πια. Πιστεύω, θέλω να το πιστεύω μάλλον. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται, άνθρωποι που δήλωσαν πραγματικό εισόδημα μόλις 3.660 ευρώ, 65, φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα 13.107 ευρώ. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Αυτό δεν είναι φορολογία του πραγματικού εισοδήματος. Είναι φορολογία μιας υπόθεσης. Και τώρα η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει την αλλαγή ως μεγάλη φορολογική ελάφρυνση. Όχι κύριοι, ο κόσμος θυμάται. Δεν ζητάει να του επιστρέψει, μάλλον να του επιστρέψετε χάρη. Ζητάει να σταματήσετε να τον φορολογείτε για λεφτά που δεν έχουν βγάλει. Το καταλαβαίνουμε. Και την επόμενη χρονιά δεν έχει... Και αν την επόμενη χρονιά έχει κλείσει, θα σου έχει προπληρώσει για την επόμενη χρονιά. Και έρχεσαι τώρα εσύ η ίδια η κυβέρνηση που το έβαλες να μας πεις θα σας ελαφρύνουμε, είμαστε η λύση. Δεν είσαστε η λύση. Είσαστε η κακιά λύση, η κυβέρνηση. Λοιπόν, γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι φορολογικός αριθμός. Είναι άνθρωπος που παλεύει να κρατήσει ανοιχτά το μαγαζάκι του, να πληρώσει ενίκιο, ρεύμα, ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Που καταλαβαίνετε, έχουν το ΤΕΒΕ. Που έχει ενοποιηθεί τώρα, νομίζω, με το ΕΦΚΑ. Έτσι. Τίποτα δεν σου προσφέρει. Λοιπόν, και όταν η κυβέρνηση καταργεί σήμερα κάτι που ίδια επέβαλε εχθές, το 23, η ερώτηση είναι απλή. Γιατί έπρεπε πρώτα να τους γονατίσετε και να μας γονατίσετε για να καταλάβετε το αυτονόητο. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε και στην κυβέρνηση, οι άριστοι των άριστων, οι χαρτογιακάδες. Αλλά δεν είσαστε, είσαστε λαγοκέφαλοι. Έτσι θα σας ονομάσω. Και μου βγήκατε τώρα οι σωσίες, η λύση. Η κακιά λύση είσαστε. Γιατί αν είχατε την πρόληψη και το βλέπατε και το σκεφτόσασταν πριν, με τους άριστους δεν θα υπήρχε αυτό. Και έρχονται κι άλλα. Και έχω να πω κι άλλα πολλά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, ρε Αλέξανδρε, πάμε τραγουδάκι.

Επιστρέψαμε εδώ, βλέπετε, ξεκινήσαμε λίγο με τραγουδάκια αγαπημένα. Το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα το πραγματάκι και μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε άλλο. Ή μάλλον θα πω κάτι άλλο που εχθές παρακολουθούσα. Μπαίνω, το ξέρετε, στα social, ανεβάζω και ανεβάζω κάτι απότομα βιντεάκια, γιατί έτσι μου τη, πώς να το πω ρε παιδί μου, μου τη βαράει, γιατί είναι αλήθεια. Και όταν ακούω βλακίες να λέγονται από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, συγκεκριμένες αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, καλά ΣΥΡΙΖΑ, τρεις και ο Κούκος έχει μείνει εκεί πέρα, είπα, βάλτε πολιτήριο και έρχεται ο πρώην σας να σας το πάρει. Έτσι, θυμάστε τι έλεγα πριν καιρό, κάτι μήνες, φεύγουνε, έφυγε τώρα και η Κασιμάτη. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη από τη Β' Πειραιά, πόσο καιρό λέω, πάει Πασόκ, Παύλα Ελιάκ, Παύλα Κοινά, λέει, εγώ είμαι του Πασόκ, ήμουνα μια ζωή. Ποια ήσουν μια ζωή του Πασόκ? Και δεν ήσουν στα δύσκολα με το Πασόκ, κυρία Κασιμάτη, και βγήκες με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τι θες να κάνεις, είσοδο? Εδώ και μήνες το ξέρουνε. Όλος ο κόσμος το έχει τύμπανο και εσύ κρυφό καμάρι. Θα έρθει, παιδιά, και κυρία Κασιμάτη, όπως και άλλοι, και θα μας σώσουν. Θα μας σώσουνε. Όπως μας έσωσε με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και με άλλα πολλά. Ξυπνήστε και ψηφίστε τους. 2 μήνες, 1 μήνα, έχω πει από πέρυσι, το λέω, 27 Σεπτεμβρίου του 2026 εκλογές. Τσιτούρι είσαι τρελός, τσιτούρι όλο βλακίες λες, τσιτούρι δεν είναι στέκι, και έχει έρθει το παιχνίδι και τώρα πάει προς εκεί. Εγώ δεν αλλάζω. Αυτό είναι καλό που μου κάνουν και τη γράφει πολλοί κόσμος. Και το βγάζουν στο δικό τους με σενάριο. Σκεφτήκαμε ότι μάλλον εκεί θα πάει έτσι, δίνουν τα πράγματα για εκλογές. Μπορεί να είναι και 4 Οκτώβρη. Πάντως έχουμε εκλογές. Και θα έχουμε και σύντομα, επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση και δεν θα τα βρούνε, θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές. Μετά από 40 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είμαι ειδικός, τόσο νομίζω θέλει, λέει το Σύνταγμα. 25-30 μέρες, 40, δεν ξέρω. Θα το δείτε. Αλλά με αυτά που ακούω, σαν απλός κόσμος, σαν απλός άνθρωπος, και εσείς εδώ οι ακροατές, και θα βγάλω και ερώτημα, βέβαια θα έχει με το θέμα με τις γυναίκες. Λοιπόν, αν βγει ξαφνικά πρώτο κόμμα η Ελληνική Λύση, γιατί με αυτά που ακούω, λες, βέβαια θα είναι δυνατός ακόμα, σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο, γιατί θα είναι αντιπολίτευση από ό,τι φαίνεται, και επίσημα, γιατί το ΠΑΣΟΚ έγινε αντιπολίτευση από τι? Φεύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίναν στον Κασελάκη και από το Κασελάκη πήγαν στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι γίνομαι και εγώ αντιπολίτευση. Επίσημη αντιπολίτευση με πάνω από 35-40 βουλευτές. Αν σε περίπτωση όμως, το οποίο είχε γίνει μια ερώτηση και την απάντησε νομίζω ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε περίπτωση το ρωτάνε, λέει, αν πάτε, είσαστε και αυτό πρώτοι με ένα ποσοστό, δεν ξέρω πόσο χρειάζεται, νομίζω 37, 40, 36, 39, δεν ξέρω, και πάρετε 35 ή 33 και είστε πρώτος, τέλος πάντων, με ποιο θα συγκυβερνήσετε? Και είπε το αυτονόητο και περίμενε ο κόσμος να τον ακούσει πραγματικά, παιδιά, όχι να το σκεφτεί πώς και να το παίξει διπλωματικά. Γι' αυτό είπα, μ' αρέσει αυτός ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είπε με ποιους. Με ποιους. Κρύψαν τα Τέμπη. Ο ΠΚΠ. Ο άλλος έφερε ενέργεια, το χρηματιστήριο της ενέργειας. Κάει και το μάτι με τον άλλον. Έβαλε, μην ξεχνάμε, το νόμο Κατρούγκαλο, που το ξαναεπαναφέρει ο κύριος Τζίβρας. Το νόμο Κατρούγκαλο, τον φέρνει τον κύριο Κατρούγκαλο. Το νόμο που έφερε τον φέρνει και τον Κατρούγκαλο. Γιατί ήταν σωστός ο Κατρούγκαλος. Και δεν ξέρει να κάνει και δεσμεύσεις, λέει. Δεσμεύεται. Βέβαια, αυτό δεν είναι δικά του. Δεσμευόμαστε για το υγείο. Δεσμευόμαστε για εκείνο. Λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ τι να κάνει ο άνθρωπος? Τίποτα. Τα είπε. Λέει, δεν πάω με κανένα. Γιατί όλοι αυτοί
τους είδαμε όταν κυβέρνησαν και που έχουν φέρει αυτή τη χώρα. Και θα βγω πάλι στον ελληνικό λαό, θα πάει πάλι για εκλογές επί τόπου και του λένε, μα θα αφήσει τα κυβέρνητη τη χώρα. Γιατί? Και αν δεν είναι η πρώτη ελληνική λύση? Και μέχρι να συνεργαστούν, αν συνεργαστούν πάλι 40 μέρες, δεν θέλει, 35-40, δεν ξέρω, έτσι με παρεξηγείτε. Σαν ραδιοφωνικός παραγωγός έτσι μιλάω, αλλά έτσι είναι μάλλον το αυτονόητο, μάλλον, 40 ημέρες θέλει. Λοιπόν, δεν θα μείνει αυτοκυβέρνητη η Ελλάδα, η χώρα μας. Γιατί τώρα τι έχουμε, κυβέρνηση? Και μας κυβερνάει κάποιος? Κανένας μας κυβερνάει. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, παιδιά. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Αυτό είπε. Θα ξαναπάω, θα ζητήσω την ψήφο του ελληνικού λαού να το πάω να βγω με 39, πόσο χρειάζεται, δεν ξέρω. Βλέπω πολλοί που μου στέλνετε μηνύματα στα social. Τσιτούρι, γιατί δεν καλείς τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης? Μια συνέντευξη να του κάνει, να μιλήσετε, να δούμε, αφού πάει σε όλο τον κόσμο ή στο alert ή στην εκπομπή σου. Παιδιά, ξέρω ότι άμα γίνει μια πρόταση και το πούμε, θα το αποδεχτεί ο πρόεδρος. Να γίνει μια διαφορετική κουβέντα. Το οποίο δεν είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, αλλά για μένα προσωπικά, έτσι όπως τον παρακολουθώ, έχει ένα μεγάλο να ανέβει, ένα γολγοθά ανεβαίνει. Έχει να τα βάλει με 280 άτομα μέσα εκεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Όπου και να γυρίσει και τα χώσει, τον κυνηγάνε όλοι. Αυτό βλέπετε, το βλέπουμε πια. Λοιπόν, και μένω εκεί και λέω, λέτε να υπάρχει. Και ακούω και ακούσατε και το ηχητικό που είπε ο Βελόπουλος έτσι. Εγώ τον βλέπω, έχω πει σε πολύ κόσμο και δεν θέλω να το ξαναπώ. Θα έρθει σύντομα, σύντομα θα το πω. Πόσο θα είναι το ποσοστό του? Πάνω κάτω το υπολογίζω και ξέρουμε πώς γίνεται. Και θα το ετοιμάσει και ο πολιτικός μας αναλυτής, ο Πέτρος ο Χασάπης, που θα κάνει τέλος του μήνα ή τον άλλο μήνα, θα κάνει μια, αν δεν πάμε για εκλογές. Και θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, εχθές πάλι, αλλάζω κουβεντούλα, μπήκα στα social. Και μπήκα σε αυτό το, πώς το λένε, το TikTok, εκεί έχω τη σελίδα μου, το Γιάννη Τσιτούρης. Και μπαίνω στα live που έχουν live, έχω κάνει 2-3 live, αλλά λέω δεν θέλω να μου μιλάνε, εντάξει, να πω δύο πραγματάκια. Σπάνια το έχω κάνει. Και ακούω ένα γνωστό κύριο εκεί πέρα, έλεγε ότι είχε βγάλει κάτι παραθυράκια, ο ένας ήταν με εικόνα, η άλλη είναι χωρίς εικόνα. Και ήταν ένας κολλημένος και έλεγε, λέει, μα λέτε για τον Βελόπουλο, λέει, πόσο είσαι αγόρι μου εσύ, ο Νίκ, λέει 20. Το παιδάκι ήταν, δεν είχε διαβάσει και έλεγε, λέει, ο Κασιδιάρης, λέει αυτός, όταν δεν ξέρεις, μη μιλάς αγόρι μου. Και βγαίνει ένα άλλο παιδάκι που ήταν 19 και ήταν διαβασμένο, παιδιά. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης αυτά, αυτό, αυτό, εγώ λέει που, τι θα κάνω, που, σπουδάζω, λέει. Και είπε το αυτονόητο και λέει, εμένα με λέει, με γεμίζει η ελληνική λύση, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και λέω, τι γίνεται, παιδιά? Και άκουγα τον κόσμο να γράφουν από κάτω και να λένε πολλά σχόλια και στον αέρα συζητάνε, να του εξηγούν το αλλού για το μνημόνιο, να του λένε για το μνημόνιο. Λέω, ο Βελόπουλος ήταν εκεί, έγινε έτσι. Μετά λέει, μα ο Βελόπουλος δεν λέει συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν με τη Νέα Δημοκρατία και υπουργός σκέψης, δεν ήξερε και αυτό. Και δεν έχουν καταλάβει ότι η ελληνική λύση και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, γιατί διαβάζω και εγώ, παρακολουθώ τους πάντες. Έτσι όλους τους προέδρους και όλοι τι έχουν κάνει. Λοιπόν. Του κάνανε πρόταση, παιδιά, μην παραμυθιάζετε. Του κάνανε πρόταση του Κυριάκου του Βελόπουλου, τότε επί Σαμαρά, του έδινε το Υπουργείο Ναυτιλίας, σημαντικό Υπουργείο. Και δεν το αποδέχτηκε. Και από εκεί τα παράτησε όλα. Και μετά του βγάλανε 400 χιλιάρικα, ωραία. Θέλετε να βάλουμε πόσα λεφτά έχουν όλοι, που ενώ ο Βελόπουλος έχει τις επιχειρήσεις και εδώ και έξω, η σύζυγός του, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Οι άλλοι βγάζουν χρήμα, offshore εταιρείες έχουν. Ο Βελόπουλος τους πειράζει. Για να συγκεντρωθούμε λιγάκι. Έλεος λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ. Και δεν θέλω. Σιγά σιγά ανοίγομαι. Γιατί αν ανοίξουμε για εκλογές, θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και πάμε για εκλογές. Με ρωτάνε κάποιοι άλλοι, μου λέει, Γιάννη, εσύ θα κατέβεις, θα κάνεις τσιτούρι? Λέω, παιδιά, θα δούμε, δεν ξέρω. Δεν μου έχει γίνει κάποια πρόταση.
Τέλος πάντων, ό,τι γίνει, παιδιά. Εμένα με ενδιαφέρει να ανοίξουμε τα μάτια μας, να τα έχουμε όλοι, να μην έχουμε παροπίδες. Έτσι. Να μην έχουμε παροπίδες. Να βλέπουμε μπροστά. Και μην κολλάτε την πιπίλα και τα τρόλα αυτά που σας λένε. Τελεία και παύλα. Άλλο θέμα. Πάμε για την Κοβέση. Βλέπετε, νομίζουν ότι η Κοβέση θα φύγει. Εντάξει, νομίζω τελειώνει η θητεία της. Η Κοβέση, μην την ξεχνάτε, θυμάστε την κυρία Κοβέση, έτσι, να ξέρετε, τους τρένο τους πάει. Η Κοβέση μπορεί να ολοκληρώσει τη θητεία της. Οι φάκελοι όμως μένουν, να ξέρετε, παιδιά. Δεν είναι Ελλάδα να πάρουν φωτιά εργοστάσια ανακύκλωσης. Και αν όσα ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ, ευρωπαϊκά κονδύλια, δημόσιες συμβάσεις και άλλα σκάνδαλα αποδειχθούν, τότε, να ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι η Κοβέση που ενοχλεί, σε εισαγωγικά το ενοχλεί, την κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι όσα αποκαλύπτονται, παιδιά. Γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι υπουργοί φεύγουν, οι θητείες τελειώνουν. Η δικαιοσύνη όμως πρέπει να συνεχίσει μέχρι τέλους. Και τότε θα φανεί ποιος φοβάται την Κοβέση και ποιος φοβάται την αλήθεια. Η Κοβέση, σας το ξαναλέω, μπορεί να φύγει, οι λογαριασμοί όμως δεν παραγράφονται, κύριοι, με τη λήξη της θητείας της. Δεν είναι Ελλάδα. Και είπαμε, εκλογές δεν θα πάμε, μόνο δεν θα πάμε αν είναι για κάποιους κύριους που θα δικαιωθούν και θα απαλλαχθούν από τον Εύρο και μετά που είναι να δικαστούν. Τι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός, είναι το παν. Εντάξει. Πάμε σε τραγούδι, Αλέξανδρε, πάμε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, τα ματάκια σου. Λοιπόν, ναι, λέει η G-Alpha. Γιάννη Κοβέση καλά ξεκίνησε, αλλά τώρα έχει κάνει πολύ πίσω. Κάτι της είπαν, κάτι έγινε και κάτι, όπως λέμε, στα πίσω καθίσματα. Γιώργος, γεια σου Γιώργο από το Παλιοφάλιο. Δεν το πιστεύω αυτό, δεν το πιστεύω, αλλά όλα παίζονται, Γιώργο μου, όλα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, ακούστε. Ας αφήσουμε για λίγο τα μεγάλα πια για μένα λόγια και ας μιλήσουμε όπως μιλάμε στην καθημερινότητά μας πια. Εντάξει, γιατί έχουμε κουραστεί, γιατί ο Έλληνας δεν ζει με τα πρωτοσέλιδα, δεν ζει με την τηλεόραση, ζει με το λογαριασμό του ρεύματος, του σούπερ μάρκετ, βενζίνη, 1,98, 2,1 έχει πάει η βενζίνη, το ΕΝΦΙΑ, την εφορία, και στο τέλος του μήνα κάνει και το λογαριασμό και λέει, πού πήγαν τα λεφτά, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Δόμνα, ένα τζινάκι, ένα ζευγάρι παπούτσια 970 ευρώ, 945. Και τώρα μας λένε ότι έρχονται νέες ελαμφρύσεις στη ΔΕΘ, κύριε Πρωθυπουργέ. Η κυβέρνηση μιλά για πακέτο μέτρων δισεκατομμυρίων από 1,600, 1,700, θα φτάσουμε και στα 2 δις. Σόπαρα, από την τσέπη σου θα τα βγάλεις. Από αυτά που έχεις φάει από τον Έλληνα φορολογούμενο. Και το έχετε κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και οι ολιγάρχες τίποτα δεν τους κρατάτε. Τους μοιράζουμε και χρήμα. Τα 10 δις, πώς το είπε ο Βελόπουλος. Πού ρε εσείς, κάτσε εδώ τώρα ρε, σας έχω εδώ σημειώσει γιατί το θυμόμουν τώρα. Λέει 10 δις, δεν είναι λέει 10 δις ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Πώς το είπε, είναι 20 δις. Το αναβαλλόμενο μέτρο δεν είναι 10 δις, είναι 20 δις. Κύριε Μητσοτάκη, και μας θα δώσει στους συνταξιούχους τα εκατομμύρια, τις χιλιάδες ευρώ, τα 300 ευρώ και να τα πάρουν και όλα, και στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε μεσαία τάξη. Δεν νοιάζεσαι, κύριε Πρωθυπουργέ, νοιάζεσαι για την πάρτη σου, κύριε Πρωθυπουργέ. Νοιάζεστε όλοι και για την πάρτη σας. Το ακούσατε, και ο Υπουργός Υγείας είπε, λέει, είμαστε οι πιο πλούσιοι, λέει, μέσα στις 30, λέει, πλούσιοι. Ρε, φύγε από εδώ, ρε. Το έχεις κάψει, το έχετε κάψει. Πάρε και βάλε τα μικρόφωνα και πήγαινε και θα βγεις και στα Facebook και στα ψαρά και θα δείτε, λέει, το πιο υπερσύγχρονο, και το έβαλα το ηχητικό και θα το ξαναβάλω σήμερα. Άιντε πια. Ωραία τα ακούμε όλα αυτά, αλλά ο πολίτης έχει ένα απλό ερώτημα. Πόσα θα μείνουν πραγματικά στην τσέπη του? Μπορεί να μας πείτε, κύριοι. Κύριε στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση το λέω. Γιατί δεν ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί. Τεκμήρια για τους επαγγελματίες, φόροι, ακρίβεια, κόστος ενέργειας, καύσιμα. Το ξαναλέω. Και τώρα λίγο πριν από τις εκλογικές μάχες, κύριε Μητσοτάκη, θα πας και 1-2 μέρες πριν, ακούμε ξανά τις ίδιες παροχές. Για να μας πάρετε, μην πω τι, στο τέλος. Θα δώσετε τώρα, θα δώσετε τον Νοέμβριο, τον καινούριο χρόνο, αύξηση εργαζόμενους από 1η Απριλίου, και αν δεν βγείτε, θα πείτε, παιδιά, δεν μας βγάλατε για να τα εφαρμόσουμε. Πήγαινε και περάστε τα βράδυ τώρα, την 1η Σεπτέμβρη, ψηφίστε τα. Δεν έχετε τα κότσια. Να τα δώσετε τον Οκτώβριο όλα. Δεν έχετε τα κότσια. Στα λόγια είσαστε μόνο. Μόνο έχετε να μάθει να είσαστε στα λόγια. Αλλά ας μην έχουμε και κοντή μνήμη. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εμφανίζεται. ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίβρας, ο Τσίπρας, ο Μπελάς. Και είναι όλα στα κανάλια. Για να καταλάβετε τι γίνεται με τα συστημικά κανάλια. Να εμφανίζεται σαν Σωτήρας. Επί των ημερών του είχαμε βαριά φορολογία. Αύξηση της προκαταβολής φόρου, αν θυμάμαι καλά, για ελεύθερους επαγγελματίες από 50%. Και μεγάλες μειώσεις συντάξεις. Από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Δηλαδή, τι μας λένε τελικά, ρε παιδιά, να διαλέξουμε ποιος θα μας πάρει τα λιγότερα? Όχι πια, όχι. Η χώρα χρειάζεται άλλη οικονομική λογική. Να μπορεί ο άνθρωπος που δουλεύει να κρατάει το εισόδημά του. Να μπορεί ο συνταξιούχος να ζει με αξιοπρέπεια πια. Να μπορεί ο επαγγελματίας να ανοίγει το μαγαζί του χωρίς να φοβάται την εφορία. Flat tax 15%, όπως είπε ο Βελόπουλος. Και συγγνώμη, το έχει αναλύσει. αλλά σας ενοχλεί. Και εσείς αντιγραφή σωστή δεν κάνετε. Δεν ξέρετε να κάνετε και σωστή αντιγραφή. Να μπορεί η ελληνική οικογένεια να πληρώνει τις ανάγκες της χωρίς να ζητά κάθε τόσο ένα επίδομα. Και εδώ πρέπει να κριθούν όλοι. Όχι από τα λόγια, από το αποτέλεσμα. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται, μάλλον δεν χρειάζεται άλλες υποσχέσεις. Χρειάζεται πολιτική που βάζει πρώτα απ' όλα τον Έλληνα πολίτη, την παραγωγή, την εργασία και την πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα μπροστά σε όλους. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Πάμε, έλα, έχουμε δελτίο ειδήσεων. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε άτακτη αναδίπλωση υποχρεώνεται η κυβέρνηση καταργώντας σταδιακά τα εξοντοτικά τεκμήρια που η ίδια επέβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού υπερφορολόγησε πάνω από 400.000 αυτοαπασχαλούμενους για ανύπαρκτα κέρδη. Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί τώρα να κατευνάσει την οργή εν ώψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να σβήνει τα λουκέτα και την οικονομική ζημιά που προκάλεσε στην αγορά. Πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους πλήρωσαν οι πολίτες τα τελευταία 7 χρόνια, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία. Τα κρατικά ταμεία γέμισαν κυρίως από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, αφού με τις αυξημένες τιμές στα ράφια όλοι πλήρωναν περισσότερο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, οι όποιες μικρές αυξήσεις δόθηκαν σε μισθούς και συντάξεις εξανεμίστηκαν στην εφορία, καθώς οδήγησαν αυτόματα σε μεγαλύτερη φορολόγηση, η οποία άδειασε περαιτέρω τις τσέπες των νοικοκυριών. Έντονη ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο φάρμακο ή εμβόλιο. Παρότι η πλειονότητα των κρουσμάτων παραμένει ασυμπτωματική, ο ιός μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, θέτοντας σε υψηλό κίνδυνο τους ηλικιωμένους και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μοναδική αποτελεσματική ασπίδα πρόληψης. Σε κρίσιμη καμπύηση έρχεται το καθεστώς της ιστορικής μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, καθώς εκδικάζεται στην Αίγυπτο η έφεση της Σιναϊτικής Αδελφότητας κατά της απόφασης που αναγνώρισε την κυριότητα των επίμαχων εκτάσεων στο Αιγυπτιακό κράτος. Η δικαστική μάχη χαρακτηρίζεται υπαρξιακής σημασίας για τη διασφάλιση της μοναστικής συνέγειας και της περιουσίας του μοναστηριού. Την ίδια ώρα το ζήτημα λαμβάνει και ευρωπαϊκές διαστάσεις μετά από σχετικές ερωτήσεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών προς την Κομισιόν. Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι για το πρώτο πολυήμερο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι η μεγάλη διάρκεια του, με τον υδράργυρο να κινείται σταθερά 3 έως 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν για σημαντική ενίσχυση των ανέμων προς τα τέλη της εβδομάδας, εξέλιξη που θα εκτοξεύσει την επικινδυνότητα για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε δολοφονία και αυτοκτονία αποδίδουν οι αστυνομικές αρχές την τραγωδία στη Νέα Σμύρνη, όπου ένας άντρας έστησε καρτέρι θανάτου σε 45χρονη έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει η κόρη της. Αφού την πυροβόλησε θανάσιμα με περίστροφο, ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, με την αστυνομία να διερευνά το κίνητρο και την ακριβή σχέση μεταξύ των δύο θυμάτων. Καμπανάκι κινδύνου για νέο κύμα ακρίβεια στα καύσιμα κρού η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, προειδοποιώντας ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να εκτοξευθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και του πετρελαίου κίνηση στα 2 ευρώ και 25 λεπτά από την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνουν οι πρατηριούχοι, οι πρόσφατες αυξήσεις των δηληστήριων δεν έχουν περάσει ακόμη πλήρως στην Αντλία, ζητώντας άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποτραπούν νέες αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στην αγορά και τα νοικοκυριά. Αναστάτωση προκλήθηκε στις Πέτσες μετά την επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην παραλία Ζωγεριά ανάμεσα σε λουόμενους. Ένας 39χρονος επιβάτης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας όταν επιχείρησε να πετάξει μικροποσότητα ναρκωτικών και αφέθηκε αργότερα ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Οι συνθήκες της προσγείωσης και οι ισχυρισμοί του πιλότου ερευνώνται ήδη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τις

0: Μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 29 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Ωραίο τραγουδάκι, επιστρέψαμε, ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων. Έτσι εδώ πέρα κάθε μία ώρα εξαίρετη δημοσιογράφη μας σας ενημερώνουν συνέχεια. Οι εξελίξεις βέβαια τρέχουν και πάντα είμαστε στην επικαιρότητα. Δηλαδή ο Μάχη έχει ένα καλό, με το που γίνει κάτι βλέπετε και έχετε ακούσει από το ραδιόφωνο, κάθε φορά που μπήκε μια φωτιά επί τόπου ανακοινώναμε τη φωτιά από τη Σαλαμίνα. Να πω και την καλησπέρα μου εκεί στην όμορφη Σαλαμίνα, στην Κοινοσούρα και στη θεία μου την Κούλα, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Λοιπόν, να πούμε και στο λιμάνι κάτω και στην κουραζιέρα τα παιδιά τραβάνε και αυτά. Τι τραβάνε με τις ζέστες, ρε παιδί μου. Λοιπόν, για να επανέλθω, το κόψαμε.

0: στη μέση, είπαμε και αυτή τη φορά η ψήφος να πρέπει να είναι ψήφος, παιδιά, μνήμης, ψήφος ευθύνης και κυρίως ψήφος για το αύριο. Μην το αφήσουμε να περάσει. Δεν είναι λευκή επιταγή. Το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Η ψήφος κρίνει, η δικιά σου, η δική μου, τα πάντα. Και πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί όταν λέμε τον πρωθυπουργό μας, κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν βάζεις ένα πρόστιμο όσοι δεν ψηφίσουνε, ενώ με τα εμβόλια έβαζες τα πρόστιμα για να οικονομήσετε, και ενώ είπες θα το επιστρέψεις, τα 100 ευρώ ποτέ δεν επιστραφήκανε σε κάποιους. Ποτέ. Απλώς δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει την κυβέρνηση, παιδιά. Η κυβέρνηση, καληνύχτα. Η κυβέρνηση είναι καληνύχτα. Άλλο, διάβαζα για το Μητροπολίτη Κερκίδας. Λοιπόν, όταν θέλω να πω κάτι, όταν κάποιοι βλέπουν παντού πολιτική μέσα εισαγωγικά, ο Μητροπολίτης Κέρκυρας μιλάει για πίστη, ορθοδοξία και Ελλάδα. Στη Μόσχα μετέφερε τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος και μίλησε για την αγάπη που ενώνει τον ελληνικό λαό με το ρώσικο λαό. Δεν χρειάζεται άδεια κανενός για να τιμάς την ορθοδοξία και να υπερασπίζεσαι τους δεσμούς των ομόδοξων λαών. Η πίστη και η Ελλάδα πάνω από τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες. Επειδή διάβαζα το, είδα και αυτό, θα μου πείτε τσιτούρι όλα εκεί τα βλέπεις. Τι να κάνουμε ρε εσείς, μόνο αυτή είναι, μόνο το voice, εκεί, Focus FM, μην ξεχνάμε. Πάμε σε άλλο τώρα, ή μάλλον όχι, θα ακούσουμε ένα ηχητικό, για να δω, έχουμε μηνυματάκια εδώ τα παιδιά. Εδώ άλλος καλή, φίλε τι καλής, δεν παίρνουμε στο Viper ρε παιδιά. Το πάμε ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. 694-363-5451 το Viper, να στείλετε ό,τι θέλετε, μηνυματάκι, ό,τι θέλετε. Απλώς εικόνες, βίντεο, αυτά δεν ακούγεται, έτσι, να το ξέρετε. Να το ξέρετε. Και η ώρα είναι 12 και 4, σε 5 λεπτά και ανοίγουν τηλεφωνικές γραμμές 2-10-7-10-8000, 2-10-7-10-8000, ένα λεπτό το πολύ, 1,5. Γιατί γίνονται παράπονα, γιατί δεν βγάζω πολύ κόσμο. Μη μου λέτε τα ίδια για τα ίδια. Πείτε μου, για την αυτοάμυνα των γυναικών είναι καλό να μαθαίνουνε, να εκπαιδεύονται. Βλέπετε τι γίνεται πια. Ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες, χαμός γίνεται. Πείτε μου ό,τι θέλετε, άντε, πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Αν πήγατε διακοπές, αν μείνατε εδώ πίσω στην Αττική και στον Πειραιά που είναι τα καλύτερα, ένα λεπτό, ενάμιση, μην μου άρχισε και με ζαλίζετε. Σας το λέω, για να βγουν και οι υπόλοιποι. Και το λέω μα, πάντα ευγενικά με ζαλίζετε, με ξέρετε πια. Βάζουμε να ακούσουμε ένα ηχητικό, είναι ανοιχτό, Αλέξανδρε, η Φέτα. Πάμε να ακούσουμε εδώ, άλλο. Για να ακούσουμε.
1: 13ος, 14ος μισθός, 13η, 14η σύνταξη. Αν τα θρήσκανες αυτά, αυτά είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ. 7,8 όλα μαζί. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι πάνω στο τραπέζι μια τέτοια πολιτική αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος.
3: Να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό
0: ακούτε
3: το σηματοδότησε
0: τη
3: την αξία της οικογένειας ο πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο.
4: Έλα ρε παιδιά, αφήστε τα αυτά τώρα! Φέρτε καμιά μπύρα να το γιορτάσουμε που γίνεσαι που ήρθε το παιδί! Θα τα ακούσουμε κιόλας από εμάς, δεν κατάλαβα!
5: Εγώ να είμαι καλά και η οικογένειά μου εις βάρος του κράτους.
6: Το οποίο λοιπόν ερωτά, γιατί θα μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.
7: Ο κόσμος θέλει αρχηγό.
8: Να κάνω μια πίπα. Ήρθε. Είναι η ώρα μου.
9: Ρε που έπεσα.
8: Έκοψα το τσιγάρο και την βρίσκω με αυτήν.
9: Α, τέτοια πίπα.
8: Αχ, πολύ τη βολεύτηκα.
9: Ε, όσο να είναι ξεγελή.
0: Ε, ακούσατε. Είναι πυρηνικής ενέργειας η κυρία υπουργός. Δεν υπάρχει οικογένεια, ελληνική οικογένεια, πυρηνική. Για να μην πω σε εισαγωγικά τι είναι, κυρία. Και πετάει και ο πρωθυπουργός της, ο μπαμπάς της, ο θείος της. Και λέει εμείς, τίποτα, δώστε μου μια τριετία, τετραετία. Διετία δώστε μου. Να έχω και την πρωθυπουργία της Ευρώπης τον Ιούνιο που αναλαμβάνουμε για ένα 6 μήνες κάθε χώρα. Να σας ισοπεδώσω, να σας πάρω και τα σόβρακα, με συγχωρείτε. Και μετά να φύγω. Ψηφίστε τον εσείς. Θα είμαστε πρόβατα άμα τον ψηφίσουμε. Θα είμαστε χάζι και λάτε να μου βγείτε μετά στο ραδιόφωνο και μου λέτε έτσι τούρι, δεν το ήξερα, την επόμενη μου κοπούν τα χέρια. Θα σας κλείνω στα μούτρα το ραδιόφωνο. Το τηλέφωνο. Τελεία και παύλα. Ο άλλος από τη Β' Πειραιά το είπε καθαρά. Για να δω. Τι είχε πει. Κάτσε, γιατί παιδιά το βλέπω τώρα. Για να μην έχουμε και να κάνουμε θέμα. Λοιπόν, εδώ. Ο υφυπουργός οικονομικών ο νέος, που ήταν και πρόεδρος στην Επιτροπή για τον Τεμπών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν έχω κάτι μαζί του. Και τι λέει στους συνταξιούχους. 13η σύνταξη δεν προβλέπεται. Εντάξει, ήταν μια εικόνα. Προχθές ήταν κάπου στη Νίκαια, σε ένα καφενείο κάπου, λέει. Και θα το πω πάλι. Το είπε καθαρά από τη Β' Πειραιά ο υφυπουργός οικονομίας. Μάλιστα υπολόγισε, λέει, το κόστος στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις συντάξεις και συνολικά 4 δισεκατομμύρια μαζί με τη 13ο μισθό στο δημόσιο. Δηλαδή για το συνταξιούχο δεν υπάρχει πάντα το, σε εισαγωγικά δεν γίνεται, δεν βγαίνει σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος σε εισαγωγικά, αλλά όταν έρχεται η ώρα των πολιτικών ευθυνών, των υποσχέσεων και της επικοινωνίας, κύριε Μαρκόπουλε, ξαφνικά τα πράγματα φαίνονται πολύ πιο εύκολα. Κύριε Μαρκόπουλε, ο πολίτης δεν ζητά προνόμια. Ζητά σεβασμό. Σεβασμό στον άνθρωπο που περπατάει στον δρόμο. Σεβασμό στον τυφλό που χρειάζεται την όδευση. Την όδευσή του. Σεβασμό στο συνταξιού που έχει πληρώσει ο συνταξιούχος μια ζωή σφορές. Και πάνω απ' όλα, σεβασμό στη μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, κύριε Μαρκόπουλε. Έτσι είναι. Γιατί τι είπε ο Μαρκόπουλος. Από την όδευση τυφλών, συνόδευση των συνταξιούχων προς την απογοήτευση. Γι' αυτό είπα. Τον είδα σε μια φωτογραφία στην Νίκαια να απολαμβάνει χαλαρά το καφεδάκι του, όπως καταγγέλλεται από εκεί που διάβαζε, στα social πάντα, παιδιά. Πάνω στην όδευση τυφλών. Αν είναι εικόνα αυτή που βλέπουμε, το ερώτημα είναι απλό. Πώς ζητά από τον πολίτη να σέβεται το δημόσιο χώρο όταν ο κυβερνητικός αξιωματούχος δίνει τέτοια εικόνα. Γι' αυτό και το είπα. Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο πολιτικό. Ο ίδιος άνθρωπος που διετέλεσε πρόεδρος εξεταστικής για τα Τέμπη, μιας επιτροπής που άφησε πίσω μια τεράστια κοινωνική και πολιτική συζήτηση, σήμερα βρίσκεται στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Τι, απλά τα πράγματα είναι, παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχουμε γραμμούλα, πάμε στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα.
10: Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Καλησπέρα.
10: Καλή Κυριακή σε σένα και στο ακροατήριό σου. Ευαγγελία που
0: ναι,
10: έβγαια είμαι.
0: Ναι, Ευαγγελία μου, σας κατάλαβα.
10: Τώρα άκουσα ότι 3.500 αστυνομικοί θα φυλάνε τον Κούλη, το μεγαλοπρεπή στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
10: από την αγάπη του λαού. Ναι. Δεν πάει σε καμιά λαϊκή που πάει ο Βελόπουλος, που έχει το πραγματικό ακαταδίωκτο από την αγάπη του κόσμου. Δεν πάει σε καμιά λαϊκή ο Κούλης να δούμε πόσες ντομάτες και ζαρζεβατικά έχουν να προσγειωθούν στο κεφάλι του.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να τα πετάξουν στο κεφάλι του, αυτά να τα φάμε πια.
10: Τέλος πάντων,
0: πάει χαμένος ο κόπος, πάει χαμένος να το πετάξουμε. Ούτε για αυγά δεν είναι να το πετάξουμε.
10: Τέλος πάντων, αυτός είναι ικανός να μην πάει καν σε εκλογές, να επικαλεστεί με την Τουρκία.
0: Πολύ το ακούω αυτό. Το ακούω.
10: Και να κάνει δική του κυβέρνηση ό,τι θέλει αυτός για να είναι πάντα πάνω.
0: Ναι, είπαμε. Για μένα η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι καθεστώς πια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση.
10: Αυτά είχα να πω, ναι. Να μην κλάβω και το χρόνο
0: έγινε,
10: τον άλλο.
0: Έγινε, Ευαγγελία μου, χάρηκα που πήρα. Που πήρε,
10: ευχαριστώ.
0: Κάνω τα λόγια μου, γιατί τρελαίνομαι. Διαβάζω διάφορα που μου γράφουν. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμούλα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
11: Γεια σου, κύριε Τσιτούρη.
0: Γεια σας, ποιος κύριος?
11: Έχω να μιλήσουμε καιρό, δεν πολύ βγαίνω. Ο Αλέξανδρος, τι κάνετε?
0: Γεια σας, Αλέξανδρο, καλά, εσύ?
11: Άκουσα τώρα, δεν υπάρχει κενό για μας συνταξιούχους για μια αξιοπρεπή σύνταξη και κανένα δωράκι που μας δίνανε. Δεν τα έχουμε πληρώσει. Για τον ΠΚΠΕ υπάρχει κενό, υπάρχει για τα υδρόμετρα, για τα σπιτάκια που
0: για
11: λένε.
0: Το αεροδρόμιο, Καστελιά,
11: υπάρχουν κενά. Για να έχουν 40 σπίτια ο καθένας κενά υπάρχουν.
0: Σωστά, υπάρχουν για αυτούς.
11: Για τους υπάρχουν.
0: Για σένα, για μένα δεν υπάρχουν.
11: Για τι λέτε, τι λέτε. Γιατρό θέλεις, άμα θέλεις γρήγορα, αν πεθάνεις θα πληρώσεις.
0: Έτσι ακριβώς.
11: Λοιπόν, ας ανοίξουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας και το μυαλό μας. Ήμουν σε μια παρέα, λέω, παιδιά, δεν δοκιμάζει κάποιον. Ποιο να δοκιμάζει? Τον κύριο Βελόπουλο να δοκιμάζει. Γιατί, πώς δεν κάνει παλιά, ας δοκιμάσουμε και το Πασόκ.
0: Ναι,
11: ωραία,
0: έτσι.
11: Ας δοκιμάσουμε και τον κύριο Βελόπουλο. Τι θα πάθει δηλαδή?
0: Όχι, δεν θέλουν. Είναι βολεμένοι όλοι αυτοί, Αλέξανδρε, να ξέρεις που μιλάνε έτσι. Τους παρακολουθώ.
11: Λοιπόν, να μην σου κρατάω τη γραμμή, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Εγώ ευχαριστώ, Αλέξανδρε μου, που με πήρες. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμούλα. Πάμε, άμα έχουμε και άλλη γραμμούλα. Πάμε, πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι.
12: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούω. Ποια κυρία?
12: Χριστιανά από Πειραιά. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Τσιτούρη?
0: Με μένα μιλάς, Χριστιανά μου, πες μου.
12: Πώς?
0: Εγώ είμαι, ο ίδιος είμαι.
12: Τσιτούρη μου βρήκε. Έχω καιρό να σου μιλήσω γιατί...
0: Λέω, όποτε παίρνεις τηλέφωνα, δεν προλαβαίνουμε. Πού είσαι?
12: Νοσοκομείο και βγήκα εχθές.
0: Είσαι καλά?
12: Θέλω να σου πω. Ευχαριστώ. Άκουσα ότι η Σύρος ξεσηκώθηκε και δεν πλησίασε ένα Ισραηλινό υπεροκεάνιο, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα μεγάλα, και δεν τους αφήσανε να επιβιβαν, να βγουν στο λιμάνι. Δεν ξέρω να αληθεύει, το άκουσα και γι' αυτό κάνε σχόλιο.
0: Θα το δω, θα το δω.
12: Μπράβο στους Συριανούς. Πρέπει όλος ο κόσμος να ξεσηκωθεί.
0: Ναι, αυτό έγινε πριν καιρό, όχι τώρα,
12: για
0: νομίζω.
12: Για όλους, για αυτά τα καθάρματα. Ναι. Σ' αγαπάω πολύ, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ, και περαστικά και σιδερένια ότι ήταν. Περαστικά να είναι, Χριστιανά μου.
12: Ευχαριστώ,
0: γεια. Γεια σου, Χριστιανά μου από Πειραιά. Χριστιανά μου, Πειραιά, έστειλε πάντα, δεν έβγαινε στον αέρα να πει τα χαιρετίσματα, τη έστειλα και εγώ τα χαιρετίσματα, αλλά ήταν στο νοσοκομείο τώρα. Όλα καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, έχουμε γραμμή. Ναι.
13: Ναι, καλημέρα κύριε Τσιτούρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ποιος κύριος?
13: Παναγιώτης από Κυψέλη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου από την Κυψέλη.
13: Ήθελα να σας πω για το. Δεν αναδεικνύεται καθόλου το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Μιλάτε για οπικεπέδες που είναι 4-5 δις.
0: Ναι.
13: Μιλάτε για υδρόμετρα, μιλάτε για σπιτάκια ανακύκλωσης, αλλά δεν μιλάτε για τα πραγματικά σπίτια, τους μεροθάνους που τους πετάνε στον δρόμο.
0: Αυτό το συνέχεια, Παναγιώτη μου, συνέχεια το λέμε. Και στην τηλεόραση, την Τετάρτη το λέω.
13: Από κατοχή, από την κατοχή είναι αυτό. Είναι 87 δισεκατομμύρια σκάνδαλο.
0: Ακριβώς.
13: Σαν να έρχομαι εγώ να σας παίρνω το σπίτι, κύριε Τσιτούρη, χωρίς αφημί.
0: Νταμπατζίδες.
13: Γι' αυτό έχουν ο καθένας από 40 και 50 σπίτια.
0: Αυτά, Παναγιώτη μου, συνέχεια τα λέω και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Συνέχεια τα λέω. Έρχονται οι ταβατζίδες μας.
13: Είναι το πρώτο σκάνδαλο ever.
0: Σωστά.
13: Ever. Τα είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος, ο δικηγόρος των Ντεμπών, το θυμάμαι των Ντεμπών. Τα είπε στον κύριο Σερέντη μια ώρα για τα φανς.
0: Ο Βελόπουλος συνέχεια τα φωνάζει. Τον ακούνε, γελάνε, κοροϊδεύουν αυτοί εκεί μέσα. Γιατί τα έχουν πάρει αυτοί τα σπίτια τα περισσότερα.
13: Γιατί τα έχουν πάρει, να πούμε.
0: Γι' αυτό τι θέλουμε να τους πάρουμε πίσω.
13: Έτσι και πάει ο κόσμος και ξαναψηφίσει πάλι τους ίδιους.
0: Το φοβάμαι αυτό, Παναγιώτη.
13: Αν ξαναπάει και ξαναψηφίσει πάλι αυτούς.
0: Άξι της μοίρας μας.
13: Δεν ξαναβγεί κανείς να μιλήσει. Να πάνε να κρυφτούν όλοι.
0: Πιστεύω ο κόσμος ξύπνησε.
13: Ένα Κύπρο, ένας Μητσοτάκης και ένας Δανδρουλάκης μαζί, γιατί θα κάνουν στην κυβέρνηση αυτή.
0: Ναι, αυτοί είναι παρεάκοι ρε εσύ όλοι. Τους κρατάει.
13: Ναι. Έτσι ξαναπάνε και τους ξαναψηφίσουν. Όχι άξι της μοίρας μας είμαστε.
0: Ακριβώς.
13: Είμαστε να μας κλαίνει ρε και τελείωσε η Ελλάδα. Πάει τέλειος.
0: Σωστά.
13: Είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
0: Έτσι ακριβώς, Παναγιώτη μου. Έγινε, Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Να σε καλά,
0: καλημέρα. Επίσης, έχουμε άλλη γραμμούλα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
14: Ο Βασίλης από τον Ταύρο.
0: Γεια σου, Βασίλη.
14: Εγώ θέλω να πω, βγήκε κανένας από δάφτους πολιτικούς,
0: ναι,
14: τους απατεώνες να πούνε όχι, δεν σας κλέψαμε τα λεφτά.
0: Σας πήραμε τα σόβρακα.
14: Βγήκε κανένας.
0: Όχι, πού να βγουν.
14: Αφού μας ξεβράκωσαν.
0: Έτσι, ακριβώς.
14: Ποιοι είναι, γιατί δεν βγαίνουν έξω στο κανάλι, γιατί δεν πάνε, γιατί δεν μιλάνε με τον Βελόπουλο.
0: Μα όταν και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, όταν καλό κόσμο από την αντιπολίτευση, δεν βγαίνει κανένας. Απλώς φωνάζουν, λένε ο Τσιτούρης λέει μας βρίζει. Δεν βρίζω ρε παιδιά, εγώ δεν βρίζω, αυτό τους λέω. Αλλά ο κόσμος πεινάει, εγώ πεινάω, εργάζομαι. Δεν τους νοιάζει, α τι θέλουν να τους βγάλουν, να μας πούνε ρε εσύ Βασίλη, να μας πούνε ότι ναι μπράβο καλά έκανε το Πασόκ, μπράβο καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία που έχουν πάρει τα σπιτάκια του κόσμου και στο συνταξιούχο έχουν κόψει τα πάντα, τους κόβουν και τους μισθούς και τις συντάξεις. Αυτό τους ενοχλεί, τους ενοχλεί πια Βασίλη μου.
14: Επικουρικά, δύο πλήρωνα, δύο, ναι. Έχω τα χαρτιά από τα επικουρικά.
0: Μα δεν ζητάς.
14: Τα δύο επικουρικά, πού είναι τα λεφτά μου.
0: Τα δουλεμένα ζητάς, αυτά που σου κρατάγανε για να τα πάρεις στη σύνταξή σου. Αυτό μου ενευριάζει.
14: Αυτά που τα έχω πληρώσει.
0: Μπράβο.
14: Με το αίμα μου. Αυτοί έχουν πληρώσει τίποτα. Οι απατεώνες, οι κλέφτες. Έχει ένα μήνα ένσημα, μωρέ.
0: Άεργη είναι. Απλώς σου λέει: εγώ είμαι δικηγόρος. Τι δικηγόρος, κακιάς ώρας. Εγώ είμαι, λέει, γιατρός. Θα κάτσει. Ωραία. Θυμάσαι την ελληνική ταινία με το Μαυρογιαλούρο, το θυμάσαι. Με
14: το Ζήκο.
0: Και του λέει: εσύ. Θα κάτσω να με εγχειρίσει, του λέει και του άλλου. Πώς τον λέγανε τον ηθοποιό. Λέει τρελό, είσαι, λέει. Θα κάτσω. Έτσι είναι αυτή. Αυτή τέτοια είναι. Άεργη είναι, με χωρίς ένσημα είναι.
14: Κάποτε που ήμασταν στην Καλαμάτα,
0: ναι.
14: Όταν έγινε ο σεισμός και είχε πέσει η πολυκατοικία,
0: ναι,
14: εγώ
0: θυμάμαι.
14: Είχα κάτσει 9 μήνες κάτω.
0: Ναι.
14: Με την υπηρεσία μου.
0: Κατάλαβα.
14: Με το 166,
0: ναι, ναι.
14: Δεν σου λέω παραμύθια. Και όταν είπαμε, ήταν ο κύριος Μπένος δήμαρχος και είχαμε πει να δώσουμε τα λεφτά, να μην πληρωθούμε,
0: ναι.
14: Να τα κάνουμε δωρεά στην Καλαμάτα για τους σεισμόπληκτους.
0: Ναι.
14: Και πήγανε να φάνε τα λεφτά τα δικά μας που τα κάναμε δωρεά.
0: Πάντα. Είπε ότι ήταν χρήμα, σου λέει να του δώσουμε ένα χιλιάρι, τώρα φάμε τα άλλα 500 χιλιάρι.
14: Και ήταν τότε, είχαμε πάει στο Ρουπακιώτη,
0: ναι.
14: Το δικηγόρο.
0: Ναι.
14: Είναι και αριστερός ο Ρουπακιώτης. Και αυτός μας δούλεψε.
0: Κατάλαβα.
14: Ότι έκανε αγωγές, ότι έκανε και του κάναμε αγωγή.
0: Και αυτού.
14: Και του Ρουπακιώτη.
0: Ναι, γιατί...
14: Και επειδή εμφανίστηκε μετά ότι δεν είχε κάνει αγωγές, τα πλήρωσε από την τσέπη του. Ναι. Ντροπή τους.
0: Έτσι είναι.
14: Κι ας βγει ο Ρουπακιώτης ανοιχτά να μου το πει.
0: Τι να πεις, δεν καταλαβαίνουν. Την πάρτη τους, αριστερή με δεξίες τσέπες σκεφτεί.
14: Δυστυχώς.
0: Ναι, έτσι είναι.
14: Γι' αυτό φωνάζουνε για τον Βελόπουλο, γιατί ξέρουν τι κρεμάλα τους περιμένει τώρα.
0: Δεν είναι, εγώ το βλέπω κρεμάλα. Είναι ότι θα χάσουν αυτά
14: όχι,
0: που τρώνε.
14: Έτσι είναι. Κάποιος πρέπει να βγει να τους κόψει τα ποδάρια.
0: Να τους τα πάρει όλα.
14: Πώς θα γίνει.
0: Να τους χαλάει τη...
14: Κλέψαν τον ελληνικό λαό, μωρέ.
0: Τους χαλάει
14: τη... Από πού τα βρήκανε.
0: Έτσι.
14: Ο Γεωργιάδης από πού τα βρήκε, μωρέ. Έχει καταστρέψει το 166... Δεν τρέπεται.
0: Τώρα θα βάλω πάλι, εκτός όσοι δεν το ακούσετε, ακούσετε τώρα τι είπε για τα ψαράκια. Έχω όλο το βίντεο, το ηχητικό, θα το ακούσεις τώρα που θα κλείσουμε. Ωραία, έγινε Βασίλη μου.
14: Να είσαι καλά.
0: Άκου τι βάζω.
14: Ο
0: Θεός
14: να σας βοηθάει πάντα.
0: Και εσύ πάντα υγεία. Είναι ανοιχτή η φέτα, έτσι, για πάμε. Για να ακούσουμε εδώ λίγο.
15: Εγώ έχω σκοπό να πάω μέσα καλοκαίρι και στα ψαρά, ναι. Γιατί εκεί έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό κέντρο υγείας.
16: Ναι.
15: Top.
16: Στα ψαρά.
15: Στα ψαρά. Όταν σχεδιάσα το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, είχε έρθει ο Δήμαρχος Ψαρών και μου έφερε μία μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο κέντρο υγείας στα ψαρά. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού και του πληθυσμού. Αποφάσισα και το έκανα.
16: Ναι.
15: Και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω τις επόμενες μέρες, θα μείνω σε μία από αυτές τις κατοικίες. Ένα βράδυ.
0: Ακούτε.
15: Θα κάνω και Facebook Live. Ακούστε, και βίντεο μέσα από μια κατοικία. Θα το δείξω ότι έχουμε φτιάξει.
17: Είναι 24 χρονών ο πλήτης γιατρός, όπως είπες και εσύ, που το μέλλον,
0: άλλο,
17: έτσι,
0: είπε,
17: και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μάλλον ολόκληρη του νησιού, εξαρτάται από αυτό το γιατρό και την 24χρονη Μαρία, που είναι επίσης νοσηλεύτρια. Δεν υπάρχει όμως, Γιάννη, φαρμακείο.
16: Φαρμακείο,
17: κύριε Άδωνη. Δεν υπάρχει καθόλου.
0: Κύριε Άδωνη.
18: Στην άκρη του Αιγαίου, στα κριτικά ψαρά, η υγεία των λιγοστών κατοίκων δεν είναι αυτονόητη. Δεν υπάρχουν μεγάλες δομές, ούτε πολυπληθές ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει όμως η ευθύνη και η αφοσίωση δύο μόλις ανθρώπων. Του 24χρονου Ιάσονα, που παράλληλα με τη στρατιωτική του θητεία είναι και ο αγροτικός γιατρός του νησιού, και τη συνομήλικης του Μαρίας,
0: ακούστε,
18: που είναι
0: νοσηλεύτρια. Αλλά το
18: μαζί
0: σηκώνουν
18: το βάρος μιας ολόκληρης κοινότητας.
19: Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου, γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτης δημοτικού.
20: Τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και να τον περιμένω να κάνω το σαυρό του και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στην πολιτική, αυτό θα συνέβαινε.
21: Εγώ θα ήθελα την τελευταία νύχτα του κόσμου να την περάσω στην αγκαλιά 10 εξωτικών γυναικών. Πολύ ερωτικό, πολύ σεξουαλικό.
0: Ακούω, υπουργέ.
21: Πάνω στο τραπέζι το κύλο.
22: Πρέπει γρήγορα να το στείλω. Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ είπα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα? Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
0: Ακούσατε.
23: Στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεταβεβαιότητα, σεισμού, φωτιέ και πλημμύρες.
0: Είμαστε κυβερνά, παιδιά.
23: Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
0: Το δάχτυλο τώρα.
23: Το πότε. Είμαστε ασυγχώρητοι.
0: Μπείτε στο YouTube, στο Τσιτούρης Γιάννης, για να με το δείτε και
23: λάθος. Ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
24: Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι η κυβέρνηση των αρίστων.
25: Μέσα είσαι. Ο δικός μου. Όχι, αχαριστία. Και ρωτάω. Γιατί ρε μάγκα δεν το εκτιμάς και το κακολογείς να πούμε μίσος και προλάβει το καθήκη και στους γιατρούς να φάει τα μισθά του, δεν κάνει. Υπάρχει και Θεός.
26: Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει. Βρε το φουκαρά, βρε το φουκαρά.
0: Αέρα, παιδιά! Αέρα! Καλησπέρα, πατήρ. Πάτερ Παναγιώτη.
27: Έλα, Γιάννη.
0: Έλα, καλησπέρα.
27: Δεν έχω να πω τίποτα. Προσπάθησα χθες να βρω το τηλεφωνό σου από το ΝΟΤΕ, δεν τα κατάφερα. Πήρα το βλάχο πάνω στην ελληνική λύση, αλλά λείπει με άδεια. Λοιπόν, εάν θέλεις, κάνε μου ένα τηλέφωνο να σου πω, γιατί μέσα στα κόμματα και σε όλα τις κομπίνες...
0: Πατέρα, με το που θα κλείσει ξαναπάρει και θα πούμε στο κοντρόλ να σου δώσουν το τηλέφωνο.
27: Θα σου πω εγώ και για το Λάος και για το για Νέα Δημοκρατία και θα σου πω πράγματα οποία
0: θα
27: μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις.
0: Ωραία.
27: Μην περιμένετε να σας ψηφίσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε
0: το
27: ξέρουμε,
0: ο Κυπρέ, ούτε τίποτα.
27: Εκεί που είναι η κολυμπήθρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία την κανονίζουν άλλοι. Διάβασε την πρώτη επιστολή που σου έχω στείλει.
0: Ναι.
27: Την προλογίζει ο Αμβρόσιος πάνω-πάνω.
0: Ναι.
27: Διάβασε την σιγά-σιγά-σιγά και ξαναπαίρνω να αφήσω το τηλέφωνο για να με πάρεις.
0: Ωραία.
27: Να κάνουμε μια συνάντηση.
0: Ωραία. Ναι, ωραία. Πάρε πίσω να σου δώσω το τηλέφωνο. Αλέξα, δώσε το κινητό στον κύριο, στον πατέρα Παναγιώτη. Εντάξει, έγινε, πατέρα Παναγιώτη.
27: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ.
27: Σε αγαπώ πολύ.
0: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Γεια σας.
28: Ναι. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα, ποιος κυριός?
28: Θανάσης από Ταύρο.
0: Έλα, Θανάση μου.
28: Συγχαρητήρια σε όλο το Μάχη FM και σε εσάς που με τη ζέστη και τα παιδιά εκεί κάθεστε να μας ενημερώσετε.
0: Την παλεύουμε, Θανάση, την παλεύουμε.
28: Ναι. Μπράβο σας, και μέσα στον Αύγουστο, μέσα στη ζέστη.
0: Τι να κάνω, πες μου.
28: Είναι μια εφημερίδα, τέλος πάντων,
0: ναι,
28: μια γνωστή που μια γλύφη, μια τσουφλίνη, έχει μια συνέντευξη του κυρίου καθηγητή, του κυρίου Γεραπετρίτη. Ναι. Πρωτοσέλιδο σήμερα και λέει είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, λέει, εννοεί τους φίλους του, τους Τούρκους.
0: Ναι, οι Ραγιάδες έτσι προσκυνάνε πάλι.
28: Ναι, ο κύριος μιλάει τώρα, ποιος ο κύριος Γεραπετρίτης, που είπε δεν με ενδιαφέρει αν με πούνε εθνικό μειοδότη, προδότη, δεν θυμάστε που το είπε.
0: Ναι, ναι.
28: Και μετά είπε και μια άλλη δήλωση, κύριε Γιάννη, είμαι, λέει, και φιλέρινας.
0: Ναι.
28: Δηλαδή ο τυπός τώρα μας δουλεύει.
0: Ναι.
28: Και δεν ξέρω τώρα, το υπονοούσε και ο κύριος Βελόπουλος, μήπως κατασκευάσει με τον Ερντογάν κανένα τεχνητό επεισόδιο. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω.
0: Αυτό το είπε και προλίγου το είπε. Νομίζω ότι η Ευαγγελία το είπε.
28: Μπράβο, θέλω να πω, είναι οι μέρες πονηρές. Μην πει ο Ερντογάν, δεν κάνεις κανένα επεισόδιο να το παίξω εγώ πατριώτης και καλά. Καταλαβαίνετε τώρα που το πάει.
0: Ναι, να κουνάει σαν το Mr. Bean πάει. Να το παίξουν και πατριώτες.
28: Να πω κάτι. Κάνουν κριτική υποτίθεται στον Ερντογάν και αγκαλιάζονται με το. Κάνουν πόσο υποκλήσεις. Φιλίες εκεί ο Φιντάν με τον Γεραπετρίτη. Η κυρία Μπακογιάννη λέει.
0: Οι εταιρείες είναι κοινές, Ανάση μου, που έχουν.
28: Μπράβο. Ο κύριος Τσαφός που είπε, αυτός που είναι υφυπουργός περιβάλλοντος εκεί με τον Παπαπέτρου, πόσο λένε μωρέ. Με τα καλώδια κάτι είναι εκεί ενέργειας. Ναι, που λέει η μισή Κύπρος είναι ελληνική. Ο Χατζηβασιλείου που τον κάνανε πάλι υφυπουργό, αυτό από την Καβάλα.
0: Ναι.
28: Τον Κερίδη, όλοι αυτοί τουρκόφωνοι δεν είναι. Τι ο Ερντογάν δεν τα κάνει, τα βρίσκει και τα κάνει, αφού τους έχει εδώ πέμπτη φαλάκα.
0: Έχει βρει τα γατάκια και τα κάνει.
28: Και να πω και κάτι και τελειώνω και λέει, αυτό το Λιαμέ, άκουσα ότι παίρνουν 5.000 εκατομμύρια όλα αυτά τα παράστα και το Λιαμέ.
0: Τόσο, τόσο.
28: Είναι αυτό ελληνικό ίδρυμα, αυτό είναι τουρκικό ίδρυμα.
0: Γι' αυτό δίνουν τόσο εκεί.
28: Δηλαδή φορολογούμαστε εμείς και τα πάμε.
0: Εδώ έρχονται, Θανάση μου, οι λαθρομετανάστες και παίρνουν ηλάθρο, παίρνουν 10.000 και εγώ δουλεύω για να πάρω 12.000. Και με φορολογεί κιόλας.
28: Μπράβο, βγαίνει ο κύριος Πελακάκης και λέει: έχουμε μαζέψει λεφτά από τους φόρους και πού πάνε οι φόροι, είσαι ο Ζελένσκι, είσαι ΜΚΟ, είσαι
0: ΜΚΟ. Ναι, βοηθάμε, ναι. Γιατί έχουν λογαριασμού μάλλον και εκεί.
28: Πάντως, τελειώνω, υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία λόγω μεγάλης ανότητας του κυρίου Βελόπουλου. Αφού βγαίνει ο Σκάι και το Μέγα και το λέει, φανταστείτε πού βρίσκονται.
0: Ναι, αφού και αυτό που είπα πριν, που έβαλα το ηχητικό που λέει σε ποιο κανάλι, γνωστή αυτή η δημοσιογράφη, πρώτη φορά τους άκουσε και λέει το στάνταρ του, το ταβάνι, πώς το ταβάνι, ξεκινάει ο Βελόπουλος από το 10% και πάνω. Δεν πέφτει, λέει, και έχει κερδίσει και τη νεολαία.
28: Προσέξτε τώρα, η λεγόμενη γεροντοκόρη της εφημερίδας, η καθημερινή, έτσι λένε την καθημερινή γεροντοκόρη, είχε γράψει ένας άθρο, ένας φιλομητσοτακικός και λέει άνοδο μεγάλο του Βελόπουλου στη Μακεδονία.
0: Έτσι ακριβώς.
28: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, αυτό ήθελα να πω και συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ.
28: Και να προσθέσουμε, γιατί όχι, είναι οι μέρες πονηρές, μην συνοηθεί τίποτα, γιατί αυτοί είναι τουρκόφωνοι. Μπορεί να πούμε το Ερντογάν, δεν κάνεις κανένα επεισόδιο εδώ. Έτσι. Ξέρω εγώ, όλα τα παίρνει μέσα από αυτό.
0: Έτσι, λοιπόν, έγινε, Θανάση μου. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ποιος κυρίως.
1: Ναι, καλησπέρα από Σαλαμίνα. Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα από Σαλαμίνα. Πούμε ποιο μέρος Σαλαμίνας.
1: Ράδιο. Πρώτη φορά σας παίρνω. Σας παρακολουθώ και Τετάρτη με τον κύριο Χασάπη κλπ.
0: Προχτές την Τετάρτη που δεν ήταν ο κύριος Χασάπης, είπα για τη Σαλαμίνα εκεί με τα στουπιά που πετάξανε για τις φωτιές. Και κάπου τους κακοφάνηκε, γιατί λέμε ψέματα. Ο Παναγόπουλος, ο δήμαρχος, που λέει τώρα, γιατί μου αναμπάζει στα αίματα τώρα, μου αναβείς, που λέει δεν μας χρηματοδοτούν, λέει, για τα σκουπίδια. Το χειμώνα που είναι μόνο 10.000 κάτοικοι και πληρώνουν τα δημοτικά τέλη, δεν μαζεύει τα σκουπίδια, κύριε Παναγόπουλε.
1: Τα σκουπίδια τα έχετε δει.
0: Τα έχω δει, έρχομαι, συνέχεια έρχομαι, έχω και βίντεο.
1: Μιλάμε για εστία μολύνσεως.
0: Έτσι, έτσι. Λέει το καλοκαίρι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Θα πιάσει καμιά χολέρα και θα αποκλειστεί και η Σαλαμίνα. Τέλος πάντων, για όλα αυτά που είπατε και που είπε και ο λαός όλος, ο συνολιμητέ, υπεύθυνος είναι ο λαός. Τέρμα. Είναι υπεύθυνος ο λαός. Και για τις συντάξεις που παίρνουν 420 και λένε πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους καταβήθησαν, που τους στείλανε στην κόλαση. Ποιος φταίει,
0: κύριε
1: Τσιτουρή? Ποιος φταίει?
0: Ο λαός. Και γι' αυτό λέω, κανονίστε πάλι να πάμε και να πούμε μετά πάλι θα μου κοπούν τα χέρια να τον ξαναψηφίσω. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία, τέλος. Το έχω πει εγώ. Εγώ το βλέπω.
1: Οι νοήμονες Έλληνες θα ψηφίσουν αυτό που πρέπει να ψηφίσουν. Όταν ο άλλος παίρνει 420 σύνταξη και πάει και ψηφίζει αυτούς που τους στείλανε στην κόλαση, τι να πούμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Και να πω και ένα άλλο και να τελειώσω.
0: Βεβαίως.
1: Άδικα αγωνιζόσαστε και εσείς και εμείς. Ο λαός δεν είναι λαός αυτός. Συγγνώμη, αλλά το λέω. Επειδή συζητάω, μιλάω και μου επιτίθεται, δηλαδή, ποιοι είναι καλοί. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Παπαδρέου, ποιος, ο Βενιζέλος που έβαλε τότε στην ΔΕΗ. Αυτό
0: ναι, το άρθρο 86 μαζί με το Σαμαρά και το ΕΝΦΙΑ.
1: Και το ΕΝΦΙΑ. Και ένα άλλο. Γίνεται μεγάλη νοθεία για μένα. Με αυτούς τις επιστολικές ψήφους, ποιος τις ελέγχει?
0: Ναι, ακριβώς. Κανείς.
1: Έτσι. Στο Υπουργείο, όταν πάνε εκεί, δεν πρέπει να τους ελέγξουν οι υποψήφοι?
2: τα κόμματα για την πολίτευση. Ναι. Ο λαός δεν μπορεί να τα ελέγξει αυτά. Εγώ ο λαός υποψηφίζει αυτούς που τους έχουν στείλει την κόλαση.
0: Πάντως σε μια ενημέρωση που έχω πάρει, γιατί έρχομαι με Β' Πειραιά, είναι αγαπημένη, γιατί είμαι και από τις περιοχές σας από εκεί, μένω κι εγώ. Εκεί έχω γεννηθεί και Ρατζίνα, αλλά έρχομαι Σαλαμίνα συνέχεια είμαι. Ναι. Λοιπόν. Και πήρα μια ενημέρωση, ζήτησα από την Ελληνική Λύση, λέω τι γίνεται, θα έχετε εκλογικούς αντιπροσώπους, επόπτες μου, λέει η κύριε Τσιτούρη, είναι ο κόσμος, εδώ και μήνες έρχονται, λέει, στα γραφεία, θα έχουν... για την Οθεία, λέω, όχι τίποτα άλλο.
2: Η Οθεία, ποιος θα την ελέξει την Οθεία?
0: Ξέρω, πρώτα πρέπει να ελέξουμε τον πρωθυπουργό μας, να μην κάνει την Οθεία, να τον ελέγχουμε.
2: Ο πρωθυπουργός, να σας πω, καλά κάνει.
0: Ναι. Αφού έχει τη δουλειά του κάνει, τη δουλειά του, τη ξέρει τη δουλειά του.
2: Έτσι, και, είναι έτσι, δεν είναι. Ξέρω εγώ, κάνω λάθος.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, καλή Κυριακή.
0: Ευχαριστώ που πήρατε την όμορφη Σαλαμίνα. Να, έχει, να, κόσμο, καλά, έχει κόσμο κάτω, ε.
2: Έχει, ναι, αλλά και πολύ σκουπίδι.
0: Ναι, ρε γαμώ. Εντάξει, κοίτα, αυτό που είπε, κοίτα, λέω για τον Δήμαρχο, αν μένεις και μόνιμα μέσα, εσύ. Λοιπόν,
2: όχι, παραθεριστές, είμαστε, έχουν πάρει ένα σπίτι.
0: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, απλώς φταίμε κι εμείς, γιατί πάμε και πετάμε κι εμείς στα σκουπίδια, βλέπουμε λίγο σκουπίδια, πετάμε τα στρώματα. Πάρε ένα τηλέφωνο, ρε καημένη, να πάρε να το μαζέψουμε.
2: Τσιτούρη, ναι. Όταν η κάδη είναι μέχρι πάνω και κάτω, ναι, όχι μόνο η κάδη, ναι, έτσι, και λέει ο Δήμαρχος ότι τα παίρνει κάθε μέρα, μας εμπέζει κι αυτό.
0: Όχι, λέει ψέματα, ναι, το έχω πει κι εγώ.
2: Μας εμπέζει, τέρμα, τέλος.
0: Αλλά πιστεύω ο Δήμαρχος εκεί είναι καλός, ο Παναγόπουλος καθαρίζει καλά τις ψαροταβέρνες και τέτοια εκεί, γιατί από εκεί, ναι, εκεί βρίσκεται, ξέρω που βρίσκεται.
2: Στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Έχετε κατέβει να δείτε τα σκουπίδια.
0: Τα ξέρω, αφού κατεβαίνω, σου λέω, κατεβαίνω. Τώρα για την άλλη εβδομάδα εκεί θα πω.
2: Όχι μόνο στους κάδους, αλλά και δίπλα. Τι να πω τώρα, αυτά τα πράγματα...
0: Γιατί θέλω να κάνω μια επαφή και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Σαλαμίνα να μιλήσουμε λίγο.
2: Λοιπόν, να σε
0: καλά. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια. Δύναμη, καλό αγώνα.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά επίσης.
2: Καλή Κυριακή.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Έχουμε γυαλί. Πάμε.
3: Εγώ είμαι, κύριε Τσιτούρη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Να σας πω κάτι. Μια απορία θέλω να μου λύσετε.
0: Αν μπορώ.
3: Αυτούς τους μετανάστες που έφερε εδώ και έδωσε την ηθαγένεια.
0: Ναι.
3: Είναι νόμιμα για να ψηφίσουνε? Μπορούν να ψηφίσουνε?
0: Έτσι όπως τα έχει φτιάξει ο Μητσοτάκης και ο
3: Τσίπρας.
0: Επειδή
3: είναι πολλές χιλιάδες, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, γι' αυτό. Καλά, είναι, έχουμε και τους άλλους εδώ, τους δικούς μας, τους ανθρώπους, τους Ρωμά και όλα τέτοια. Έχουμε πολλά, άστο τώρα, μην το ψάχνεις.
3: Μα αυτό με φοβίζει εμένα τώρα.
0: Αυτό θέλει να μας διώξει ο Μητσοτάκης από τη χώρα μας για να την κάνει πολυπολιτισμικότητα που λέει.
3: Λογικά δεν έπρεπε.
0: Δεν θα τους περάσει ο Έλληνας. Από τα γενοφάσια του είχαμε ένα κεραμίδι και δεν θα τους περάσει. Δεν θα, την πουλήσουν τη χώρα.
3: Ναι, αλλά εγώ λέω το άλλο.
0: Ναι.
3: Ότι έπρεπε να έχει απαγορευτεί αυτό μετανάστα, να κουβαλήσει εγώ.
0: Ναι.
3: Να ψηφίσουνε. Ποιο άλλο κράτος το κάνει αυτό? Ξέρεις κανένα άλλο κράτος?
0: Όχι, εμείς εδώ πρωτοπορούμε. Με πρωθυπουργό Μητσοτάκη πρωτοπορούμε και Τσίπρα που είχαμε.
3: Τέλος πάντων, εμείς εδώ πέρα είμαστε πολλά τα άτομα για το Βελόπουλο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Ο Θεός δεν είναι να βάλει το χέρι του. Ο κόσμος να βάλει το χέρι του και να βλέπει τι να πάει να ψηφίσει. Γι' αυτό φωνάζω. Να του δώσουμε την ευκαιρία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, να τον δούμε. Γιατί όταν ακούω βλακίες και μου λένε να τον δούμε, ρε παιδιά, αλλά 6 χρόνια, 7 χρόνια που βασανίζεται με στην Βουλή, που είναι 10 βουλευτές, 11 βουλευτές, είναι ο μοναδικός που κάνει αντιπολίτευση σοβαρά. Ό,τι έχει πει έχει βγει αληθινός και εκεί τους ενοχλεί όλους. Αυτό είναι.
3: Δεν μπορεί ο κύριος Βελόπουλος να λέει ψέματα. Να βγει πρωθυπουργός και να κάνει τα αντίθετα. Καλή μέρα από το πρωί, φαίνεται.
0: Εγώ λέω, ξέρετε τι λέω, ας μας κάνει το 1/5. Γιατί κάπου πονάει πια ο άνθρωπος. Σου λέει, πεινάει ο συνταξίος. Ας γίνει ο φτωχός πλούσιος και ο πλούσιος πλουσιότερος. Αυτό λέει ο Βελόπουλος. Αλλά αυτοί δεν τους χαλάει το παιχνίδι τώρα και φωνάζουν. Και έχουν μαζευτεί όλοι. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
3: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει αν τους χαλάει το παιχνίδι. Μας ενδιαφέρει
0: να τους πάρει και τα κλεμμένα, εγώ θέλω. Και τα κλεμμένα και τα σπίτια να ανασάνει.
3: Να ξεκουμπιστούν να πάνε στο ανάθεμα να πάνε.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, με υγεία. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα για να προλάβουμε. Έχουμε γραμμούλες, βλέπω εδώ. Καλησπέρα σας.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κύριε Τσιτούρη, η Ελένη Λουκά είναι.
0: Έλα, Ελένη.
3: Η κυρία Λουκά, και λέμε να μιλάμε σε Ελένη.
4: Νικό, ναι, Γιάννη.
0: Νικό, Ελένη, πες μου, Ελένη μου.
4: Ναι, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Ναι, είναι, ναι, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Mm-hmm. Και σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Ακριβώς. Είναι μεγάλη θεομητορική εορτή. Είναι τα 9 μέρα της Παναγίας που, ναι, λέμε. Είναι η απόδοση της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Φέτος πέφτει η Κυριακή, 23 Αυγούστου.
0: Γι' αυτό δώσε μας, Παναγία μου, υγεία, ναι, δύναμη και ευλογία. Την ευλογία της να έχουμε, να αλλάξει ο κόσμος.
4: Δεν σου είπα, είπα και στους ακροατάς τις ευχές για το 15 Αυγούστου. Δεν έχουμε μιλήσει.
0: Όχι.
4: Είχαμε μιλήσει πριν, 15
0: ναι,
4: Αυγούστου.
0: Ναι, απλώς δεν έβγαλα γραμμές. Αν είχες πάρει τηλέφωνο,
4: ναι,
0: και αφήσει,
4: ναι,
0: το μήνυμα.
4: Όχι, ναι, εγώ σου ακούω συνέχεια, ναι, και άκουσα,
0: ξέρω,
4: ότι δεν έβγαλε γραμμές.
0: Δεν έβγαλε,
4: ναι,
0: αλλά αν έπαιρνε στο τηλεφωνικό κέντρο και το έλεγε στα παιδιά, θα μου το λέγανε, θα το έλεγα εγώ. Απλώς,
4: ναι,
0: είχα, δεν μπορούσα, γιατί τα είχα μαζεμένα και λέω, θέλω κάπου στο μήνα, δεν θέλω να βγάλω γραμμή. Ενώ μου λένε όλοι να βγάζει τηλεφωνήματα, ήθελα να τα πω και να του ταχώσω. Και έβγαλα αυτόν που έφυγε από την κυρία Καρισιανού. Και ήταν καταιγιστικός κι αυτός που τα είπε.
4: Α, ναι.
0: Ναι, τώρα ο άνθρωπος είναι στη Πανελλήνια Παράκτιον.
4: Ναι, ναι, το άκουσα, ναι, ναι.
0: Και τι είπε και τι δεν είπε. Γιατί μου είπε πριν,
4: ναι,
0: μετά το
4: μπράβο,
0: τηλέφωνο.
4: Μπράβο, βέβαια, έχει δίκιο.
0: Τι να κάνουμε, δεν έχει κουραστεί ο κόσμος, Ελένη. Έχει κουραστεί.
4: Καλά, η Καρισιανού είναι. Άσε.
0: Στην Κόρινθο τώρα, παιδιά, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πάλι.
4: Ναι. Αυτό ήθελα να ευχηθώ για την ημέρα, για το 15 Αύγουστο, για την κοίμηση Θεοτόκου μας, που είναι και η μετάσταση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, Γιάννη, είναι η κοίμηση Θεοτόκου και η μετάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, η Παναγία μας κοιμήσει, την θάψανε κανονικά με τη μέση οι Άγιοι Απόστολοι, mm-hmm, στον κήπο εκεί, στη Γεθσημανή, εκεί κοντά στον τάφο του Χριστού μας. Mm-hmm. Αλλά έλειπε ο Θωμάς, πάλι έλειπε, όπως ήταν τότε με, ναι, την Ανάσταση του Χριστού, έλειπε, ναι, ο Απόστολος Θωμάς. Ήταν από το Θεό, βέβαια, γιατί έλειπε, γιατί δίδασκαν οι Άγιοι Απόστολοι παγκόσμια, ξέρετε,
0: ναι, το
4: όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
4: Και ήρθε τρεις μέρες μετά και παρακάλεσε τους μαστές να πάνε να προσκυνήσει το Άγιο Σώμα της Παναγίας μας.
0: Ναι.
4: Και πράγματι πήγαν όλοι οι μαστές και ο Απόστολος Θωμάς εκεί, στον κήπο της Γεθσημανής, γιατί ανοίγανε τότε τον τάφο, τους τάφους τους ανοίγανε για,
0: ναι,
4: να
0: θυμάμαι,
4: προσφέρουν μοίρα,
0: ναι,
4: στο Άγιο Σώμα, δηλαδή, mm-hmm, στο Άγιο Σώμα της Παναγίας μας. Ανοίξανε τον τάφο και δεν βρήκανε καθόλου το σώμα της Παναγίας μας. Τίποτα, μόνο τα ημάτια.
0: Ναι.
4: Δηλαδή ο Χριστός, αυτή είναι, Γιάννη, και όλοι οι ακροατές να το ξέρουν, η μετάσταση που γιορτάζουμε την ημέρα 15 Αυγούστου. Γιορτάζουμε την κοίμηση της Παναγίας μας και τη μετάσταση της Θεοτόκου.
0: Καλά κάνεις και το λες.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι το ξέρουν, μην νομίζεις.
4: Ναι, η μετάσταση είναι ότι ο Χριστός μας πήρε, mm-hmm, το σώμα της Παναγίας,
0: mm-hmm,
4: τον πήγε πάνω στον ουρανό, όλο το σώμα, έχει δει τις ζητατινές εικόνες που είναι, mm-hmm, η κοίμηση Θεοτόκου.
0: Mm-hmm.
4: Ακριβώς στη μέση βλέπετε το Χριστό μας που κρατάει σαν ένα μικρό κοριτσάκι την Παναγία.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό είναι η μετάσταση. Δηλαδή πήρε το σώμα της Παναγίας μας, πήρε την Παναγία μας και την ανύψωσε εντός εισαγωγικών σαν ανάσταση, αλλά λέγεται μετάσταση. Κατάλαβες?
0: Ναι, ναι.
4: Και την πήγε πάνω στον ουρανό, γιατί δεν, ο Χριστός μας, επειδή είναι η πολύ αγαπημένη του μητέρα, mm, δεν ήθελε να την... γιατί δεν έχει γίνει πουθενά αλλού. Έχει γίνει μόνο στην Παναγία μας αυτό η μετάσταση.
0: Ναι.
4: Όλοι οι άνθρωποι κυδεύονται κανονικά και πώς λένε, λιώνουν τους τρώντας σκουλίκια. Ξέρεις αυτό που,
0: ναι,
4: είναι,
0: ναι,
4: το σώμα του, που γίνεται, ας πούμε, κόκαλα.
0: Mm.
4: Η μοναδική που δεν ήθελε ο Χριστός μας να τη φάνε εντός αγωγικών τα σκουλίκια, δεν ήθελε.
0: Εντάξει, Ελένη μου,
4: δεν
0: για να πάμε
4: ήθελε,
0: και σαν γραμμούλες.
4: Και έχουμε, όχι, τελειώνω, ναι, και έχουμε τη μετάσταση και την ανέβασε πάνω,
0: ναι,
4: στο πιο λαμπρό θρόνο, ως βασίλισσα των ουρανών και βασίλισσα όλου του κόσμου. Mm. Χρόνια πολλά και ευλογημένα,
0: πολλά,
4: καλή Παναγιά.
0: Με υγεία.
4: Και καλή ελευθεριά στην Ελλάδα από τους Γερμανούς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, και σε όσους και όσες γιορτάζουν, χρόνια που έχουν το όνομα της Παναγίας μας. Και ο Παναγιώτης μου, ο γιος μου, γιορτάζει.
0: Να το χαίρεσαι.
4: Ναι.
0: Με υγεία, ευχαριστώ με
4: πάρα
0: υγεία,
4: πολύ, ναι.
0: Έγινε, ευχαριστώ Ελένη μου, Ελένη Λουκά.
4: Άντε, ξυπνήστε ωραία ζαγάρια, ξυπνήστε ωραία ραγιάδες, ξυπνήστε, ξυπνήστε. Φωνάζω σαν του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ναι. Ξυπνήστε.
0: Θα το ωραία. Βάλω στο τέλος, θα προλάβω και τις άλλες γραμμούλες.
4: Ναι, βάλτο, βάλτο Γιάννη.
0: Φιλιά, φιλιά, πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
4: Ξυπνήστε ωραία, βολεμένοι, ξυπνήστε ωραία, ξυπνήστε.
0: Φιλιά, πάμε στην άλλη γραμμούλα μας. Γεια σας.
5: Ναι, γεια σας.
0: Και κυρία,
5: να μιλάτε. Είσαι... Να σας πω.
0: Το όνομά σας.
5: Μαρία με λένε. Θα το κάνω και εγώ Μαρία.
0: Ναι.
5: Ναι. Είμαι πολύ στεναχωρημένη να σας πω, γιατί εγώ είμαι πολύ τακτική σε εσάς.
0: Ναι.
5: Αλλά μια μέρα πήρα τηλέφωνο και είπα ότι αυτός μήπως δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τη μέση, μήπως μας έχει μαγέψει, ας πούμε, και γι' αυτό κάθεται συνέχεια. Και το λεγάμενο, τον κούκλο μας.
0: Το Μητσοτάκι. Μητσοτάκι, ναι. Πού είσαι, βρε Μητσοτάκι.
5: Όμως, ναι. Θα νόμιζε ο εκφωνητής ότι πήρα τα δίκια του και μου μπλοκάρανε το νούμερο του τηλεφώνου και δεν μπορώ να σας παίρνω.
0: Μήπως έγινε
5: και τώρα
0: καταλάβεις...
5: παίρνω από την εγγονή μου. Να σας δώσω το νούμερο πάλι να μου το ξεμπλοκάρουν. Να παίρνω από το δικό μου.
0: Πάρτε από τις εγγονείς πάλι τηλέφωνο στο κέντρο. Εγώ δεν μπορώ. Και να το δώσω στο παιδί να του δώσω το νούμερο για να το φτιάξει.
5: Πήγα να του το δώσω εγώ τώρα. Ναι. Και
0: με άκουσε, με ακούει τώρα το κέντρο. Με άκουσε. Μην αγχώνεστε, κυρία Μαρία. Μπράβο. Το με άκουσε
5: θα
0: με το που θα κλείσουμε.
5: Ναι, ναι, ναι. Ξαναπάρει εκείνο σε εκείνο το νούμερο.
0: Δεν πιστεύω. Δεν τα βλέπει. Έχει τώρα 10 γραμμές και δεν βλέπει. Πάρτε πάλι από το ίδιο νούμερο και πες ότι πήρα τηλέφωνο κυρία Μαρία να ξεμπλοκάρουν να το βρουν τα παιδιά μέσα.
5: Κατά
0: λάθος μπορεί να έγινε. Κατά λάθος,
5: ναι, μιλάμε, εντάξει.
0: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ. Μην αγχώνεσαι, κυρία Μαρία, εδώ πέρα δεν τα κάνουμε. Μην αγχώνεσαι. Απλώς κλειδώνω εγώ. Άκου να ξέρετε κάτι, κλειδώνω τα τηλέφωνα. Μα όσοι βρίζουν, γιατί δεν έχω μάθει να βρίζουμε. Όσοι βρίζουν.
5: Η μόνη ελπίδα μου είναι η ανατίθεμη νίκη του Χριστουγέννου. Και μέσα η ελπίδα μα είναι ο Βελόπουλο.
0: Ευχαριστώ, κυρία Μαρία μου. Φιλιά, κλείστε και ξαναπάρτε. Έγινε, ευχαριστώ. Πάμε και στην τελευταία γραμμούλα. Έχουμε άλλη μια γραμμούλα. Πάμε στην τελευταία. Γεια σας.
6: Μπορώ.
0: Βεβαίως, πείτε μου το όνομά σας.
6: Γεια σας. Λέγομαι Σπύρος από το κέντρο της Αθήνας.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
6: Έχω μερικές απορίες. Γιατί υποστηρίζετε τόσο πολύ το Βελόπουλο?
0: Πρώτο. Ναι.
6: Να σας πω γιατί.
0: Ναι.
6: Από ό,τι ξέρω και από τη δήλωσή του, το πόθεν έσχες, έχει όλα τα χρήματά του στη Γερμανία. Μήπως γνωρίζετε αν τα επέστρεψε στην Ελλάδα?
0: Εδώ τα έχει τα χρήματα του. Απλώς έχει εταιρείες. Και έχει εννοείται και λεφτά, όπως είναι και, και εγώ που εργάζομαι στους Κινέζους. Έχουν και εδώ πέρα λεφτά οι Κινέζοι και στην Κίνα και όπου έχουν καράβια. Το ίδιο και ο Βελόπουλος
6: έχει. Είμαι σίγουρος ότι έχει και εδώ.
0: Βεβαίως έχει.
6: Ναι,
0: βεβαίως.
6: Και ένα δεύτερο.
0: Ωραία, ο Μητσοτάκης, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, όλοι οι υπόλοιποι, γιατί έχουν στο εξωτερικό.
6: Άμα υποστήριζα αυτούς, δεν θα πω κάτι
0: άλλο. Ναι, αν είχατε εσείς. Ωραία, να πω κάτι.
6: Ναι,
0: κύριε Σπύρο, αν είχες εσύ, αν είχατε εσείς δύο εταιρείες στην Ιταλία και άλλες δύο εδώ πέρα, ή τις ίδιες.
6: Σύμφωνοι. Απλά είχα διαβάσει ότι τα έχει μόνο εκεί.
0: Όχι, καλέ, όχι. Αυτά ήταν, εγώ το έχω πει, γιατί είπα και στην αρχή εκπομπής, λέω του κάνανε γιατί άκουγα τα social και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι. Έχω μπει, έχω. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να κάτσω να διαβάσω και να κοιτάξω για όλους τους πολιτικούς.
6: Ναι, γιατί είναι δουλειά.
0: Λέει ότι έδωσε, του έκανε πρόταση τότε ο Σαμαράς να τον κάνει υπουργό ναυτιλίας, που είναι ένα σημαντικό υπουργείο, και άφησε 5 μέρες και είπε ο Βελόπουλος ότι δεν με ενδιαφέρει, σε ευχαριστώ πολύ. Και
6: ναι,
0: μετά βγάλανε,
6: ναι,
0: και βγάλανε, ναι, να το πω πιο λαϊκά, την πιπίλα και λένε ότι πήρε 400 χιλιάρια για να τα βγάλει στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Αυτό
6: όχι,
0: έχει
6: εγώ διά. Αυτό το θυμάμαι χρόνια.
0: Ναι, αυτό όταν δεν
6: έσχεσαι.
0: Μπράβο, όταν δεν έχουν να συνάψουν κάτι, δεν ξέρουν τι θα πούνε και του λένε.
6: Εντάξει, δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
6: Και ένα δεύτερο,
0: καλό είναι, είναι σωστό το ερώτημα και πρέπει να τα ακούει ο κόσμος, να τα λέμε.
6: Βεβαίως πρέπει να τα ακούει αυτά.
0: Πείτε μου, έχουμε ένα
6: για
0: λεπτάκι.
6: Για να ξέρουμε θα ψηφίσουμε. Ναι, ένα δεύτερο που έχω απορία, επειδή βλέπω αυτό το παράδειγμα.
0: Ναι.
6: Ξέρω εγώ στις συζητήσεις, στα κανάλια.
0: Ναι.
6: Εντάξει, βέβαια στα κανάλια, άστα να πάρει.
0: Ναι.
6: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έχω αρχίσει να
6: ότι
0: το βαλύνω.
6: Πολλά κόμματα, όπως το ΚΚΕ παράδειγμα, βγάζει διάφορους εκπροσώπους.
0: Ναι.
6: Και δεν βλέπω εκπροσώπους του Βελόπουλου.
0: Εγώ, να του σας πω, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Καλά κάνει και βγάζει και του ΚΚ εκπροσώπους. Για ποιο λόγο? Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Είναι.
6: Ναι, είναι κοινοβουλευτικό.
0: Ωραία. Γιατί να βγάζει, κύριε Σπύρο μου, γιατί να βγάζει από το Ελλάς τον Μπελάς του Τσίπρα που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και δεν βγάζει την ελληνική λύση? Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
6: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί μου βγάζει την κυρία Λατερνοπούλου, όπως τη λέω εγώ, γιατί δεν θέλω να τη λέω, που βγαίνει και λέει, προχθές την άκουσα πάλι και λέει, το Open δεν είναι αντικειμενικό κανάλι και βγάζει το Βελόπουλο, λέει συνέχεια. Κάτσε, κυρία μου, εσένα καλά, σε βγάζει ο Sky και εσύ δεν είσαι κοινοβουλευτικό κόμμα.
7: Ξέρετε κάτι, αυτό που λέει τους γύφτους.
0: Ναι.
7: Το γύφτος, ξέρετε από που βγαίνει.
0: Όχι, πείτε μου.
7: Να αυτό μαθαίνω. Νομίζω ότι είναι κακό.
0: Ναι.
7: Αλλά το γύφτος είναι. Πώς να σου πω.
0: Ναι, και αυτή με λαμψή είναι όμως και αυτή.
7: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Mm. Το γύφτος, ξέρετε από που βγαίνει.
0: Πείτε μου.
7: Από το Αιγύπτιο.
0: Α.
7: Το οποίο δεν είναι κακό. Γιατί κατά. Βέβαια, όπως ξέρουμε, η Αίγυπτος είχε καταπληκτικό πολιτισμό.
0: Έτσι ακριβώς.
7: Επομένως, η κυρία, όπως την είπατε, νομίζω ότι τους βρίζεται, τους μειώνει.
0: Ναι.
7: Αλλά δυστυχώς δεν
0: είναι αυτό, βλέπω, κύριε Σπύρο, για να κλείσω, γιατί είναι τελευταία γραμμούλα.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ βλέπω ότι και αυτή δεν βλέπω να κατεβαίνει, να ξέρεις. Γιατί δεν αφήνει το ευρωβουλευτή Λύκη τώρα με 20.000 25 για να πάει.
7: Ναι, αυτά, ναι,
0: αλλά μόνο άμα σκέφτεται ότι θα μπει στη Βουλή με ένα 3% και θα παίρνει μια επιχορήγηση 600.000 για να κάνει πάρτι. Μόνο έτσι.
7: Τι να σας πω, μακάρι να ξέρω.
0: Εμείς την πληρώνουμε, κύριε Σπύρο. Εγώ, εσύ.
7: Ναι, ναι, εμείς
0: εσείς συνταξιούχους που σου έχουν κόψει το 13η σύνταξη, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα το δώρο που ζούσες,
7: ναι,
0: από αυτό.
7: Και
0: εγώ είμαι υπάλληλος.
7: Και έβγαλε ο Άριος Πάγος ότι καλά κάνει και τα κόψαν. Είναι συνταγματικό, δεν ξέρω αν.
0: Αφού όλα τα ελέγχει, είναι καθεστώς ο Μητσοτάκης. Ευχαριστώ, κύριε Σπύρο μου, ευχαριστώ.
7: Και εγώ ευχαριστώ πολύ που
0: να είστε. Και εγώ που τα είπατε και θέλω να ακούω τέτοια πράγματα από όλο τον κόσμο. Να είστε
7: πολύ.
0: Καλά. Γεια σας. Λοιπόν,
7: γεια σας, γεια σας.
0: Εδώ
7: γεια.
0: Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μητσοτάκη, πού είσαι, βρε Μητσοτάκη, σου είπα. Πολιτικά δεν μου κάνει. Σαν άνθρωπο δεν σε ξέρω. Πρέπει να μαζέψεις τους άριστους χαρτογιακάδες. Έχετε πάρει. Πηγαίνετε να κάνετε διακοπές μόνιμα. Λοιπόν, να πω και εδώ την καλησπέρα μου στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, κύριε Τσιτούρη, από την Καλαμάτα. Την αγάπη μας. Ναι, έχεις δίκιο και συγγνώμη που δεν τα είπα, ρε παιδιά. Στο Βαγγέλη. Ναι, σωστά. 12 βουλευτές Ελληνική Λύση και είναι δύναμη. Έχουμε 3 λεπτάκια ακόμα. Γιατί έχει αρχίσει ο άλλος από μέσα και βάζει και το εμβατήριο, το βλέπετε. Το ακούτε. Λοιπόν, ένα λεπτό όμως εδώ, επειδή έχουμε. Και άστο να βάζει τώρα ο άλλος. Ακούστε το διάγγελμα, το βάλουμε έτσι για την Ελένη Λουκά. Για να δούμε. Άκου, ακούστε. Έλληνες!
8: Έλληνες! Πώς κάνετε μωρέτσι για δύο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από των θεριών τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?»
0: Λοιπόν, αχ Ελλάδα μου. Αχ Ελλάδα μου πια. Τι μας κάνουνε 250 και 280 ή 300 θα πω. Κοιτάξτε να ξυπνήσουμε. Όλοι και εγώ μαζί. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να παρακολουθούμε τι λέει ο ένας, τα προγράμματά τους. Και όχι τα παραμύθια που θα τάξει. Είπαμε 27 Σεπτέμβρη εκλογές ή 4 Οκτώβρη. Εγώ εκεί βλέπω. Αν τώρα θέλει να μην πάει. Λοιπόν, Τετάρτη το ραντεβού μας, έτσι. Στο Alert TV, κοινωνία Alert. Πιστεύω να έχει έρθει και ο φίλος μας ο Πέτρος ο Χασάπης, πολιτικός αναλυτής, θα τα πούμε από κοντά τηλεοπτικά. Βλέπετε όλο το καλοκαίρι εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει. Δεν έχω φύγει. Σας κρατάω συντροφιά γιατί έχετε μείνει και εσείς πίσω στην Αθήνα, στα σπίτια σας, στα σπίτια μας. Και ήταν πιο ωραία ο Πειραιάς, να ξέρετε. Και να ξέρετε ότι αγαπάω τη Β' Πειραιά, τελεία και παύλα. Φιλιά πολλά. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Τα λέμε Τετάρτη 9 η ώρα στο Alert TV. Φιλιά πολλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε άτακτη αναδίπλωση υποχρεώνεται η κυβέρνηση καταργώντας σταδιακά τα εξοντωτικά τεκμήρια που η ίδια επέβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού υπερφορολόγησε πάνω από 400.000 αυτοαπασχολούμενος για ανύπαρκτα κέρδη. Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί τώρα να κατευνάσει την οργή εν ώψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να σβήνει τα λουκέτα και την οικονομική ζημιά που προκάλεσε στην αγορά. Πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους πλήρωσαν οι πολίτες τα τελευταία 7 χρόνια σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία. Τα κρατικά ταμεία γέμισαν κυρίως από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, αφού με τις αυξημένες τιμές στα ράφια όλοι πλήρωναν περισσότερο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, οι όποιες μικρές αυξήσεις δόθηκαν σε μισθούς και συντάξεις εξανεμίστηκαν στην εφορία, καθώς οδήγησαν αυτόματα σε μεγαλύτερη φορολόγηση, η οποία άδειασε περαιτέρω τις τσέπες των νοικοκυριών. Έντονη ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο φάρμακο ή εμβόλιο. Παρότι η πλειονότητα των κρουσμάτων παραμένει ασυμπτωματική, ο ιός μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, θέτοντας υψηλό κίνδυνο τους ηλικιωμένους και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μοναδική αποτελεσματική ασπίδα πρόληψης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται το καθεστώς της ιστορικής μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, καθώς εκδικάζεται στην Αίγυπτο η έφεση της Σιναϊτικής Αδελφότητας κατά της απόφασης που αναγνώρισε την κυριότητα των επίμαχων εκτάσεων στο Αιγυπτιακό κράτος. Η δικαστική μάχη χαρακτηρίζεται υπαρξιακής σημασίας για τη διασφάλιση της μοναστικής συνέχειας και της περιουσίας του μοναστηριού. Την ίδια ώρα, το ζήτημα λαμβάνει και ευρωπαϊκές διαστάσεις μετά από σχετικές ερωτήσεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών προς την Κομισιόν. Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι για το πρώτο πολυήμερο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι η μεγάλη διάρκεια του, με τον υδράργυρο να κινείται σταθερά 3 έως 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν για σημαντική ενίσχυση των ανέμων προς τα τέλη της εβδομάδας, εξέλιξη που θα εκτοξεύσει την επικινδυνότητα για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε δολοφονία και αυτοκτονία αποδίδουν οι αστυνομικές αρχές στην τραγωδία στη Νέα Σμύρνη, όπου ένας άντρας έστησε καρτέρι θανάτου σε 45χρονη έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει η κόρη της. Αφού την πυροβόλησε θανάσιμα με περίστροφο, ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, με την αστυνομία να διερευνά το κίνητρο και την ακριβή σχέση μεταξύ των δύο θυμάτων. Καμπανάκι κινδύνου για νέο κύμα ακρίβεια στα καύσιμα κρούει η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, προειδοποιώντας ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να εκτοξευθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και του πετρελαίου κίνηση στα 2 ευρώ και 25 λεπτά από την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνουν οι πρατηριούχοι, οι πρόσφατες αυξήσεις των δηληστηρίων δεν έχουν περάσει ακόμη πλήρως στην Αντλία, ζητώντας άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποτραπούν νέες αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στην αγορά και τα νοικοκυριά. Ευθεία απειλή προς την Τουρκία απίφθινε ο αναλυτής David Weinberg μέσα από την Jerusalem Post. Όπως προειδοποιεί, το Ισραήλ είναι έτοιμο να χτυπήσει προληπτικά από το Ιντλίμπ μέχρι την Κωνσταντινούπολη, εάν η Άγκυρα επιχειρήσει να παραβιάσει τα σύνορά του σε Συρία και Ανατολική Μεσόγειο. Επικαλούμενος εκτιμήσεις των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, υπογραμμίζει πως το Τελ Αβίβ εγκαταλείπει οριστικά τη λογική της αυτοσυγκράτησης, χαράσσοντας ξεκάθαρες κόκκινες

0: έως 3 μποφόρ. Ο υδράγυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 29 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών, οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό, τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
4: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
5: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,1.

0: 16 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα, σεβασμιότατε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη. Χρόνια πολλά ευλογημένα, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα να έχουμε.
0: Ανταποδίδω τις ευχές, σεβασμιότατε. Θέλω σήμερα...
1: Όσο σε εσάς, όσο και σε όλους τους ακροατές, τους αγαπητούς ακροατές του Focus.
0: Σεβασμιότατε, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα Χριστούγεννα. Θέλω έτσι να μας εξηγήσετε κάποια πράγματα για την παραμονή των Χριστουγέννων και για αύριο φυσικά που θα γιορτάσουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει το πόσο συμβολική είναι αυτή η ημέρα και ότι αυτή η ημέρα θα έπρεπε να τον αφυπνίζει και να του δείχνει το σωστό δρόμο.
1: Ακριβώς. Η ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου μας, δηλαδή όταν σαρκώθηκε ο Λόγος του Θεού, και ο Λόγος του Θεού είναι δια του οποίου τα πάντα έγιναν, όλη η πλάση, όλη η δημιουργία, είπε ο Θεός και έγινε. Δηλαδή αυτός ο Λόγος του Θεού για να αναδημιουργήσει αυτόν τον κόσμο, αυτήν την ανθρωπότητα η οποία αποκόπηκε, αποσχίστηκε, εξέπεσε από την τιμή της δημιουργίας από τον Θεό, έπρεπε ο ίδιος ο Λόγος ο οποίος δημιούργησε να κάνει την αναδημιουργία. Αλλά για να το κατανοήσει ο άνθρωπος, διότι πλέον ήταν πτωχός στην σκέψη, ήταν πτωχός στο αυτεξούσιο, έχασε το αυτεξούσιό του. Γι' αυτό λοιπόν σαρκώθηκε, έπρεπε να γίνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ίδιος με μας, για να μπορέσει να μας δώσει την δυνατότητα να κατανοήσουμε αυτόν τον Θεό, τη ρίζα μας, ο οποίος μας δημιούργησε. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι ο Θεός αγάπη εστί, και εκείνος ο οποίος μένει μέσα στην αγάπη, έχει την αγάπη, μένει και μέσα στο Θεό, και το αντίθετο. Επομένως αυτή η μέρα της γεννήσεως, της σαρκώσεως, το ιστορικό γεγονός θυμόμαστε. Γιατί ο Κύριος μας, σύμφωνα με τους πατέρες, αηδίως γεννάται, πάντοτε δηλαδή, καθημερινά, αηδίως πάσχει, θυσιάζεται δηλαδή, παντοτινά, καθημερινά ανασταίνεται για μας, καθημερινά αναλαμβάνεται στον ουρανό μαζί με μας. Γι' αυτό λοιπόν τούτο το γεγονός, ως ιστορικό γεγονός, απλώς να θυμηθούμε την θυσία την οποία έκανε ο Θεός, δηλαδή η σάρκωση, δεν είναι μικρό πράγμα, είναι το υπέρτατο, το αποκεκριμένο μυστήριο, το οποίο το είχε ο Θεός μέσα στο νου του, αλλά έπρεπε να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να γίνει και να αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο. Μάλιστα δε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις μας λέει γιατί έγινε σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή η σάρκωση του Υιού και Λόγου, και εκείνος μας το εξηγεί: έπρεπε η αμαρτία και ο ξεπεσμός του ανθρώπου να φτάσει στο ζενίθ, έτσι ώστε όντως, δηλαδή αυτό που μας το λένε και οι φιλόσοφοι της αρχαιότητος, που περίμεναν κάποιον ο οποίος το βάρος της κοινωνίας θα το σήκωνε κάποιος ισχυρός, και ο Σωκράτης και οι άλλοι. Λοιπόν, έπρεπε να φτάσει σε αυτή την κατάντια ο άνθρωπος για να κατανοήσει ότι βρίσκεται στο τέλμα Εκεί είχε τελματώσει η πνευματική ζωή. Δεν υπήρχε, δεν κατανοούσαν οι άνθρωποι από πνευματική ζωή. Και γι' αυτό λοιπόν τότε έκρινε τον κατάλληλο χρόνο ο ίδιος ο Θεός να σαρκωθεί. Και τι γίνεται? Αυτός τον οποίον περίμεναν το Μεσσία ως έναν μεγάλο βασιλέα, ο οποίος θα εξουσίαζε, γιατί δυστυχώς έτσι οι άνθρωποι βλέπουμε τους εξουσιαστές ως σωτήρες, ενώ ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι εκείνος ο οποίος γίνεται διάκονος, υπηρέτης δηλαδή, αυτός είναι πρώτος, είναι ο μεγαλύτερος. Εκείνος ο οποίος υπηρετεί τον λαό του Θεού, τους ανθρώπους, εκείνος είναι και ο μεγαλύτερος, ο αρχηγός. Αυτός λοιπόν, ο Θεός ο οποίος ήρθε και σαρκώθηκε, μας έδειξε ότι την αγάπη μπορεί να την σκορπίσει, αλλά και την σωτηρία μέσα από το ταπεινό σπήλαιο της Βηθλέμ. Και αυτή η αγάπη την έδειξε αφιδόλευτα στην επίγεια ζωή του, αλλά το αποκορύφημα της αγάπης ήταν επάνω στον Σταυρό, που αγκάλιασε όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή θυσιάστηκε για την ανθρωπότητα. Σήμερα εμείς οι άνθρωποι ίσως θέλουμε να γιορτάσουμε Χριστούγεννα χωρίς αγάπη, με ιδιοτέλειες. Να έχουμε δηλαδή το δικό μας θέλημα, να έχουμε αυτά τα οποία επιθυμούμε ο καθένας στη ζωή του. Να ζούμε την ευοχία και τον πλούτο, ή αυτά τα οποία διαφημίζονται και μάλιστα μέσα των τηλεοράσεων και λοιπά, που μιλούν για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή δεν εορτάζεται το γεγονός αυτό με το τι θα κάνουμε και πώς θα απολαύσουμε, ή σε ποια ταξίδια θα πάμε, ή στην Άπο Ανατολή. Θέλει κανείς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα? Πρέπει να κενώσει, να βιάσει τον εαυτό του για όλους τους ανθρώπους, να γίνουμε πραγματικά θυσία και αγάπη για όλους.
0: Γι' αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, γι' αυτό η γέννηση του Ιησού συμβολίζει την ταπείνωση, την αγάπη και την ελπίδα, και σηματοδοτεί, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, την έλευση ενός σωτήρα για αυτό τον κόσμο, που μας έδειξε πώς μπορούμε να αγαπήσουμε, να σταθούμε στο διπλανό μας χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα.
1: Μα έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και σήμερα εμείς οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουμε ότι για να μπορέσουμε να χωρέσουμε αυτό το μυστήριο, δηλαδή τον ίδιο το Θεό μέσα μας, πρέπει να αδειάσουμε. Από τι να αδειάσουμε? Από τον κακό εαυτό μας. Και να ενωθούμε, να κοινωνήσουμε με τον διπλανό μας. Πώς θα κοινωνήσουμε? Αγαπητικά. Και πώς γίνεται η κοινωνία αγαπητικά? Όχι μόνο με το συναίσθημα, όχι μόνο με τον λόγο, αλλά η αγάπη είναι θυσία, είναι πράξη. Δηλαδή πρέπει να βγούμε από όλα όσα έχουμε. Μου έλεγε ένας καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο ότι τώρα που έγινες επίσκοπος, πριν 24 χρόνια, τώρα που έγινες επίσκοπος, μην κοιμηθείς ποτέ όταν θα ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σπίτι. Μην κοιμηθείς ποτέ όταν ξέρεις ότι οι άνθρωποι θα πεινάνε. Μην αρκεστείς στον εαυτό σου όταν θα ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν. Και πραγματικά η πείρα διδάσκει πολύ όλους μας, και μένα. Από τότε που έγινα επίσκοπος πραγματικά νιώθω αυτή τη χαρά τη μεγάλη του Θεού όταν έρχονται οι άνθρωποι κοντά μου. Και αυτό από το πνευματικό μου είχε πει, ποτέ όποιος έρχεται δεν θα φύγει χωρίς να του δώσεις

Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Όχι FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
1: Και η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό όλο. Με τα λάθος πρότυπα.
2: Ακριβώς αυτό είναι το κακό, αυτό είναι το κακό. Αλλά βέβαια χρειάζεται και μεγάλος αγώνας και από μας τους πνευματικούς. Είναι το έργο μας να καθοδηγήσουμε τους ανθρώπους. Καταρχήν να τους φέρουμε κοντά μας, να τους ζεστάνουμε, να τους δείξουμε. Ποιο να δείξουμε, τι έκανε ο πρόδρομος, ότι είμαι ο πρόδρομος στους ανθρώπους που ήταν κοντά του. Με το δάκτυλάκι του έδειξε, είδε, είπε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τους έδειξε λοιπόν τον αμνόν του Θεού, τον Χριστό. Και εμείς αν δεν καταδείξουμε τον Χριστό στους ανθρώπους, τον Χριστό ως σωτήρα, ως αγάπη, ως θυσία, ως αλήθεια, ως ελευθερία, μόνον τότε οι άνθρωποι θα κατανοήσουν την παρουσία του Θεού και το ρόλο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Και θέλω να πιστεύω ότι και ο Θεός, η χάρη του δηλαδή, είναι εκείνη η οποία εργάζεται προς αυτόν τον σκοπό. Βεβαίως όργανα αυτής της, να το πω, του έργου είναι όλοι οι ιερείς και οι πατέρες. Τώρα, αναλόγως τον ψαρά και τα ψάρια.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για καλά Χριστούγεννα, σεβασμιότατε, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, να πάρει
2: δύναμη.
1: Εγώ
2: θέλω να ευχηθώ όχι μόνο σε εσάς αλλά σε όλους ακριβώς τους ακροατές μέσα από όλη μου την καρδιά καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Και τα Χριστούγεννα να μην τα περιορίσουμε ούτε στα λαμπιόνια ούτε στα τραπέζια. Δηλαδή ένας άνθρωπος όπως τρώει κάθε μέρα, το ίδιο νομίζω ότι μπορεί να φάει και τα Χριστούγεννα. Και ας μην κάνουμε τις υπερβολές. Και το περίσσευμα το δικό μας να είναι συμπλήρωμα στο υστέρημα του αδελφού μας. Τότε θα ζήσουμε τα ωραιότερα Χριστούγεννα και τη μεγαλύτερη χαρά, όχι μόνο προσωπικά αλλά και τα παιδιά μας και όλη η οικογένειά μας. Και βεβαίως Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, χωρίς Θεία Μετάληψη, χωρίς εξομολόγηση, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Απλώς αυτά πατώμεθα. Ο Χριστός δια της θυσίας του, δια της θείας κοινωνίας, πρέπει να είναι μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Τότε θα είναι χαρούμενη η ζωή μας και θα έχουμε πληρότητα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χρόνια πολλά και ευλογημένα και σε εσάς.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
2: Αμήν. Χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Σερέτη.
1: Καλό μεσημέρι, σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σας ευλογεί ο Θεός. Να σας ευλογεί ο Θεός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά Χριστούγεννα.
3: Γεια σας. Καλά Χριστούγεννα.
1: Καλησπέρα, κύριε Νίκο Αρβανίτη.
4: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, από την Κομοτηνή.
1: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομοτηνή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε, κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης, θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
4: Και εσείς την αμεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
1: Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αρβανίτη, από τα σχολεία. Διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
4: Ναι, κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνει τα σχολεία επίτηδες. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
4: 8 είναι.
1: 8 είναι τελικά.
4: Από τα 47 σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονοτικά. Και είναι βεβαίως κάποια σχολεία. Και βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειονοτικό ξανά άνοιξε. Γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλλει τη λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο, γιατί σκληρώθηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανικισμός εκεί, μια μετακίνηση πληθυσμού, και ξανανοίξει το δημοτικό σχολείο του Κέχου. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειονεκτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές, με 9 μαθητές, από όσο αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος, και μας δώσει πρέπει 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15, για να μπορείς να ανοίξει μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσει το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε, κύριε Σερέτη, ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν, το οποίο δεν μπορούμε να το, μεταφέρουμε προς τα κάτω, προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ότι όμως κλείνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα, και κλείνουν τα σχολεία, αναφέρουν τη λειτουργία τους, και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Τράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγαση του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνει τα σχολεία, είναι γιατί κλείνει τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιος.
1: Και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα, και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα. Το ότι, το θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μου μετέφερε και μου είπε ότι, Γρηγόρη, λέει, αν έρθεις πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσεις τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
4: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρου. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής, έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό, και χωρίς να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Το σχετικό εδώ είναι μεσοπρόθεσμα αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης ή του Εύρου να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στη στέγαση των μονίμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έρχεται μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη, από όσο καταλαβαίνω, που να στηρίζεται στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές, θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να βλέπουμε κάπως ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
4: Αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίηση. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέεται την Εγνατία από το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει το εξωτερικό σταθμό, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο πάνω προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αν ρωτήσετε εμένα.
1: Όπως όλη την Ελλάδα.
4: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε Δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
1: Σωστό.
4: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες.
1: Οι pop συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη ΜΙΤ, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες, και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεβ. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλώς ή κακώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
4: Κύριε Σερέτη, προημερών, ο ψευδοβουλευτής της Κομωτινής, ο Σερίφ, συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Τουρκικής Αντιπροσωπεύσης, ο οποίος Σεντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε πόσο συγκινημένος είναι που επισκέφτεται την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά. Δεν κυκλοφόρησε σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Και καλά αυτό, το καταλαβαίνω. Με τα πρωινάδικα και τα ταρό που άκουγα πριν κτλ. Αλλά ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος της πόλης, δεν έκανε μία δήλωση να πει, ρε παιδιά, εδώ η Κομωτινή δεν είναι το κέντρο του τουρκισμού. Η Κομωτινή έχει μία ιστορία, αν μη τι άλλο, μακραίωνη και προϊστορική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έκανε ούτε ο παπάς, ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο Παντελεήμων. Και άλλοι πολλοί. Για μην πω για τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Δημήτρη Σταλιανίδη, που ασχολείται με το AI σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε ζήτημα, και το ζήτημα δεν είναι αθηνοκεντρικό, είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μια ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Και όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή, να κυματίζει, ας πούμε, εδώ στις πλατείες της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ., δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα τραγουδίστρια μέσα στην Κομωτινή που εξημιούσε το σφαγείο των Ελλήνων. Αυτά, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
1: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
4: Κύριε Σερέτη, με βάζετε με συνεργάτικα, ξέρετε, και είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα. Στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον ψευδομουφτή, τον Αχμάτ Μπετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, φιλοποξενικοί και λοιποί, και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούδες και κοράνια και πάει λέγοντας. Και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμέτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκη, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή από την Υπουργό Εσωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό ότι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους, τα θυμάστε, τα έχουμε πει και από τη φιλόξενη συχνότητά σας, και μετά ας βγάλουμε μια άκρη. Δηλαδή, οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως μάντης, ως ιονοσκόπος κακών εν πάση δόση εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι αλωνίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και εθνοπατέρας και εθναμίδωρο και όλα αυτά βασιλετώσει που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Τηλιανίδη, βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη δίδα μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία και βγάλαμε το κονδύλι 1,8 εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά. Καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αυτά έχουν βρει όλοι μεταξύ τους. Σκεφτείτε, να το πάρουμε και διαφορετικά για να το ξανασυνδέσουμε με τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη και βάση της πολιτείας δεν το προστατεύουν, τι κάνει? Κατεβαίνουν εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε άτακτη αναδίπλωση υποχρεώνεται η κυβέρνηση καταργώντας σταδιακά τα εξοντωτικά τεκμήρια που η ίδια επέβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού υπερφορολόγησε πάνω από 400.000 αυτοαπασχολούμενους για ανύπαρκτα κέρδη. Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί τώρα να κατευνάσει την οργή εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να σβήνει τα λουκέτα και την οικονομική ζημιά που προκάλεσε στην αγορά. Πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους πλήρωσαν οι πολίτες τα τελευταία 7 χρόνια σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία. Τα κρατικά ταμεία γέμισαν κυρίως από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, αφού με τις αυξημένες τιμές στα ράφια όλοι πλήρωναν περισσότερο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, οι όποιες μικρές αυξήσεις δόθηκαν σε μισθούς και συντάξεις εξανεμίστηκαν στην εφορία, καθώς οδήγησαν αυτόματα σε μεγαλύτερη φορολόγηση, η οποία άδειασε περαιτέρω τις τσέπες των οικοκυριών. Έντονη ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο φάρμακο ή εμβόλιο. Παρότι η πλειονότητα των κρουσμάτων παραμένει ασυμπτωματική, ο ιός μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, θέτοντας σε υψηλό κίνδυνο τους ηλικιωμένους και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μοναδική αποτελεσματική ασπίδα πρόληψη. Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι για τον πρώτο πολυήμερο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι η μεγάλη διάρκειά του, με τον υδράργυρο να κινείται σταθερά 3 έως 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν για σημαντική ενίσχυση των ανέμων προς τα τέλη της εβδομάδας, εξέλιξη που θα εκτοξεύσει την επικινδυνότητα και την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε δολοφονία και αυτοκτονία αποδίδουν οι αστυνομικές αρχές την τραγωδία στη Νέα Σμύρνη, όπου ένας άντρας έστησε καρτέρι θανάτου σε 45χρονη έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει η κόρη της. Αφού την πυροβόλησε θανάσιμα με περίστροφο, ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, με την αστυνομία να διερευνά το κίνητρο και την ακριβή σχέση μεταξύ των δύο θυμάτων. Καμπανάκι κινδύνου για νέο κύμα ακρίβεια στα καύσιμα κρούει η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, προειδοποιώντας ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να εκτοξευθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και του πετρελαίου κίνησης στα 2 ευρώ και 25 λεπτά από την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνουν οι πρατηριούχοι, οι πρόσφατες αυξήσεις των δηληστήριων δεν έχουν περάσει ακόμη πλήρως στην Αντλία, ζητώντας άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποτραπούν νέες αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στην αγορά και τα νοικοκυριά. Ευθεία απειλή προς την Τουρκία απίφθινε κορυφαίος Ισραηλινός αναλυτής μέσα από την Jerusalem Post. Όπως προειδοποιεί, το Ισραήλ είναι έτοιμο να χτυπήσει προληπτικά από το Ιντλίμπ μέχρι την Κωνσταντινούπολη, εάν η Άγκυρα επιχειρήσει να παραβιάσει τα σύνορά του σε Συρία και Ανατολική Μεσόγειο. Επικαλούμενος εκτιμήσεις των Ισραηλινών μυστικών

0: Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στην γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
4: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
5: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
6: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
7: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.

0: μπορέσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
1: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλή χρονιά και δεν την βλέπω με τους αγρότες στους δρόμους. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη να έχετε.
0: Κύριε Παπαχατζή, θέλω να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία Mercosur για να καταλάβουν λίγο καλύτερα και οι ακροατές τι έχει συμβεί με τους δασμούς, με τη Λατινική Αμερική, με τα μηχανήματα που θέλει να εξάγει η Γερμανία και πώς αυτό θα κάνει κακό στον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο φαϊνότερο ότι η συμφωνία Mercosur δεν γίνεται για την προστασία των αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται για τα βιομηχανικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Γερμανίας και δευτερευόντως των άλλων χωρών. Οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος είναι περίπου 3,8%, σε αντίθεση με τη χώρα μας που είναι ένα 10-11%. Λοιπόν, ενώ αντίθετα οι εργάτες της βιομηχανίας ανέρχονται στο 24%. Άρα αυτούς θέλει να προστατεύσει κυρίως η Συμφωνία Mercosur που υπογράψανε και δώσαν το πράσινο φως, παρά τους αγρότες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι μόνο ότι ξεπουλάνε τους αγρότες και την γεωργική παραγωγή. Γι' αυτό κυρίως αγροτικές χώρες όπως η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία αντιδρούνε. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και αυτές οι χώρες έχουν και βιομηχανική παραγωγή, κάτι το οποίο δεν έχει η Ελλάδα. Ανάμεσα στα προϊόντα τα οποία δεν θα προστατεύονται για 7 χρόνια είναι και η ελληνική φέτα. Και το λέει ξεκάθαρα. Αν δείτε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συμφωνία Mercosur που υπογράφει, το αναφέρει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια η φέτα δεν θα προστατεύεται. Δεν έχουμε βέβαια την δύναμη της εικόνας, αλλά έχετε όλα τα στοιχεία από τα οποία φαίνεται ότι χώρες όπως είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουραγουάη, η Παραγουάη θα μπορούν ξεκάθαρα να παράγουν φέτα στον τόπο τους, να γράφουν ξεκάθαρα με μεγάλα γράμματα φέτα, αρκεί όπως λέει μέσα ο κανονισμός που υπογράφτηκε κάπου να αναφέρουν ότι είναι made in Argentina, ας πούμε, στην πίσω πλευρά της συσκευασίας. Όταν εσύ βλέπεις φέτα σε εκείνες τις χώρες και μάλιστα μεγάλα παρασκευασμένη, το οποίο δεν είναι εγώ πρόβιο, είναι αγελαδινό. Αγελαδινό γάλα το οποίο προέρχεται από αγελάδες που έχουν δεχτεί του κόσμου τις ορμόνες. Ορμόνες απαγορευμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των καρκινογενέσεων που προκαλούν, ενώ εκεί επιτρέπονται. Όλα αυτά επιτρέπονται για 7 χρόνια, δεν θα υπάρχει καθεστώς προστασίας της φέτας μας. Μετά από 7 χρόνια ποιος δει ποιος πεθαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν κάποια έξοδα και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να παράγουν, να καλλιεργήσουν. Από ό,τι καταλαβαίνω, στη Λατινική Αμερική είναι πιο φθηνά τα λιπάσματα, δεν βάζουν τα ίδια φυτοφάρμακα και κάπως έτσι συμφέρει την Ευρώπη, ναι μεν να παίρνει χειρότερη ποιότητα, αλλά πιο φθηνά. Αυτό θέλουν να κάνουν.
1: Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι η πιο μολυσμένη περιοχή του πλανήτη μας. Όχι μόνο χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται διαροπάλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλώς και απαγορεύονται, αλλά είναι και απείρως πολύ πιο φθηνά. Καταρχάς, μόνο η Αργεντινή και η Βραζιλία καλλιεργούν 900 εκατομμύρια στρέμματα 30 φορές πιο πολύ μεγάλη έκταση από ό,τι καλλιεργεί η Ελλάδα, με γενετικώς τροποποιημένα φυτά, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγονται αυτές οι καλλιέργειες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και από εκεί προέρχονται και οι ζωοτροφές τους. Και όχι μόνο. Επομένως, τι να ανταγωνιστούμε? Ακόμη και φυτοφάρμακο το οποίο επιτρέπεται και στην Ελλάδα, εδώ μπορεί να στοιχίζει 250-300 ευρώ, και το ίδιο φυτοφάρμακο στην Αργεντινή να στοιχίζει 80-90 ευρώ από την ίδια πολυεθνική εταιρεία. Μιλάμε για κόστη παραγωγής απείρως χαμηλότερα. Συν το ότι χρησιμοποιούν την παιδική εργασία, συν το ότι αποψηλώνουν εκτάσεις του Αμαζονίου, έχουν τεράστιες εκτάσεις, επειδή τις έχω επισκεφτεί αυτές τις χώρες. Αρκεί να σας πω ότι εμείς εδώ τη γεωργική έκταση τη μετράμε με το στρέμμα, 10 επί 100 ας πούμε, 1000 τετραγωνικά, ούτε καν με το εκτάριο 10 στρέμματα. Στην Αργεντινή τη μετράνε με τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις και οι καλλιέργειες και η εκμηχανοποίηση την οποία έχουν. Η οποία Αργεντινή και η Χιλή, που είναι συνδεδεμένη χώρα με τις χώρες της Μερκοσούρ, ήδη καλλιεργούν υπερεντατικούς ελαιώνες για παραγωγή λαδιού. Επομένως, πώς θα αυξήσουμε εμείς τις εξαγωγές μας σε λάδι, που ούτε καν την σύμβαση που έχουν με την Τινησία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πάνε να διπλασιάσουν τώρα τις ασμολόγητες εισαγωγές ελαιολάδου από την Τινησία, από 50.000 τόνους να τις κάνουν 100.000. Για ποια προστασία μιλάμε? Η Αργεντινή ήδη παράγει 30 με 35.000 τόνους ελαιόλαδου. Σχεδόν το 1 δέκατο από ό,τι παράγει η Ελλάδα σε καλές χρονιές. Επομένως, είναι παραμύθια όλα αυτά που λένε. Θα έρθει ο εξαφανισμός των αγροτών. Θα εξολοθρευτούν οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι.
0: Θέλω να μου πείτε τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής με αυτά, ας πούμε, που παράγουν οι Ευρωπαίοι.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό και ποιοτικό κριτήριο.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν χρησιμοποιούν τα ίδια φυτοφάρμακα, τα ίδια λοιπάσματα, και δεν υπάρχει αυτό που λέγεται Green Day, δηλαδή να υπάρχει κάποια προστασία απέναντι στο προϊόν?
1: Όχι. Χρησιμοποιούν ό,τι ακριβώς απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πέρα το χρησιμοποιούν.
0: Και δεν είναι η μόνη. Απλά ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Αλέξη, κύριε Αλέξανδρε. Ναι. Το ότι αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο κάνει αυτή την κίνηση η Ευρωπαϊκή Ένωση? Την έχουν δεσμεύσει να το κάνει, θέλει η Γερμανία να κερδίσει, και οι υπόλοιπες χώρες γιατί συνυπογράφουνε? Είδαμε τώρα εδώ πέρα όλους τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι υπέρ. Γιατί είναι υπέρ?
1: Γιατί έχουν την τύφλα τους, δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Γιατί είναι, ας πούμε, όμοιροι μιας κατάστασης και είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν υπέρ?
1: Είμαστε η ουρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είμαστε οι χρήσιμοι ηλίθιοι των Γερμανών, ξεκάθαρα, η οποία Γερμανία τους ενδιαφέρει να εισαγάγει από τα ορυχεία των χωρών της Λατινικής Αμερικής το λίθιο ή το χαλκό, να φτιάχνει τις μπαταρίες και τα αυτοκίνητά της και να εξαγάγει αυτοκίνητα και μηχανήματα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Σας είπα, το 24% των εργατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τη βιομηχανική παραγωγή και μόλις ένα 3,8% με τη γεωργική παραγωγή. Οπότε θα κοιτάξει να προασπίσει τα συμφέροντα των εργατών της, ναι, και όσων ασχολούνται με τη βιομηχανική παραγωγή.
0: Παίζει ρόλο το ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια στην Ευρώπη?
1: Όχι, απλά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται στη βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, ας πούμε, είναι το 25%. Άρα τα συμφέροντα, δηλαδή την βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας θα κοιτάξει να προαγάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι τόσο την αγροτική παραγωγή, που είναι μόλις το 3,5%.
0: Ωραία, και πώς εγώ μπορώ σαν Ευρωπαίος πολίτης να ξέρω το αν, ας πούμε, ένα κρέας, μια ντομάτα, κάτι που έρχεται στο πιάτο μου, δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία μου? Υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας που θα μας προστατέψει από αυτά τα προϊόντα?
1: Υποτίθεται ότι θα γίνονται έλεγχοι. Αλλά τι έλεγχοι θα γίνονται? Εδώ από την Τουρκία που εισαγάγουμε ντομάτες, 17.000 τόνους ντομάτα, τουρκική φάγαμε. Βρήκαμε μέχρι και 1.900% επιπλέον μόλυνση με φυτοφάρμακο, η πολυματικότητα, και φυτοφάρμακο το οποίο απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε σε κάθε κοντέινερ ελέγχους, πανάκριβους ελέγχους, ό,τι πιάσουνε. Σαφώς και δεν θα μπορέσουν να προστατεύσουν την υγεία των καταναλωτών. Και θα... για να φέρουν φθηνό κρέας, που όντως θα είναι πολύ πιο φθηνό, και για να φάει ο κόσμος πιο φθηνό κρέας, ο άλλος δεν θα λαμβάνει υπόψη ότι είναι με ορμόνες, οι οποίες είναι καρκινογενείς, προκαλούν καρκινογέννηση. Μέχρι και στα βρέφη και στα έμβρια.
0: Αυτό στην ουσία δεν θα δημιουργήσει κάποιες παθήσεις και στον ελληνικό λαό και στους Ευρωπαίους? Προσπαθούν, δεν μπορώ να καταλάβω, θέλουν να φανιστούμε εντελώς?
1: Εδώ θέλουν να αντικατασταθούμε με λαμψούς επιβίτορες.
0: Α, θεωρείτε ότι υπάρχει σχέδιο που κρύβεται από πίσω?
1: Υπάρχει σχέδιο για τον εξαφανισμό και την εξολόθρευση κυρίως της ελληνικής γεωργίας. Σας είπα, θέλουν να ρίξουν τους αγρότες, τους Έλληνες, από 10-11% που είναι σήμερα στο 3,5%, οι εκτάσεις τους να περάσουν σε μεγάλα αγροτοδιατροφικά φαντ και να καλλιεργούνται από αυτά. Και εμείς οι Έλληνες γεωργοί θα είμαστε υπάλληλοι στα χωράφια μας σε μεγάλα αγροδιατροφικά φαντ. Και εννοείται ότι θα είμαστε και τα γκαρσόνια της Ευρώπης το καλοκαίρι στα νησιά μας.
0: Τόση ανεκμετάλλευτη γη, τόσο ωραίο κλίμα, τόσο ευλογημένος τόπος. Είναι δυνατόν να μην στηρίζουν τους αγρότες, τους αλληλείς που έχουμε 72% θάλασσα σε αυτή τη χώρα, και να μπορέσουμε να αντλήσουμε από αυτό και κάποια έσοδα, κάποια κέρδη που θα ανεβάσουν και το ΑΕΠ και θα μπορέσουμε, ας πούμε, να σωθούμε? Γιατί δεν βλέπω κάποια άλλη λύση. Άμα δεν τελειώσουμε με το χρέος, μια ζωή θα είμαστε τσιράκια των ξένων συμφερόντων. Και η αγροτιά είναι το θεμέλιο της οικονομίας.
1: Μα εδώ επιδοτούν τα καΐκια για να τα κάνουν καυσόξυλα, να τα διαλύουν. Που θα έπρεπε για μένα όχι απλά να επιδοτούνται τα καΐκια μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έπρεπε να είναι τα κέντρα παρακολούθησης γύρω από τα νησιά μας, ό,τι ακριβώς γίνεται και με τα τουρκικά καΐκια, που είναι οι μονάδες κατασκοπίας της Τουρκίας στις ελληνικές θάλασσες. Και εδώ πέρα όχι μόνο δεν τα στηρίζουν, αλλά τα επιδοτούν για να τα διαλύουν, να τα κάνουν καυσόξυλα. Αφήστε που δεν θέλουν ούτε την κτηνοτροφία μας.
0: Παλαιότερα λέγανε να κόψουν τις ελιές για να τους δώσουν λεφτά, θυμάμαι. Γενικά υπήρχαν κάποιες κινήσεις από αυτήν εδώ πέρα την προδοτική βουλή που μπόρεσαν να γονατίσουν αρκετούς και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε.
1: Εδώ εξαφανίσανε την τεχνοκαλλιέργεια. Και ενώ ήταν υποχρεωμένη από το 19-20 και μετά να επανέλθει κάποια καλλιέργεια των τέφτλων, των τζαχαρότεφτλων, δεν το έχουν κάνει. Προτιμούν να πληρώνουν το ελάχιστο πρόστιμο παρά να επαναφέρουν την καλλιέργεια. Τη ζάχαρη που ήταν, είχαμε 5 εργοστάσια και τώρα τα έχουν κανιβαλίσει όλα, τα έχουν πουλήσει. Και θέλει διάδοχος κατάσταση η Τράπεζα Πειραιώς να πουλήσει για φιλέτα, για οικόπεδα και τις εκτάσεις των πρώην εργοστασίων ζάχαρης στη χώρα μας.
0: Ξέρετε κάτι, τώρα το τελευταίο καιρό έχω μιλήσει με κάποιους αγρότες οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν κερδοφόρες καλλιέργειες. Μου είχαν πει για παράδειγμα για τη ρίγανη. Η οποία ρίγανη, ναι, μπορεί να αποδίδει κάποιο κέρδος, αλλά χρειάζεται και περισσότερα εργατικά χέρια, γιατί όπως γνωρίζω πρέπει να το μαζέψουν και όχι απλά να περάσει, ας πούμε, ένα μηχάνημα και να τα κάνει μπάλες, να το πω έτσι απλά. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία ίσως να σώσουν κάποιους αγρότες?
1: Σαφώς και υπάρχουν. Ξέρετε κάτι, κύριε Σερέτη, οι Έλληνες αγρότες δεν είναι και αυτοί άμυροι ευθυνών. Και αυτό που έλεγε ο Τσάρας, ελάτε να συζητήσουμε και αναδιάρθρωση καλλιεργιών. Τι νομίζει ο κύριος Τσάρας, ότι θα πάνε οι αγρότες εκεί για μία-δύο ώρες, θα τους κόψει μια συνταγογράφηση και θα πάνε στο φαρμακείο να αγοράσουν τα αντιβιωτικά τους? Η αναδιάρθρωση καλλιεργειών προϋποθέτει ομάδες ειδικών. Ποιον ειδικών? Των πολιτικών μηχανικών που έχουν εκεί πέρα ή των νομικών? Πού είναι οι ειδικοί στο Υπουργείο Γεωργίας ή ας πούμε σε κάθε περιφέρεια, που κατ' εμέ από κάθε περιφέρεια πρέπει να ξεκινάει η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών? Σαφώς και υπάρχουν. Το ακτινίδιο στην κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο είναι μία από τις καλύτερες καλλιέργειες, αλλά υπάρχει ζώνη καλλιέργειας. Δεν μπορεί να πάει στα Γρεβενά. Η ρίγανη που είπατε, επειδή τυχαίνει να είμαι και διευθυντής στο μεταπτυχιακό που υπάρχει στο τμήμα μου για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, είναι μια καλλιέργεια η οποία είναι και περιβαλλοντική. Απλά τι χρειάζεται, αντί να την πουλάμε σαν σανό, να την πουλάμε μεταποιημένη. Και έχουν γίνει εδώ μονάδες, έχει γίνει μονάδα στην περιοχή της Λάρισας, που πέρα από τα φυτά τους παίρνει και την παραγωγή και την μεταποιεί και την εξαγάγει μεταποιημένη. Πρέπει να δίνουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας. Αντί να τα πουλήσουμε για παράδειγμα 10 λεπτά, να τα πουλήσουμε 1 ευρώ. Είτε είναι ρίγανη για αρτηματικούς σκοπούς, είτε είναι ριγανέλο.
0: Άρα στην ουσία υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν καλλιεργεί η Λατινική Αμερική.
1: Σαφώς και υπάρχουν.
0: Ας αυτά μήπως θα έπρεπε να στρέψουν το ενδιαφέρον τους οι καλλιεργητές, για να μην μιλήσουμε για τους αλλοίς ή για τους υπόλοιπους? Προς το παρόν θα πάμε και εκεί.
1: Θα σας πω καταρχάς ότι η Ελλάδα παλιά ήταν νούμερο ένα στο βαμπάκι. Πλέον η Ελλάδα δεν καλλιεργεί ούτε 200.000 τόνους, δεν παράγει βαμπάκι. Έτυχε να το ξέρω επειδή ήμουν διευθύνων σύμβουλος σε κοκκιστήριο. Η Βραζιλία πλέον παράγει 1.200.000 τόνους βαμπάκι. Έχει δημιουργήσει τελωνιακούς χώρους στην Τουρκία και εξάγει όλη την ποσότητα εκεί πέρα. Κάτι το οποίο παλιά κάναμε κι εμείς. Αλλά έχουν μειωθεί απεριόριστα οι εξαγωγές μας. Και να φανταστείτε ότι το 2006 και 2007 που ήμουν ο διευθυντής στο οικοκυστήριο Βάμβακος, παίρναμε τότε το σύσπορο βαμπάκι 42 λεπτά το κιλό πριν τον οικοκυσμό. Ξέρετε πόσο έχει σήμερα? 35 λεπτά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήταν το 1/3 του κοστολογίου τότε. Και οι αγρότες όντως βγάζανε λεφτά. Τώρα μπαίνουν και μέσα 70% ευρώ το στρέμμα. Όχι απλά δεν βγάζουν λεφτά ή δεν γυρίζουν τα λεφτά τους. Μπαίνουν και μέσα. Δεν πρόκειται να σηκώσουν ποτέ κεφάλι έτσι.
0: Ναι. Επίσης, επειδή ρωτάνε και ακροατές και είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα, ρωτάει τώρα ένας ακροατής και λέει: ωραία, και εμένα ποιος μου λέει ότι με αυτή τη συμφωνία Mercosur, που θα είναι πιο φθηνά τα προϊόντα και χειρότερης ποιότητας, δεν θα υπάρχουν κάποιες τριγωνικές συναλλαγές και στην τελική θα πληρώνουμε πάλι πανάκριβα ό,τι έρχεται από εκεί? Δηλαδή με λίγα λόγια θέλει να πει ποιος εγγυάται το ότι μέσα από αυτή τη συμφωνία η εσχροκέρδεια θα παραμείνει η ίδια και θα πληρώνουμε πάλι πανάκριβα όλα αυτά τα προϊόντα, απλά θα κερδίσουν αυτοί που τα αγοράζουν φθηνότερα.
1: Εντάξει, ας πάρουμε για παράδειγμα τον καφέ.
0: Ωραία.
1: Που έρχεται από εκεί. Εγώ νομίζω ότι αυτή η μείωση τιμής η οποία μπορεί να, προκύψει και να προέλθει από τον μηδενισμό των δασμών σίγουρα θα απορροφηθεί από την διάμεση αλυσίδα. Από τις καφετέρειες μέχρι και τους εμπόρους που εμπορεύονται. Δεν νομίζω ότι τελικά θα φτάσει στον καταναλωτή. Όπως δεν φτάνουν και τα προϊόντα τα οποία παράγουμε εμείς εδώ και στα σούπερ μάρκετ πάνε 300% πιο ακριβά από ό,τι τα αγοράζουν από τους παραγωγούς μας. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η έστω διαφορά τιμής που θα προκύψει χαμηλότερης τιμής θα απορροφηθεί από τους ενδιάμεσους και δεν θα καταλήξει στον καταναλωτή. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής σας σε αυτό που λέει. Όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Επίσης πρέπει να δούμε και με τους αλληλείς, γιατί χθες είχαμε τον κύριο Περάκη εδώ στον αέρα, ο οποίος έθεσε κάποια ζητήματα. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Δεν θα σταθώ τόσο πολύ σε ποια είναι τα προβλήματα, στα προβλήματά τους, αλλά και το ότι εκεί δεν εκμεταλλεύονται σωστά έναν κλάδο ο οποίος θα μπορούσε να φέρει πάρα πολλά κέρδη. Και εκεί λοιπόν δεν στηρίζει αυτή η κυβέρνηση, αυτή η ένωση ευρωπαϊκή και όπως θέλετε και όποιοι κάνουν κουμάντο τέλος πάντων σε αυτές τις οργανώσεις. Για ποιο λόγο όμως ο Έλληνας πολίτης δεν αντιδράει σε αυτό και για ποιο λόγο δεν στηρίζει και τους αλληλείς και τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό?
1: Γιατί τον Έλληνα πολίτη τον έχουν αποχαυνώσει, να το πω έτσι. Τον θέλουν κοιμισμένο τον Έλληνα πολίτη και να μην αντιδράει. Τον έχουν μάθει με τα επιδόματα. Εννοείται ότι πρέπει να κοιτάξουμε τους Έλληνες αλληλείς. Σας είπα πριν ότι είναι οι ακρίτες και των νησιών μας και της παράκτειας αλληλείας μας. Και αντί να παίρνουμε από τους Έλληνες αλληλείς, παίρνουμε από Τούρκους ψαράδες που καταπατάνε την ελληνική επικράτεια, ψαρεύουν παράνομα μέσα στα ελληνικά ύδατα και μας τα πουλάνε μετά σε μας, καταστρέφοντας και το γόνο με τις μηχανότρατες που έχουν και καταστρέφοντας και μειώνοντας την ελληνική αλληλεία.
0: Επίσης έχουμε και τους μελισσοκόμους. Βλέπω το ότι οι Τούρκοι, οι γείτονες αυτοί, ο Ερντογάν έχει αξιοποιήσει όλους τους μελισσοκόμους, τους έχει βάλει σε μια τάξη, τους έχει οργανώσει, τους έχει παραχωρήσει κάποια δάση, τους δίνει κάποιες επιδοτήσεις και αυτοί αντίστοιχα πουλάνε όλο το μέλι σε ένα κρατικό φορέα ο οποίος διαχειρίζεται και τα κέρδη. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς μελισσοκόμους, τους οποίους αυτή η κυβέρνηση αντί για να τους βοηθήσει τους πολεμάει. Άρα πρέπει να το πάρουμε πρέφα το ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ακατάλληλη και το ότι είναι και το πρόβλημα της Ελλάδας. Ή ίσως φταίνε και οι Ευρωπαίοι που έχουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα εμείς θα και μεταδάσει για να βάζουμε ανεμογεννήτριες και όχι για να βάζουμε κυψέλες μελισσιών. Άρα λείπει και η πρώτη ύλη που θα βοσκήσουν τα μελίσσια. Για να βγει αυτό το μοναδικό προϊόν, το μέλι το ελληνικό, το οποίο είναι καλύτερο ακόμα και από το μέλι της Νέας Ζηλανδίας, από ό,τι έχει αποδειχθεί με έρευνες που έχουν γίνει. Αλλά παρόλα αυτά εισάγουν μέλι από την Κίνα και μάλιστα έχουν αναπτύξει τέτοια τεχνική οι Κινέζοι που δεν... ανοιχνεύεται κιόλας η γύρη των λουλουδιών για να δουν ότι είναι από την Κίνα. Έχουν αναπτύξει την μέθοδο της υπερδιοίκησης και εγώ πιστεύω το 70-80% του μελιού που τρώμε είναι εισαγόμενο εις βάρος του ελληνικού υγιούς μελιού το οποίο πρέπει να προτιμάμε.
0: Πολλοί βγαίνουν και λένε τώρα ότι καλά τους κάνουν τους αγρότες. Καλά, δεν υιοθετώ αυτή την άποψη, αλλά πρέπει να το σχολιάσω και αυτό. Καλά τους κάνουν τους αγρότες, γιατί τόσα χρόνια δεν αντιδρούσαν σε όλα αυτά που γινόντουσαν και υπήρχαν πολλές λαμογές που γνωρίζαν ότι γίνονται, αλλά δεν λέγανε τίποτα, κύριε Παπαχατζή. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο είναι ο κόμπος στο χτένι και δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αντιδράσουν, διότι άμα ξαναέπεφταν τα λεφτά, λένε οι ακροατές εδώ πέρα της ραδιοφωνικής παρέας κάποιοι, ίσως να ξαναφεύγανε σπίτια τους και να μην ήταν στα μπλόκα.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι και οι Έλληνες αγρότες δεν είναι απόλυτα άμυροι ευθυνών. Πρώτα απ' όλα δεν είναι οργανωμένοι σε ομάδες παραγωγών. Βλέπετε, ένας συνεταιρισμός στη Δανία κάνει τζίρους δισεκατομμύριων και ελέγχει όλη την γαλακτοπαραγωγή. Αντίστοιχα θα πρέπει να γίνει και εδώ κάτι τέτοιο, έστω και σε ομάδες παραγωγών. Και με το που ελπίζω οι δύσμυροι αγρότες να πάνε σπίτι τους κάποια στιγμή, δικαιωμένοι έστω και μερικώς με τα λεφτά που τους χρωστάει η κυβέρνηση και πρέπει να τους τα δώσει, την άλλη μέρα μαζί με την καλλιέργεια των χωραφιών τους να ξεκινήσουν και την κουβέντα για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Και πιστεύω ότι η κουβέντα αυτή θα πρέπει να γίνει, να γίνεται σε επίπεδο της κάθε περιφέρειας. Άλλες ανάγκες σε καλλιέργειες έχει και ανάγκες σε ίδρυυση έχει η περιφέρεια Θεσσαλίας, άλλη η Κεντρικής Μακεδονίας, άλλη η Θράκης, άλλη η Πελοπόννησο, άλλη η Κρήτη, άλλη η Κανησιά μας. Θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα αυτή η κουβέντα και με ανθρώπους που να το ξέρουν το αντικείμενο. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν τους θέλουν τους αγρότες. Δεν θέλουν τους νέους αγρότες. Και γι' αυτό ούτε το 30% των αιτήσεων δεν καλύφθηκε από νέους αγρότες. Τους έχουν υποδιωγμό. Δεν θέλουν να έχουν τους αγρότες. Θέλουν να τους μειώσουν. Όπως και τους κτηνοτρόφους. Και οι άνθρωποι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν το ξέρουν το αντικείμενο. Δυστυχώς δεν το ξέρουν.
0: Βλέπω τώρα όμως ότι κλιμακώνουν, ότι θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, ότι έκλεισαν τα μάλγαρα, ότι κλείνουν και τα τελωνία. Αυτή η πίεση θα έχει αποτέλεσμα?
1: Θέλω να πιστεύω πως θα έχει.
0: Τι αποτέλεσμα πιστεύετε ότι θα έχει?
1: Καταρχάς τους χρωστάνε λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα οποία τους δίνουν τώρα είναι χρωστούμενα 2 ετών. Και δεν μπορεί, ας πούμε, να μην μπορούσαν να πιάσουν τους φραπέδες και τους χασάπιδες και να ξετινάζουν τώρα τους αγρότες και τους θήμιους αγρότες και όποιος αγρότης διαμαρτύρεται. Και απ' την άλλη να αφήνουν ατιμόρυτους όλους αυτούς που φάγανε εκατομμύρια. Το ξέραν το σύστημα. Το στήσανε το σύστημα. Όλοι μας το ξέραμε ότι γινόταν η τεχνητή λύση και όλα αυτά που γινότανε. Και όμως τα αφήσανε επίτηδες να τρέχει προς άγραν ψηφοφόρων, πελατών. Και δεν είναι λύση το να πάει ο ΠΚΠ όπως ψηφίσανε στην ΑΔΕ. Ξέρετε ότι η ΑΔΕ, είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχεται απευθείας από τους δανειστές μας.
0: Α, ελέγχεται κατευθείαν από τους δανειστές μας.
1: Ακριβώς.
0: Άρα πώς θα αλλάξει η πολιτική στον πρωτογενή τομέα άμα οι δανειστές μας δεν πάρουν μια απόφαση?
1: Ακριβώς. Και το έχει γράψει και το έχει πει και ο κύριος Βιλιάρδος αυτό. Ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν ελέγχεται η ΑΔΕ από το Υπουργείο Οικονομικών. Αφού τα έχουν δώσει και αυτά για 99 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τους δανειστές μας.
0: Άρα πώς βλέπετε να υπάρχει κάποια λύση σε αυτό που γίνεται με αυτή τη χώρα εφόσον κουμάντο κάνουν οι δανειστές μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ή παίρνουν, ας πούμε, τις αποφάσεις αυτοί και ακολουθάμε εμείς και ό,τι γίνεται δεν μπορεί να ανατραπεί. Γιατί καλός ή κακός, εγώ βλέπω τώρα αυτούς τους αγρότες που δίνουν έναν αγώνα. Ο ελληνικός λαός δεν τους έχει στηρίξει. Εγώ θα λέω την αλήθεια και ας με βρίζουν. Και από εκεί και πέρα και Ευρωπαίοι αγρότες δίνουν έναν αγώνα. Αλλά τα χέρια δόθηκαν. Μπορεί να αναιρεθεί αυτή η συμφωνία?
1: Αν δεν επικυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μπορεί να αναιρεθεί. Και αν και η Ρουμανία, που δεν ξέρω πώς την κρατάνε, που είναι καθαρά γεωργική χώρα και αυτή, δεν την επικυρώσει.
0: Άρα μπορεί να αναιρεθεί, είπατε.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Αυτό είναι μια θετική τοποθέτηση.
1: Ναι. Μπορεί να αναιρεθεί. Και να γίνουν επιμέρους συμφωνίες. Και όχι μια γενική.
0: Άρα ο στόχος των αγροτών είναι αυτός, να αναιρεθεί αυτή η συμφωνία.
1: Βέβαια. Και κακώς που πήγε και υπέγραψε τη συμφωνία με τους ευρωβουλευτές της, η κυβέρνηση, ενώ επίκειταν η συνάντηση με τους αγρότες, τους οποίους τους κοροϊδεύει. Εγώ το περίμενα ότι θα την αχτεί στον αέρα η συνάντηση με διάφορα προσχήματα από την κυβέρνηση.
0: Είπε την τώρα ότι είναι πάρα πολλά τα 20 άτομα.
1: Αν υπάρχουν και διασπαστές και σε τρεις συναντήσεις.
0: Οι περισσότεροι όμως αρνήθηκαν να πάνε να συζητήσουν.
1: Και πολύ καλά κάνανε.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτή η κυβέρνηση είναι εκδικητική προς τους αγρότες και όχι μόνο και προς τους Έλληνες. Δεν έχουν που να γυρίσουν οι αγρότες. Δεν έχουν αύριο. Δεν έχουν να ζήσουν, όχι να καλλιεργήσουν. 5.000 στρέμματα εκεί στη Χαλάσσαρα μείνανε άσπαρτα. Χωρίς ρύζι.
0: Και να ήταν μόνο αυτά τα 5 στρέμματα, κύριε Παπαχατζή. Να ήταν μόνο αυτά τα 5.000 στρέμματα. Να ήταν μόνο αυτά. Η μισή Ελλάδα είναι ακαλλιέργητη. Δεν δίνουν κίνητρα στους νέους ανθρώπους. Πηγαίνω στα χωριά, κύριε Παπαχατζή, και απογοητεύομαι. Ερημωμένα τα χωριά, τα μηχανήματα, τα τρακτέρ παρατημένα, οι εγκαταστάσεις παρατημένες, στάβλοι καινοί. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Για να κερδίσουν λεφτά οι Γερμανοί.
1: Εμβόλια τα οποία δεν επιτρέπουν να γίνουν.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό. Είδαμε έναν άνθρωπο που αυτοκτόνησε.
1: Γιατί είναι ο δεύτερος, ξέρετε.
0: Ο δεύτερος βέβαια, και βγαίνει στις τηλεοράσεις ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και μας λέει ότι δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος και δεν ήταν χίλια τα ζώα. Αυτό είναι το θέμα μας. Ο άνθρωπος κρεμάστηκε.
1: Εδώ ένα κατοικίδιο έχεις και είσαι δεμένος, όχι χίλια. Εγώ πρόβατα τώρα που έχει ο άνθρωπος.
0: Πραγματικά.
1: Και να τα βλέπει μπροστά του να τα εκτελούνε. Γιατί πρόκειται περί δημίων.
0: Γι' αυτό που λένε τώρα για τα έντομα, για τα συνθετικά κρέατα και για όλη αυτή τη νέα μόδα που ίσως θα έρθει να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί από τα γεωργικά προϊόντα. Γιατί άμα συνεχιστεί αυτό και δεν αλλάξουν ρότα και δεν αναθεωρηθεί η συμφωνία, πάρα πολλοί αγρότες και καλλιεργητές και γεωργοί και αλλοί θα τα παρατήσουν γιατί δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν. Οπότε θα δημιουργηθεί ένα κενό. Πιστεύετε ότι σε κάποια χρόνια υπάρχει περίπτωση να τρώμε έντομα και συνθετικό κρέας?
1: Ήδη αρχίζουμε και τρώμε.
0: Ήδη τρώμε.
1: Ναι, ήδη μέσα σε διάφορα προϊόντα μπαίνουν άλευρα που προέρχονται από το κίτρινο αλευροσκόλικα, ας πούμε. Πειραματικά γίνονται και εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γίνονται διάφορα πειραματικά. Πειραματικά, έτσι. Παραγωγή όχι ακόμη, αλλά έξω γίνεται. Και υποκατάστατα αλεύρουν υπάρχουν από έντομα. Εγώ ήθελα να αναρωτηθώ κάτι. Δηλαδή οι αγελάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κτηνοτροφία μας επιδρά και επιβαρύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ενώ στις χώρες της Λατινικής Αμερικής εκεί πέρα δεν το επηρεάζει και μπορούμε να εισάγουμε από εκεί. Εκεί είναι πράσινες οι αγελάδες, δεν παίρνονται όπως υποτίθεται ότι γίνεται εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι βλακίες έχουμε ακούσει, ε!
1: Ναι, και όμως ας πούμε δεν το... τα καταπίνουμε αμάσιτα. Από τον κάθε άσχετο που βγαίνει και υποστηρίζει
0: ότι φταίνε οι αγελάδες τώρα που παίρνονται.
1: Ναι.
0: Είναι απλό για εμένα, κύριε Παπαχάτζη. Έχουμε ανθρώπους που ηγούνται αυτής της χώρας και δεν κοιτάνε το εθνικό συμφέρον. Καλός ή κακός. Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και, ότι, και το ότι είμαστε προτεκτοράτο. Ότι δεν παίρνουμε δεν δηλαδή αυτή η Βουλή που δεν είναι ελληνική πλέον, με αυτή την κυβέρνηση και κάτι Πασό, κάτι ΣΥΡΙΖΑ, κάτι περίεργα, δυστυχώς δεν είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Εντεταλμένοι υπάλληλοι των Γερμανών είναι.
0: Ναι.
1: Κοιτάζουν την πάρτη τους και όχι τον ελληνικό λαό.
0: Ακόμα και αν φύγει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Παπαχατζή, αν αύριο πάμε σε εκλογές και πέσει η κυβέρνηση, λέμε τώρα, θεωρείτε το ότι μπορεί μετά κάποιος άλλος να έρθει να πει ότι εγώ διαφωνώ με τη συμφωνία Μερκουσούρ για την Ελλάδα και αναθεωρώ και τραβάω πίσω αυτές τις ψήφους, ή υπάρχει κάποια δέσμευση?
1: Φαντάζομαι πως μπορεί να γίνει. Φαντάζομαι πως μπορεί να γίνει η αναθεώρηση ή η επιμέρους αναθεώρηση. Αλλά μην φοβόσαστε, έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους οι Γερμανοί και όλη η βιομηχανική Βόρεια Ευρώπη παντού.
0: Πώς βλέπετε το μέλλον? Πώς βλέπετε το μέλλον αντικειμενικά, επειδή είστε ένας πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος και γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από εμένα και από τους περισσότερους εκεί πέρα έξω τον κλάδο, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση?
1: Με το χέρι στην καρδιά, εγώ το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και της γεωργίας του Νότου και της κτηνοτροφίας το βλέπω δυσίωνα,
0: ναι,
1: και μελανό.
0: Άρα έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε πρόβλημα. Είδατε ακόμη και η Ιταλία, η οποία αντέδρασε και ανέβαλε για 20 μέρες την υπογραφή της συμφωνίας, έτρεξε η Φόντερ Λάιεν, έδωσε επιπλέον 45 δισεκατομμύρια, από τα οποία 10 δις πήρε η Ιταλία. Και γι' αυτό άλλαξε. Η Ελλάδα, ξέρετε τι πήρε? 900 εκατομμύρια, τα οποία θα το δώσει του χρόνου άπαξ στους αγρότες ή δεν ξέρω πού, στους δικούς της αγρότες, και τελείωσε το παραμύθι. Ούτε αυτά δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Σας είπα, η Ιταλία πήρε τα 10 από τα 45 δις. Ξέρουν να εξαγοράζουν συνειδήσεις και ψήφους.
0: Ξέρουν, εννοείται ότι ξέρουν.
1: Αλλά ήθελα να είχα απέναντί μου τον κύριο Αυτιά, ο οποίος υποστήριζε και τους αγρότες και τους Έλληνες καταναλωτές, να δούμε τώρα τι θα μου πει γιατί ψήφισε την συμφωνία.
0: Τι να πει μωρέ και αυτό το τσιράκι, τι να πει? Τι να πει κι αυτός? Δεν μπορεί να πει τίποτα. Κύριε Παπαχατζή, επειδή έχουμε 2 λεπτά μπροστά μας, υπάρχουν αρκετοί νέοι οι οποίοι αγαπάνε τη φύση, οι οποίοι αγαπάνε τα ζώα, οι οποίοι είναι αγρότες, είναι αλληλείς, είναι κτηνοτρόφοι, είναι μελισσοκόμοι και προσπαθούν και αυτοί να επιβιώσουν με κάποιο τρόπο σε αυτόν τον τόπο. Τι μήνυμα θα τους στέλνατε? Να τα παρατήσουν, να συνεχίσουν, να προσπαθήσουν? Αξίζει ο κόπος? Μπορούν να αντιδράσουν? Μπορούν να συμμετέχουν?
1: Εγώ θέλω να είμαι θετικός, να μην σταματήσουν να μάχονται. Έχουν και τα πανεπιστήμια δίπλα τους, και ο εχθρός μας δεν είναι μόνο η πολιτική των Βρυξελών, είναι και η πολιτική του Υπουργείου υποτίθεται Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά ας ελπίσουμε ότι και εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορεί την αγροτική πολιτική να τη σχεδιάζει τώρα ένας γιατρός. Δεν θα θεραπεύσει την αγροτική μας παραγωγή ένας γιατρός. Ούτε θα υποστηρίξει τη διαμάχη του μαρουλιού με το σπανάκι ένας νομικός, και ούτε θα μπετονάρει και θα παγιώσει τις επιδοτήσεις ένας πολιτικός μηχανικός. Θα πρέπει να μπουν και εκεί άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν.
0: Άρα χρειάζεται πρόληψη.
1: Εννοείται ότι θέλει και πρόληψη και ανοιχτά μυαλά και ορίζοντες.
0: Επειδή κάποιοι λένε, συγγνώμη σας διακόπτω αυτόν τον τρόπο, απλά πρέπει να το προσθέσω αυτό, σε παρακαλώ πολύ, με λέει ένας κρατής, ρώτα το αυτό. Από τη στιγμή που πέφτει μια υπογραφή, όπως έπεσε, ας πούμε, με τη συνθήκη των Πρεσπών και με άλλες διάφορες προδοσίες, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις πίσω την υπογραφή σου. Και καλώς ή κακώς η Ελλάδα μαζί με τη Ρουμανία, αν δεν ψηφίζαν υπέρ αυτής της συμφωνίας, δεν θα περνούσε η συμφωνία. Δηλαδή, και εκεί ο Μητσοτάκης και η παρέα του ήταν αυτοί που δώσανε το ναι.
1: Τώρα μην μου λέτε για την συμφωνία των Πρεσπών, η οποία κατά 80 με 90 φορές το έτος παραβιάζεται από τους Σκοπιανούς.
0: Σωστό.
1: Άρα μπορεί αύριο κιόλας να την καταστεί άκυρη. Και βλέπετε ότι μια Βουλγαρία αντιδράει, που είναι ομοεθνίστος, διάλεκτος από τα βουλγάρικα είναι τα Σκοπιανά που μιλάνε.
0: Ναι.
1: Και δεν αντιδρούμε εμείς.
0: Εμείς αντιδρούμε, η κυβέρνηση δεν αντιδράει.
1: Αυτό. Όσοι νιώθουν Έλληνες και όχι...
0: Αντιδράνε, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, συνεχίστε το έργο σας.
0: Ευχαριστώ, υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Καλή χρονιά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη, με το 48χρονο δράστη αλβανικής καταγωγής να αποδεικνύεται πως ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Ο άντρας έστησε καρτέρι και εκτέλεσε τη 45χρονη ομοεθνή του έξω από το σπίτι της, προτού αυτοκτονήσει με το ίδιο περίστροφο. Την ώρα που οι οικοί και των δύο πλευρών δηλώνουν πλήρη άγνοια για τυχόν σχέση μεταξύ τους, οι αρχές εξετάζουν τα κινητά τους τηλέφωνα και πραγματοποιούν έρευνα στο σπίτι του δράστη, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τα κίνητρα της τραγωδίας. Σε άτακτη αναδίπλωση υποχρεώνεται η κυβέρνηση, καταργώντας σταδιακά τα εξοντωτικά τεκμήρια που η ίδια επέβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφού υπερφορολόγησε πάνω από 400.000 αυτοαπασχολούμενους για ανύπαρκτα κέρδη, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί τώρα να κατευνάσει την οργή εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να σβήνει τα λουκέτα και την οικονομική ζημιά που προκάλεσε στην αγορά. Πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους πλήρωσαν οι πολίτες τα τελευταία 7 χρόνια, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία. Τα κρατικά ταμεία γέμισαν κυρίως από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, αφού με τις αυξημένες τιμές στα ράφια όλοι πλήρωναν περισσότερο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, οι όποιες μικρές αυξήσεις δόθηκαν σε μισθούς και συντάξεις εξανεμίστηκαν στην εφορία, καθώς οδήγησαν αυτόματα σε μεγαλύτερη φορολόγηση, η οποία άδειασε περαιτέρω τις τσέπες των νοικοκυριών. Έντονη ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο φάρμακο ή εμβόλιο. Παρότι η πλειονότητα των κρουσμάτων παραμένει ασυμπτωματική, ο ιός μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, θέτοντας σε υψηλό κίνδυνο τους ηλικιωμένους και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μοναδική αποτελεσματική ασπίδα πρόληψης. Εφιστούν την προσοχή οι μετεωρολόγοι για το πρώτο πολυήμερο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι η μεγάλη διάρκεια του, με τον υδράργυρο να κινείται σταθερά 3 έως 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν για σημαντική ενίσχυση των ανέμων προς τα τέλη της εβδομάδας, εξέλιξη που θα εκτοξεύσει την επικινδυνότητα για την εκδήλωση και απλώς πυρκαγιών. Καμπανάκι κινδύνου για νέο κύμα ακρίβεια στα καύσιμα κρού η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, προειδοποιώντας ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να εκτοξευτεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και του πετρελαίου κίνησης στα 2 ευρώ και 25 λεπτά από την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνουν οι πρατηριούχοι, οι πρόσφατες αυξήσεις των δηληστήριων δεν έχουν περάσει ακόμη πλήρως στην αντλία, ζητώντας άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποτραπούν νέες αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στην αγορά και τα νοικοκυριά. Αυστηρή απάντηση στην Ουάσιγκτον στέλνει η Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάξουν συμπεριφορά και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, απαντώντας στις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προειδοποίησε τη ΣΥΠΑ να μην αναπτύξουν επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, τονίζοντας ότι η χώρα του ελέγχει το στρατηγικό πέρασμα και είναι έτοιμη να αμυνθεί. Ευθεία απειλή προς την Τουρκία απίφθινε κορυφαίος Ισραηλινός αναλυτής μέσα από την Jerusalem Post. Όπως προειδοποιεί, το Ισραήλ είναι έτοιμο να χτυπήσει προληπτικά από το Ιντλίμπ μέχρι την Κωνσταντινούπολη, εάν η Άγκυρα επιχειρήσει να παραβιάσει τα σύνορά του σε Συρία και Ανατολική Μεσόγειο. Επικαλούμενος εκτιμήσεις των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, υπογραμμίζει πως το Τελ Αβίβ εγκαταλείπει οριστικά τη λογική της αυτοσυγκράτησης.

0: τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
6: κι αν έχετε ζήσει,
4: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα

0: είναι το ΛΟΑ Καρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Θεοδόση.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε αυτό το βήμα. Να είσαι καλά πάντα με δυνάμεις και να βγάζεις την αλήθεια.
0: Κύριε Θεοδόση, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα και θέλω να μπούμε κατευθείαν στο Zoom, διότι θεωρώ ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Παρακαλώ. Θέλω να μου πείτε αρχικά τι ήταν αυτό που σας αφύπνισε για να ασχοληθείτε με τη σχέση που έχει η παγκόσμια ιστορία με τη Βίβλο.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ είχα ξεκινήσει από νεαρός την αντιπαράθεση με τους μάρτυρες του Ιεχωβά που με είχαν επισκεφθεί και με προκαλέσανε να αποδείξω αυτά που έχω μάθει από το σχολείο ότι είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος δέχομαι τις προκλήσεις, είχαμε ξεκινήσει μία έρευνα με κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά και έτσι άρχισα να μπαίνω μέσα σε αυτή την ιστορία του να δω δηλαδή ότι όλος ο προφητικός λόγος της Βίβλου βγάζει την παγκόσμια ιστορία προφητευμένη, και όσο το έψαχνα τόσο περισσότερο μου προκαλούσε την επιθυμία να το πάω μέχρι το τέλος, γιατί έκανα την απλή σκέψη ότι αν η Βίβλος, η Αγία Γραφή, είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο, πρέπει να βγαίνει ο προφητικός λόγος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το ακούω.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησα να βλέπω τι προφητεύτηκε για την αρχαία Αίγυπτο και βγήκε αυτό που προφητεύτηκε, βγήκε. Ας πούμε, είπε στον Αβραάμ ο Θεός ότι οι απόγονοί σου θα μείνουν 400 χρόνια δούλοι στην Αίγυπτο και μετά θα βγουν με μεγάλα υπάρχοντα. Και τρέχω όλη την ιστορία και βλέπω ότι πραγματικά γίνεται η έξοδος των Εβραίων με τον Μωυσή, αν θυμάσαι, και βγαίνουν με μεγάλα υπάρχοντα από την Αίγυπτο. Αλλά επειδή είμαι φύση, μπορώ να πιστώ με κάτι που δεν έχει στοιχεία, ήθελα να ψάξω να βρω ποιος είναι ο Φαραώ της Εξόδου και ποιο έτος έγινε η έξοδος. Γιατί για την επιστημονική κοινότητα, όπως ξέρετε, εάν δεν πεις το έτος της εξόδου και ποιος ήταν ο Φαραώ, όλη αυτή η αφήγηση είναι μύθος για την επιστημονική κοινότητα. Δεν είναι ιστορία. Τι κάνω λοιπόν? Ψάχνω μέσα από την Αγία Γραφή να δω ποιο ήταν το έτος της εξόδου. Και το βρήκα. Στο Άρφα Βασιλέων Σίγμα 1 λέει ότι το τέταρτο έτος του Σολομώντα που άρχισε να νοικοδομείται ο ναός ήταν το 480 από εξόδου. Έπρεπε να βρεις λοιπόν ποιο ήταν το τέταρτο έτος του Σολομώντα και να μετρήσεις 480 χρόνια πίσω και να πας στην έξοδο των Εβραίων. Και το βρήκα. Ήταν το 1490 π.Χ. που έγινε η έξοδος. Και ειλικρινά θα το πω από καρδιάς, έκανα τότε μια προσευχή στο Θεό, λέω: Θεέ μου, βρήκα το έτος της εξόδου από τη Βίβλο. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να βρω ποιος ήταν ο Φαραώ της εξόδου που όλα αυτά τα γεγονότα γίνονται ιστορία άμα τον βρούμε. Και πραγματικά ήταν σαν να μου πέταξε την απάντηση μπροστά στο τραπέζι. Την ίδια εβδομάδα οι Times του Λονδίνου δημοσιεύουν τις Αιγυπτιακές δυναστείες Φαραώ και η Καθημερινή αναδημοσιεύει για την Ελλάδα το άρθρο και το έτος που έβγαζα εγώ από τη Βίβλο ότι έγινε η έξοδος, πεθαίνει ο Τούθμος ο δεύτερος μετά από 4 χρόνια βασιλείας εντελώς ξαφνικά, και η χείρα του, η περίφημη Χασεψούτ που έχει κάνει αυτόν τον περίφημο ναό στην Αίγυπτο, γράφει σε μια επιτίμδια στήλη: τον άντρα μου τον πήραν οι θεοί για να βασιλέψω εγώ. Συνδυάζει δηλαδή την απώλεια του Φαραώ με επέμβαση των θεών. Είχαμε βρει το Φαραώ της Εξόδου.
0: Ναι, είχατε βρει το Φαραώ της Εξόδου και στην ουσία τι αποκαλύψατε?
1: Ότι έκανα ιστορία τη βιβλική αφήγηση.
0: Ναι.
1: Γιατί βρήκα το έτος της Εξόδου και ποιος ήταν ο Φαραώ.
0: Ωραία. Και πώς συνδυάζεται αυτό τώρα με την προφητεία?
1: Πάμε λοιπόν παρακάτω. Βλέπω ότι βγήκε στην Ασσυρία, στη Βαβυλώνα, στη Μηδοπερσία, στην Ελλάδα. Το ξέρεις ότι είναι προφητευμένη η εκστρατεία του Αλεξάνδρου από το Δανιήλ? Αυτός ο βασιλιάς, λέει, θα έρθει σαν τράγος και θα χτυπήσει τον κρυό με τα δύο κέρατα, που είναι η Μύδη και η Πέρσης ο κρυός, και θα φτιάξει μια βασιλεία πάρα πολύ μεγάλη, που στο τέλος όμως θα σπάσει σε τέσσερα κομμάτια και όχι στους απογόνους του. Πραγματικά η βασιλεία του Αλεξάνδρου δεν πήγε στα παιδιά του, πήγε στους τέσσερις στρατηγούς του. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι.
1: Μετά η προφητεία τρέχει τους πολέμους των διαδόχων του Αλεξάνδρου, τους Πτολεμαίους και τους Σελευκίδες. Γιατί είμαστε ηλίθιοι εμείς οι Έλληνες. Ενώ έχουμε τέτοιο πολιτισμό δημιουργήσει, ποτέ δεν μπορέσαμε να ενωθούμε. Ο Αλέξανδρος με τη βία μας ένωσε. Πάντοτε εμφύλιοι παραγμοί. Και βλέπεις ότι η προφητεία της Βίβλου τρέχει όλη εκείνη την περίοδο με τους πολέμους ανάμεσα σε Πτολεμαίους και σε Λευκίδες. Και πραγματικά βγαίνουν τα πάντα. Έχω κάνει μια τεράστια μελέτη, 1500 σελίδες, τρεις τόμους, που τρέχω όλο τον προφητικό λόγο της Βίβλου με τα ιστορικά γεγονότα που τον εκπληρώνουν. Και τελικά δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ο Θεός έχει τρέξει το χρόνο και έχει καταγράψει τα ιστορικά γεγονότα, τα μεγαλύτερα, έτσι, τα οποία θα συμβούν μέχρι τη βασιλεία του Ιησού μας. Γιατί μου λέγανε τότε σε κάποιοι άλλοι, αυτό, λέει, κύριε Θεοδός, είναι πρόγραμμα των Εβραίων. Λέω, παιδιά, δεν στέκει αυτό που λέτε. Δεν μπορεί τρεις φορές που είναι προφητευμένη η καταστροφή της Ιερουσαλήμ να χαλάνε την Ιερουσαλήμ και το έθνος τους για να βγαίνει η προφητεία. Μόνο για γέλια είναι μια τέτοια εξήγηση. Ο Θεός έχει τρέξει το χρόνο και έχει καταγράψει το τι θα συμβεί. Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για τον προφητικό λόγο της Βίβλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο ιστορικό κομμάτι βεβαίως και οι Εβραίοι έχουν βάλει το χέρι τους, το Εβραϊκό Ιερατείο.
0: Άρα θεωρείτε ότι οι προφητείες βγαίνουν αληθινές?
1: Ακριβώς. Μόνο ο προφητικός λόγος της Βίβλου είναι θεόπνευστος. Για το ιστορικό κομμάτι δεν χρειάζεται θεοπνευστία, αρκεί η εντυμότητα του συγγραφέως.
0: Πάντως, εγώ ξέρετε τι αναγνωρίζω. Συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί θέλω να σας το πω αυτό. Πάρα πολλές προφητείες έχουν πέσει έξω. Και αυτές τις προφητείες.
1: Δώσε μου μία προφητεία.
0: Είναι πολλές και από την μουσουλμανική κοινότητα.
1: Μία προφητεία.
0: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Κύριε Θεοδόση, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Δεν σας διακόπτω, θέλω να ακούσετε τι θέλω.
1: Παρακαλώ, ακούω.
0: Ωραία. Υπάρχουν προφητείες από διάφορους. Υπάρχουν προφητείες από τη μουσουλμανική κοινότητα.
1: Μιλάμε για τις προφητείες της Βίβλου,
0: έτσι. Ναι, ένα λεπτό.
1: Όχι από διάφορους.
0: Κύριε Θεοδόση, εσείς δηλαδή ισχυρίζεστε ότι οι προφητείες της Βίβλου μόνο γίνουν αληθινές?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η προφητεία του Παΐσιου, του Αγίου Παΐσιου, θεωρείται ότι θα βγει αληθινή?
1: Ο Παΐσιος έχει πει για τον Εφράτη. Αυτό το λέει η Αποκάλυψη.
0: Θα βγει αληθινή?
1: Δηλαδή ο Παΐσιος αυτά που λέει η Αποκάλυψη και τα επαναλαμβάνει.
0: Θα βγει αληθινή?
1: Βεβαίως και θα βγει. Ό,τι λέει η Βίβλος βγαίνει αληθινό και θα τα πούμε τώρα, γιατί έχω προετοιμάσει το τι θα πούμε.
0: Ωραία, σας ακούω.
1: Γιατί τρέχει ο Δανιήλ.
0: Πάμε λοιπόν μόνο με τη Βίβλο, δεν πάμε με υπόλοιπες.
1: Πάμε μόνο με τη Βίβλο, με τίποτε άλλο.
0: Μόνο με τη Βίβλο, ωραία.
1: Ο Δανιήλ λοιπόν τρέχει την παγκόσμια ιστορία μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μέχρι το Χίτλερ. Λέει δηλαδή για τη Γερμανία, ή μάλλον να σας πω κάτι για τη Γαλλία που έχει πολύ ενδιαφέρον. Το έχω πει σε φίλους και έχουν τρελαθεί. Mm-hmm. Λέει, αυτός ο βασιλιάς για τη Γαλλία θα μεγαλωριμονήσει εναντίον του υψίστου. Πότε η Γαλλία μεγαλωριμόνησε, δηλαδή είπε μεγάλες κουβέντες εναντίον του Θεού? Όταν η Γαλλική Επανάσταση κατήργησε τη λατρεία του Θεού και αφιέρωσε την λατρεία στην ανθρώπινη λογική και αφιέρωσε την Παναγία των Παρισίων στη λατρεία του λογικού. Έχω και την ημερομηνία στη μελέτη μου. απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ο Δανιήλ το είδε πριν από αιώνες ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και το κατέγραψε. Μετά για τη Γερμανία, γράφει ο Δανιήλ ότι αυτός ο βασιλιάς, λέει, θα κερδίζει συνέχεια στον πόλεμο, μάλιστα λέει και για τον Κεραυνοβόλο πόλεμο που θα κάνει η Γερμανία, αλλά δύο ειδήσεις, η μία από το Βορρά και η άλλη από την Ανατολή, θα γυρίσουν τον πόλεμο εναντίον του. Ποιες ήταν οι δύο ειδήσεις που γύρισαν τον πόλεμο εναντίον του Χίτλερ? Το Στάλιγκραντ στο Βορρά και το Έλα Λαμέιν στην Ανατολή. Μετά από αυτές τις δύο ήττες του χιτλερικού στρατού, έχουμε τον πόλεμο να γυρίζει εναντίον της Γερμανίας και στο τέλος να μην υπάρχει ο βοηθόν αυτών, όπως καταλήγει ο Δανιήλ. Και πάμε λοιπόν μετά στην Αποκάλυψη, που έχουμε τα 7 σαλπίσματα των αγγέλων, που το καθένα είναι ένα ιστορικό γεγονός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Πρώτος άγγελος, Χιροσίμα. Δεύτερος άγγελος, Ναγκασάκι, που πέσανε οι δύο ατομικές βόμβες. Τρίτος άγγελος, κάθεσε.
0: Κάθομαι. Γιατί τρελάνω. Είναι μεταφορική, είναι δική σας μεταφορική άποψη. Αυτή σας ακούω.
1: Μπράβο. Τρίτος άγγελος είναι ο Άψυνθος. Είχε διαβάσει ο Ιωάννης το όνομα της πόλεως που θα γινόταν το πυρηνικό ατύχημα. Έρχεται, γιατί τότε ήμουν υποδιευθυντής στην τράπεζα, ένας πελάτης, και μου λέει: «Κύριε Θεοδόση, ξέρω ότι τα ψάχνετε. Ξέρετε ότι στα ουκρανικά Τσέρνομπιλ σημαίνει άψυνθος?» Τρελάθηκα ειλικρινά και το έψαξα. Έφτασα μέχρι την Ουκρανική Πρεσβεία των Αθηνών για να το επαληθεύσω. Και ήταν το Ζεύγος Γκούροφ, ο μορφωτικός ακόλουθος πρεσβείας, ο οποίος μου έδειξε από τη Σοβιετική Εγκυκλοπαιδεία ότι Τσέρνομπιλνικ είναι είδος αψύνθου. Ειλικρινά το λέω και τώρα και τρελαίνομαι. Είχε διαβάσει ο Ιωάννης το όνομα της πόλεως που θα γινόταν το πυρηνικό ατύχημα, θα την έλεγαν άψυνθο.
0: Θα μας πέσουν τα μαλλιά, καραφλή, θα φύγουμε σήμερα από το στούντιο.
1: Δεν σου λέω τίποτα. Μα γι' αυτό έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτή την έρευνα. Θα μπορέσουμε και σε άλλες εκπομπές να πούμε ακόμα περισσότερα. Σήμερα θα πούμε για την προφητεία από εδώ και πέρα, γιατί όλος ο κόσμος αυτό κοιτάει, δηλαδή τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Τέταρτος άγγελος είναι η πτώση του κομμουνισμού επάνω στο 1/3 των χωρών της γης.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω πριν ξεκινήσετε. Γιατί τους ταυτίζετε με αγγέλους αυτά τα γεγονότα? Γιατί,
1: γιατί το κάθε σάλπισμα στην αποκάλυψη αγγέλου είναι ένα ιστορικό γεγονός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάμε με τη σειρά λοιπόν για να φτάσουμε σήμερα.
0: Δηλαδή, εγώ δεν θα ταύτιζα ποτέ έναν άγγελο με τη βόμβα που έπεσε.
1: Ναι, αν δεις τα χαρακτηριστικά, που δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα να τα πούμε,
0: ναι,
1: θα δεις ότι βγαίνουν όλα.
0: Πάμε να ακούσουμε την άποψή σας.
1: Τώρα τα λέμε επιγραμματικά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, εγώ δίνω βήμα για να ακουστείτε αυτά που δεν ακούσατε.
1: Μπράβο, και να έχουμε μια πρώτη άποψη του τι έχει βγάλει αυτός ο κύριος Θεοδόσης.
0: Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε να
1: στον πέμπτο άγγελο, που θα το βγάλεις εσύ τι ήτανε.
0: Εγώ.
1: Λέει. Ναι, εσύ.
0: Για να δούμε.
1: Λέει: «Ανέβη καπνός εκ του φρέατος και σκοτίστηκε ο ήλιος από τον καπνό του φρέατος». Πότε βγει? Καταρχήν, τι είναι φρέαρ, να μου πεις?
0: Εγώ λέω να μου φέρουν λίγο από τη γραμματεία ένα φλιτζάνι, κύριε Θεοδόση. Για να ξεκινήσω να λέω το φλιτζάνι, πρέπει να βλέπω κάτι. Δεν μπορώ να τα κάνω έτσι εγώ αυτά.
1: Λοιπόν,
0: καλύτερα να τοποθετηθείτε, να τοποθετηθείτε
1: μου,
0: εσείς.
1: Λοιπόν, πηγάδι που φλέγεται και σκοτίστηκε ο ήλιος είναι πηγάδι με νερό ή με κάτι άλλο?
0: Που φλέγεται, πηγάδι με φωτιά θα έλεγα είναι.
1: Πηγάδι με πετρέλαιο είναι.
0: Με πετρέλαιο. Έλα. Γιατί όχι με φυσικό αέριο?
1: Γιατί όταν αποχώρησε ο Σαντάμ από το Κουβέιτ, πυρπόλησε όλες τις πετρελοπηγές του Κουβέιτ. Αυτά τα είδαμε στην τηλεόραση. Θυμάσαι λοιπόν τότε ότι μολύνθηκε το περιβάλλον γιατί κάηκαν οι πετρελοπηγές του Κουβέιτ και σκοτίστηκε ο ήλιος από τον καπνό του φρέατος, όπως έλεγε η Αποκάλυψη του Ιωάννη.
0: Ναι.
1: Ένας ερευνητής λοιπόν βλέπει την περιγραφή που κάνει η γραφή και ψάχνει να βρει το ιστορικό γεγονός που το εκπληρώνει. Παρακάτω λοιπόν λέει, μετά τον πέμπτο άγγελο που ήταν ο πόλεμος του κόλπου, ότι θα πάμε στο ειρήνη και ασφάλεια, που τα έθνη θα πούνε ότι πετύχαμε το ειρήνη και ασφάλεια. Και είμαστε τώρα στην εποχή που ζούμε. Ο Τραμπ θα πετύχει το ειρήνη και ασφάλεια, που μετά την Γάζα θα ειρηνέψει και την Ουκρανία, και θα πούνε όλοι πετύχαμε το ειρήνη και ασφάλεια.
0: Ειρήνη και ασφάλεια, αλλά στη Βενεζουέλα δεν βλέπω να υπάρχει τόσο ειρήνη και ασφάλεια.
1: Μα δεν υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια, γιατί μετά θα ακολουθήσει, λέει, ο όλεθρος. Και θα πούμε τώρα γιατί θα ακολουθήσει ο όλεθρος. Γιατί μετά που θα ειρηνεύσει η Ουκρανία, γιατί η Ρωσία θα πάρει όλα τα εδάφη τα οποία έχει κερδίσει και η Αμερική θα πάρει τα πολύτιμα μέταλλα της Ουκρανίας, θα πούνε, α, έστω και έτσι πετύχαμε την ειρήνη. Και τότε τι θα γίνει? Οι Εβραίοι θα πάνε να γκρεμίσουν το μουσουλμανικό τέμενος του Ομάρ για να χτίσουν στη θέση του τον τρίτο ναό. Αυτό θα ξεσηκώσει τους μουσουλμάνους και η προφητεία της Βίβλου είναι ότι θα ερημωθεί η Ιερουσαλήμ με χτύπημα. Πυρηνικό. Γιατί δεν ερημώνει.
0: Θα φτάσει μέχρι εδώ, θα δούμε δηλαδή στην Ελλάδα να γεννιούνται με τρεις ουρές και δύο
1: δεν
0: κεφάλια.
1: Δεν είπα για Ελλάδα.
0: Θα μας πιάσει η ατομική βόμβα, φτάνει η ατομική βόμβα μέχρι εδώ άμα τη ρίξουν στα Ιερουσαλήμ.
1: Θα χτυπηθεί η Ιερουσαλήμ με πυρηνικό χτύπημα και θα ερημωθεί.
0: Την Κύπρο την πιάνει η ραδιενέργεια.
1: Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο Ιεζεκίηλ συγκεκριμένα. Λέει και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιέ ανθρώπου φάγε τον άρτο σου, το ψωμί σου δηλαδή με τα τρόμου, και πιες το νερό σου, το είδωρ σου, με τα φρίκης και αγωνίας, και υπέ προς των λαών της γης, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και περί της γης του Ισραήλ. Θέλουσι φάγει τον άρτον αυτών με τα αγωνίας και θέλουσι πιει το είδωρ αυτών με τα εκστάσεως, διότι η γη αυτή θέλει ερημωθεί από του πληρώματος αυτής δια την ανομίαν πάντων των κατοικούντων αυτήν, και επόλυσε κατοικούμενε θέλουσι ερημωθεί και η γη θέλει αφανιστεί. Άρα θα την πληρώσουν οι Εβραίοι για τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Θα ερημωθεί η Ιερουσαλήμ και θα αρχίσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που στην Αγία Γραφή αποκαλείται μεγάλη θλίψη. Ο Ισαΐας επιβεβαιώνει την ερήμωση της Ιερουσαλήμ πριν από τη βασιλεία του Ιησού. Λέει, ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ερημωμένους τόπους αυτής. Όταν έρχεται δηλαδή ο Ιησούς να βασιλέψει επί της γης, βρίσκει σε ερήμωση την Ιερουσαλήμ και την ξανακτίζει και την ονομάζει Νέα Ιερουσαλήμ. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ανάστηθη Ιερουσαλήμ. Ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ, ο Ιησούς. Αυτός θέλει ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης. Ισαΐας Νιδέλτα 5.
0: Να βάλουμε ένα κόμμα, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, για τους Έλληνες αναφέρει κάτι, θα μας πιάσει εμάς όλο αυτό?
1: Την Ελλάδα δεν θα την, πώς το λένε, πάρει πολύ η μπάλα στον πυρηνικό πόλεμο που θα γίνει στην Ασία. Γιατί ο έκτος άγγελος στην Αποκάλυψη λέει ότι από αυτή τη σύραξη του Εφράτη όπως την ονομάζει, που είπε και ο Παΐσιος, θα χαθεί το 1/3 του γήινου πληθυσμού. Άρα, να μην το πολύ συζητάμε, η Αμερική θα χτυπήσει την Κίνα, θα εμπλακούν Ινδία και Πακιστάν, θα εμπλακεί το Ιράν και καταλαβαίνεις ότι από εκεί χάνεται το 1/3 του γήινου πληθυσμού.
0: Εμείς δηλαδή πάνω θα το προσπεράσουμε αυτό.
1: Νεκροί.
0: Θα το προσπεράσουμε αυτό. Εμείς δηλαδή δεν θα μας πιάσει τόσο πολύ. Δηλαδή θα συνεχίσουμε να ψήνουμε. Θα συνεχίσουμε να ψήνουμε, κύριε Θεοδόση, εμείς εδώ.
1: Ναι, η Ελλάδα δεν θα βλαφτεί τόσο πολύ. Η Ασία θα βλαφτεί. Και λέει παρακάτω, γιατί ο Τραμπ μπορεί να μην θέλει τον πόλεμο, αλλά αν του ερημώσουν την Ιερουσαλήμ τι θα κάνει? Δεν θα μπει στον πόλεμο? Θα μπει. Τι κάνει λοιπόν η προφητεία παρακάτω? Τι λέει? Ότι όταν χτυπηθεί και η Δαμασκός, αυτό το λέει ο Ισαΐας, μετά την καταστροφή της Δαμασκού επεμβαίνει ο Ιησούς, είναι η δευτέρα παρουσία, στα πράγματα της γης. Έρχεται για να πάρει, λέει ο Ζαχαρίας ο προφήτης, το 1/3 του γήινου πληθυσμού. Δηλαδή ένα τρίτο θα χαθεί στον πόλεμο, τον τρίτο παγκόσμιο. Μένουν δύο τρίτα. Το ένα τρίτο θα φύγει με τον Ιησού στην Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι ο κύβος στο διάστημα, που τα κατοχικά νέα βγάλανε και φωτογραφία του κύβου μπροστά στον ήλιο. Φαίνεται ένα τεράστιο πλανητικό σύστημα, το οποίο έχει σχήμα κύβου, γιατί λέει η Αποκάλυψη ότι η πόλη αυτή, το μήκος, το πλάτος και το ύψος είναι ίσα, άρα κύβος. Και πραγματικά τα κατοχικά νέα, έχω τη φωτογραφία, δείχνουν ένα κύβο μπροστά στον ήλιο. Εκεί θα μας πάει λοιπόν για να μας διαφυλάξει από τις καταστροφές που θα βρεθεί η γη στο τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου. Θα πέσουν αστεροειδείς, καύμα από τον ήλιο, θα καυματίσει ο ήλιος στη γη και στο τέλος αναστροφή των πόλων, του μπάριο πλανήτης. Καταστρέφεται λοιπόν η βασιλεία του Αντιχρίστου με τον Αντίχριστο που θα είναι ο νικητής του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα είναι πλανητάρχης, και μετά ακολουθεί η επάνωδος του Ιησού και των σεσωσμένων λαών, που ξεκινάει στη γη μας η βασιλεία του Ιησού μας. Και τότε βρίσκει σε ερήμο στην Ιερουσαλήμ και την ξαναφτιάχνει και την κάνει πρωτεύουσά του. Αυτά, παιδιά, είναι τα παρακάτω που λέει ο προφητικός λόγος της Βίβλου. Απίστευτα, μου λέει ο Χαρδαβέλλας τότε. Του λέω, ναι Κώστα μου, απίστευτα. Αλλά έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που το 90% έχει βγει.
0: Ναι.
1: Και μένει το 10% το απίστευτο.
0: Η Τουρκία λέει, δεν θα πάθει τίποτα, η Τουρκία.
1: Λέει, έτσι που το τοποθετείς, έχεις δίκιο.
0: Ωραία, θα πάθει τίποτα η Τουρκία. Αφήστε το Χαρδαβέλα, θα πάθει τίποτα η Τουρκία.
1: Η Τουρκία, αγαπητέ μου, θα την πατήσει, από ό,τι λένε και οι Άγιοι της Ορθοδοξίας. Γιατί? Γιατί θα ηγηθεί ο Ερντογάν των μουσουλμάνων. Οι μουσουλμάνοι θα χάσουν σε αυτόν τον πόλεμο. Και μπορεί μετά να τριχοτομηθεί η Τουρκία, να πάρουν ένα μέρος οι Κούρδοι, να πάρουν ένα μέρος οι Αρμένοι και το υπόλοιπο να το πάρουμε εμείς. Άρα λοιπόν αυτά θα γίνουν όμως στη βασιλεία του Αντιχρίστου, που θα κρατήσει μόνο 42 μήνες, δηλαδή 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια θα μας πάρει ο Ιησούς στην Άνω Ιερουσαλήμ, για να μας διαφυλάξει από τις καταστροφές που
0: θα... Ποια είναι η Άνω Ιερουσαλήμ?
1: Ο κύβος στο διάστημα που σου είπα. Υπάρχει ένας πλανήτης σε σχήμα κύβου.
0: Ναι. Ναι. Προσπαθώ να...
1: Άνω Ιερουσαλήμ.
0: Προσπαθώ να βαδίσω λέει... παράλληλα με τη σκέψη σας, αλλά εδώ πέρα λίγο χάνομαι.
1: Πες μου.
0: Πώς θα μας πάρει εκεί πέρα πάνω?
1: Α, εδώ θα κάνουμε μία εκπομπή με τις νεφέλες της Βίβλου. Όπου η Βίβλος αναφέρει νεφέλες, είναι αστρόπλια.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι?
0: Κάθομαι, αλλά εδώ τώρα ξεφεύγει η συζήτηση.
1: Ξεφεύγει, βεβαίως. Γιατί κανείς θεολόγος, δόγμα, πατριάρχης, θρησκευτικός ηγέτης, δεν έκατσε να μελετήσει αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Όπου η Γραφή αναφέρει νεφέλες, είναι τα αστρόπλια των θεών.
0: Και με πού αυτά μετακινούνται,
1: λέει
0: πού
1: η Σουμεριακή Γραμματεία.
0: Πού θα οδηγούν αυτά τα αστρόπλια?
1: Άκουσε τώρα την απόδειξη, θα την πω πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Είναι στο βιβλίο του Ιώβ, που για πρώτη φορά αναφέρεται.
0: Ναι.
1: Ο Λεβιάθαν λέει, το σχήμα του είναι δύο ασπίδες ενωμένες. Βάλε μια ασπίδα από πάνω και μια ασπίδα από κάτω.
0: Ναι.
1: Τι σχήμα σου δίνουνε? Υπταμένου δίσκου. Και ούτε αέρας, λέει, δεν ξεφεύγει ανάμεσά τους. Όταν φεύγει, αφήνει φωτεινή πορεία πίσω του. Και το τρίτο εδάφιο βλέπει τα πάντα από ψηλά.
0: Δηλαδή μιλάμε
1: είναι
0: για διαστημόπλια.
1: Είναι ο κροκόδιλος που λένε τα υπόλοιπα εδάφια και ο θαλάσσιος λέων. Όχι βέβαια. Άρα το εβραϊκό ιερατείο προσπάθησε να κρύψει την πληροφορία. Γιατί αυτά τα τρία εδάφια πρέπει να είναι από το Μωυσή. Γιατί μια νεφέλη οδηγούσε το Μωυσή στην έξοδο. Και σηκώθηκε, λέει, η νεφέλη. Και μπήκε ανάμεσα στο στρατόπεδο των Αιγυπτίων και στο στρατόπεδο των Εβραίων και το ένα δεν επλησίασε το άλλο. Και μετά δημιούργησε μαγνητικό πεδίο και χωριστήκαν τα ύδατα και περάσαν οι Εβραίοι. Και μετά έκλεισε το μαγνητικό πεδίο, πλημμύρισε πάλι η θάλασσα και πάει η στρατιά των Αιγυπτίων και ο Φαραώ Τούθμος ο δεύτερος που ήταν επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι
0: προσπαθώ, μελέτη. Προσπαθώ είναι η αλήθεια.
1: Καταλαβαίνεις
0: και...
1: τι μελέτη έχει γίνει τώρα,
0: έχει,
1: λοιπόν.
0: Φοβερή μελέτη έχει γίνει. Θέλω να καταλάβω λίγο. πώς είστε τόσο σίγουρος ότι είναι έτσι όπως τα σκέφτεστε τα πράγματα?
1: Γιατί έχω κάνει ολόκληρη μελέτη για τις νεφέλες της Αγίας Γραφής. Και ο Ιησούς μας στην ανάληψή του νεφέλη υπέλαβεν αυτόν.
0: Ναι.
1: Μία νεφέλη τον πήρε και έφυγε από τη γη.
0: Ναι.
1: Έχω όλα τα εδάφια, θα κάνουμε μία μελέτη μόνο για τις νεφέλες. Και θα σου παρουσιάσω όλες τις αποδείξεις ότι τον Μωυσή τον οδηγούσε νεφέλη στην έξοδο. Μία νεφέλη μετά πήρε τον Ηλία και τον ανέβασε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Μετά αναφέρεται ότι...
0: Γιατί όμως ονομάζεται Άνω Ιερουσαλήμ, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Γιατί είναι τόπος στο διάστημα, είναι έξω από τη γη μας. Αυτή
0: ναι, τόπο, γιατί αυτός... να λέγεται Ιερουσαλήμ, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αρχικά ο ελληνισμός με όλο αυτό, υπήρχαν δηλαδή από τους αρχαίους Έλληνες κάποιες αναφορές, κάποιες προφητείες.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν αναφορές στην ελληνική γραμματεία για τις νεφέλες. Τις έχω. Επίσης, θέλω να σου πω ότι η Ιερουσαλήμ είναι ελληνική πόλη. Είναι τα περίφημα σόλυμα τα οποία είχαν κάνει οι κριτικοί όταν είχαν περάσει στην απέναντι μικρασιατική ακτή και κάνανε και την Πεντάπολη την περίφημη, τη Γάζα, την Ασκαλών κτλ. Τότε κάνανε και τα σόλυμα και όταν την κατέκτησε την πόλη ο Δαβίδ την ονόμασε Ιεροσόλυμα. Αυτή την πόλη την κάνει πρωτεύουσά του ο Ιησούς στη βασιλεία του. Θα βασιλεύει σε μια ελληνική πόλη, παιδιά. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που το λέω.
0: Υπήρχαν και οι Σόλυμοι, οι οποίοι από ό,τι λέει ο Ηρόδοτος ήταν απόγονοι των Κρητών.
1: Μπράβο. Γιατί οι Κρητικοί, όταν ο Μίνωας ο δεύτερος με το Σαρπιδόνα έγινε μια εμφύλια διαμάχη για το θρόνο της Κρήτης, επικράτησε ο Μίνωας. Ο Σαρπιδόνας λοιπόν πήρε τους ακολούθους του και περάσανε απέναντι και ενώθηκαν με τους Σόλυμους. Και εκεί φτιάξανε τα Σόλυμα και κατόπιν όταν πέρασε ο Αβραάμ, οι Φιλιστέοι τον φιλοξένησαν. Δηλαδή προτού δημιουργηθούν οι Εβραίοι σαν έθνος, οι Φιλιστέοι ήταν εκεί.
0: Ναι, και ήταν μια ελληνική απικία εκεί πέρα, γιατί το όνομα Σιών προέρχεται από τη δωρική λέξη Σιός που σημαίνει Θεός.
1: Μπράβο
0: και
1: σου.
0: Στην κορυφή του όρους εκείνου που εχτίσαν τον ναό του πολιούχου Θεού της πόλεως, του μέγιστου Θεού των Ελλήνων, ο ναός ονομάστηκε Διός Σολυμαίος.
1: Μπράβο.
0: Και μετά ήρθε ο Δαβίδ, γκρέμισε τον ναό,
1: ναό του Γιαχβέ,
0: και στα ερείπια του ναού έκτισε του Σολομών το ναό.
1: Πολύ σωστά. Μπράβο.
0: Αυτά τα γνωρίζω, ναι. Από εκεί πέρα αυτό λοιπόν, με τα άστρο...
1: Εμείς και
0: δηλαδή.
1: Οι Εβραίοι εμπλεκόμαστε αιώνες στην παγκόσμια ιστορία.
0: Πάντως όλα είναι χτισμένα πάνω σε αρχαιοελληνικές απικίες και σε αρχαιοελληνικούς πολιτισμούς.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί είχαμε καταφέρει να κατοικήσουμε όλη τη Μεσόγειο και να κάνουμε απικίες.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι όταν επεκράτησαν οι Σελευκίδες μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, οι Σελευκίδες πήρανε την Ιερουσαλήμ και μετατρέψανε το ναό του Γιαχβέ σε ναό του Ολυμπίου Διός. Τότε είναι που εξεγέρθηκαν οι Μακαβαίοι, ξεκίνησε ο πόλεμος αυτός. Νικήσαμε στη μάχη του Μπεθ Ζαχαρία, αλλά πάλι η μαλακία μας, των Ελλήνων, η διχόνοια.
0: Μην βρίζετε στον αέρα, κύριε Θεοδόση.
1: Ναι, γιατί δεν μπορώ να το αποδώσω καλύτερα.
0: Εντάξει, θα το μεταφράσει κανένας μετά από 120 χρόνια κάπως όμως αυτό, γι' αυτό
1: λοιπόν,
0: το πούμε κάπως.
1: Άκου τι κάναμε. Ενώ είχαμε νικήσει τους Μακαβαίους,
0: ναι,
1: ένας φετεριστής του θρόνου των Σελευκηδών, πάει να διεκδικήσει το θρόνο και εγκαταλείπει η μακεδονική στρατιά, οι Σελευκίδες, την Ιερουσαλήμ, υπογράφει μια συνθήκη ειρήνης με τους Μακαβαίους για να προλάβει να σώσει το θρόνο των Σελευκηδών από το σφετεριστή. Και έτσι ξαναπαίρνουν οι Εβραίοι την Ιερουσαλήμ και ξανακάνουν το ναό, ναό του Γιαχβέ.
0: Η Ελλάδα αυτά πιστεύετε, έχουμε μέλλον εδώ στην Ελλάδα, τι πιστεύετε?
1: Μα όταν μετά ο Κύριος θα επιστρέψει με τους εσωσμένους, καταλαβαίνετε ότι οι λαοί θα ξεχάσουν τον πόλεμο. Θα είναι αδελφά τα έθνη μεταξύ τους. Οι Έλληνες θα κατοικήσουν στην Ελλάδα. οι Γερμανοί στη Γερμανία, οι Αμερικάνοι στην Αμερική, αλλά όλοι θα είναι αδελφομένοι. Όλοι θα είναι του Ιησού μας. Τέρμα τα δόγματα. Όλοι θα ανήκουμε στον Κύριο τότε. Αυτά λέει η Αγία Γραφή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όχι μονάχα θα έχουμε ειρήνη μεταξύ μας.
0: Αυτό μετά από πόσα χρόνια όμως. Εμείς από ό,τι καταλαβαίνω θα ζήσουμε εδώ πέρα το τρίτο παγκόσμιο, έτσι πως τα εξηγείτε.
1: Βέβαια. Και θα σου δώσω τώρα την απόδειξη ότι είμαστε η γενιά που θα τα δει όλα. Ρωτάνε οι μαθητές των Ιησού μια πολύ ανθρώπινη ερώτηση. Πότε θα έρθει η βασιλεία σου? Τι να τους πει τότε, ότι η βασιλεία μου είναι μετά από 2.000 χρόνια? Δεν μπορούσαν να τους το πει. Ποιος θα αγωνιζότανε για μια βασιλεία μετά από 2.000 χρόνια? Τους απάντησε όμως. Πρόσεξε την απάντηση. Τους έδωσε ένα ιστορικό γεγονός και τους είπε ότι η γενιά που θα το βλέπε θα έβλεπε και τη βασιλεία του. Τους είπε, η Ιερουσαλήμ θα πατείται από ξένα έθνη μέχρι να λήξουν οι καιροί των εθνών. Η γενιά που θα δει τους Εβραίους να ξαναπάρουν την Ιερουσαλήμ από τα έθνη, αυτή η γενιά δεν θα παρελθεί, θα δει τη βασιλεία μου. Και μέσα η Βίβλος, ο Δανιήλ έδινε το μισό της περίοδου και η Αποκάλυψη το άλλο μισό, 2.550 χρόνια θα κράταγε αυτή η κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τα έθνη. Την εποχή του Ιησού την είχαν οι Ρωμαίοι, από ό,τι θυμάσαι. Πότε έληξαν αυτά τα 2.550 χρόνια από την πρώτη κατάκτηση των Χαλδαίων? Λήξανε το 1967. Ξέρεις τι έγινε τότε?
0: Τι?
1: Οι Εβραίοι με τον Μωσέ Νταγιάν, με τον πόλεμο των 6 ημερών, ξαναπήραν την Ιερουσαλήμ, εκπληρώνοντας τη μεγαλύτερη προφητεία της Βίβλου, χωρίς να το γνωρίζουν. Η γενιά λοιπόν, η δική μας, που είδε αυτά τα γεγονότα το 67, δεν θα παρελθεί, θα δει και τη βασιλεία του Ιησού στη γη.
0: Πρώτη εκπομπή πάντως, μπορώ να πω ότι έχουμε μπει πολύ δυναμικά για το 2026.
1: Είμαι στη διάθεσή σου να κάνουμε μία εκπομπή για τις νεφέλες, να κάνουμε μία εκπομπή για τη βασιλεία του Ιησού μας στη γη.
0: Για την αρχαία Ελλάδα, για την αρχαία Ελλάδα, για την αρχαία Ελλάδα έχουμε.
1: Βεβαίως και έχουμε.
0: Τι έχουμε για αρχαία Ελλάδα? Η αρχαία Ελλάδα με τρελαίνει, μου αρέσει πολύ.
1: Για την ελληνική γραμματεία που λέει για τις νεφέλες, μπορούμε να πούμε.
0: Για ό,τι θέλετε θα πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ απλά θεωρώ ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν και τους φιλόσοφους, ήταν άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την εμπειρία μπόρεσαν να αποκτήσουν έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που έφερε την εξέλιξη και την ανάπτυξη. Μετά από αυτούς οι υπόλοιποι απλά αντέγραφαν και υιοθέτησαν διάφορα στοιχεία και
1: πολεμάνε
0: μέχρι σήμερα τον ελληνισμό για αυτό το λόγο, για να υιοθετήσουν ότι αυτοί τα κατάφεραν όλα.
1: Είχαμε έναν υπέροχο πολιτισμό που πρέπει να τον συνεχίσουμε.
0: Πώς θα το συνεχίσουμε?
1: Γιατί είναι ο πολιτισμός των φωτεινών που λέμε.
0: Του φωτός.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά πώς θα το συνεχίσουμε?
1: Πρέπει να έχεις άξια ηγεσία, αγόρι μου.
0: Αυτό πώς θα γίνει?
1: Χρειαζόμαστε έναν ηγέτη και αυτός είναι μόνο ο Ιησούς μας.
0: Κάποιος αυτές τις προφητείες δεν έγραψε ότι θα φύγει ο Κούλης κάπου? Δεν το έχετε διαβάσει? Δεν υπάρχει.
1: Δεν ασχολείται με τον Κούλη η Αγία Γραφή.
0: Α, ναι. Όχι μόνο για την Αγία Γραφή, γενικά εννοούσα.
1: Μάλλον ο Τραμπ θα ασχοληθεί.
0: Μάλλον ο Τραμπ. Το πιστεύετε? Γιατί εντάξει, εδώ πέρα τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ισχυρός παράγοντας. Το πιστεύετε αυτό? Τι να πω, κύριε Δωδός, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Απλά πρέπει κάποιος για να μπορέσει να παρακολουθήσει.
1: Θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Τώρα είπαμε μία.
0: Ναι, πρέπει να παρακολουθήσει το τι λέτε.
1: Όλης προφητείας. Αλλά από εδώ και πέρα θα μιλάμε θέμα-θέμα.
0: Ναι, απλά ακούστε με λίγο. Για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει αυτά που λέτε, πρέπει να τα λέμε λίγο πιο αργά και λίγο πιο οργανωτικά, θα λέγα, λίγο πιο συντονισμένα, για να μπορούν να μπαίνουν και αυτοί στον τρόπο σκέψης σας. Εγώ προσπάθησα λίγο να καταλάβω κάποια πράγματα. Ένα σημείο δεν κατάλαβα. Θέλω λίγο να μου το ξαναεξηγήσετε, αν μπορείτε.
1: Πες μου.
0: Δεν κατάλαβα τι αναφέρει για την Άνω Ιερουσαλήμ και με αυτά εδώ πέρα τα αστρόπλια. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι ο τόπος του Θεού, γιατί ο Ιησούς λέει στους μαθητές ότι ο πατέρας μου έχει τόπο στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τόπος είναι ο Νιμπύρου. Έρχεται από την άλλη άκρη του σύμπαντος κάθε 3.600 χρόνια. Αυτός ο τόπος του Θεού που μας πλησιάζει προκαλεί στο τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου και την πτώση των αστεροειδών και το καύμα από τον ήλιο και την ανατροπή της γης, γιατί πλησιάζει και περνάει κοντά μας. Εκτός όμως από τον τόπο του Θεού, έχουμε και έναν ενδιάμεσο σταθμό που λέγεται Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι πολύ πιο κοντά μας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μέσα λέει ότι επισκέφθηκα την Άνω Ιερουσαλήμ, σε όραμα προφανώς, και είδα πράγματα, λέει, ανεκλάλητα που δεν μπορώ να σας πω, και πλήθος αγγέλων. Πραγματικά λοιπόν, εκεί η Αποκάλυψη αναφέρει ότι το μήκος, το πλάτος και το ύψος της πόλης είναι ίσα και μας δίνει το σχήμα κύβου. Υπάρχει λοιπόν ένα κυβωτιόσχημο, αν θέλεις, τεράστιο πλανητικό σύστημα,
0: ναι,
1: το οποίο είναι μία έδρα του Θεού, το οποίο είναι πιο κοντά μας από τον τόπο του Θεού που ξεμακραίνει. Στην Αγία Γραφή ο Νιμπύρου αναφέρεται σαν Ολάμ. Τους λέει στους Εβραίους, σε αυτή τη γη που σας έδωσα θα κατοικείτε από Ολάμ σε Ολάμ. Και λέει στους Ψαλμούς ότι έρχεται από γης μακράς ο Κύριος και τα όπλα της αγανακτήσεως αυτού.
0: Ναι, απλά ξέρετε κάτι. Οι αρχαίοι Έλληνες, από όσο γνωρίζω, στον Όμηρο, ας πούμε, που έχω διαβάσει, στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, λέγανε ότι μετά το θάνατο η ψυχή κατεβαίνει στον Άδη. Ή ότι υπάρχουν, ας πούμε, οι ψυχές οι οποίες ζουν σαν σκιές χωρίς χαρά.
1: Οι Έλληνες αναφέρουν τον Ολάμ ή τον Ιμπυρού σαν έμεση.
0: Ναι. Άρα στην ουσία είναι άλλες ονομασίες για κάποια αρχαιοελληνικά, κάποιες αρχαιοελληνικές ονομασίες. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τις Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τις αρχαιοελληνικές ονομασίες όμως, κύριε Θεοδόση?
1: Όχι, πρέπει να καταλαβαίνουμε σε κάθε λαό ποια είναι η ονομασία του συγκεκριμένου πλανήτη.
0: Πώς ονομαζόταν δηλαδή αυτά τα Άνω Ιερουσόλυμα στην αρχαία Ελλάδα?
1: Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ξέρανε για Άνω Ιερουσαλήμ.
0: Ναι, πώς το μεταφράζανε?
1: Ξέρανε για τον Ιμπύρου, την έδρα του Θεού, και την αναφέρουν σαν έμεση.
0: Ναι.
1: Οι Σουμέροι σαν Ιμπύρου, η Βίβλος σαν Ολάμ.
0: Ναι. Οπότε συμφωνούν σε αυτό.
1: Αλλά ο ενδιάμεσος διαστημικός σταθμός είναι η Άνω Ιερουσαλήμ.
0: Ναι.
1: Εκεί πήγανε ο Μωυσής όταν πέθανε. Έγινε πόλεμος, λέει, ανάμεσα στο Μιχαήλ, τον Αρχάγγελο,
0: ναι,
1: και στο Διάβολο.
0: Ναι.
1: Για το πτώμα του Μωυσέως.
0: Mm-hmm.
1: Κέρδισε ο Μιχαήλ, ανέστησε τον Μωυσή, του έδωσε πνευματικό σώμα και τον έστειλε να πάει στην Άνω Ιερουσαλήμ. Μετά από αιώνες πάει Νεφέλη, παίρνει και τον Ηλία και τον πάει και αυτόν στην Άνω Ιερουσαλήμ. Και μετά πάλι από αιώνες ο Μωυσής και ο Ηλίας παίρνουν Νεφέλη και κατεβαίνουν στο όρο Σταβόρ για να ενισχύσουν τον Ιησού μας εν όψη του μαρτυρικού του θανάτου. Του είπανε να μην δηλιάσει και να πάει μέχρι το τέλος, γιατί ο πατέρας του θα τον αναστήσει. Αυτό έγινε στο όρο Σταβόρ. Η μεταμόρφωση του Σωτήρα, θα την ξέρεις.
0: Ωραία, οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι μια οπτική γωνία μέσα από την Αγία Γραφή, όπως πολύ καλά μας εξηγήσατε, αλλά δεν θα έπρεπε λίγο να τα συνδυάσουμε και με άλλους τρόπους σκέψης, όπως σκέφτονται οι κυβέρνηση, πώς σκέφτονται...
1: Υπάρχει το Ραμαγιάννα των Ινδών,
0: ναι,
1: που αναφέρει για τα Βιμάνας, που είναι τα αστροσκάφη των θεών. Και αναφέρει ότι αυτά δεν στρίβουνε, και το λέει και ο Εζεκίλ μέσα στη γραφή ότι δεν στρίβουνε. Πάνε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, απότομα και κινούνται. Σταματάνε στον αέρα. Μπορούν να γίνονται αόρατα. Όλα αυτά τα λέει για τα Βιμάνας η Ραμαγιάννα των Ινδών. Mm. Έχουμε πολλά να πούμε για τα αστροσκάφη των θεών. Γιατί όλο το σύμπαν κατοικείται από αγγέλους.
0: Ναι.
1: Βέβαια το 1/3 των αγγέλων έχουν πάει με το διάβολο, έτσι. Ήτανε η αποστασία.
0: Δηλαδή
1: αυτή...
0: παλεύει το σκοτάδι με το φως αυτή τη στιγμή.
1: Α, μπράβο. Γιατί η αποστασία τους ποια ήτανε? Θέλανε εκείνοι να αποφασίζουν τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ενώ ο Θεός μας ήθελε μια κοινωνία με αρχές και αξίες. Να σε σέβομαι και να με σέβεσαι.
0: Ωραία.
1: Ενώ αυτοί ονομαστήκανε η Ελοχήμ της γνώσεως του καλού και του κακού.
0: Ναι.
1: Εκείνοι θα αποφασίζανε τι είναι καλό και τι είναι κακό.
0: Ωραία. Ωραία. Κύριε Θεοδωσή, ένα μήνυμα για την νεολαία έχετε να στείλετε?
1: Ναι. Στην αρπαγή που θα γίνει,
0: ναι,
1: όλοι να είμαστε με τον Ιησού μας, όχι με τον Αντίχριστο, για να κρατήσουμε περιουσίες για λίγο ακόμα, καριέρες, αυτοκίνητα κτλ.
0: Άρα όχι με το χρήμα.
1: Α, μπράβο.
0: Ωραία.
1: θα φύγουμε για λίγο από τη γη 3,5 χρόνια.
0: Πού πάμε?
1: Και μετά, όταν τελειώσει η βασιλεία του Αντιχρίστου, όπως είπαμε, θα τελειώσει με χτυπήματα, θα ξεκινήσει η βασιλεία του Ιησού μας επί της γης, εν εις δικαιοσύνη θα κατοικεί.
0: Πού θα πάμε? Τρία χρόνια πού θα πάμε?
1: 3,5 χρόνια θα είμαστε στην έναν άλλο πλανήτη, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Και μετά θα γυρίσουμε.
0: Α, θα φύγουμε δηλαδή για άλλο πλανήτη?
1: Φεύγουμε από τη γη για 3,5 χρόνια, εγκαταλείπουμε τα πάντα και ακολουθούμε τον Ιησού.
0: Και ποιος θα ταΐζει τα γατιά σπίτι, κύριε Θεοδόση?
1: Αυτό με κάνει να γελάω, γιατί έχω μια φίλη στην Κύπρο,
0: ναι,
1: που μου λέει: Στάθη, εγώ θα πω του Ιησού, αν δεν πάρω και το σκύλο μου μαζί, δεν μπαίνω στην Εφέλη.
0: Και εγώ θα πω
1: λέω να κάνουμε μια κτηνονεφέλη, να βάλουμε τα σκυλάκια μέσα.
0: Χωρίς το γάτο μου δεν πάω πουθενά. Να μαλώσουμε εκεί πέρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω. Πόση χωρητικότητα να έχουν αυτά τα αστρόπλια αυτά εδώ πέρα που λέτε? Δηλαδή θα παίξουμε κλωτσομπουνιές εκεί πέρα, ποιος θα μπει μέσα?
1: Όχι, γιατί θα γεμίσει η γη από αστροσκάφη τέτοια.
0: Α, θα γεμίσει.
1: Είναι τα άτια, τα ούφο, πώς τα λένε. Αυτό το άτλας που έρχεται, είδες πόσα χιλιόμετρα είναι, λέει, μήκος και πόσα πλάτος.
0: Και σε πόσα χρόνια πιστεύετε θα γίνει κάτι τέτοιο? Να ξέρω, να ξέρω να μην πάρω άλλο κατοικίδιο, όχι τίποτα.
1: Δεν έχεις καταλάβει, μιλάμε για πολύ κοντά τα πράγματα.
0: Πολύ κοντά.
1: Όλα θα ξεκινήσουν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος. Μετά από κανένα μήνα τελειώνει και η Δαμασκός και έρχεται η αρπαγή με τον Ιησού μας. Όλα θα ξεκινήσουν να τρέχουν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, παιδιά. Η Βίβλος δεν μας λέει έτη, μας λέει τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν μέχρι την εμφάνιση.
0: Καταλαβαίνω. Σε αυτόν τον άλλο πλανήτη που θα πάμε για τρία χρόνια, μπορούμε, ας πούμε, να επιλέξουμε με ποιους θα πάμε? Γιατί εγώ με μερικούς δεν θέλω να πάω σε άλλο πλανήτη.
1: Μόνο όσοι επικαλεστούν τον Κύριο,
0: ναι,
1: θα μπουν στα αστρόπια των Θεών και θα πάμε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Τι σημαίνει επικαλούμε τον Ιησού? Τον αναγνωρίζω σαν βασιλιά της γης και σαν Μεσσία. Τι σημαίνει τον αναγνωρίζω σαν Μεσσία?
0: Ναι.
1: Είναι αυτός που θα μου δώσει αιώνια νεότητα, που το κέρδισε με το θάνατό του αυτό που είχε χάσει ο Αδάμ.
0: Φύγαμε για άλλο πλανήτη. Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοδόση.
1: Άντε.
0: Υγεία.
1: Ίδια νεφέλη θέλω να είμαστε.
0: Υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα 22 Αυγούστου 2026 και είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά, παρότι είναι άκομψο γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, αλλά το αναφέρω με αφορμή λοιπόν μια συζήτηση που είχα νωρίτερα στην ΕΡΤ News. Αλλά θέλω να καταδείξω και να αναδείξω μια συμπεριφορά και μια λογική η οποία διέπει την κυβέρνηση. Σε συζήτηση που δεν ήθελα να μπω γιατί δεν είχαμε και το χρόνο με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Βούλτεψη. Η κυρία Βούλτεψη εξέφρασε την άποψή της, γι' αυτό και δεν θα σταθώ επειδή δεν μπορεί να απαντήσει, ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, ότι η Τουρκία καταραίει, ότι οι Τούρκοι πολίτες πεινούν, καθώς ο πληθωρισμός όντως στην Τουρκία τρέχει με διψήφια νούμερα. Έχω μια τελείως διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων και θα σας πω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η Τουρκία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν πτωχευμένη χώρα. Ήταν μια χώρα η οποία είχε μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχε καταρρεύσει οικονομικά. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στους G20. Η Τουρκία το 2025 είχε εξαγωγές αμυντικού υλικού 11 δις δολάρια. Ακούστε λίγο το νούμερο. 11 δις δολάρια εξαγωγές. Και αυτό το νούμερο τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί γεωμετρικά. Εξάγει αμυντικό εξοπλισμό σε 170 χώρες. Είναι νομίζω η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα σε αυτοκίνητα. Είναι μια χώρα η οποία έχει πρωτογενή τομέα και δευτερογενή τομέα τεράστιο. Θέλω να καταλήξω ότι είναι μια χώρα η οποία δεν εξαρτάται από τον τουρισμό. Εμείς για να εισπράξουμε 11 δις δολάρια με τη βαριά μας σε εισαγωγικά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός, δεν ξέρω πόσους φρέντους

με αφορμή, για να κλείσω το θέμα Τουρκία, της πρόσφατης συμφωνίας της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, έχω να πω το εξής. Σε ανύποπτο χρόνο, το χειμώνα, σε μια κύρωση σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας, Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Σαουδικής Αραβίας, είχα πει, όχι γιατί έχω κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά επειδή μου αρέσει να διαβάζω τους αριθμούς, είχα πει το εξής: οι μέρες που η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία είχαν διακόψει τις όποιες διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις είχαν, αποτελούν παρελθόν. Αυτά τα λέγαμε το χειμώνα. Η δολοφονία του Κασόγκη ήταν αυτή η οποία είχε διαρρήξει τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Κάτι όμως το οποίο φαίνεται ότι πήγαινε προς εξομάλυνση. Και λέω φαινόταν ότι πήγαινε προς εξομάλυνση από το γεγονός ότι κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια αυξάνονταν οι οικονομικές συναλλαγές και κυρίως οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την Σαουδική Αραβία σε αμυντικό εξοπλισμό. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και παρά τις επισημάνσεις, θα μου πεις και γιατί να σε άκουσε. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται είχαμε δίκιο σε αυτή την ανάγνωση των πραγμάτων. Παρά τις επισημάνσεις δεν τις ανέγνωσε σωστά η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση η οποία συνεχίζει να έχει στη Σαουδική Αραβία μια συστοιχία Patriot, μια συστοιχία η οποία αποτελείται πέρα από το οπλικό σύστημα και από περίπου 100 Έλληνες και Ελληνίδες στρατιωτικούς, και αναδεικνύει αυτό το οποίο πάρα πολλές φορές έχουμε πει. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα με αμέτρητα χρήματα, με πάρα πολλά χρήματα. Μπορεί να αγοράσει ανά πάσα στιγμή πάρα πολλά οπλικά συστήματα. Δεν μπορεί όμως να βρει ανά πάσα στιγμή ένα τόσο εξελιγμένο σύστημα, έτοιμο παράδοτο, έτοιμο πόλεμο και κυρίως με προσωπικό εκπαιδευμένο. Θα πρέπει, και επειδή το Νοέμβρη λύγει η σύμβαση την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία, οπότε μην ακούσετε τίποτα παπάδες που θα μας πουλήσουν ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να το παίξει σκληρή και επαναφέρει στην Ελλάδα την συστοιχία, όπως το σύνολο της αντιπολίτευσης ζητά μετά από την εξέλιξη την οποία είχαμε. Λίγη λοιπόν το Νοέμβρη η σύμβαση την οποία είχε υπογράψει η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία, μια σύμβαση η οποία προέβλεπε εξαιτίας ακριβώς της αποστολής της ελληνικής συστοιχίας Patriot, η Σαουδική Αραβία θα αναλάμβανε να αναβαθμίσει όχι μόνο τη συστοιχία την οποία στείλαμε στη Σαουδική Αραβία, αλλά το σύνολο των συστοιχιών Patriot που διαθέτει η Ελλάδα. Αυτό μας είχαν πει από την κυβέρνηση, αυτό διαλαλούσαν, αυτό διατράνωναν για να δικαιολογήσουν την αποστολή στη Σαουδική Αραβία.

Να απολογηθώ που δεν έχω πει τα στοιχεία επικοινωνίας του Mach FM. Θα τα πω τώρα, αν και τα γνωρίζετε περισσότεροι, ήδη στέλνετε μηνύματα στο Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλεντίνα, Μιχάλη, Φάνη, για την επικοινωνία σας λοιπόν σε ό,τι αφορά το Viber, για μηνύματα και μόνο στο 6943635451. Τα email σας στο studio mahi998@gmail.com και τα τηλέφωνά σας στο 2.

10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Ναι, Βαλαντίνα, όντως η Patriot, τους οποίους μεταφέρουμε από μέρος σε μέρος και από νησί σε νησί, αυτή είναι μια ευελιξία την οποία την έχουν τα συστήματα Patriot. Το θέμα είναι γιατί τους έχεις. Φαντάζομαι όταν τους αγοράσαμε, δεν τους αγοράσαμε για τη Βουλγαρία, τους αγοράσαμε ως αμυντικό σύστημα απέναντι στην Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάζουμε κι εμείς, γιατί δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, η Βουλή έχει κλείσει, η Patriot, η συστοιχία που είχε πάει στην Κάρπαθο, θα πάει στην Κρήτη. Αυτό μένει να το δούμε.

Μεγάλη συζήτηση θα υπάρξει τις επόμενες μέρες και ήδη έχει ανοίξει, αλλά υποθέτω ότι θα ενταθεί από τη Δευτέρα, που οι περισσότεροι θα επιστρέψετε στις βάσεις σας. Όσοι έχετε φύγει, με το καλό να επιστρέψετε, αλλά φαντάζομαι ότι από Δευτέρα θα αρχίσει να μπαίνουμε σε φθινοπορεινές, σε φθινοπορεινά ωράρια και λειτουργίες. Άρα η συζήτηση από τώρα και μέχρι την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παραδοσιακά, σε εισαγωγικά το παραδοσιακά, και θα εξηγήσω τι εννοώ, ο εκάστοτε πρωθυπουργός ανεβαίνει για να κάνει εξαγγελίες για το οικονομικό του πρόγραμμα, για τον προϋπολογισμό, για την επόμενη χρονιά, για το τι θα δώσει, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται από τη δεκαετία του 80 και το ΠΑΣΟΚ. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν έχει ανοίξει για τις παροχές τις οποίες θα κάνει ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ. Και κορονίδα αυτής της συζήτησης, και δεν είναι τυχαία η λέξη την οποία χρησιμοποιώ, θα είναι η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, των ατομικών επιχειρήσεων δηλαδή, με τεκμαρτότροπο. Και επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια μικρή αναγωγή, αναδρομή. Ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις εκλογές του 2023, το φθινόπωρο και χειμώνα του 2023. Υπουργός Οικονομικών τότε, και έχει σημασία αυτό που θα σας πω, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Η επιλογή να φορολογηθούν με τεκμαρτό τρόπο τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών ήταν μια επιλογή η οποία δεν έσκασε από τον ουρανό. Ήταν το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο αυτής της κυβέρνησης. Το τονίζω. Το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο, διορθώνω το λάθος μου, όχι αυτής της κυβέρνησης, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι από το 2019, αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Και γιατί το λέω και το τονίζω? Γιατί είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο για το οποίο δεν είχε γίνει καμία συζήτηση προεκλογικά. Καμία αναφορά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, καμία αναφορά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και με το που ξεκινά η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος, στο πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης εντάσσεται και νομοθετείται η τεκμαρτή φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων. Κάποιοι έκτοτε έσπευσαν να χρεώσουν τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση στον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεοχάρη. Για μένα δεν έχει καμία σημασία. Στην προκειμένη περίπτωση τα πρόσωπα δεν παίζουν σημασία. Υπεύθυνος, υπόλογος είναι ο Πρωθυπουργός. Και για την αυτή καθ' αυτή νομοθετική ρύθμιση της τεκμαρτής φορολόγησης, επαναλαμβάνω, ελευθέρων επαγγελματιών, και για την ανακολουθία και εξαπάτηση των ψηφοφόρων.

Στη συζήτηση την οποία έγινε τότε στη Βουλή, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεων, καθώς ήμουν ο εισηγητής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο από τη μεριά της Ελληνικής Λύσης, ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Θεοχάρης, είχε μιλήσει για την κορονίδα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, που δεν ήταν άλλη από την τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία σε πρώτη φάση, κατά τον κύριο Θεοχάρη και τον κύριο Χατζηδάκη πάντα, θα απέδιδε στα δημόσια ταμεία γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην εξέλιξη του προγράμματος και στην ολοκλήρωση του και στην ολότητά του θα έδινε στα δημόσια ταμεία πάνω από 3 δις ευρώ. Αυτή ήταν η πρόβλεψη και η εισήγηση του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών.

και δημιούργησε. Είσαι εισαγωγικά δικά μου κορονίδα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Οδήγησε αρκετούς ελεύθερους επαγγελματίες να κλείσουν βιβλία. Μπορώ να σας πω κλάδους οι οποίοι επλήγησαν. Οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι οποίοι δεν δουλεύουν 300 μέρες το χρόνο, μπορεί να δουλεύουν τις μισές, μπορεί και λιγότερες. Δημιούργησε προβλήματα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πληγεί από την κρίση, είχαν αλλάξει τις συνθήκες δουλειάς τους. Ο τρόπος υπολογισμού, ο τύπος ο μαθηματικός της εφορίας, έβλεπε μόνο την προϋπηρεσία και ανάλογα με βάση και τον κατώτατο μισθό υπολόγιζε το τεκμάρωτο εισόδημα, με αποτέλεσμα να φορολογούνται αυτοί οι άνθρωποι για εισόδημα το οποίο δεν εισέπραξαν ποτέ. Ούτε καν ως τζίρο, όχι ως κέρδος. Έτσι. Έβαλε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται ένα ταξί. Έβαλε στο ίδιο τσουβάλι τα ανήλικα τα οποία κληρονομούν μία επιχείρηση και το οποίο το διόρθωσε τώρα. Πώς το διόρθωσε όμως? Δίνοντάς τους τη δυνατότητα, και λέω τώρα ενώ τον Απρίλιο, την άνοιξη του 2026, τρία χρόνια μετά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμαρωτό εισόδημα. Ανοίγουμε παρένθεση. Αμφισβήτηση τεκμαρωτού εισοδήματος. Τι μας έλεγαν και τι συνεχίζουν να μας λένε? Όποιος θέλει μπορεί να αμφισβητήσει με αίτησή του το τεκμαρωτό εισόδημα. Πόσοι πήγαν να κάνουν κύριε αμφισβήτηση του τεκμαρωτού εισοδήματος, ξέρετε? Ελάχιστος, εγώ δεν ξέρω κανέναν. Γιατί? Είναι όλοι παράνομοι? Είναι όλοι φοροφυγάδες? Όχι. Αν δείτε μόνο τις σημειώσεις και τις οδηγίες χρήσης αμφισβήτησης του τεκμαρωτού εισοδήματος, θα καταλάβετε. Ένας τόμος ολόκληρος. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση, εσύ δεν έχεις φορολογική εκαθάριση, δεν έχει εκαθαριστεί η φορολογική σου δήλωση, αλλά δεν μπορείς να κάνεις χρήση της φορολογικής σου δήλωσης από τη στιγμή που δεν έχει εκαθαριστεί. Στην αρχή δεν άνοιγε και το σύστημα, έκανε 4-5 μήνες να ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των αμφισβητήσεων. Άρα παρέμενες 9-10 μήνες χωρίς φορολογική δήλωση. Και βέβαια, ποιος έχει το σθένος να μπλέξει σε ένα τέτοιο κυκαιώνα? Άρα ελάχιστοι αμφισβήτησαν τα τεκμαρωτά, το τεκμαρωτό τρόπο φορολόγησης. Τι άλλο αποτέλεσμα είχε? Φυσικά την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς στον αέρα. Προκύπτει από τις ανακοινώσεις σαν κατά της Αρχής Δημοσίων Εσόδων και από το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα τρέχοντα ληξιπρόθεσμα. Δεν σας μιλάω για τα παλιά, τα οποία εμπολής μπορεί να είναι και ανεπίδεκτα εισπράξεις. Μιλάμε για τα τρέχοντα ανεισπράκτα της ΑΔΕ από την επιβολή των τεκμάτων του τεκμάτου τρόπου φορολογήσης και μετά. Τι έρχεται να κάνει η κυβέρνηση τρία χρόνια μετά, ακριβώς τρία χρόνια μετά? Να πανηγυρίσει όπως ακριβώς σας το λέω την απόσταση εν μέρη ή εν όλο του τεκμαρωτού τρόπου φορολόγησης από τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάτσε την καλύβα του Χότζα, δηλαδή. Του Χότζα του Ερέα και όχι του Χότζα της Αλβανίας, όπως υποστήριξε νωρίτερα ένας συνομιλητής μου από το Πασόκ.

Σάκη, μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεις για τα οπλικά συστήματα. Μπορούμε να την κάνουμε όποτε θέλεις. Απλά θα χρειαστούμε όχι μία εκπομπή, παραπάνω από μία εκπομπές σχετικά με το αν η Ελλάδα πρέπει να αγοράζει οπλικά συστήματα. Το ιδεατό είναι να τα παράγει. Έχουμε ξαναπεί ότι είμαστε υπέρ των αμυντικών επενδύσεων στην ελληνική λύση και όχι υπέρ των αμυντικών δαπανών. Γιατί από τη στιγμή που έχεις γειτονά σου την Τουρκία, η οποία σε απειλεί, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι πουκάμισο κενό, η οποία σου έχει κάνει επιθέσεις και στον Εύρο και στο Αιγαίο και καθημερινά στον αέρα του Αιγαίου, είσαι υποχρεωμένος να μην συμπεριφέρεσαι όπως το Βέλγιο ή το Λουξεμβούργο, είσαι υποχρεωμένος να είσαι με το όπλο παραπόδα. Και από τη στιγμή που είσαι υποχρεωμένος να είσαι με το όπλο παραπόδα, έχεις υποχρέωση από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο να παράγεις, αλλά και να κερδίζεις χρήματα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ένα Ισραήλ το οποίο να εξάγει αμυντικό εξοπλισμό και όχι να είναι μονίμως πελάτης. Αυτό προς απάντηση για τα οπλικά συστήματα στο φίλο μου το Σάκη.

Επιστρέφω στο θέμα που είχα ξεκινήσει με τις αναμενόμενες εξαγγελίες από τη ΔΕΘ, από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεύτερο θέμα το οποίο διακινείται από τους δημοσιογράφους το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις. 80% νομικά πρόσωπα και 55% για φυσικά πρόσωπα και ελευθερίες επαγγελματίες. Μεγάλη κουβέντα η προκαταβολή φόρου και μεγάλη αδικία, θα έλεγα, η οποία στερεί από τις επιχειρήσεις, είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα, μια σημαντική ρευστότητα. Αν λάβουμε υπόψη μας, θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά, ότι το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες, οικογενειακές ή και ατομικές επιχειρήσεις, στερεί για ένα περίπου χρόνο ένα σημαντικό ποσό ρευστότητας, αφαιρεί ένα μεγάλο ποσό από τη ρευστότητα χωρίς να γνωρίζει και η επιχείρηση και το ίδιο το κράτος πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Δηλαδή έχουμε πολύ τρανταχτά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια, από το 2020 κυρίως και μετά, και με τον COVID. Δηλαδή μια επιχείρηση η οποία το 2019 πλήρωσε προκαταβολή φόρου εισοδήματος και το 2020 έκλεισε και δεν λειτουργούσε εξαιτίας του COVID. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να θυμίσω στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει περάσει τα πάνδυνα, οι επιχειρήσεις της Γούνας, αγροτικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι είχαν συμβόλαια και πουλούσαν αγροτικά προϊόντα στη Ρωσία. Να υπενθυμίσω και την κρίση η οποία περνά η επιχειρηματικότητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε ένα τόσο αβέβαιο περιβάλλον λοιπόν έρχεται το ελληνικό δημόσιο και ζητά από μια επιχείρηση η οποία υποβάλλει τη δήλωσή της την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026 για τα εισοδήματα, άκουσον, του 2027. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό σκέλος, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα και από τις δύο πλευρές, η όποια επιρροή, η όποια αφαίρεση από τα δημόσια έσοδα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αφορά μία και μόνο χρονιά άπαξ. Γιατί την επόμενη η προκαταβολή της προηγούμενης χρονιάς συμψηφίζεται. Άρα, στα δημοσιονομικά έσοδα θα έχει επίπτωση μόνο την πρώτη χρονιά εφαρμογής η όποια μοίρωση ή αφαίρεση της προκαταβολής του φόρου.

γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή και η επικοινωνία είναι αμφίδρομη και δυναμική. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά ταμεία, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μπει στη συζήτηση. Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση, έγιναν οι τρεις από τις τέσσερις επιτροπές πριν κλείσει η Βουλή. Νομίζω την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα ολοκληρωθεί, αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη με την τελευταία επιτροπή, και την Πέμπτη το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Υποθέτω ότι θα εξεταστεί σε μία συνέντευξη, αλλά μόνο την Πέμπτη. Θα μιλήσει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Θα είναι στη Βουλή, θα είμαστε όλοι εκεί. Πρώτο Θεός, θα τοποθετηθώ και εγώ για το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία. Είναι ένας ακόμα πυλώνας του συνταξιοδοτικού, τα επαγγελματικά ταμεία. Εδώ όμως κρύβονται κάποιες πες το παγίδες, πες το όπως θέλεις, ειδικά για αυτούς οι οποίοι θα ζητήσουν να πάρουν το κεφάλαιο το οποίο έχουν καταβάλει για την αποταμιευτικά τα επαγγελματικά ταμεία πριν από το 62ο έτος ηλικίας τους, και αυτό ξέρετε μπορεί να λειτουργήσει αποθαρρυντικά για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να συμμετάσχουν στα νέα επαγγελματικά ταμεία. Εν κατακλείδη θα τα πούμε, θα συζητήσουμε και στην εκπομπή του επόμενου Σαββάτου, και αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η συζήτηση και το νομοθετικό πλαίσιο θα έχει ψηφιστεί με τις πιθανές διορθώσεις, τις πιθανές νομοτεχνικές βελτιώσεις που μπορεί ή δεν θα φέρει, εν πάση περιπτώσει, η Υπουργός η κυρία Κεραμέως. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο αναμένεται να προβληματίσει είναι ο φόρος εισοδήματος, τον οποίο θα υπόκειται η εισπράξη του κεφαλαιοποιημένου εισοδήματος. Ουσιαστικά θα θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και θα φορολογείται σε όσους το ζητήσουν και το λάβουν πριν συμπληρώσουν το 62ο έτος ηλικίας τους, και αυτό νομίζω ότι θα λειτουργήσει πολύ αποθαρρυντικά. Λεπτομέρειες θα έχουμε να συζητήσουμε, σας λέω και πάλι, στην εκπομπή του επόμενου Σαββάτου, και αφού θα έχει συζητηθεί το νομοσχέδιο αυτού του Υπουργείου Εργασίας.

Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι η μη καταβολή 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, δηλαδή η μη καταβολή, η περικοπή, αν το θέλετε έτσι, για να είμαστε ακριβείς στους όρους που χρησιμοποιούμε, η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή του δώρου Χριστουγέννου, του δώρου Πάσχα και του πληρώματος αδείας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, ήταν συνταγματική. Τελεία παράγραφος. Οι δικαστές, το Συμβούλιο της Επικρατείας εμπροκειμένου, όχι όλοι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές, και αυτή είναι προσωπική μου άποψη και όποιος θέλει μπορεί να διαφωνήσει, δικαίωμά του. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι ένα πράγμα. Αποτελείται από ανθρώπους. Και στους ανθρώπους, σε άλλους έχουμε εμπιστοσύνη και σε άλλους όχι. Το ΣΤΕ λοιπόν, στις 20 του μήνα, με την απόφαση την οποία έβγαλε, έκοψε οριστικά και έκλεισε οποιαδήποτε συζήτηση για επαναφορά επιδομάτων ιωτών στο δημόσιο τομέα σε ό,τι αφορά το δικαστικό σκέλος. Τώρα, αν έρθει αύριο μεθαύριο μια κυβέρνηση και τα νομοθετήσει και τα ξαναδώσει, είναι πολιτική απόφαση και δικαίωμά της.

δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία, κύριε Απόστολε, που με καταγράφετε. Άνοιξε χθες, το λέω γιατί το δοκίμασα και έστειλα ήδη μια φαλολογική δήλωση για μια θεία μου η οποία αποβίωσε το 2025, όχι μια θεία μου, η αγαπημένη μου θεία, για τους αποβιώσαντες. Άρα όσοι έχουν την ατυχία να έχουν αποβιώσαντες το 2025, άνοιξε χθες το TaxNet και οι κληρονόμοι με τους κωδικούς του κληρονόμου και όχι του αποβιώσοντα, γιατί έχουν απενεργοποιηθεί, μπορούν να μπουν και να υποβάλουν το ε1 και τα υπόλοιπα έντυπα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, εμπρόθεσμα, επαναλαμβάνω, για αυτούς οι οποίοι αποβίωσαν εντός του 2025, μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά, ούτε μέσω των αιτημάτων, για να μην ταλαιπωρούνται.

έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα, τα υπόλοιπα μέσα, τα παραδοσιακά, να το πω έτσι, επικοινωνίας για τη φορολογική μεταχείριση στις μεταφορές χρημάτων. Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές από αυτό το βήμα, αλλά επανάληψη μητήρ μαθήσεως. Η μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών θα πρέπει, εάν θέλουμε να είμαστε 100% σύνολοι και σίγουροι ότι δεν θα την πατήσουμε, και όταν λέω συγγενών εννοώ κυρίως μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού που δεν είναι άλλοι γονείς με τα παιδιά, οι σύζυγοι μεταξύ τους και οι παππούδες με τα εγγόνια. Αυτοί είναι οι συγγενείς πρώτου βαθμού, όχι τα αδέρφια. Υπερδεύεστε. Τα αδέρφια είναι δεύτερου βαθμού και για τα αδέρφια ως δεύτερου βαθμού συγγενείς δεν ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Έβγαινε λόγω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα με τον παππού, ο οποίος είχε στείλει περίπου 700 ευρώ στην εγγονή του, η οποία σπούδαζε και της επιβλήθη φόρος, μετά από έλεγχο 70 ευρώ και πρόστιμο το 50% του φόρου, άρα 70 συν 35 105, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Η ΑΔΕ έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία κάνει χειρότερα τα πράγματα. Ο νόμος είναι σαφής. Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών συγγενών πρέπει να ακολουθεί εντός εξαμήνου η δήλωση δωρεάς παύλα αγωνικής παροχής στο My Property, για να μην έχεις προβλήματα με τον νόμο, προβλήματα με την ΑΔΕ. Τι είπε η ΑΔΕ? Ότι σε μικροποσά, σε περιπτώσεις συγγενών, δεν κάνουμε έλεγχο. Αυτό είπε. Η περίπτωση την οποία εξετάζεται ήταν κατόπιν ελέγχου και οικειοθελώς πήγε στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου ο παππούς και δήλωσε την δωρεά. Δεν κάνουμε έλεγχο, είπε η ΑΔΕ, άρα δεν κινδυνεύεται. Τελεία. Ανοίξτε μια παρένθεση. Δεν κάνουμε έλεγχο και δεν κινδυνεύεται, είπε ΑΔΕ. Εάν κάνουμε έλεγχο, εάν κάνει έλεγχο όμως, λέω εγώ τώρα, θα σας φορολογήσει. Για να τα ξεκαθαρίζουμε. Όσο δεν κάνει έλεγχο, δεν κινδυνεύεται. Εάν κάνει όμως έλεγχο και επειδή είναι υποχρεωμένοι οι ελεγκτές να πάνε με το γράμμα του νόμου, θα σας φορολογήσει. Άρα να είστε πολύ προσεκτικοί. Δεν λέω ότι θα γίνει. Εάν γίνει όμως, θα βρεθείτε υπόλογοι. Άρα οι μεταφορές χρημάτων, μετά τις μεταφορές των χρημάτων, θα πρέπει να ακολουθεί και η δήλωση γονικής παροχής παύλα δωρεάς μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, για να αποφύγετε τέτοιου είδους εφταπλά. Τώρα, αν δώσετε παραπάνω από 800.000, τι να σας πω, πληρώστε το φόρο.

Τι είχαμε όμως την εβδομάδα που πέρασε? Είχαμε τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, στο ΦΕΚ 5200, 17 Οκτώβου του 2026, της απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής, η οποία εννοείται ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, τι αναφέρει? Και πάω στα μέτρα, δεν θυμάμαι ποιο είναι, το 6. Μέτρο 6. Θα συσταθεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτικής. Διαβάζω την ανακοίνωση. Προμηνών, με συγχωρείτε πάρα πολύ, η ελληνική λύση είχε καταθέσει και έχει καταθέσει, που θα το πει, το δύο καθένας, στο πρόγραμμά της για τη στεγαστική πολιτική, για τη στεγαστική συνδρομή, για την κοινωνική κατοικία, όπως θέλετε πείτε το, γιατί είχαμε μια διαφωνία με έναν άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μου έλεγε ότι είναι άλλη η εργατική κατοικία, άλλη η κοινωνική κατοικία, τον διαψεύδει η ανακοίνωση της κυβέρνησης. Θα σταθώ πρώτα στον τύπο. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για ενιαίο φορέα στεγαστικής πολιτικής. Η ελληνική λύση είχε μιλήσει πριν από μήνες για εθνικό φορέα στεγαστικής πολιτικής. Θα μου πείτε, έχει διαφορά, ρε Φωτόπουλε, και παίζει ρόλο η λέξη? Δηλαδή, τι έγινε που δεν είναι εθνικός ο φορέας, αλλά είναι ενιαίος? Θα σας πω αυτό το οποίο έλεγε ο Φραντσουά Μιτεράν, ο οποίος ούτε δεξιός, ούτε ακροδεξιός, ούτε λαϊκοδεξιός ήταν. Πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Και όταν ένας φορέας είναι ενιαίος και όχι εθνικός, μπορεί να κρύβει πολλά παρά πολλά από πίσω. Γιατί όταν σκέφτεσαι ενιαία και όχι εθνικά, κατ' εμέ υπάρχει πρόβλημα. Αυτό για τα σύμβολα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Αναφέρει η ανακοίνωση της κυβέρνησης για το κενό το οποίο δημιουργήθηκε μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το 2012. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Καλώς τα παιδιά που κρυβόσασταν τόσο καιρό. Έχουμε πει από την πρώτη μέρα για το έγκλημα που συνετελέστη με την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας του ΟΕΚ το 2012. Ο ΟΕΚ, ο οποίος λειτουργήσε ανελιπώς από το 1954 μέχρι το 2012. Χωρίς, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά και μονότονα, και πιθανόν να γίνει μικροκρατικός, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό μηχανισμό. Λειτουργήσε με εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Ο προϋπολογισμός του, κρατήστε το αυτό, ήταν 500 εκατομμύρια το χρόνο. 500 εκατομμύρια το χρόνο, στα 14 χρόνια που δεν υπάρχει ο ΟΕΚ, έχουμε ένα έλλειμμα στην κοινωνική κατοικία, έχουμε ένα έλλειμμα στην προσφορά κατοικιών για Έλληνες της τάξης των 7 δις ευρώ. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση να μας μιλήσει για τον ενιαίο φορέα στεγαστικής πολιτικής, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027 με το ηλικιώδες ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έχουμε? 500 εκατομμύρια το χρόνο, 7 δις σωρευτικά στα 14 χρόνια που λείπουν από την προσφορά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι δεν προσφέρονται νέα ακίνητα για να πέσουν οι τιμές, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης είναι αμήλικτος. Η κυβέρνηση λέει ότι θα πέσουν σε αυτό το νέο ενιαίο φορέα στεγαστικής πολιτικής
3 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Τι έχει πει η ελληνική λύση? Σύσταση εχθές του Εθνικού Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής. Καταρχήν, με τη μορφή που λειτουργούσε ο ΟΕΚ μέχρι το 2012, ο οποίος θα αναλάβει και θα πάρει από τον τέος ΟΑΕΔ νυν ΔΥΠΑ ό,τι αφορούσε τον ΟΕΚ. Επαναλαμβάνω, ό,τι αφορούσε τον ΟΕΚ. Από το 2012 μέχρι την ημέρα που θα συσταθεί ο Εθνικός Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής, θα γίνει μια απογραφή και μια καταγραφή τι υπάρχει ως περιουσία η οποία έχει μεταφερθεί στη ΔΥΠΑ, δηλαδή οι εργατικές κατοικίες, να το πω έτσι, και τα υπόλοιπα κίνητα τα οποία μεταφέρθηκαν από τον ΟΕΚ στη ΔΥΠΑ, επιστροφή πίσω στον ΟΕΚ. Τι υπάρχουν σε απαιτήσεις, τι χρήματα ενδεχομένως και σύμφωνα με πληροφορίες να έχουν κατατεθεί, να συνεχίζουν να κατατίθεται από τις εισφορές, όχι εργοδοτών, γιατί σταμάτησα, εργαζομένων στο λογαριασμό αυτό, να επιστραφούν στο νέο Εθνικό Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, να ξεκινήσει από την επομένη κιόλας να εισπράττει ο Εθνικός Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής χρήματα από εργαζόμενους και εργοδότες, αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ τα οποία εισέπρατε μέχρι το 2012, για να ξεκινήσει να άσκει στεγαστική πολιτική. Είμαστε το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο δεν έχει έναν κρατικό φορέα ο οποίος να άσκει στεγαστική πολιτική. Επαναλαμβάνω, από το 1954 μέχρι το 2012 ο ΕΚ έδωσε βοήθεια, λύση, πείτε το όπως θέλετε, σε πάνω από 700.000 ελληνικές οικογένειες. Μεταφράστε το αυτό σε άτομα, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, είτε με τη μορφή κατοικίας, είτε με τη μορφή στεγαστικής συνδρομής, είτε με τη μορφή της συνδρομής σε στεγαστικά δάνεια, σε πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Επανασύσταση του Εθνικού Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο που είχε ο ΕΚ μέχρι το 2012, και επίσης θα ανοίξουμε τις δραστηριότητές του, θα εντάξουμε σε αυτόν τον Εθνικό Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής και μέρος από τις χολάζουσες κληρονομίες οι οποίες βαλτώνουν τις λίστες του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί οι άνθρωποι απλά έτσι όπως είναι δομημένο δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Αναλαμβάνουν καθαριστές, οικονομολόγοι, συμβολιογράφοι, δικηγόροι, οι οποίοι παιδεύονται σε πολλές περιπτώσεις, επαμοιβή βεβαίως, ή δεν παιδεύονται και κάνουν πλάτες σε κάποιους σε άλλες περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι δεν εκαθαρίζονται αυτές οι σχολάζες της οικονομίας, δεν παίρνουν στην κυριότητα του δημοσίου άμεσα, με αποτέλεσμα πολλά από τα κίνητα που βλέπετε κλειστά και παρατημένα να είναι επί της ουσίας σχολάζουσες κληρονομίες. Άρα εκαθάριση του Μητρώου Σχολάζουσών Κληρονομιών, αμέσως να υπάρχει deadline σοβαρό και να κλείνει αυτές τις υποθέσεις. Ένα ενιαίο φορέα του οποίου η διάβγεια, η διαχείριση και η κοινωνική στεγαστική πολιτική την οποία θα ασκεί θα γίνει πόλος έλξης και για κληρονομιές και για δωρεές οι οποίες τώρα πηγαίνουν σε άλλου είδους ιδρύματα, τα οποία δεν έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία και τη διαχείριση των ακινήτων που εμείς θέλουμε και τη διάβγεια ότι τα πάντα θα είναι στον αέρα, τα πάντα θα είναι κρυστάλλινα, τα πάντα θα είναι διαυγή. Ναι, δίνεις μια δωρεά στον Εθνικό Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, είναι εκεί, νοικιάστηκε ή δόθηκε με αυτούς τους όρους σε αυτούς, δεν χρειάζεται να δίνουν τα προσωπικά στοιχεία και όχι στην ανιψιά του τάδε Προέδρου, του τάδε Συλλόγου, του τάδε Ιδρύματος, στην ανιψιά, την ανιψιούλα, τον ανιψό, ότι θέλει ο καθένας διαυγή και κρυστάλλινα όλα. Μόνο έτσι θα αποκτήσει ο Έλληνας φορολογική συνείδηση, μόνο έτσι θα αποκτήσει πίστη στο κράτος
και δεν θα έχει την αίσθηση ότι τα πάντα πέφτουν σε ένα βάρελι χωρίς πάτο.

αυτά τα ομίλα για τη στεγαστική πολιτική και τα νέα μέτρα για τη στεγαστική πολιτική που παίρνει η κυβέρνηση. Απλά τα πράγματα. Αυξάνεις την προσφορά. Πώς αυξάνεις την προσφορά? Με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, αυτό είναι ένα κομμάτι της συνολικής πολιτικής την οποία μια κυβέρνηση με εθνικό πρόσημο θα πρέπει να ακολουθήσει. Το μεγαλύτερο, κατ' εμέ, η εξίσωση την οποία θα πρέπει να λύσει είναι η λύση του δημογραφικού, η οποία έρχεται και μέσω της αποκέντρωσης και μέσω της ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας. Γιατί μην γελιόμαστε, τα σπίτια στην περιφέρεια παραμένουν άδεια, παραμένουν αναξιοποιητά, παραμένουν παρατημένα, και μια φυγή των Ελλήνων προς την ελληνική περιφέρεια και ζωή θα έδινε στην περιφέρεια που τόσο τη χρειάζεται, και φυσικά θα έλυνε και το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι μεγάλες πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχεις όραμα, θα πρέπει να βάλεις στόχους, με αυτούς να πολιτεύεσαι και να δράς. Εάν το όραμά σου είναι το τι θα γίνει σήμερα και το τι θα συμβασιοποιηθεί σήμερα, δεν πας πουθενά. Γι' αυτό λέμε, πολιτευόμαστε με το βλέμμα στο μέλλον. Με αυτά και με αυτά, έφτασε 12 η ώρα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τον σταθμό για την ευκαιρία που μας έδωσαν. Να μείνετε στη συχνότητα του Mike FM. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και φυσικά η εκπομπή του Γιάννη του Ζητούρη. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ράμαν και διακρίτε κάστρον. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα ταρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρο μυρδίεμ τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε, ρίζα μου προαιώνιον, πατρίδα την πατρίδας και ξαμπουλήν, ας την αρχήν χτίζομεν το γεφύρι, την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο Τεμέτερο το Μιλέδη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο μας. Κυριακή 7 Ιουνίου, εδώ λοιπόν συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη FM 99,8. Χαρούμενοι πάντα, χαρούμενοι και με παρέα, καλή σήμερα. Στην εκπομπή λοιπόν ώρα του πόντου με τον Τάσο Τριανταφυλλίδη στο μικρόφωνο, που είναι εδώ πέρα να σας προωθήσουμε την ποντιακή παράδοση με σκοπό να σας ταξιδέψουμε σε παλαιϊκά και σε νέα τραγούδια. Έρθεν λοιπόν η ώρα ξανά ο σήμερον με καλεσμένους εδώ στο όμορφο στούντιο του Μάχη FM, ζωντανά το ΔΣ του Συλλόγου Ένωση Ποντίων Εγάλεο, να μας κρατήσει τροφιά, να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Και πριν να τους βάλω στην παρέα μας, να πούμε τηλέφωνα επικοινωνίας 210-71-08000. Να το ξαναπώ, 210-71-08000. Για σας που θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, να σας βγάλουμε στον αέρα. Υπάρχει και το Viper που μπορείτε μόνο να στείλετε μηνύματα, όχι για να βγείτε στον αέρα και από εκεί. 6943-63-54-51 για εσάς που θέλετε να μας στείλετε ένα μηνυματάκι και να το ανακοινώσουμε. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, να πούμε και το άλλο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Σήμερα έχουμε γιορτή ή κάτι έχουμε. Ονομαστική γιορτή λοιπόν, Ζιναΐδα, Παναγής, Σεβαστή, Σέβη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε μια επέτειο γάμου, αραβώνα, χωρισμού, γιατί όχι. Και σε εσάς που έχετε γενέθλια, και πριν να ξεκινήσω το όμορφο πρόγραμμα που σας υποσχέθηκα, να πω και να ζήσουν τα παιδιά, η Μαρία και ο Χρήστος. Εχθές ήμουνα και παρόν, ανήψια μου, εκεί στο Μενίδη. Να ζήσετε, να χαίρεστε το μωράκι σας και βιώαν στο Σπάρτο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τους δύο φίλους μου από την Ένωση Ποντίων Εγάλεο, και βέβαια είναι ποιος άλλος από τον πρόεδρο, τον πρόεδρο Νίκο τον Πατσεάδη, και την Ταμία, μια πολύ έτσι δυνατή θέση, η Θάλια Αθανασιάδου, που θα την κάνω και φίλοι μου να ξέρετε. Ταμίας είναι αυτός. Λοιπόν, πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά, τσιπ καλά.
1: Τσιπ καλά, όπως λέμε.
0: Καλώς έρθες. Σε ευχαριστώ για την. Το είχαμε συζητήσει και πολύ καιρό πριν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να έρθει στο στούντιο μας, να τα πούμε και λιγάκι.
1: Σε αυτό το πολύ όμορφο στούντιο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Αυτό που κάνεις καταρχάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνεις το βήμα να μιλήσουν πόντι, εκπέμπεις πολιτισμό με τα τραγούδια που βάζεις. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις.
0: Καλά λόγια λες.
1: Βέβαια.
0: Να λέω. Και πάμε λοιπόν, δίπλα μου έχω την Ταμία μας, όπως σας είπα, τη Θάλια την Αθανασιάδου. Καλώς έρθες, Θάλια μας.
2: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Λεφτά έφερες?
2: Σήμερα όχι.
0: Σήμερα όχι, αυτό δεν είναι καλό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλώς έρθες λοιπόν εδώ στο στούντιό μας. Και πάμε να πούμε 2-3 πράγματα για αυτά τα παιδεία μάλλον, που με τις δραστηριότητες που έχουν για το σύλλογο, αυτόν τον σούπερ σύλλογο και παλαιϊκός.
1: Και βέβαια, ο σύλλογος είναι ιδρυμένος το 1956.
0: Για πάμε να μας πεις πράγματα, γιατί και εγώ ξέρω πολλά για το σύλλογο, αλλά πολλά είναι κάτι που δεν ξέρω, για πάμε.
1: Ναι. Ξέρεις ίσως γιατί και εσύ προέρχεσαι από ένα σύλλογο ο οποίος εδρεύει στο Εγάλεο, από τον Κάφκασο, έναν ιστορικό και αυτόν σύλλογο.
0: Εσύ είσαι λίγο πιο παλιός όμως.
1: Βέβαια. Για να σου δώσω να καταλάβεις, Τάσο, ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1956.
0: Σωστά.
1: Και είναι, φέτος κλείνουμε 70 χρόνια, να το πούμε και αυτό. Είναι ιδιαίτερη χρονιά για μας. Είναι από τους παλαιότερους πολιτιστικούς συλλόγους της Δυτικής Αττικής. Ο παλαιότερος μάλλον, όχι από τους παλαιότερους, είναι ο παλαιότερος της Δυτικής Αττικής και ένας από τους παλαιότερους που εδρεύει στην Αθήνα. Νομίζω κάποιοι άλλοι σύλλογοι όπως τα Σούρμενα, η Δραπετσόνα, οι Αργοναύτες Κομνηνοί είναι πιο παλιοί από εμάς. και ο Σύλλογος της Νίκαιας, ο οποίος είναι λίγα χρόνια.

0: δόθηκε ο χώρος από το 52-53 από το κράτος και χτίστηκε τούβλο-τούβλο με τις δεύτερης γενιάς πόντιους, οι οποίοι προσφέρανε εθελοντική εργασία, και μάλιστα έχουμε στο σύλλογο εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλά μάρμαρα τα οποία γράφουν αυτούς που ήταν οι μεγάλοι, μεγάλοι δωρητές, να το πω έτσι, αυτοί που δώσανε, που βοηθήσανε ας πούμε με υλικά, και αυτοί που προσφέρανε ας πούμε μεροκάματο για να χτιστεί είτε οικοδομικές εργασίες, είτε γύψινα, είτε ξυλουργικές εργασίες, ό,τι μπορούσε να προσφέρει ο καθένας από αυτούς. Και φτιάχτηκε και εγκαινιάστηκε το 1956 και έγινε ένα μεγάλο γλέντι τότε. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό, θα πούμε αργότερα πώς θα το παρουσιάσουμε, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση τις επόμενες μέρες για το σύλλογο.
1: Για τα 70 χρόνια.
0: Για τα 70 χρόνια.
1: Τι ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν, να σου λέτε να πάρεις μια ανάσα, γιατί έχεις να μας πεις πάρα πολλά, Νίκο. Πρόεδρε, πρόεδρε, σε λέω.
0: Όπως θέλεις.
1: Λοιπόν, και ας πάμε
0: στην Τάμια, στην αγαπημένη.
1: Σφιχτό χέρα μας. Θάλια μου, καλά είσαι?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω μια ερωτησούλα, έτσι, γενικής φύσεως. Να μας πεις, έτσι, να σε ακούσουμε κιόλας, ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες του συλλόγου μας. Λέω μας, γιατί κι εγώ είμαι σύλλογος, μέσω σύλλογος σας. Μπορεί να είμαι σε άλλο σύλλογο σαν αντιπρόεδρος, αλλά έχω έρθει τόσες φορές και θεωρώ τον σύλλογό σου, σύλλογό μας, μέρος μου. Πάμε.
2: Και εμείς σε αγαπάμε πολύ και το ξέρεις. Διατηρούμε τμήματα παραδοσιακών χωρών για ενήλικες, διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, ομιλίες, μουσικές βραδιές και συμμετέχουμε σε φεστιβάλ και δράσεις της τοπικής κοινωνίας.
1: Νομίζω ότι με κάλυψες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ζητήσω από τον πρόεδρο. Θέλεις να μιλήσουμε ή να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα?
0: Ό,τι νομίζεις
1: λοιπόν,
0: καλύτερα.
1: Πάμε ένα τραγουδάκι.
0: Ας ακούσουμε λίγο λίρα.
1: Ξεχάσαμε να πούμε για τον φίλο μας το Μάνο το Στάγια. Καλά το είπα. Καλά το είπα. Ο καλός μας φίλος Μάνος, ο ηχολήπτης μας, που θα μας βοηθήσει και στα τηλέφωνα, αλλά και γενικώς στα τραγούδια εδώ σήμερα. Λοιπόν, πάμε Μάνο ένα τραγουδάκι και πανερχόμαστε. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, ωραία παρέα σήμερα έχω, παιδιά, εδώ με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Γάλεο, τον πρόεδρο λοιπόν, τον κύριο Νίκο Πατσεάδη. Άλλο πήγα να πω,
1: Έλατε, ναι.
0: Και βεβαίως στην ταμεία μας, τη σφιχτοχέρα του συλλόγου μας, τη Θάλια την Αθανασιάδου. Θα φέρει το κορτσόβο και αρχίσει να υβρίσουμε, ρε.
1: Είναι καλό κορίτσι, καλό κορίτσι.
2: Καλό κορίτσι.
0: Έτσι θέλουμε όμως να κατανοήσουμε τα ίνια έτσι κάποιοι άνθρωποι για να λειτουργεί και σωστά ο σύλλογος.
1: Άρα
0: όχι μόνο τεσόν, γενικώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για εσάς που μας ακούτε από το ραδιάκι σας, από το αυτοκίνητό σας, από το σπίτι σας, 99,8. Και βεβαίως όλο το αμήκη και πλάτη της γης από το ίντερνετ. Τρανό θάμα είναι αυτό το ίντερνετ, ε.
1: Ναι,
0: βέβαια. Λοιπόν, 210-71-08-000 για εσάς που θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο ή να μας στείλετε και ένα μήνυμα στο Viper. Ας τα ανοίγα το, γιατί όλο το ξεχνάω. Λοιπόν, το Viper λοιπόν είναι 6943-63-54-51. Χαιρετία λοιπόν σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Άννα Μαυρίδου από την Αγία Βαρβάρα. Γεια σου ξαδέρφη, να είσαι καλά. Από τον Κορυδαλού, η κυρία Κέτη Παπαδοπούλου, να είσαι καλά κι εσύ. Καλησπέρα σας, τον λέει μας. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα. Και γεια σας. Λοιπόν, καλησπέρα και στην κυρία Σοφία Μαυρίδου, που είναι η φαν της εκπομπής. Δεν το χάνει με τίποτα. Γεια σου, παιδιά. Λοιπόν, και βεβαίως θα πούμε μετά για τον κόσμο που έχει μπει ήδη, όσοι είσαστε συντονισμένοι σας βλέπω. Θέλω λοιπόν να πούμε ακόμη για το σύλλογό μας, πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Μερικά πραγματάκια, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας σύλλογος, είπαμε, παλαιϊκός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Με ιστορία. Έτσι, και βεβαίως καλά που υπάρχουν αυτοί οι συλλόγοι, γιατί αν δεν υπήρχαν οι συλλόγοι, πάει και η γλώσσα μας, πάει και ο πολιτισμός μας, πάνε και η παράδοσή μας.
1: Έτσι όπως τα λες είναι, Τάσο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι. Αυτοί οι σύλλογοι σου δίνουν το ένασμα να...
0: Κι άλλες για οι σύλλογοι, θα λες τεσσόν το σύλλογος και πάμε μετά τους άλλους.
1: Ναι. Κρατάνε την παράδοση, κρατάνε σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού. Σε γενικές γραμμές ήθελα να πω, ο πρώτος πρόεδρος το 1956 στο σύλλογο ήταν ο Παρτσαλίδης, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος ο οποίος έπαιζε και λίρα, και γενικότερα περάσανε πάρα πολλοί πρόεδροι. Τη δεκαετία του 70 ήταν μια ιδιαίτερη δεκαετία για το σύλλογο. Αυτοί που αφήσανε το στίγμα τους και γενικότερα που έχω γνωρίσει κι εγώ είναι ο κύριος Γιώργος Ψωμιάδης, ο πολύ αγαπητός μας κύριος Θεόφιλος Πουρσανίδης, ο οποίος ακόμα και τώρα όσο μπορεί με τον μπαστούνάκι του έρχεται και βοηθάει και συμμετέχει γενικότερα στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, ο μακροβιέστερος πρόεδρος που πέρασε από το Σύλλογο σχεδόν 18 χρόνια και τον αντικατέστησα εγώ, γιατί εγώ είμαι πρόεδρος τα τελευταία 3,5 χρόνια περίπου, από το 2022 δηλαδή. Ο τελευταίος πρόεδρος ήταν ο Ιωακήμου Ατματζίδης, ο οποίος η προσφορά του στο σύλλογο ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είχε απλά κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις, δεν ήταν τόσο εξωστρεφής όσο θα έπρεπε να είναι και ήταν λίγο πιο εσωστρεφής, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πολύτιμη η προσφορά του στο Σύλλογο. Μάλιστα κινήθηκε να φτιάξει και ένα μουσείο, το οποίο ακόμα δεν μπορέσαμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά χρειάζονται λεφτά. Πάντως έχουν μαζευτεί πάρα πολλά από μέλη του Συλλόγου, πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία θέλουμε να τα εκθέσουμε, αλλά όλα αυτά όπως σας είπα θέλουν λεφτά. Έχουμε αλλάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε, την τελευταία τετραετία και ειδικά δηλαδή μετά το COVID, γιατί στην ουσία αναλάβαμε από το 22 με το που ξεκίνησαν πάλι οι δραστηριότητες των Συλλόγων, η διοίκηση δικιά μου δηλαδή, μαζί με τη Θάλια και τα υπόλοιπα παιδιά, είμαστε σχεδόν οι ίδιοι και τις δύο αυτές θητείες, είναι διετής η θητεία της κάθε διοίκησης.
0: Καμία σχέση πάντως με το... Συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: πρόεδρε. Ναι, ναι.
0: Εγώ είχα κάνει μια προσέγγιση κάπου στο 2010-2012, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Και να δω για το σύλλογό σας, να δω ποιος είναι πρόεδρος, μέσω ενός πολύ καλού μου φίλου του Τριδήμα, του Γιώργου.
1: Mm.
0: Μου λέει και από το σύλλογό μας να τον γνωρίσει, γιατί έκανα ακόμη ράδιο τότε.
1: Ναι.
0: Πριν να φύγω στο εξωτερικό. Αλλά η επικοινωνία δεν ήταν και πολύ έτσι δυνατή.
1: Ναι, ναι. Ήτανε...
0: Με βλέπανε με μισό μάτι.
1: Ήτανε...
0: Αυτός από πού έρθε, λέγανε.
1: Ναι, ναι. Ήτανε αυτό που σου είπα.
2: Είχε μια ισοστρέφεια τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν βοήθησε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του συλλόγου.
0: Δεν κατηγορώ, έτσι.
2: Όχι. Έτσι, δεν... απλά οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές. Υπήρχε, όπως είπαμε, όπως είπε και ο πρόεδρος, μια ισοστρέφεια γενικότερα. Οπότε αυτό όλο δημιούργησε μια συρρήκνωση.
0: Δεν έκανε τον κόσμο να έρθει. Δηλαδή πήγαμε όλες τις καλές διαθέσεις, να το πω έτσι γενικώς, και είδα λίγο ένα κάτι της και ξανά και πήγα.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι, ήταν η εποχή, εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Τότε δεν υπήρχε ούτε ο Φάνης ούτε τίποτα. Εμείς και εσείς, κανείς άλλος.
1: Ο Φάνης, ο Κοντοχρήστος, με το σύλλογο του, το σύλλογο Ποντίων Ετωλοκαρνανίας, Μπαμπαλιού Ετωλοκαρνανίας, νομίζω ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Κάφκασος ιδρύθηκε νομίζω το 81, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Αλλά ο σύλλογος του, του Φάνη δεν ήταν σύλλογος, ήταν ένας εξοραστικός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καμία σχέση με το άμα αυτό που κάνετε εσείς και εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Φάνης ήταν ένα κομμάτι που ήταν τρία άτομα, πέντε, φτιάξανε εκεί πέρα ένα καφενείο και κάνανε ότι ήταν σύλλογος, χωρίς να τον...
1: Ναι. Απλά,
0: μετά έγινε αυτό που έγινε, και συγχαρητήρια στο Φάνη μας.
1: Ναι, ναι, μετέφερε σαν δεύτερη έδρα τη δεκαετία του 90 εδώ, γιατί ο σύλλογος είναι παλιός, αλλά έδρευε εκεί κάτω στο χωριό, στην Ετωλοκαρνανία. Έφερε σαν δεύτερη έδρα και τώρα, ας πούμε, έχει δραστηριοποιηθεί. Στην ουσία, τώρα δραστηριοποιούμαστε τρεις ποντιακοί σύλλογοι στο Εγάλαιο. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και αυτό πράγμα. Σπάνια το βρίσκεις. Τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι.
0: Δύο είναι πάνω στην Νίκαια, έτσι.
1: Στην Νίκαια, όχι, ένα είναι.
0: Δύο είναι.
1: Ο δεύτερος.
0: Νίκαια Κορυδαλού είναι το ένα, έτσι ναι. Λέγεται, και το άλλο είναι Νίκαια. Αλλά το όνομα τι. Το Κορυδαλού δεν το έχουν βγάλει. Και το ρωτάω το φίλο μου το Μακρύδη, το Θοδωρή, γιατί δεν βγάζετε το Κορυδαλού, γιατί παλιά ήταν μια ένωση, τώρα είναι άλλες ιστορίες, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι της ώρας. Χωρίς να πούμε κάτι παραπάνω, νομίζω ότι το ενδιαφέρον μας και να σταθούμε στο δικό μας σύλλογο, που έχουμε ανάγκη να πούμε.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Σε γενικές γραμμές, ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια, στη θητεία δηλαδή της διοίκησης της δικιάς μου, έχει αλλάξει, μπορώ να πω, στο 100%. Όχι μόνο από θέμα έτσι, εξωστρέφειας που πλέον υπάρχει και με σχέσεις με πάρα πολλούς συλλόγους και επικοινωνία με αυτούς, αλλά έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα στην εικόνα του συλλόγου, η οποία ειδικά μετά τον COVID ήταν εικόνα κατάρρευσης του κτηρίου, δηλαδή με προβλήματα υγρασίας, με βάψιμο το οποίο, αν θυμάμαι καλά, που μου είχε πει ο προηγούμενος πρόεδρος, πρέπει να είχε βαφτεί τελευταία φορά τη δεκαετία του 80.
0: Τόσο
1: και,
0: παλιά.
1: Και δεν είχε βαφτεί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πάντως υπάρχει αναγέννηση και φαίνεται.
1: Ναι, εμείς έχουμε κάνει πράγματα τα οποία ίσως θα μείνουν για πάνω από 20-30 χρόνια για τις επόμενες γενιές που θα αναλάβουν. Δηλαδή, καταρχάς, μόνο η μόνωση που κάναμε για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα υγρασίας που έχει ο σύλλογος είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι και μεγάλος ο σύλλογος, οπότε ήταν μεγάλο το κομμάτι αυτό που μονώσαμε. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέσα, σκηνικά, έχουμε καταρχάς σκηνή για να παίξουμε θέατρο, γιατί μέσα στο σύλλογο αυτόν πεζόταν δεκαετία 70 και 80 θεατρικές παραστάσεις, ποντιακές θεατρικές παραστάσεις από όλη την Αθήνα ερχόντουσαν, από συλλόγους και άλλων περιοχών, και παίζανε αυτές τις παραστάσεις, γινόντουσαν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να αναβιώσουμε και πάλι. Και τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλο το Δέλτα Σίγμα που είναι δίπλα μου και όλοι μαζί κάνουμε, ας πούμε, αυτό που σου είπα, το έργο. Ιδιαίτερα ήθελα να ευχαριστήσω όμως την αντιπρόεδρο, η οποία δεν είναι εδώ, τη Δήμητρα τη Χαρικίδου.
0: Μας την έκανε η Δήμητρα μας.
1: Και τη γραμματέα μας, τη Σωτηρία τη Δεντραλίδη, για την πολύτιμη βοήθειά του στο Σύλλογο και όλο βέβαια το ΔΣ. Και συνεχίζουμε, και όπως είπαμε και νωρίτερα, μπροστά μας έχουμε και κάποιες ιδιαίτερες εκδηλώσεις, γιατί φέτος είναι τα 70 χρόνια και είχαμε στοχεύσει με το που αναλάβαμε σαν διοίκηση το 2022, αυτή τη χρονιά, το 2026 δηλαδή, να κάνουμε κάτι ιδιαίτερα μεγάλο όπως αρμόζει στο Σύλλογο και να αναδείξουμε κάποια πράγματα του Συλλόγου τα οποία δεν είχαν φανεί. Εκτός από τις δραστηριότητες καθημερινές που έχουμε βάλει και θα σας τα πει αυτά αργότερα η Θάλια, έχουμε μπροστά μας τη σημαντικότερη εκδήλωση που έρχεται στις 20 Ιουνίου, η οποία είναι η επετειακή μας εκδήλωση και θα γίνει στο ανοιχτό...
0: Μια παράσταση πραγματικά ενδιαφέρον, με δρόμενα από ό,τι μου είπες.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς το τι έχει, το ότι δηλαδή ο κόσμος που θα έρθει θα...
0: Θα κάνουμε μια τελίτσα λίγο, ναι, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί έχουμε ένα τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας. Μισό λεπτό, καλησπέρα σας. Έχουμε την χοροδάσκαλο, την Νίκη.
3: Πάμε λοιπόν. Καλησπέρα στην καλησπέρα παρέα σας εκεί πέρα.
0: Είναι ευκαιρία να πάρει μια ανάσα ο πρόεδρος εδώ, γιατί με έχει πάρει και μου λέει συνέχεια για το σύλλογό μας.
3: Ωραία. Εγώ είμαι η Νίκη Πατσεάδου, η χοροδιδάσκαλος της Ένωσης Ποντίων Εγάλεο.
0: Πολύ ωραία.
3: Και θα ήθελα να σας πω δύο λογάκια έτσι για την παράστασή μας.
0: Βεβαίως.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες τις πρόβες μας. Τώρα βέβαια είναι πιο εντατικές, γίνονται πολλές φορές την εβδομάδα. Τώρα σήμερα έχουμε και την πρώτη τζενεράλε, την άλλη Κυριακή είναι η δεύτερη τζενεράλε πρόβα μας. Αλλά έχουμε μια πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερη συμμετοχή και ενθουσιασμό από όλους, από όλα τα άτομα του Συλλόγου. Και μικροί και μεγάλοι χορευτές και η μουσική μας και όλοι οι συντελεστές έχουμε δουλέψει με πολύ μεράκι για να παρουσιάσουμε αυτή την όμορφη βραδιά, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην ιστορία μας ως Σύλλογος βέβαια αρχικά, αλλά και μετά και στη μνήμη των προγόνων μας και γενικά στην παράδοση του πόντου.
0: Να σου πω...
3: Θα είναι έτσι μια ωραία συλλογική προσπάθεια.
0: Να πούμε και στον κόσμο τι θα δει περίπου.
3: Τι θα δει περίπου. Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε, θα παρουσιάσουμε θεατρικά δρόμενα, θα χορέψουμε όχι μόνο ποντιακά. Αυτό μόνο έχω να πω. Και θα δείτε απ' όλα.
0: Έχω εμπιστοσύνη.
3: Θα είναι μια βραδιά που θα μας γεμίσει νομίζω συγκίνηση αλλά και περηφάνεια ταυτόχρονα, και έτσι ανυπομονούμε να τη μοιραστούμε με τον κόσμο. Να δείτε στις 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ.
1: Από τις ρίζες μας στο αύριο είναι ο τίτλος της εκδήλωσης αυτής, η οποία όπως είπε και η Νίκη Πατσεάδου, είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση. Εγώ τουλάχιστον που είμαι από το 2005 στο Σύλλογο, τέτοιου είδους εκδήλωση δεν έχει ξανακάνει ο Σύλλογος και θα εκπλήξουμε πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, δασκάλα μας?
3: Όχι, ευχαριστώ. Οπότε ραντεβού στις 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Περιμένω και όλο τον κόσμο που μας ακούει τώρα να έρθει εκεί και να βρεθούμε παρέα και να περάσουμε όμορφα.
0: Δεν είπαμε πού, το είπαμε. Αλλά το ξαναπούμε.
3: Στο θέατρο Αλέξης Μηνωτής, στο Εγάλεο.
0: Έτσι, μπράβο. Και ώρα?
3: Έτσι. Ώρα 8.30.
0: 8.30 ξεκινάμε, έτσι.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Γεια σας λοιπόν, από μένα, γιατί έχω να πάω σε πρόβα.
0: Να πάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα.
3: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε η δασκάλα μας, η χοροδάσκαλος, η κυρία Νίκη Πατσεάδη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα όμορφα όλης αυτής της αγάπης που έχετε στο σύλλογο αυτό και γενικά για το πόντο.
1: Ναι.
0: Εγώ χαίρομαι πολύ για σένα, χαίρομαι πολύ για το Δέλτα Σίγμα. Θέλει να συμπληρώσει κάτι η Θάλια μας.
1: Ναι.
0: Γενικά και για το Σύλλογο, αλλά και σε ακούω.
2: Για το Σύλλογο.
0: Ναι, να μου πεις για τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Για αυτό που μας είπε και η Νίκη.
1: Εννοείς τις καθημερινές δραστηριότητες, ναι, που έχουμε βάλει μέρα με την ημέρα, ναι.
2: Εγώ θέλω να πω ότι σαν σύλλογος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην νεολαία μέσα από παιδικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα, εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πέρα από αυτό, ο σύλλογός μας διοργανώνει χώρες περίδες, πολιτιστικές βραδιές, παρουσιάσεις βιβλίων, συμμετοχές σε φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών και διάφορες κοινωνικές δράσεις για τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου.
0: Πριν να πάμε σε τραγουδάκι, θέλεις να συμπληρώσεις ακόμη κάτι, Θάλια μου?
2: Όχι, προς το παρόν όχι.
0: Να πάμε σε ένα τραγούδι, ναι. Μάνο, να πάρουμε μια ανάσα εδώ, γιατί ο πρόεδρος έχει πάρει φόρα και μας βάζει στην πρίζα. Και μπράβο του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, φίλες και φίλοι, και επανέρχομαστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο όμορφο στούντιο με πολύ όμορφη παρέα και με τον πρόεδρο και με την ταμεία μας, τη Θάλια και τον Νίκο, τον Νίκο και τη Θάλια. Με πολύ ενδιαφέρον πράγματα που μας λένε. Να πούμε γρήγορες καλησπέρες στον Στάδιο τον Πεσκίνη, καλησπέρα στα δίκα μου, να είσαι καλά. Στην κυρία Ζαφυρίου, καλησπέρα από το Εγάλαιο. Καλησπέρα στην Αγγελική μας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, στη Μαρία την Αμπροζίδου, στην Αγγελική, στον Γιώργο τον Τζουράκη, που αν και κριτικός, σε κάναμε και πόντιο εσένα ρε. Τη φίλη μου τη Σοφία της Μετοπούλου, καλησπέρα. Το Δημητρή τον Σιδηρόπουλο και από την Τρίας, καλησπέρα Δημητράκη. Την κυρία Μιχελάκη, την Μαριάννα, να είσαι καλά, καλησπέρα για τα καλά σου λόγια. Κυρία Μαρία Στήθου, καλησπέρα. Σιδηρόπουλος από το Ασπρόπυργο, καλησπέρα. Από τη Σιτία, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Περιστέρι, η κυρία Κοσμίδου. Η κυρία Κουτσουκανίδη από το Μενίδη, καλησπέρα και στο Μενίδη. Καλησπέρα και στην Καραμπέτσα Ζωή. Και ξέρατε, την καλησπέρα μας και σε αυτήν, ναι. Λοιπόν, και βεβαίως και στη Θεσσαλονίκη που μας ακούνε, στον κόσμο όλο αυτόν. Λοιπόν, παιδιά, θα επανέλθουμε λίγο στη συζήτησή μας, γιατί η ώρα περνάει γρήγορα, είναι 6 παρά 20.
1: Ναι.
0: Εκεί που τα λέγαμε γάλια-γάλια, τώρα τα λέμε γοργά-γοργά.
1: Εγώ απλά θα ήθελα να συμπληρώσω.
0: Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Θα ήθελα απλά να συμπληρώσω για την επαιτειακή εκδήλωση που έχουμε, ότι την καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια και παρουσίαση την έχει αναλάβει η Κική Μαυρίδου, ηθοποιός και σκηνοθέτης Κική Μαυρίδου, γιατί έχουμε και κάποιες άλλες που πήραν τηλέφωνο, νομίζω Μαυρίδου ήταν Κυριακή, άλλη μία που πήρε από την Αγία Βαρβάρα.
0: Ναι, είναι η Σοφία.
1: Σοφία,
0: και...
1: ναι, συγγνώμη. Να την ευχαριστήσουμε που έχει αναλάβει όλο αυτό το επαιτειακό έτσι που θα παρουσιάσουμε, και επίσης ας πούμε την οργάνωση όλης αυτής της εκδήλωσης η Νίκη Πατσιάδου με τα χορευτικά τμήματα που θα ενωθούν το ένα με το άλλο, γιατί εκτός από τα δικά μας τα τμήματα, μικρό, μεγάλο και τα παραδοσιακά, γιατί έχουμε για όσους δεν ξέρουν στο Σύλλογο και παραδοσιακούς χορούς, δηλαδή έχουμε τέτοιο τμήμα, θα έχουμε και το Σύλλογο των Μικρασιατών Εγάλεων Νέες Κηδονίες, ο οποίος μαζί με τον δικό μας Σύλλογο θα παρουσιάσουν έτσι κάτι ιδιαίτερους χορούς.
2: Μην τα πεις όλα, Πρόεδρε.
1: Ναι, να κρατήσουμε. Ναι.
0: Όχι, να μας τα πεις όλα.
1: Η έκπληξη θα είναι. Θα την πούμε την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, εκεί. Φάλια, γιατί ανακατεύεις. Μαρτάρκησε
1: καλύτερα. Και βέβαια θα έχουμε και το τμήμα της Ολυμπιονίκης, την οποία είχαμε βραβεύσει στην κοπή της πίτα μας, την Εύα τη Χριστοδούλου, της οποίας το όνομα έχει δοθεί στο ΕΑΚ Εγάλαιο. Λέγεται ΕΑΚ Εγάλαιο Εύα Χριστοδούλου. Την είχαμε τιμήσει και την έχουμε κάνει επίτιμο μέλος του συλλόγου μας. Θα μας παρουσιάσει μαζί με ένα από τα τμήματα της ρυθμικής γυμναστικής, αν δεν κάνω λάθος, σε ποντιακούς ρυθμούς, σε ρυθμούς του το τραγούδι, δηλαδή το Κόκκινο Ποτάμι θα είναι η χορογραφία. Οπότε σε γενικές γραμμές έχει πολλές εκπλήξεις. Να το κλείσουμε αυτό.
0: Μ' αρέσει.
1: Να το κλείσουμε αυτό και να πω, γιατί έχουμε μπροστά μας και άλλη μια εκδήλωση, Τάσο. Εσύ ξέρεις από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί ο Κάφκασος είναι, νομίζω, πόσα, 12 πανηγύρια έχει κάνει.
0: Ναι, έχει κάνει.
1: Φέτος το Σεπτέμβρη θα κάνετε το 13ο, αν δεν ξέρω, είναι πάνω από 10. Πάντως δεν θυμάμαι.
0: Ενημερωμένος είσαι.
1: Ναι, βέβαια. Εμείς κάνουμε.
0: Τρανό δάμα είσαι, πρόεδρε.
1: Εμείς φέτος θα κάνουμε το πρώτο μας πανηγύρι, γιατί κάνει ο ένας, κάνει ο άλλος. Είπαμε, εμείς παναφτάμε.
0: Έτσι.
1: Κίνεται.
0: Καλά λες, για πάμε.
1: Οπότε θα κάνουμε το πρώτο ποντιακό πανοήρ. Στο Εγάλαιο, στη Θιβών 250, είναι απέναντι από το Τζάμπο, για όσους δεν ξέρουν, εκεί επάνω στη Θιβών είναι και η είσοδος. Το ποντιακό πανοήρ θα είναι στις 4 Ιουλίου, οπότε θα έχει πλακώσει και η ζέστη. Ούτε μήνας. Θα έρθουν εκεί πέρα να διασκεδάσουν, να πιούν έτσι τα δροσιστικά ποτά και τις μπύρες. Θα έχουμε και χωρίς αλκοόλ μπύρες, να ξέρεις. Για αυτούς που, που προσέχουν τώρα με την οδήγηση και όλα αυτά. Και να αναφέρουμε ότι φέτος φέτος. Κάνουμε γενικότερα, εκτός από πανηγύρια που δεν έχουμε κάνει, είναι το πρώτο δηλαδή, κάνουμε πολλές εκδηλώσεις και φέρνουμε πολλά ονόματα. Φέτος θα είναι ο Μπάμπης ο Ιορδανίδης, θα είναι η Πέλα η Νικολαίδου, ο δικός μας ο Χρήστος ο Ναυροζίδης, θα είναι ο Κώστας Μωυσίδης, ο Βασίλης ο Καριοφιλίδης στο Αγγείο, θα είναι ο Αλέξαρης ο Κανονίδης στο Νταούλη, ο Θεοδόσης ο Εφρεμίδης στον Ταούλη και αυτός.
0: Άλλος αγαπημένος μου.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί και αυτός βέβαια. Και θα είναι και ο Νικολάκης ο Σοφιανίδης στη Λύρα. Βιρτουόζος της Λύρας ο Νικολάκης.
0: Καλά,
1: ναι. Σε γενικές γραμμές θα προσφέρουμε πάρα πολύ κέφι και όποιος έρθει θα περάσει πολύ καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ως Ναμερών.
1: Βέβαια.
0: Okay.
1: Ναμερών, έτσι.
0: Αυτό σημαίνει παιδεία, όσοι δεν ξέρετε τα ποντιακά, μέχρι να ξημερώσει.
1: Ναι.
0: Εγώ εύχομαι πραγματικά καλά, θα είμαι σίγουρα εκεί, αλλά εύχομαι να πάει καλά η πρώτη σας εκδήλωση αυτή του Πανηγυριού.
2: Σας περιμένουμε όλους.
0: Γιατί έτσι πάμε, θα ήθελα να μας πει συνήθεια, γιατί ολολμίζει η Καλατσέπη μου, εσύ και η Καλατσέπη καθόλου, λέει.
2: Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στις 4 Ιουλίου, με πολύ κέφι, με πολύ χαρά. Θα σας υποδεχτούμε όλους, θα περάσουμε υπέροχα. Θα είναι μια βραδιά γεμάτη χορούς, κέφι, ζωντάνια. Είναι το πρώτο πανηγύρι για μας και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Έτσι σας περιμένουμε για να περάσουμε μια πολύ όμορφη ποντιακή βραδιά.
0: Ο πρώτος άνθρωπος νομίζω που θα συναντήσουν θα είναι η Θάλια.
2: Εγώ θα είμαι στην είσοδο.
1: Με το που μπαίνεις.
2: Θα σας περιμένω όλους να γνωριστούμε.
0: Το λίγο αγγλικά, face control αυτά.
1: Έτσι.
2: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την είσοδο.
0: Όχι βέβαια, εννοείται.
2: Δεν μου ταιριάζει κάτι άλλο.
0: Πραγματικά όταν και το πρώτο άκουσα, σαν πρώτη φάση λέω μπράβο. Αλήθεια σου λέω, το χάρηκα πάρα πολύ γιατί δεν σας είχα ακούσει για πανηγύρια και πανηγύρι, ας το πούμε έτσι γενικώς.
1: Ναι.
0: Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάει καλά το πανηγύρι σας, να πάμε και για το επόμενο του χρόνου και.
1: Ναι.
0: Υπάρχει βαθμός δυσκολίας, να ξέρεις, το πανηγύρι δεν είναι...
1: Θέλει εθελοντές, το πανηγύρι θέλει πολλούς εθελοντές. Έχεις ποτά, έχεις σουβλάκια, έχεις πυροσκή, γενικότερα έχει πολύ τρέξιμο, μάζεμα, στήσιμο, τα ξέρεις εσύ πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ έχουν μπει και νέα άτομα που μπορούν να βοηθήσουν στο σύλλογο, νεολαία εννοώ, η οποία εκεί κρεμόμαστε γιατί εμείς το ένα πονεί, το άλλο πονεί, άλλο και μπορούμε. Ό,τι μπορούμε θα βοηθήσουμε και εμείς, αλλά οι νέοι θα πιάσουν εκεί να στήσουν, να κάνουν, να βοηθήσουν περισσότερο βέβαια.
0: Λοιπόν, η Ιορδανίδης, Πέλα Νικολαίδου, τι πιο ωραίο, και τα δικά μας παιδιά εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Τα δικά μας εδώ, τη γειτονιά μας.
0: Τα γειτονιά μας πρέπει να τα στηρίζουμε γιατί είναι το μέλλον μας.
1: Βέβαια. Έτσι.
0: Εχθές ήμουνα με τον Μιχαηλίδη, τον Γιάννη, στο γάμο που ήμουνα. Πραγματικά είναι απίστευτος, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Απίστευτο παλικάρι και του δίνω έτσι και συγχαρητήρια. Έχει, από όσο ξέρεις, φαντάζομαι ότι το ξέρεις, έχει αναλάβει και την προεδρία στο Σύλλογο της Ραπετσόνας. Είναι ένα ιδιαίτερο παλικάρι που με μεγάλες γνώσεις γενικότερα στην παραδοσιακή μουσική, όχι μόνο στην ποντιακή, σε όλο το φάσμα.
0: Έχω μια ερώτηση άσχετη.
1: Ναι.
0: Μου τη στείλανε και μου λένε ποιο σαν σύλλογος ποιο θεωρείται το μεγαλύτερο επίτευγμα του συλλόγου κατά τις ημέρες σας.
1: Το μεγαλύτερο επίτευγμα.
0: Και μετά θα μας πει και η Θάλια. Πόσο καιρό είσαι Θάλια, είπαμε.
2: Είμαι και εγώ 3,5 χρόνια.
0: Έλα κοντά στο μικρόφωνο.
1: Στη διοίκηση είσαι 3,5 χρόνια.
2: Ναι. Πόσο στο σύλλογο είμαι πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα.
0: Okay. Πάμε λοιπόν να μου απαντήσεις αυτό που μου ζητήσανε.
1: Το μεγαλύτερο επίτευγμα, κοίταξε για εμένα.
0: Κάποιος από το σύλλογό σου είναι μάλλον. Πάμε.
1: Για εμένα αυτό που μένει είναι και θα παρουσιάσεις και στις επόμενες γενιές, είναι γενικότερα τα έργα που μπορείς να κάνεις για ένα σύλλογο. Εμείς η εικόνα του συλλόγου, όπως σου είπα και πριν, έχει αλλάξει σχεδόν εξ ολοκλήρου, οπότε και μόνο ας πούμε ένας που θυμάται το σύλλογο πριν 10 χρόνια παράδειγμα και τον βλέπει και τώρα, καταλαβαίνει τη διαφορά αμέσως. Οπότε η εικόνα του συλλόγου, αυτό θα βάλω ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα επί των ημερών μου.
2: Και το ότι καταφέρνουμε να κρατάμε ζωντανή την παράδοση και να βλέπουμε νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά, να μαθαίνουν τους χορούς, την ιστορία, τις αξίες του ποντιακού ελληνισμού. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Το είπαμε και πριν, γιατί κάποιος, αν θέλει κάποιος να γίνει μέλος του συλλόγου, τι χρειάζεται?
2: Να είναι μονοπότιος. Οι πόρτες είναι ανοιχτές.
0: Να είναι μονοπότιος
2: για όλους.
0: Για όλους. Γιατί κάποτε ήταν θέμα αυτό, ξέρεις.
1: Ήταν λίγο πιο στενά τα καταστατικά και δεν μπορούσαν να μπουν και οι φιλοπόντιοι, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί σε όλους τους συλλόγους πλέον, γιατί αγαπάνε τη ποντιακή μουσική. Οι χοροί μας είναι τόσο πολλοί που δεν βαριέσαι να χορεύεις. Οπότε, όπως και να έχει, όλοι όσοι θέλουν να έρθουν να μάθουν να χορεύουν είναι καλοδεχούμενοι. Εμείς, μια παρένθεση, να έχουμε καταφέρει, στα επιτεύγματα μπορώ να το βάλω και αυτό, έχουμε καταφέρει να έχουμε στην καθημερινότητα όλης της εβδομάδας να έχουμε συνεχείς δραστηριότητες. Δηλαδή ξεκινάμε τη Δευτέρα με τα μαθήματα εκμάθησης, δηλαδή ποντιακών χωρών, του τμήματος των αρχαρίων, των προχωρημένων, αλλά και τμήμα σέρας για τους άντρες. Την Τρίτη και την Πέμπτη έχουμε τμήματα personal trainer, δηλαδή γυμναστικής, από ένα μέλος του συλλόγου που έρχεται, που είναι στο τμήμα το χορευτικό και είναι personal και ξέρει.
0: Εκεί θα έρχομαι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Για σένα είναι.
2: Τάσο.
1: Την Τετάρτη κάναμε ας πούμε αυτή την υπέρβαση και βάλαμε εκτός από ποντιακά και παραδοσιακούς χορούς με διαφορετική χοροδάσκαλο.
0: Συγγνώμη.
2: Παραδοσιακή χορή από όλη την Ελλάδα.
0: Από η Σέρα από εκεί την έμαθες?
1: Όχι. Η Σέρα είναι ξεχωριστός δάσκαλος. Είναι ο Βασίλης ο Λούκος και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρώην πρόεδρος του Χαϊδαρίου ο Βασίλης και είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο σύλλογό μας. Έμαθε να χορεύει στο σύλλογό μας. Μένει ακριβώς από πίσω από το σύλλογό μας. Για διάφορους λόγους είχε απομακρυνθεί από το σύλλογό μας, αλλά τώρα είναι πάλι εκεί κοντά σε εμάς και βοηθάει όσο μπορεί και αυτός.
0: Πρώτη φορά που σε είδα και χορεύεις, λέω. Ο πρόεδρος του
1: χορεύει. Ναι, χορεύω κι εγώ. Κατεφτά εγώ πάω.
0: Κατεφτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή η ώρα μας έχει φύγει, έχουμε 5 λεπτά περίπου ακόμη να πούμε.
1: Ναι, το τρέξουμε.
0: Για πάμε λοιπόν να πούμε για το πανηγύρι μας, για το σύλλογό μας, ό,τι θέλεις.
1: Ναι. Να μας πει γενικότερα, θέλεις άλλη ασύ να μας πεις κάτι παραπάνω εκτός από αυτά που έλεγα?
2: Εγώ θέλω να προσκαλέσουμε όλους τους ακροατές να γνωρίσουν από κοντά τον ποντιακό πολιτισμό, να συμμετέχουν στις δράσεις και του δικού μας συλλόγου αλλά και των συλλόγων των περιοχών τους, να στηρίξουν την προσπάθεια της διατήρησης αυτής της σημαντικής ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τους περιμένουμε φυσικά και στις δύο εκδηλώσεις μας στις 20 Ιουνίου στην Επετειακή. Θα είναι μια πραγματικά πολύ ωραία εκδήλωση. Σας το λέω γιατί είμαι και κομμάτι του χορευτικού και έχω δει πώς έχει στηθεί όλη η εκδήλωση, με τη μεράκι, με τη ψυχή. Σας περιμένουμε και επίσης τους περιμένουμε και στις 4 Ιουλίου στο πανηγύρι μας, μια βραδιά γεμάτη χορό, μια βραδιά γεμάτη ζωντάνια κέφι, να περάσουμε υπέροχα.
0: Θα χορέψουμε?
1: Βέβαια,
2: φυσικά θα χορέψουμε.
0: Ενδιαφέρον.
2: Και το ταμείο θα χορέψει.
0: Και οι ταμεία.
1: Και οι εκδηλώσεις.
0: Αυτά είναι.
1: Οι εκδηλώσεις στο σύλλογο δεν τελειώνουν, Τάσο. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος μας είχε καλέσει η ενορία της Αγίας Τριάδας στο Λιούμι του Εγάλεο και πήγαμε, χορέψαμε.
2: Κάναμε και την περιφορά.
1: Κάναμε και την περιφορά, τη Λιτανία βεβαίως. Συμμετέχουμε σε όλες τις λιτανίες του Δήμου μας, των εκκλησιών του Δήμου μας. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία ημερήσια εκδρομή στη στενή Ευβοίας και αυτή πριν 10 μέρες, 15 δεν θυμάμαι, η οποία ήταν πολύ ιδιαίτερη γιατί εκεί βρήκαμε και το Σύλλογο Ποντίων της Χαλκίδας και κάναμε ένα πολύ ωραίο γλέντι, ένα ωραίο αντάμωμα και ένα γλέντι εκεί σε ένα κέντρο.
0: Είδαμε, κοντά στη στενή. Πολύ ωραία.
1: Γενικότερα δεν τελειώνουν οι εκδηλώσεις, είναι συνέχεια, οπότε δεν θα βαρεθεί κάποιος που θα έρθει. Έχουμε τμήματα εκμάθησης λύρας, ενταουλιού, του χρόνου σκεφτόμαστε και εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου. Έχουμε πολλές ιδέες και σίγουρα είναι έτσι πολύ έτσι ενδιαφέρουσες.
0: Αυτό με το διαλέκτο θέλω να το συζητήσουμε όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας ξανάρθεις και όχι μόνο και τηλεφωνικά όποτε θέλεις. Γιατί είναι λίγο μου καίει αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ποντιακή διάλεκτος.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή τώρα πλέον η νέα γενιά μπορεί να μάθει, να ακούει μάλλον την ποντιακή διάλεκτο μόνο μέσα από τα τραγούδια, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορεί και να μιλάει, γιατί μόνο άμα μιλάς μπορεί να διατηρηθεί και δεν πρέπει να χαθεί. Δηλαδή...
0: Πρέπει να καλατσεύομαι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το μήνυμα που μας έστειλε η αγαπητή εδώ ταμείας μας, για τους ακροατές, έχεις κάτι άλλο να μας πεις? Όχι, ναι. Πολλά έχεις να πεις, ξέρω.
2: Σας περιμένουμε.
0: Έτσι. Πάμε πρόεδρε να πεις και στο δικό σου μήνυμα στους ακροατές για το σύλλογό σου, σύλλογό μας, και να κλείσουμε.
1: Ο πολιτισμός γενικότερα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εμείς οι Έλληνες, αν θέλουμε να κρατηθεί η ιστορία μας, θα πρέπει μέσω του πολιτισμού και μέσω των συλλόγων να κρατάμε τα ήθη, τα έθιμα και γενικότερα τις παραδόσεις, πόσο μάλλον όταν είναι προσφυγική συλλογή. Οι πόντοι, οι μικρασιάτες, όλοι οι καπαδόκες, είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται και πρέπει να πάει από γενιά σε γενιά, να μείνει, για να μπορέσουμε να, όποιος λέει ξεχνάει την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η παράδοση.
0: Λοιπόν, έχετε πολλά να πείτε, να ξέρετε.
1: Ναι. Ήταν πολύ μικρός ο χρόνος της μίας ώρας.
2: Αν θέλεις ξαναρχόμαστε, ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ μέσα από το ραδιοφωνό μας εδώ.
1: Να ευχαριστήσουμε.
0: Την παρουσία σας.
1: Και εμείς να ευχαριστήσουμε το Μάχη 99,8 που μας φιλοξένησε. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας και πολύ περισσότερο εσένα, Τάσο, γιατί χάρη σε εσένα παραβρεθήκαμε εδώ πέρα στα στούντιο, τα υπέροχα στούντιο εδώ του Μάχη 99,8, και είπαμε λίγα πράγματα από αυτά που έχουμε μπροστά μας να κάνουμε.
0: Είπαμε αυτά που έπρεπε για το σύλλογο.
1: Και για το σύλλογο μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, τι να πω, χίλια ευχαριστώ και από μένα, μέσα από την καρδιά μου, για την παρουσία σας. Για σας, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, μέσα από το ραδιοφωνάκι σας, μέσα από το ίντερνετ. Το ραντεβού την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, 5 με 6. Ή αν και ευλογία σε εσάς, στα σπίτια σας και όπου υπάρχουν εκδηλώσεις, όχι μόνο της Ένωσης Ποντιών Γάλλιο, που να πάτε, γιατί θα χάσετε αν δεν πάτε. Πρέπει να είμαστε κοντά στους συλλόγους, έτσι πρόεδρε?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσω και εγώ κλείνοντας.
0: Ναι.
1: Και το δικό σας το σύλλογο, τον Κάφκασο, και ιδιαίτερος τον Παύλο τον Ατματζίδη, για τη σημαντική βοήθεια προς το σύλλογό μας για το κομμάτι του Πανηγυριού που θα κάνουμε.
0: Όπου μπορούμε θα σε βοηθήσουμε.
1: Το ξέρω. Σας ευχαριστώ.
0: Και την ταμεία μας, να μην νομίζετε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εντάξει, τα λέμε μας.
2: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε.
2: Πολύ.
1: Και εμείς.

εικόνα έχασες έναν. Γιατί κοιτές να λες εσύ εμένα. Χίλια παράπονα έχασες έναν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.

Όλοι για το πλήρωμα. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 που μας ακούτε και στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία ακροτική Κυριακή. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Σήμερα λοιπόν 23 Αυγούστου 2024 και εκπέμπουμε ζωντανά όπως κάθε Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα. Μακάρι να είχαμε και ένα δύο ώρο παραπάνω, γιατί τα γεγονότα τρέχουν και εμείς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Προφανώς γιατί δεν έχουμε ούτε διαβατήριο, ούτε μπορούμε να ταξιδέψουμε, ούτε μπορούμε να πάμε διακοπές. Όχι μόνο εμείς, αλλά ο περισσότερος κόσμος, οι περισσότεροι Έλληνες. Οπότε καθόμαστε λίγο στην δροσούλα, λίγο στο χωριό, λίγο κάτω από το air condition, στον ανεμιστήρα. Γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες η άνοδος της θερμοκρασίας, μιας και δεν είχαμε έτσι ιδιαίτερους περιόδους καύσωνα, νομίζω ότι μας αντάμιψε προς το τέλος Αυγούστου. Οπότε ας κάνουμε λίγη υπομονή, γιατί πραγματικά οι υψηλές θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ δύσκολες να τις αντιμετωπίσει ο ανθρώπινος οργανισμός και γενικότερα να κινηθούμε, να φάμε, να πάμε οπουδήποτε κτλ. Και επειδή χθες ήμουν και σε ένα γάμο, να ζήσουν τα παιδιά, χαίρομαι ιδιαίτερα όταν γίνονται τέτοια μυστήρια στην εκκλησία, πραγματικά λιώσαμε όλοι από τη ζέστη. Γι' αυτό θα παρακαλούσα τους μέλλοντες έτσι, τα μέλλοντα ζευγάρια τα οποία θέλουν να παντρευτούν. Υπάρχουν και άλλες εποχές. Εγώ ούτως ή άλλως παντρεύτηκα μέσα στην καρδιά του χειμώνα, Ιανουάρι μήνα, οπότε είχαμε και λίγα χιονάκια, ήταν καλά μπορώ να πω. Αλλά πραγματικά αγαπητοί ακροατές, αυτό με τη ζέστη που μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και ειδικά αν δεν έχεις πάρκινγκ και χτυπάει η ζέστη όλη την ημέρα. Σήμερα μπήκα και είχα σχεδόν 50 βαθμούς Κελσίου, 48 έδειχνε. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, αλλά ανεβαίνει και η θερμοκρασία για την ΔΕΘ, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα θα έχουμε επισκέψεις. Αυτές τις επισκέψεις που όλοι γνωρίζουμε, που όλοι ξέρουμε κάθε χρόνο, που θα έχουν έτσι γεμάτο το καλάθι με τις υποσχέσεις για τον ελληνικό λαό, που πραγματικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Θα μιλήσουμε για τον τόπο μας, θα μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα, όπως κάθε φορά. Είναι και οι συνεργάτες δίπλα μας στην εκπομπή, αλλά πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο πού μπορείτε να μας βρείτε, γιατί εκτός από τις ραδιοσυχνότητες 103,6 για την Κεντρική Μακεδονία και 99,8 για την Αθήνα, μας βρίσκεται στα

με το δικό του τρόπο το συντονισμό της Αγροτικής Κυριακής και ευελπιστούμε έτσι και με το νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο στο Focus και στη Μάχη να είμαστε και πάλι παρόν και να συνεχίσουμε διαχρονικά μια εκπομπή που πραγματικά άφησε το δικό της στίγμα. Γι' αυτό χάρη της συλλογικότητας και της συνεργασίας με όλους τους ανθρώπους, είτε πρόκειται για θεσμούς, είτε πρόκειται για από τον επιστημονικό χώρο, γεωπόνους, κτηνιάτρους κλπ, αλλά και κυρίως αυτό που έχει μεγάλη σημασία και προτεραιότητα σε αυτή την εκπομπή είναι που δίνεται ο λόγος στον απλό πολίτη και ιδιαίτερα στους αγρότες μας, στους πτηνοτρόφους, στους αλλοίς. Να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που βρίσκουμε στον δρόμο καθημερινά και μας αναφέρουν για την εκπομπή και το πόσο καλή δουλειά κάνουμε. Και αυτό οφείλεται, όπως προείπα, στη συνεργασία και στη συλλογικότητα από όλους αυτούς τους ανθρώπους, συνεργάτες, φίλους κλπ. Που πραγματικά εθελοντικά προσφέρουν πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε και κάποιες λύσεις. Και πιστέψτε με, από τότε που υπάρχει Αγροτική Κυριακή και η εκπομπή αυτή δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Στην κυριολεξία ξέρουμε το βασικό πυλώνα της οικονομίας αυτής της χώρας και δυστυχώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν και ξεκίνησε από δεκαετίες πριν, ζούμε στη δεκαετία όπου πλέον η χώρα δεν παράγει απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι βέβαια, όπως το έχουμε αναφέρει και πάρα πολλές φορές, εξαρτάται από όλες αυτές τις πολιτικές που δυστυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αυτό γιατί υπάρχει υποκρισία και θεατρινισμός στην εξουσία. Ο καλύτερος θεατρίνος, ο καλύτερος υποκριτής λοιπόν βγαίνει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, δικτύωσης και απαγγέλλεται δικά τους. Στην ουσία μας λένε τη μισή αλήθεια. Από τη μία ξεκινάνε με αλήθεια αλλά καταλήγουν σε ένα ψέμα. Μία πάρα πολύ περίεργη κατάσταση που πραγματικά θέλει να το σκεφτούμε έτσι σε πολύ πολύ μεγάλο βάθος και να το αναλύσουμε ακόμη και μεταξύ μας για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Όταν τα προβλήματα λοιπόν της Ελλάδας γίνονται ένα τεράστιο σκηνικό για φωτογραφίες και γενικότερα για το Θε Αθήνε. Υπάρχει μια Ελλάδα που βλέπουμε στις τηλεοπτικές κάμερες και μια Ελλάδα που ζούμε καθημερινά. Η πραγματική Ελλάδα. Η πρώτη λοιπόν είναι γεμάτη εξαγγελίες, χαμόγελα, φώτα, εγκαίνια, επαιτειακές παρουσίες, χειραψίες, υποσχέσεις και φιέστες πάρα πολλές. Και θα κάνω και μια παρένθεση, μιας που παρευρίσκομαι πολλές φορές, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι συνεργάτες μου και απλοί άνθρωποι σε πάρα πολλές συναντήσεις, συγκεντρώσεις, παύλα εκδηλώσεις, για να ακούσουμε για το μέλλον και την εξέλιξη του πρωτογενή τομέα. Πιστέψτε με ότι ο μπουφές αξίζει πολύ περισσότερο. Και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος που συμμετέχει πηγαίνει για τον μπουφέ. Γιατί κάπου στο δεκάλεπτο, όταν αρχίσουν με τις ευχολογίες και όλα αυτά που ξέρουμε βάσει προγράμματος, κάπου αλλού εν τέλει καταλήγουν. Η δεύτερη είναι η Ελλάδα του αγρότη. Που αυτό είναι που στην ουσία μας προβληματίζει, που δεν ξέρει αν θα μπορέσει να συνεχίσει να καλλιεργεί, τις οικογένειες που μετράει τα έξοδα μέχρι το τέλος του μήνα και έσοδα δεν υπάρχουν, του νέου που σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, του ασθενούς που περιμένει, του εκπαιδευτικού που παλεύει μέσα σε ένα δύσκολο σχολείο, του επαγγελματία που βλέπει το κόστος να αυξάνεται και φυσικά να αδειάζουν τα χωριά μας. Φυσικά γίνεται μια αντικατάσταση και ανέκαθεν η ιστορία ένας φαύλος κύκλος. Και θα μονολογήσω στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί οι συναντήσεις που κάνω πλέον, ακόμα και σε πανηγύρια που πηγαίνω για να επισκεφθώ, γιορτάζοντας τη γιορτή Ροδακίνου, τη γιορτή Κάστανου, τη γιορτή Μανιταριών, τη γιορτή Μαρουλιού, τη γιορτή Σαρδέλας, τη γιορτή της Μπάμιας και γενικότερα ό,τι παράγει ο κάθε τόπο, πώς γίνεται και μια γιορτή που θα έπρεπε να γίνεται μνημόσυνη, που θα έπρεπε να γίνεται καλύτερα κηδεία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί με απασχολεί, με προβληματίζει. Με προβληματίζει καθώς αντικρίζω αυτά τα πρόσωπα, τους ανθρώπους, του μόχθου που φαίνεται.

ξεκάθαρα, που προσπαθούν μέσα από ένα και μια μορφή έτσι γλεντιού να δώσει ο ένας τον άλλον κουράγιο, ή καλύτερα να δώσει και να μεταφέρει μια απαισιοδοξία για το μέλλον αυτής της χώρας. Και κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο Ελλάδες βρίσκεται η ίδια η εξουσία. Θα μου πείτε και ποιος κατέχει αυτή την εξουσία και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για να εξουσιάζει κάποιος. Μια εξουσία που συχνά εμφανίζεται έτσι πρόθυμη να μιλήσει για όλα. Για όλα. Έχουν άποψη και είναι εξειδικευμένοι. Παρόλο που έχουν επιστημονικούς συνεργάτες και ολόκληρο επιτελείο που τους αναφέρει και δεν ξέρουμε και αν έχουν και καμία επαφή μαζί τους. Αλλά όχι πρόθυμη να τα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα που βομβαρδίζονται αυτά, ιδιαίτερα τα πολιτικά γραφεία. Η Ελλάδα λοιπόν των δηλώσεων και η Ελλάδα της πραγματικότητας. Δύο κατηγορίες. 1-2-5% και το υπόλοιπο αφήστε το. Αφήστε το, ξεχάστε το. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Και εδώ δεν στάθηκε ποτέ κανένας, όχι να το υποστηρίξει, να το εξελίξει. Το ακούμε όταν υπάρχει μια μεγάλη αγροτική κινητοποίηση ή ένας προβληματισμός. Γιατί όλοι θέλουν να αποζημιωθούν για την καλλιέργεια και δεν είναι μόνο μία. Είναι τόσες πολλές. Και ο καθένας ξεχωριστά μπορεί και τρέχει τον προβληματισμό του, ο οποίος δεν μπορεί να λυθεί με παρέμβαση, απλά ερώτηση, που θα έπρεπε να γίνει ήδη από τους κυβερνώντες και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετά όμως, ο αγρότης επιστρέφει στο χωράφι του και βρίσκεται αντιμέτωπος παραδοσιακά πλέον, με κόστος παραγωγής, με αβεβαιότητα για το μέλλον, αν μπορεί να κρατήσει και το χωράφι του, με προβλήματα στις αποζημιώσεις που αναφέραμε, καθυστερήσεις. Εν τω μεταξύ, άλλοι είναι οι καθυστερημένοι. Γραφειοκρατία που αναγκάζεται να κάνει και το λογιστή και το γεωπόνο, αλλά και μια αγορά που συχνά δεν του εξασφαλίζει ούτε την πραγματική αξία του προϊόντος. Είναι τόσο τραγική η κατάσταση. Έχει συσσωρευτεί ένα ποσοστό από μεσάζοντες οι οποίοι κατέστρεψαν την παραγωγή αυτή πλούτου. Την πρώτη ύλη στην ουσία. Και ποια είναι αυτή η πρώτη ύλη? Γιατί καλλιεργούμε σχεδόν τα πάντα. Εχθές για παράδειγμα καθόμουν με μία μηχανολόγο μηχανικό, η οποία αναγκάζεται με τρία παιδιά να μπει στην εργασία, στην εκπαίδευση. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να πουλήσουν τα ρύζια τους, η καταγωγή και η διαμονή τους είναι στη χαλάστρα. Οπότε ο κόσμος εκεί, οι αγρότες της περιοχής, και σας το ξαναλέω ότι είναι αλυσιδωτό όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί αν δεν έχει ο αγρότης, θα πάει να ψωνίσει από κανέναν, από κανένα μαγαζί, από κανέναν που προσφέρει απλά μία υπηρεσία. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και μέσα στην οικογένεια. Όλοι μιλούν και για το δημογραφικό. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα γερνάει και ότι γεννιούνται λιγότερα παιδιά. Όμως κανένας δεν αναρωτιέται τι κάνει πραγματικά η πολιτεία για να μπορεί μια νέα οικογένεια να αποκτήσει παιδιά χωρίς να αισθάνεται ότι τιμωρείται οικονομικά για αυτή την επιλογή. Γιατί να στερήσεις από τον Έλληνα να κρατήσει την οικογένειά του όταν θεωρείς ότι το παιδί που έχει είναι τεκμήριο? Γιατί δεν αντιμετωπίζεται έτσι το δημογραφικό με συνέστημα, αυτό που πολλοί έχουν ξεχάσει? Γιατί οι τσέπες βαθαίνουν και ας μένουμε εμείς με τρύπιες τσέπες. Αντιμετωπίζεται με πολιτικές που κάνουν τον νέο άνθρωπο να αισθάνεται ότι μπορεί να χτίσει τη ζωή του στην Ελλάδα. Αλλά είπαμε, έχουμε μια άλλη αντικατάσταση ενός άλλου κόσμου που αντίθετα με τους Έλληνες γενοβολούν. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς λειτουργούν με μια επιδοματική πολιτική την οποία επισφράγισε η κυβέρνηση όχι μόνο του Μητσοτάκη αλλά και του Τσίπρα. Και τα λέω για τους Τσιπραίους που αλλάζουν τον μπιφτέκι
πάρα πολλές φορές. Και το έχουμε ξαναδεί αυτό το σενάριο. Και θα ήταν τεράστια ντροπή, όχι μόνο για τη Μακεδονία, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα, να μπει στη διαδικασία να ξαναπιστέψει το μεγαλύτερο ψεύτη που πέρασε ποτέ από το ελληνικό κοινοβούλιο. Κορδέλες παντού. Όλοι παίρνετε το ψαλίδι και κόβετε, κόβετε. Τι κόβετε? Από πού τις κόβετε αυτές τις κορδέλες? Από τα σχολεία? Από τα νοσοκομεία? Από τις υποδομές που δεν υπάρχουν? Ενώ με γοργούς ρυθμούς στείνονται διόδια και οτιδήποτε είναι να εισπραχθεί για το κράτος που είναι οι ολιγάρχες, το κάνετε σε χρόνο μηδέν. Μια γέφυρα, οτιδήποτε, ένα σχολείο, το οποίο θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο, θα χρειαστούν να εφοδιαστούν με ό,τι εξυπακούεται και δεν έχουν χρήματα, που πρέπει να κάνουν 15 αιτήσεις ή 15.000 αιτήσεις, είτε στο Δήμο, είτε στην Περιφέρεια, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και καλά, εσείς στο ελληνικό κοινοβούλιο που παίρνετε αυτές τις αποφάσεις από το Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μεταναστευτικής Πολιτικής κλπ. Οι υπόλοιποι τι κάνετε? Ποια είναι η θέση της περιφέρειας και των δήμων? Απλά σιωπή? Απλά εξυπηρετήστε αντίστοιχα? Ρωτάω εγώ τώρα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα είναι και πόσοι θα είναι οι μαθητές, γιατί στο σχολείο που μοιράζονται δύο χωριά αυτή τη στιγμή και θα πάει ο μικρός μου πρώτη δημοτικού, θα είναι μόνο 4 παιδιά. Αναγκαστικά μετά θα πάμε στις κοντινές πόλεις, όπου εκεί πέρα θα έχουμε και άλλα έξοδα του τύπου μεταφοράς των παιδιών από τα χωριά στις πόλεις και ούτω καθεξής. Να πούμε για την υγεία, όπου ο Έλληνας πολίτης δεν ενδιαφέρεται για το πόσο ωραίο παρουσιάζεται ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και ιδιαίτερα όταν αφορά την υγεία του, και βρίσκεται εκτεθειμένος και χρονικά καθυστερημένος. Θέλει να ξέρει ο ελληνικός λαός με απλά πράγματα, με απλά λόγια, που υπόθηκαν από πολλούς, αντίστοιχα όμως πράξεις δεν έχουν γίνει. Αξιολόγηση λοιπόν. Η αξιολόγηση της κάθε κυβέρνησης γίνεται όταν γίνονται οι εκλογές. Όχι δελτίο τύπου που να το έχει γράψει οποιοδήποτε και ποιος αξιολογεί ποιον. Και όταν έρχεται εκείνη η ώρα, είναι εύκολα να εμφανίζεται κάποιος όχι μόνο σε μια εθνική επέτειο, όχι μόνο στη ΔΕΘ, όχι μόνο να καταθέσει στεφάνι, όχι μόνο να ψάλει μες στην εκκλησία, ενώ ψήφισε υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ, βρίσκονταν στη θέση για την Επιτροπή των Τεμπών και άλλα παρατράγουδα που συμβαίνουν με τους αυτούς που βλέπουμε στα πανηγύρια και στις εκκλησίες να πρωτοστατούν κάνοντας μεγάλους σταυρούς με μετάλλια, με κόκκινα χαλιά, με αγήματα, με προστασία σαν αστακός. Οι εκκλησίες φυλάσσονται για ποιο λόγο και τι εστί πλέον η σημερινή εκκλησία, ποια η θέση της σε όλο αυτό το τσίρκο, σε όλο αυτό το θεατρικό σκηνικό? Είναι πάρα πολλά, αγαπητοί ακροατές, αλλά θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτή τη γιορτή της Μπάμιας, την οποία παρευρέθηκα την Παρασκευή, καθώς είχε διήμερες εκδηλώσεις, στην Αγία Τριάδα λοιπόν του νομού Ημαθίας. Ένα χωριό, να πούμε ότι περίπου αποτελείται από 200 μόνιμους κατοίκους. Νέος πρόδρομος, παλιός πρόδρομος, μία κοινότητα κτλ. Και συνεχίζεται η εγκατάλειψη. Δυστυχώς. Θα ήθελα λοιπόν να φτάσω στη Βασίλισσα. Όχι τη Βορρά, ξέρουμε πολύ καλά,
εκτός από τη Βέρεια, είναι η συμπρωτεύουσα που έχει απαξιωθεί πάλι από την Αθήνα πάμπολες φορές. Και αυτό το λέω γιατί τα μισά υπουργεία θα έπρεπε να είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι η βασίλισσα των λαχανικών. Είναι αυτό το αγκάθι που γίνεται ψωμί. Υπάρχει λοιπόν μια θόρυβη, σχεδόν ιερή ιεροτελεστία, που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι για κάθε προϊόν στην ελληνική ύπαιθρο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κλιματιζόμενες αίθουσες των συσκέψεων. Ακούτε εκεί, ξέρετε πού. Και επιστρέφει εκεί όπου η γη καίει και ο υδρότας γίνεται ένα με το χώμα. Εκεί στους κάμπους λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο και από την κεντρική Μακεδονία, Ηλία, Λάρισα, Φθιώτιδα, δίνεται η πιο σκληρή, η πιο ανεκτίμητη μάχη. Και στο επίκεντρο αυτής της μάχης βρίσκεται ένα φυτό παρεξηγημένο από τους πολλούς, αλλά βαθιά λατρεμένο από τη γη. Η λεγόμενη μπάμια, για όσους δεν τρώνε μπάμιες. Η αληθινή βασίλισσα των λαχανικών. Η μπάμια δεν χαρίζεται λοιπόν σε κανέναν. Γιατί ακούσαμε την εξευτελιστική τιμή των εμπόρων, 1 ευρώ το κιλό. Και φυσικά αν πάτε να πάρετε από τον παραγωγό αυτή τη στιγμή, θα την βρείτε στα 3 με 4 ευρώ το κιλό. Δεν είναι, προσέξτε, με λαχανικό που μαζεύεται με μηχανές. Και ούτε συγχωρεί την αμέλεια. Μαζεύεται μία-μία καθημερινά, με τα χέρια, μέσα στο λιοπύρι, από τον Ιούλιο μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου μπορεί να φτάσει. Πριν ο ήλιος ανέβει ψηλά και σκληρύνει τον καρπό της. Τα χνούδια, ξέρετε, του φυτού εισφορούν στο δέρμα και προκαλούν φαγούρα, τσούξιμο και πληγές που πραγματικά δεν θα ήθελα προσωπικά να το ζήσετε. Οι ώμοι των αγροτών λυγίζουν, τα χέρια χαράσονται, τα μέτωπα πλημμυρίζουν, υδρότα. Αλλά να ξέρετε, επειδή έχω κάνει συγκομιδή μπάμιας, εάν με κυνηγούσε ποτέ κάποιος, σίγουρα δεν θα έμπαινα να κρυφτώ ούτε καν να περνούσα έξω από ένα χωράφι με μπάμιες. Η διαδικασία και η συγκομιδή είναι από τις δυσκολότερες. Κι όμως, ο Έλληνας καλλιεργητής, λόγω της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας, του κατάλληλου κλίματος, συνεχίζει και καλλιεργεί, αν και έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να αναρωτηθούμε. Τελικά τι φταίει? Το να συλλέξεις έναν έναν αυτούς τους πράσινους θησαυρούς είναι το δύσκολο. Αλλά το πιο δύσκολο είναι να πας να πουλήσεις το προϊόν σου και να σου κάνει ψαλίδια ή να σου πει δεν το αγοράζω. Και φυσικά ακόμα ένα δύσκολο κομμάτι είναι και τα εργατικά χέρια, που πολλοί πλέον, επειδή έχουν εγκαταλείψει και την καλλιέργεια, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πάνε ένα μεροκάματο για να μαζέψουν μπάμιες. Οπότε αναγκαστικά θα πάρουν Ινδούς, Ταϊλανδούς και πάει λέγοντας. Γιατί επικρατεί, αν είχε καλή τιμή, επικρατεί ο φόβος ότι θα καταστραφεί η φετινή παραγωγή. Και μία χρονιά ένας παραγωγός να καταστραφεί από τη συγκομιδή, είτε από καιρικά φαινόμενα, είτε από οτιδήποτε, που δεν είναι μόνο μία. Γιατί όταν έχεις για δεκαετίες αυτή την παραγωγή, προφανώς εγκαταλείπεις. Και η προστασία δεν είναι και δεν αναλαμβάνεται πλέον από καμία κυβέρνηση, από κανένα υπουργείο. Κανένας δεν μπορεί να πει ξεκάθαρα στον αγρότη, ξεκάθαρα ομά, όταν πηγαίνουν σε αυτά τα πανηγύρια για να ακουστεί το όνομά τους, για να πάρουν χειραψίες, για να βγουν φωτογραφίες, για να κάνουν το σταυρό τους, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα επιβιώσουν. Και τι προτείνετε? Προτείνετε κάτι διαφορετικό. Στήστε, κάντε υποδομές που να μπορεί να στηριχτεί έστω και η εναλλαγή καλλιέργειας, αν πιστεύετε εσείς, ειδικά όλοι οι επιστήμονες, πανεπιστήμονες, ότι κάτι μπορεί να υπάρξει καλύτερο για τους αγρότες. Αδικία λοιπόν της αγοράς, και απ' την άλλη έχουμε
την περηφάνεια της γης που και αυτοί δυστυχώς κάπως έχουν ήδη μελετημένο και επεξεργασμένο να αφανίσουν. Όσο υπάρχουν αυτά, ξέρετε, αυτές οι δύσκολες έτσι καταστάσεις που πραγματικά όταν πηγαίνουμε στα πανηγύρια και γιορτάζουμε ένα προϊόν κάθε τόπου, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν δημοσιοποιήσουμε κάτι και να κάνουμε πράξεις αυτό που ζητάν από όλους εμάς όλη η παραγωγή. Συμπαράσταση. Αν δεν μπορείτε να δώσετε κάτι, συμπαράσταση δεν μπορείτε να κάνετε με τη φωτογραφία ούτε με τη χειραψία. Συμπαράσταση κάνεις βρίσκοντας λύσεις, κάνοντας σωστές προτάσεις, με πολλές παρεμβάσεις συνεχόμενες και όχι μόνο τη γιορτή της Μπάμιας. Γιατί γιορτή για έναν αγρότη είναι καθημερινά γιορτή. Είναι 365 μέρες το χρόνο. Όπως και για τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο. Δεν είναι μία μέρα, είναι όλος ο χρόνος που σε χρειάζεται ο παραγωγός εκείνη τη στιγμή. Αυτά εν ολίγης, γιατί θα έχουμε και συνέχεια εδώ, έχω και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας, αλλά θα το συνεχίσω με τη Λίνα της Τρίτου μετά από το διαφημιστικό διαλυματάκι, όπου εκεί έχουμε να πούμε αρκετά και για τις δηλώσεις ΩΣΔΕ, αλλά και για το αν πετάει τελικά όχι ο Γάιδαρος, αλλά η Αγελάδα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Mahi FM, και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε Εμμανουήλ, για το συντονισμό. Εδώ με όλους τους συνεργάτες. Έχω και δίπλα μου και τον Χρήστο, που μου αναφέρει ότι θα ρίξει κάτι πυράβλους, αλλά θα ξεκινήσω έτσι τον βομβαρδισμό. Μεταφορικά τα λέμε έτσι πάντα εδώ στην Αγροτική Κυριακή. Οι περισσότεροι ακροατές που μας ακούνε χρόνια γνωρίζουν τον τρόπο που επικοινωνούμε εμείς μεταξύ μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αναγνωρίζετε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά χωρίς εσάς πραγματικά δεν θα είχαμε φτάσει έτσι σε αυτό το σημείο να κάνουμε τέτοια ανάλυση γενικότερη στο Υπουργείο, που δεν ξέρω αν και οι ίδιοι από το Υπουργείο γνωρίζουν. Να καλωσορίσω λοιπόν την αγαπητή φίλη συνεργάτη Γεωπόνο Λίνα Στρίδου από τις ΣΕΡΕΣ. Ένα σύντομο χαιρετισμό και θέλω να μιλήσω λίγο για το γάιδαρο, το μουλάρι και την αγελάδα, τα τετράποδα αυτά ζωάκια που πραγματικά και αυτά θα αρχίσουμε να τα ψάχνουμε. Καλησπέρα, αγαπητή Λίνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Δήμητρα, κάποτε ο πλαστήρας, ο πρωθυπουργός, είχε πει όταν η αξιοπρέπεια ήταν στάση ζωής και η εξουσία δεν μετριόταν με πλούτο, αλλά με ήθος. Το ήθος έχουμε χάσει. Μια Ελλάδα μάλλον που μας λείπει, γιατί η αξιοπρέπεια έχει χαθεί. Πολύ ωραία αναφέρθηκες, τι γίνεται, αλλά η κατρακύλα δεν μπορεί να σταματήσει πλέον.
0: Και να αναφερθώ για τα πανηγύρια που έχουν γίνει πλέον προεκλογική εκστρατεία για το κυβερνών κόμμα, Λίνα. Και αυτό είναι που μας απογοητεύει όλους. Όχι ότι υπάρχουν οι παρατρεχάμενοι τους ή δεν έχουν τους βολεμένους κλπ. Αλλά πλέον μία γιορτή καταντά να λέγεται κηδεία πλέον για τον ίδιο τον παραγωγό.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λες, μάλλον γιατί εκεί βρίσκουν τους περισσότερους, το σύνολο των ανθρώπων, των κατοίκων, των χωριών, όταν ανταμώνονται πλέον, γιατί τα χωριά είναι άδεια. Έρχονται από τις πόλεις ή από το εξωτερικό τώρα, από τη Γερμανία κτλ. Για τις διακοπές τους και βρίσκουν και ευκαιρία. Ναι, δεν έχει προηγούμενο. Κυραψίες, αγκαλιές, χειροφιλήματα. Δεν ξέρω. Αυτό είναι κατάντια νομίζω και δεν βλέπουμε τα ουσιώδη, δεν βλέπουν τα ουσιώδη προβλήματα αυτής της χώρας που πάει από το κακό στο χειρότερο, από τη διαφθορά, την κλεψιά, τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα πλέον δεν έχουν τελειωμό. Δεν έχουν. Και εδώ η Ελλάδα καίγεται ολόκληρη και αυτοί φωτογραφίζονται. Έτσι ακριβώς όπως είπες. Αυτό αν δεν το βλέπει ο Έλληνας.
0: Το πιο αστείο είναι ότι παρακολουθούσα, γιατί παρακολουθώ γενικότερα τι συμβαίνει στα πανηγύρια, λόγω της αγάπης μου για τον πολιτισμό. Οπότε βλέπω και παρουσίες και εκεί από τις ΣΕΡΕΣ και από την Μπέλα, γενικότερα από την Κεντρική Μακεδονία. Ώρες αναρωτιέμαι αν τελικά όλοι αυτοί οι εκλεγμένοι ή υποψήφοι κάνουν πασαρέλα, μπούκλα το μαλλί, ειδικά οι γυναίκες, βαμμένες φουλ, τουαλέτες πολυτελείας, γόβα στιλέτο, ένα αντίσμο που δεν παραπέμπει έτσι σε μία εκδήλωση όπου πηγαίνει ο αγρότης κατευθείαν από το χωράφι για να στηρίξει ένα σύλλογο, ένα σωματείο με την παντόφλα και το μπλουζάκι από το Βεζινάδικο ο διαφημιστικό και πάει λέγοντας. Πραγματικά γελίες, ζούμε την απόλυτη γελιότητα πλέον στα πανηγύρια. Και έχουν συμβεί και πολλά ευτράπελα. Εγώ όμως θέλω να ξεκινήσω πριν πούμε για τις αγελάδες τις υπτάμενες και αν πετάει τελικά ο γάιδαρος ή η αγελάδα. Είχα και έχω αυτή την ανησυχία με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, γιατί είμαι άνθρωπος που κάθομαι συζητάω και ιδιαίτερα με τους νέους αγρότες, οι οποίοι μπαίνουν και θέλουν να μπουν πολύ δυναμικά στον αγώνα επιβίωσης, έχοντας ένα κεφάλαιο α, θέλουν να παραμείνουν στο χωριό τους κτλ. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζω κάθε φορά που επισκέφτομαι χωριά και χωρίς να έχει πανηγύρια, είναι πραγματικά που με προβληματίζει και δεν μπορώ να δώσω εγώ την άμεση λύση, την απάντηση σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε από πλευράς όλους αυτούς να εξηγήσουμε τις διαδικασίες, γιατί το ανεξήγητο φαινόμενο αυτό του Υπουργείου Γεωργίας πραγματικά να ταράσει όλο το σκηνικό. Δηλαδή αυτό με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που δεν έχει ανοίξει ακόμα ρουθούνη και επίσης σχετικά με την τροποποίηση των τεχνολόγων γεωπόνων για την ένταξή τους για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν όλοι οι παραγωγοί ως σημαία. Και βλέπουμε έτσι και την πλήρη αδιαφορία του κοινωνικού συνόλου πάνω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, την απάθεια, την πλήρη εγκατάλειψη από το ίδιο το Υπουργείο, γιατί προφανώς ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ και όλες αυτές και για το επιστολόχαρτο, γιατί τις επιστολές τελικά, αγαπητή Λίνα Στρίδου, άλλοι τις παρουσιάζουν και άλλοι με αυτόν τον μοναδικό τους υποκριτικό τρόπο φέρουν έτσι στο μυαλό του κάθε Έλληνα την ελπίδα που ξέρει ότι σίγουρα θα πατώσει. Είναι πραγματικά ίσως από την πιο δύσκολη περίοδο οικονομικής κρίσης και ηθικής που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας.
1: Πραγματικά, Δημήτρα, έτσι όπως τα λες. Σχετικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, μάλλον τα Υπουργεία και η ΑΔΕ κοφεύουν αυτή τη στιγμή. Τους δώσαμε λύσεις, τους είπαμε από πού μπορούν να αντλούν στοιχεία για τους τεχνολόγους γεωπονίας για να ενταχθούν και αυτοί στο σύστημα του ΟΣΔΕ. Και θα τους βόλευε αυτό, γιατί όσοι πιο πολλοί είναι, θα ολοκληρώνονταν και όλη αυτή η διαδικασία και πιο σύντομα, αφού θα υπήρχαν περισσότερα άτομα. Μάλλον αδιαφορούν, μάλλον ασχολούνται με άλλα θέματα, όπως είπε η Διεθνή Έκθεση, που πρέπει να μοιράσουν χρήματα για να καλύψουν κάπως την μνήμη, να ξεχάσει πάλι ο Έλληνας ότι θα τους δώσουν κάποια ψίχουλα εκεί, θα ξεχάσει και θα τους ξαναψηφίσουν. Λοιπόν, το ΟΣΔΕ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία αδράνειας. Ενώ το Υπουργείο και η ΑΔΕ λέει ότι άνοιξε από τις 4 Αυγούστου, αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει κανένα κύρ, κανένας φορέας, κανένας λογιστής, κανένα νομικό πρόσωπο. Γιατί με το που γίνονται εξουσιοδοτήσεις από τον αγρότη στον φορέα, δεν προχωράει το σύστημα. Έχει πάρα πολλές ατέλειες που πρέπει να τις ολοκληρωποιήσουν, να τις τελειοποιήσουν. Ενώ αναφέρθηκαν ότι το σύστημα λειτουργεί τέλεια, οι δηλώσεις θα γίνονται χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς παρατράγουδα κτλ. Με διαφάνεια και όλα αυτά, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα που η δήλωση κλείνει, δεν προχωράει. Π.χ. ζητάει ΚΑΕΚ, ζητάει Ε9 ιδιοκτήτη ενοικιαστή και το ενοικιαστήριο. Αυτά τα τρία δεν μπορούν να κουμπώσουν σε καμία περίπτωση. Το ενοικιαστήριο τόσα χρόνια τα χειρόγραφα, όπως και φέτος που περνούν, γινόταν βάσει το Ε9 και στο περίπου. Το ΚΑΕΚ έχει έναν άλλον αριθμό έκτασης και βρίσκονται σε μια αναντιστοιχία. Πώς θα καλυφθούν όλα αυτά δεν γνωρίζουμε και μάλιστα θα υπάρχει και πρόστιμο κυλίων 500 ευρώ έως 1000, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να ανεβούν στο ΜΙΔΑ, το κρεωσιολόγιο, και όποιος δεν το ανεβάσει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου θα έχει άλλο πρόστιμο πάλι, για χιλιάρικα μιλάνε, είναι υποχρεωτικό. Οι συντάκτες έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν ξέρουν πλέον αν μπορεί να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και εδώ παίζονται επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις των αγροτών. Αναρωτιόμαστε αν γίνουν φέτος οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, γιατί η ημερομηνία είναι ασφυκτική, 16 Οκτωβρίου δεν προλαβαίνουν με τίποτα, ακόμη και να προλάβουν το σύστημα θα πέφτει, γιατί θα υπάρχει μεγάλος όγκος που θα είναι όλοι μέσα, στα κομπιούτερ, στους υπολογιστές τους, που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί όλο αυτό το σύστημα. Κατά τα άλλα, από την ΑΔΕ ενημερώνουν ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Στάθηκε λοιπόν από την ΠΕΠΤΕΔ, Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Γεωπονίας, προς το Υπουργείο και στην ΑΔΕ επιστολή που να ενταχθούν και αυτοί. Δόθηκαν υποσχέσεις μόνο, όπως το είχα πει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι στα λόγια και στις υποσχέσεις αρκούμαστε και όχι στις πράξεις, ότι θα ενταχθούν. Ακόμη τίποτα δεν έχει γίνει, δεν έχει βγει κανένα δελτίο τύπου πουθενά, σε κανένα υπουργείο, σε καμιά ΑΔΕ. Αρνούνται όλοι να συνεχίσουν οι συντάκτες αυτή τη διαδικασία, γιατί απειλούνται με πρόστιμα, έως και 50.000 φτάνουν τα πρόστιμα, 20 για το παραμικρό λάθος. Αν είναι δυνατόν να μην γίνει κάποιο λάθος, όταν ο χρόνος είναι τόσο ασφυκτικός. Και άντε να γίνει από δόλο, ναι, να πληρώσουν όσοι λένε ψέματα και γράφουν στοιχεία ψεύτικα μέσα. Αλλά όταν υπάρχει ένα υπογραφικό λάθος κτλ., γιατί να βάλει το κεφάλι του στον τουρβά που λένε ο συντάκτης ΟΣΔΕ. Και δεν ξέρουμε ακόμη και αν τα στοιχεία που φέρνουν οι αγρότες ή όλοι εκεί που είναι εμπλεκόμενοι είναι αληθινά. Όπως π.χ. θα τελειώσουν, όπως είπες, τα πανηγύρια, θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, οι χραμπαλάδες, οι κορδέλες κτλ. Και έρχεται ο Σεπτέμβρης. Και εδώ θα μιλήσουμε για μια άλλη πολιτική βόμβα, γιατί η Κοβέση περιμένει, χαρτί πάλι, και θα ξεψαχνίσουν τώρα ένα άλλο σκάνδαλο, πέρα από τα πρόβατα, τα ανύπαρκτα και τα χιλιάδες που υπήρχαν σε διάφορες περιφέρειες, και τις ανύπαρκτες αγελάδες, με το τεράστιο άρμεγμα. Άρμεγαν τεράστια ποσά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που ξεγύμνωσαν πλέον την Ελλάδα, 260.000 αγελάδες. Πρόβατα, αριθμός τεράστιος που δεν υπήρχαν.
0: Ένα σκάνδαλο, εννοείται ότι εδώ έχουμε τη βοοτροφία, όπου δεν γνωρίζαμε την πλήρη εικόνα, το τι επικρατούσε εκεί. Δεν τολμούσε κανένας να πιάσει λίνα το συγκεκριμένο κομμάτι της βοοτροφίας, που είναι πολύ πολύ επίσης σημαντικό. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και θα ασχολούμαστε με τους κτηνοτρόφους, τα εγωπρόβατα, αλλά με το κομμάτι αυτό κάτι άλλο συμβαίνει και θα πρέπει να το ερευνήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας και να το βγάλουμε στον αέρα. Να κάνουμε κι εμείς λοιπόν τις δικές μας παρεμβάσεις.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, ήδη το βγάζουμε και η Ελλάδα δεν δημοσιεύει ολοκληρωμένα στοιχεία για τα βοηδή που απομακρύνονται από τη μονάδα. Δεν έχουν στοιχεία δηλαδή. Αυτά που απομακρύνονται λόγω ηλικίας, μειωμένης παραγωγικότητας, ασθένειας κτλ. Τα σφάγια, όλα αυτά δεν μπορούν να καταγραφούν. Δεν μπορεί το κράτος να δώσει στοιχεία. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή λέμε ότι το κράτος δεν γνωρίζει πόσα ζώα έχει. Και μιλάω για τα τετράποδα ζώα. Τα δίποδα τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και μάλιστα τα έχει και φακελωμένα. Λοιπόν, ρωτάμε επίσημα πόσα ζώα έχει η Ελλάδα. Δεν το γνωρίζει το επίσημο κράτος αυτό. Και σύμφωνα με τη στοιχεία της Ελστάτ και με διάφορα δημοσιεύματα που υπάρχουν, εντοπίζεται μια τεράστια αναντιστοιχεία. Οι αριθμοί των ζώων λοιπόν που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Άλλα λένε τα στοιχεία της Ελστάτ, άλλα λέει η πραγματικότητα. 650.000 λέει οι χρηματοδοτήσεις και οι επιδοτήσεις που πήραν, μειωμένη 520 λέει ας πούμε η Ελστάτ. Εδώ υπάρχει μείωση. Μείωση γιατί κλείνουν μονάδες, κλείνουν βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εδώ μας παρουσιάζονται εκατομμύρια, χιλιάδες περισσότερα ζώα. Πώς γίνεται αυτό? Απ' τη μια να κλείνουν μονάδες και απ' την άλλη να παίρνουν επιδοτήσεις χιλιάδες βοηδοί που δεν υπάρχουν μάλλον. Βοηδοί. Τα εγωπρόβατα άστο. Έγινε εκεί. Η διαφορά λοιπόν αυτή φτάνει σε εκατομμύρια ζώων μεταξύ, γιατί παίρνουν στοιχεία το κράτος από διαφορετικές βάσεις. Λοιπόν, ας μην αναφερθώ, ένα κράτος που μοιράζει εκατομμύρια αγροτικών ενισχύσεων. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί με απόλυτη βεβαιότητα να μας απαντήσει πόσα ζώα υπάρχουν πραγματικά στην Ελλάδα. Και έρχεται ακόμη μια πολιτική βόμβα μαζί με την Κοβέση και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καταβλήθηκαν ενισχύσεις περίπου 260.000 θυλάζουσες αγελάδες. Υπήρχαν αυτές οι αγελάδες. Μια θυλάζουσα, να το πάρουμε έτσι σαν παράδειγμα, αγελάδα για ένα μοσχαράκι του χρόνου. Οι συγκεκριμένες αγελάδες θα έπρεπε να έχουν προσθέσει τον ίδιο αριθμό μοσχαριών, 260.000 δηλαδή στο εθνικό κοπάδι. Τα στοιχεία του Υπουργείου δείχνουν ότι 70.000 βοηδοί οδηγήθηκαν σε σφαγή το 2024 για κρέας. Δεν μπορούν να δώσουν στοιχεία επίσημα για τις απομακρύνσεις, είπαμε, των ζώων κτλ. Και το 2024 υπήρχαν 600.000 βοηδοί στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελστάτ πάντα. Αυτό σημαίνει μείωση 120.000 περίπου ζώα. Ενώ μειώνονται τα ζώα, οι επιδοτήσεις αυξάνονται. Αυτό είναι το ρεζουμέ από όλη την υπόθεση. Λοιπόν, σε συνδυασμό με αυτά τα στοιχεία και τις επιδοτήσεις, Η εκτίμηση αυτή δείχνει ότι το Εθνικό Κουμπάρι θα έπρεπε να έχει αυξηθεί, όπως είπαμε, κατά 70.000 ζώα εκείνη τη χρονιά. Σύμφωνα με την Ελστάτ, για επιμένω στην Ελστάτ, γιατί είναι τα επίσημα στοιχεία, δείχνει ότι το Εθνικό Κουμπάρι συρρυκνώνεται από 640.000 ζώα το 2023 σε 600.000 το 2024 και 520.000 το 2025. Βάσει των στοιχείων του Ιουνίου, πώς δώσαν αυτοί οι επιδοτήσεις για 260.000 ανύπαρκτες αγελάδες. Και η Ελλάδα κάποιες χρονιές, όπως ξέρουμε όλοι, είναι καθαρά εισαγωγές, παίρνει από το εξωτερικό βοηθή και αυτά μάλλον μπήκαν μέσα στις επιδοτήσεις και εξάγει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εποπτεία δεν έχουμε, ακριβή εικόνα δεν έχουμε και επειδή δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, γίνονται όλα αυτά. Οι αρχές πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, δείγματα 1%, 2%, ή διερευνούν υποθέσεις μετά από επίσημη καταγγελία. Το ίδιο έγινε και για τα εγωπρόβατα. Μάλιστα δίνεται να αναφερθώ ότι δύο αξιωματούχοι του Υπουργείου ΙΠΑΤ, χωρίς να πούν ονόματα γιατί δεν είχαν αρμοδιότητα, για τα βάση πληροφοριών τα λέμε, δεν είχαν αρμοδιότητα να σχολιάσουν αυτό το ζήτημα όταν ρωτήθηκαν ανώνυμα, είπαν ότι το Υπουργείο για μια ακόμη φορά δεν είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση των μητρώων και του ζωικού κεφαλαίου. Άραγε αυτό το Υπουργείο για ποιο πράγμα είναι αρμόδιο και βασίζεται σε στοιχεία που παρέχουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι, και εγώ αναρωτιέμαι, τα κτηνιατρία είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι ικανοποιούν. Από πού παίρνουν στοιχεία? Αναφέρθηκαν σε Δήμους. Η χώρα δεν διαθέτει ένα αξιόπιστο και ασφαλές μητρό. Πάει ο καθένας, δηλώνει τι θέλει. Έχουν και τον κτηνίατρο εκεί, γίνεται ο χαμός. Πάνω στο οποίο θα μπορεί να βασιστεί η καταβολή των κτηνοτροφικών επιδοτήσεων και το λένε ειδικοί αυτό, δεν το λέμε εμείς. Και αυτοί βάζουν τους συντάκτες ΟΣΔΕ να δηλώσουν όλα αυτά τα στοιχεία, τα ανύπαρκτα στοιχεία και τα παιδιά όλα αυτά, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες που ασχολούνται, να απειλούνται με πρόστιμα γιατί για στοιχεία που δεν έχει το κράτος. Ποιος θα αρχίσει να φτιάχνει τη δήλωση ΟΣΔΕ όταν δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία? Και να είναι και αληθινά. Άρα αν δεν πραγματοποιήσει μια πανελλαδική απογραφή το κράτος για το ζωικό κεφάλαιο για να δούμε τι έχουμε πραγματικά, δεν θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και πάλι θα δηλώνονται τα αδήλωτα και τα, όπως ήταν τα χωράφια, τώρα θα έχουμε τα αδήλωτα.
0: Το έχουμε δει πολλές φορές και αυτό το σκηνικό, Λίνα. Πριν κλείσουμε θα ήθελα να αναφερθώ έτσι σε ένα άλλο παρατράγουδο της όλης ιστορίας έτσι του καλοκαιριού που απειλεί έτσι και τη δημόσια υγεία και εδώ θα έπρεπε να είχαμε κάνει επίσης παρεμβάσεις ακόμη και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόληψη ή κατόπιν εορτής κάνουμε τους ψεκασμούς? Γιατί εμείς εδώ στο νομό Ιμαθίας παρουσιάστηκε ο ιός του Δυτικού Νείλου και στους τρεις δήμους και πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να πάρουν πολύ σοβαρά και από την περιφέρεια και από τους Δήμους και από τα αντίστοιχα Υπουργεία. Ο ιός λοιπόν του Δυτικού Νείλου δεν αντιμετωπίζεται με ευκολόγια, γιατί και να επισκεφθούμε κάποιο χωριό, ακόμα και σε πανηγύρι, να ξέρετε ότι οι ψεκασμοί που γίνονται από την τοπική κοινότητα, από τους από τους συμμετέχοντες εκεί από τις εκδήλωσεις κλπ, γιατί γίνονται σε μεγάλους χώρους, οπότε μιλάμε για γήπεδα κλπ, και όταν βρισκόμαστε στον κάμπο των Γιαννιτσών, αυτό δεν αφορά μόνο τον νομό Ιμαθίας, αφορά και τη Θεσσαλονίκη και την Πέλα, όπου εδώ πέρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και είχαμε επανεμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου και τις προηγούμενες χρονιές. Τι σημαίνει? Ότι η ελληνική νομοθεσία και οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας προβλέπουν ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών με έμφαση στην προνυφοκτονία, την εντομολογική επιτήρηση και όπου απαιτείται στοχευμένες εφαρμογές κατά των ενηλίκων κουνουπιών, γιατί έχουμε γενναίες. Το ίδιο πνεύμα ακολουθεί και η Ευρώπη, πρόληψη πριν την έξαρση, έλεγχος των πληθυσμών των κουνουπιών και συνεχής παρακολούθηση της κυκλοφορίας του. Το ερώτημα, αγαπητή Λίνα, είναι ότι δεν Δεν ξέρουμε αν υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Αν εφαρμόζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ποιος ελέγχει τους ψεκασμούς, πότε γίνονται, με ποια σκευάσματα, όταν ξέρουμε για τις δραστικές ουσίες ήδη των φυτοφαρμάκων, υπάρχει πραγματική εντομολογική επιτήρηση και κυρίως περιμένουμε να εμφανιστούν κρούσματα ή να προλαμβάνουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει λογοδοσία ακόμα και σε ένα κομμάτι που αφορά όλους τους κατοίκους όλων των περιοχών και ιδιαίτερα όταν γίνονται και αιμοδοσίες, όπου εκεί πέρα θα πρέπει να ενημερωθεί όλος ο κόσμος ότι δεν μπορεί να δώσει αίμα, θα πρέπει να κάνει ειδικά τεστ για να δει αν έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου, πρώτον. Και δεύτερον, όταν θα αναγκαστούν, αφού έχουν προσβληθεί άνθρωποι, συνάνθρωποι κλπ, έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία αυτή στιγμή, πώς θα κάνουν τους ψεκασμούς, ποιος θα ενημερώσει, ποιος θα μπει στη διαδικασία να πει στον κόσμο ότι κλειστείτε στα σπίτια σας, είναι αυτό, πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί κάποιος να λείπει, να μην γνωρίζει, να μην ξέρει. Πώς θα εκτεθώ εγώ, τα παιδιά μου, τα πράγματα, τα τετράποδά μας που έχουμε, γιατί και στα χωριά γίνονται οι ψεκασμοί. Αυτά λοιπόν δεν θα έπρεπε κάποιος να λογοδοτήσει για το ότι δεν λειτουργήσε τίποτα από όλα όσα είχαν και έπρεπε να ακολουθεί να ακολουθήσει ένας προγραμματισμός.
1: Σίγουρα, Δήμητρα. Να δώσω παράδειγμα. Νέος σκοπός Σερών. Είχαμε κρούσμα, προχτές είχαμε κρούσμα των μορφιών του Νείλου, λοιπόν. Εδώ είχαμε να σκεφτείτε στον Προβατά ολόκληρο οργανισμό που απασχολούσε πάρα πολλούς υπαλλήλους, γεωπόνους, κτηνιάτρους κτλ. Για την καταπολέμηση των κουνουπιών, γιατί εδώ εμείς έχουμε πρόβλημα με τους οριζόνες Βαμβακιάς, Καρτερίες και τα λοιπά των χωριών. Το κλείσανε, Δήμητρα, έχει χρόνια που έκλεισε. Όπως κλείνουν τα σχολεία, είπε για 4 μαθητές, εδώ υπήρχαν οργανισμοί που λειτουργούσαν για την υγεία και την καταπολέμηση των
0: ανθρώπων. Δηλαδή, μας λένε ότι μας ψεκάζουν.
1: Γιατί τα κλείνουν.
0: Στην ατμόσφαιρα μας ψεκάζουν κανονικότατα, χωρίς να υπάρχουν μέτρα πρόληψης, χωρίς να ενημερώνουν, χωρίς, ενώ αυτά θα πρέπει να τα κάνουν στο αρχικό στάδιο της προνήθης, για να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει σε αυτό το κράτος του Μητσοτακιστάν, να έλεγα, είναι πώς θα πάρουν τις επιδοτήσεις ή τις οποιοδήποτε χρηματοδοτήσεις ή τα ρουσφέτια τους, πώς θα τακτοποιήσουν στα μπλε παιδιά τους. Γιατί για όλο αυτό το σύστημα που επικρατεί και τον μπάχαλο σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός. Μας αρέσει πάρα πολύ για την ιστορία να λέμε η πονηρή αγρότης, η πονηρή αγρότης. Για να πάει όμως αυτός ο πονηρός αγρότης υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός από πίσω. Λοιπόν, πρέπει να αιτηθεί κάτι. Κάποιος πρέπει να πάρει την αίτηση μέσα από μια υπηρεσία. Πρέπει να δει ότι υπάρχει ψέμα και να μην το εντοπίσει, να κάνει δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνει. Μια βάση που θα αποδειχθεί, που θα αποδεχθεί, θα τα δεχτεί αυτά τα δεδομένα, τα ψεύτικα. Μια υπηρεσία δηλαδή. Ένας έλεγχος που δεν θα γίνει. Μια αναντιστοιχία που δεν θα δουν. Ένας ολόκληρος μηχανισμός και κάποιος που θα πρέπει να πατήσει το κουμπί για να πληρωθούν όλα αυτά. Άρα λοιπόν τι κρύβεται πίσω από τον αγρότη, ολόκληρο κράτος. Ολόκληρος μηχανισμός. Και η κυβέρνηση τι μας υπόσχεται, μια νέα εποχή. Η νέα εποχή όμως αυτή είναι αριθμοί. Αριθμοί που πληρώνονται και ζητούν απαντήσεις. Είναι αληθινοί αυτοί οι αριθμοί. Και πού πάνε να ρίξουν τώρα όλα αυτά τα ψέματα κτλ. Πέρα από τον αγρότη και σε όλους αυτούς που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ. Λοιπόν, να ξαναγυρίσω σε αυτό το θέμα. Αυτή είναι η κατάντια μας. Αυτή είναι η κατάντια του κράτους μας. Είμαστε αριθμητικοί.
0: Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί φτάσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής και ο χρόνος μας είναι και πιεσμένος. Θα τα ακούσουμε και θα μας τα παρουσιάσουν. Εμείς θα έχουμε popcorn κανονικά. Θα παρακολουθήσουμε έτσι όλο αυτό το διαγωνισμό ψευτιάς από όλους αυτούς που θα κάνουν την πασαρέλα τους, την παρέλασή τους σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν το πάρουμε έτσι και σε παγκόσμιο επίπεδο, ξέρουν πολύ καλά που έχουν κατατάξει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων.
1: Κάτι άλλο σε διακόπτω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουν εγγραφεί και έχουν ανανεωθεί μέλη από την ΠΕΠΤΕΣ, να το ξανατονίσω. Είχα μιλήσει με την Γενική Γραμματέα προχτές, γύρω στα 500-600 άτομα. Εδώ γράφονται παιδιά που θέλουν να δουλέψουν αυτή τη στιγμή Και η ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τους διώχνει, τους απορρίπτει. Τους βγάζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο, τους βγάζει, τους
0: πετάει. Θα αναπληρώσουμε με τη σειρά μας, Λίνα, από Δευτέρα.
1: Απέναντί τους, λοιπόν.
0: Από αύριο, λοιπόν, θα αρχίσουμε και εμείς τις πιέσεις. Θα είμαστε και σε επικοινωνία μεταξύ μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να κάνουμε όσο γίνεται άμεσα τις παρεμβάσεις μας. Πάντοτε με τη συνεργασία όλων των τεχνολόγων γεωπόνων και ιδιαίτερα της ΠΕΠΤΕΡ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια,
0: σου εύχομαι. Να είσαι καλά, εμείς θα περάσουμε για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Μας ακολουθείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν βρίσκεστε κάπου εκτός της Ελλάδος, γιατί μάλλον αυτό έχουν σκοπό να κάνουν όλοι αυτοί προφανώς, η αντικατάσταση που λέγαμε, μην ανησυχείτε, θα ακουγόμαστε γιατί ήδη ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέπη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Εδώμαστε, επιστρέψαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Κάθε Κυριακή 6 με 8 στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία και γενικότερα σε όλη την επιμέλεια της Αγροτικής Κυριακής, Στέφανος Εμμανουήλ. Μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr και www.machifm.gr. Και θέλω παρακαλώ πολύ να σημειώσετε και τα τηλέφωνα της εκπομπής, όπου κοντά στις 7.30, 7.35 ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. 2310-506-76, 2310-506-77, καθώς στέλνετε δωρεάν και μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Και συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα με τον αγαπητό συνεργάτη εδώ της εκπομπής, τον πολύ γνωστό πλέον σε όλους, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, όπου έχει ανοίξει εδώ πέρα και τα live του και μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσω της προσωπικής του σελίδας. Εγώ προς το παρόν κάνω πολύ λίγες εμφανίσεις, αλλά συζητήσαμε έτσι του Αγίου Αλεξάνδρου, αν δεν κάνω λάθος, πέφτει την επόμενη Κυριακή, 30 Αυγούστου, να είμαστε εκεί στο στούντιο, να τα πούμε έτσι πιο ξεκάθαρα, να κλείσουμε ένα κεφάλαιο αυτό έτσι του καλοκαιριού και να δούμε τι θα γίνει και στη ΔΕΘ. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Χρήστο, καλώς ήρθες για ακόμα μία φορά.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές, στην Ομογένεια, στους συναδέλφους που αυτή την ώρα εργάζονται, είναι στα χωράφια, είναι στους στάβλους, είναι στα μελίσια. Όπως είπες, την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε σε...
0: Δυναμικά.
1: Σε μία φάση που θα είναι πόλεμος, θα είναι πολλές μάχες μαζί, δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως ξεκινάνε πάρα πολλά. Θα υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, πολύ μεγάλη δραστηριότητα, θα υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες, ο Πρωθυπουργός έρχεται στην έκθεση, θα γίνεται χαμός. Με αφορμή αυτό που λέγατε με την Ελίνα όσον αφορά το κουνούπι του Νείλου.
0: Τελευταία, ναι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται εκεί, Χρήστο, τι λένε τα fake τα οποία ξέρουμε ότι ερευνάς.
1: Βασικά, θα σας πω
0: ιδιαίτερο ζήλο.
1: Θα σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με εμένα προσωπικά όταν πρωτοξεκίνησε το φαινόμενο με το κουνούπι του Νείλου. Λοιπόν, τότε ήμουνα το 2010, ήμουνα νομαρχιακός σύμβουλος και ήταν η τελευταία θητεία που υπήρχαν οι νομαρχίες, μετά γίνανε περιφέρειες. Πραγματικά τότε πάλι είχαν κατατρομάξει τον κόσμο ότι βγάζανε κρούσματα, ότι ήταν από το κουνούπι, μπορεί και να ήταν, μπορεί και να μην ήταν, υπάρχει το κουνούπι αυτό, έχω παραδείγματα από προσωπικούς φίλους και ξέρω και τις επιπτώσεις από το κουνούπι, αλλά τότε ήταν αρχικό το στάδιο και γινόταν ένας χαμός. Λοιπόν, ένα Σάββατο βράδυ, τότε, ξέρεις, αυτά τα διοργανώνει το Κερπνό σε συνεργασία με τις νομαρχίες, τότε με την περιφέρεια. Και τότε βγαίναν ανακοινώσεις, οι Δήμοι, τα μεγάφωνα βγάζαν ανακοινώσεις, θαραντιστή έγινε, είχαμε κρούσμα στο τάδε χωριό, από τις 10 η ώρα το βράδυ και μετά απαγόρευση κυκλοφορίας όλοι στα σπίτια σας, θα περάσει το αυτοκίνητο, θα ραντίσει, φροντίστε να μην είναι κανένας έξω, να μην έχετε ρούχα απλωμένα, όποιος άκουσε, άκουσε. Ναι, είχαμε αυτές τις ανακοινώσεις και μάλιστα στην Πέλα όλοι σχεδόν οι Δήμοι που είναι στο ποτάμι κοντά, στην Τάφρο 66, όλοι είχαν προγράμματα ραντισμού. Βέβαια, σε ένα Δήμο δεν σημαίνει ότι όλα τα χωριά, συγκεκριμένα χωριά είχαν το πρόγραμμα αυτό. Και ένα Σάββατο βράδυ έπεσα στο κλιμάκιο που ράντιζε αυτοί οι ραντισμοί. Πάντοτε γίνονται με επιβλέπον άτομα από την περιφέρεια, γεωπόνοι. Γιατί έχουμε να κάνουμε με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα. Είναι γεωπόνοι από τη ΔΑΟΚ, δηλαδή από το τμήμα Γεωργίας. Να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Και ο υπάλληλος βλέπει, είναι μια μικρή δεξαμενή των 100 λίτρων, όπου εκεί πέφτει μεγάλη ποσότητα εντομοκτώνου. Για να καταλάβετε, εμείς βάζουμε συνήθως 1 λίτρο εντομοκτώνου στα 1000 λίτρα νερό. Αυτοί βάζανε 10 λίτρα εντομοκτώνου στα 100 λίτρα, στα 70 λίτρα, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη πυκνότητα. Οπότε ο γεωπόνος έλεγχε την διαδικασία αυτή και έδινε το ok και ξεκινούσε ο ραντισμός και επέβλεπαν τον τρόπο ραντισμού. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε δύο μπεκάκια και περνούσε από όλους τους δρόμους και ράντιζε τους δρόμους σε όλο το χωριό. Υπήρχε έξτρα γκρουπάκι το οποίο ράντιζε μέσα στα φρεάτια. Και φυσικά υπήρχε και η έξτρα δράση όπου ραντίζανε στα χωράφια τα βλάκια, τις άκρες στο ποτάμι, σημεία όπου είχαμε στάσιμα νερά και. Όλο αυτό είχε μια πάρα πολύ μεγάλη χρηματοδότηση. Μιλάμε

0: κερδός. Άλλωστε, αυτό μας συμφέρει γιατί θύματα είναι κυρίως φίλοι μας, γνωστοί μας, άρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε καθόλου πρόληψη, όπως και τώρα νομίζω δεν γίνονται επεμβάσεις τον Απρίλιο. Κανονικά πρέπει να γίνονται τον Απρίλιο γιατί τότε ξεκινάνε οι γενιές. Αλλά τότε στο περιστατικό που ήμουν παρόν εγώ, διαφωνούσε ο υπάλληλος της νομαρχίας με το κελπνό. Και για ποιο λόγο διαφωνούσε? Το εντομοκτόνο που είχε η εταιρεία δεν ήταν στην κατάσταση που είχε ο υπάλληλος. Και αν θυμάμαι καλά, λεγόταν το Πεσγκάρτ. Εγώ έτυχε να σταματήσω και να πάω εκεί κοντά τους. Εν τω μεταξύ, δεν κατάλαβαν ποιος ήμουν, δεν με γνώριζαν κιόλας. Και ο ένας νόμιζε ότι ήμουν μαζί με τον Γεωπόνο και οι άλλοι νομίζαν ότι ήμουν με την εταιρεία. Και εγώ άκουγα. Και όταν κατάλαβα ότι η διαφωνία ήταν για το φάρμακο, δηλαδή ο Γεωπόνος δεν έδινε το OK.
1: Συγγνώμη, όλα αυτά συνέβαιναν στο δρόμο, εκεί ήταν η διαφωνία.
0: Αυτό ήταν στις αρχές. Ήτανε 11 η ώρα το βράδυ εκεί στην πλατεία του Μαυροβουνίου. Και εφόσον αρχίσαν να λένε και τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα ο ένας.
1: Μαζευτήκαν εκεί να κάνουν σύσκεψη το τι θα κάνουν.
0: Ναι, γιατί είδε ο Γεωπόνος της νομαρχίας ότι δεν χρησιμοποιούνταν τα φάρμακα που είχε στη λίστα του. Και θα σας πω μετά για αυτό το φάρμακο που χρησιμοποίησε η εταιρεία. Και εκεί επεμβαίνω εγώ και λέω θα σας πω εγώ τι θα κάνετε, μην στεναχωριέστε. Με λένε και οι δύο ποιο είστε εσείς. Λέω νομαρχιακός σύμβουλος. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σήμερα ψεκασμός. Αν και εγώ είμαι κατά το να ψεκάζουν έτσι τα χωριά. Είναι λάθος. Και μου λέει τι λες ρε φίλε, πας καλά? Μου λέει εδώ ξέρεις, μιλάμε Αθήνα κεντρικά. Λέω δεν πάνε να λες ό,τι θέλεις. Από τη στιγμή που ο Γεωπόνος της νομαρχίας λέει ότι δεν είναι στην κατάσταση το φάρμακο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στον εισαγγελέα τους, λέω. Μα τι είναι αυτά που λες? Τέλος πάντων έγινε μια φασαρία 2 ώρες. Με πήραν τηλέφωνο μέχρι και ο διοικητής του Κερκλό από την Αθήνα. Μου λέει ποιος είστε εσείς κύριε? Λέω όταν θα είναι νόημα τα έγγραφά σας, πολύ ευχαρίστως. Και τελικά εκείνο το βράδυ δεν έγινε ρατσισμός στο Μαυροβούνι. Όμως στη συνέχεια που έκανα μια έρευνα εγώ για το εντομοκτόνο που διαφωνούσε τότε ο Γεωπόνος, ήταν ένα εντομοκτόνο το οποίο χρησιμοποιούνταν στα ρύζια και ήταν ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Δεν είχε πάρει τελική έγκριση. Και αυτοί το κοπανίσαν εκεί, πάντα ρίξε το εκεί στο Μαυροβούνι, ρίξε στα χωριά, μάω, δεν βαριέσαι και θα δούμε και τα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, εκεί στο Μαυροβούνι, επειδή έχουμε και κάποια λύματα από εργοστάσια και από κάποια άλλα εργοστάσια, έχουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον 1 με 3 κρούσματα από το κουνούπι του Νείλου. Και μάλιστα έχω ένα φίλο πολύ καλό, ο οποίος τον τσίμπησε το κουνούπι, έπαθε κεφαλίτιδα και τώρα έχει μια αναπηρία της τάξης του 80%. Ναι. Και άμα προσέξουμε, όπως είναι η Τάφρος 66, χωριά δεξιά και αριστερά που είναι στην Τάφρο 66, αυτά συνήθως έχουν τα κρούσματα. Συνήθως. Εδώ στην περιοχή μας.
1: Πέρυσι είχαμε και τον Τρίλοφο, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Και αμφιβάλλω αν έγινε ψεκασμός, γιατί εγώ δεν θυμάμαι να ψέκασαν ή να βγάλαν κάποια ανακοίνωση. Τέλος πάντων, δεν παίρνω και όρκο, δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ψεκασμός, γιατί...
1: Για να φτάσει τώρα σε ένα χωριό το οποίο βρίσκεται 100-150 υψόμετρο, δεν είναι... Το χωριό του Κάμπου, καταλαβαίνεις τώρα, είναι μειωρινό.
0: Εγώ βάζω και λίγα ερωτηματικά όσον αφορά τα κρούσματα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και βαφτίσια, όπως είχαμε με τον κορονοϊό. Σίγουρα υπάρχει ο ιός του Νείλου, σας το βεβαιώνω εγώ που το ερεύνησα πάρα πολύ καλά, αλλά είναι ότι δεν υπάρχει πρόληψη, δεν ραντίζουμε προληπτικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη χρηματοδότηση. Εδώ η εταιρεία από το 10 ακόμη και τώρα είναι η ίδια εταιρεία, γιατί βλέπω τα αυτοκίνητα. Χρειάζεται πρόληψη και μάλιστα το πιο απλό πράγμα, αν μας δώσουν τους αγρότες από 1 λίτρο φάρμακο, μπορεί να τον εξαφανίσουμε και όλο τον ιό. Δεν το κάνουν γιατί δεν ξέρω, τώρα είναι πολλά τα λεφτά.
1: Επίσης να επισημάνω ότι οφείλει η κάθε τοπική κοινότητα, όταν στα χωριά που υπάρχουν ανοιχτά αυλάκια και λιμνάζοντα νερά που δεν έχουν τακτοποιηθεί είτε από την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια, είτε από τους δήμους,

0: θα πρέπει να γίνονται άμεσες παρεμβάσεις με ταμπλέτες, ειδικές ταμπλέτες, τις οποίες ρίχνουν και προφανώς πρέπει να ρίχνουν από νωρίς το καλοκαίρι για να μην έχουμε και τέτοιου είδους.
1: Εντάξει, είναι διαδικασίες, δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά σου λέω, αυτό είναι μία για μένα, είναι ένα πακέτο πολύ μεγάλο, είναι μία στημένη εταιρεία.
0: Πακέτο εκεί, γεμίσαμε πακέτα και στο τέλος φοβόμαστε και για την υγεία μας, δηλαδή να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στην ουσία έξω.
1: Λοιπόν,
0: δεν γίνεται να αναλαμβάνει. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, οι ψεκασμοί που γίνονται είναι απαγορευτικοί ή όχι στα γήπεδα όταν γίνονται εκδηλώσεις? Με ποιανού πρωτοβουλία και ποιανού έγκριση γίνονται?
1: Κοίταξε, εκείνα είναι άλλα τα φάρμακα, κυρίως είναι με κιτοκτόνα για τα γκαζόν. Πάντως σε κάθε περίπτωση βγήκε και ο τιμοκατάλογος από τον Ανδριανό πριν από 10 μέρες και θα πούμε γι' αυτό, έχει πολύ μεγάλα πρόστιμα πλέον και για τους αγρότες και για τους γεωπόνους και για τις εταιρείες. Σίγουρα χρειάζεται έγκριση και σίγουρα χρειάζεται ο ραντιστής να είναι πιστοποιημένος. Δηλαδή δεν μπορείς να ραντίζεις έτσι. Εμείς τώρα όταν είναι ένα χωράφι σε ένα χωριό και είναι 50 μέτρα από το πρώτο κοντινό σπίτι, ο αγρότης ραντίζει χωρίς τον έλικα, χωρίς να φυσάει δηλαδή. Άμα τον δούνε να φυσάει ο έλικα σε 500 πρόστιμο, θα τα δούμε αυτά όλα. Δηλαδή,
0: και δεν ξέρει ο παραγωγός ότι μπορεί να το καρφώσει και αυτός που μένει στο σπίτι και γίνεται ο κακός.
1: Εδώ ραντίζουν οι δήμοι, κάνουν ζανιοκτονία που απαγορεύεται μέσα στις πόλεις, κάνουν ζανιοκτονία σε ανοιχτά θέατρα που γίνονται παραστάσεις που απαγορεύεται, κάνουν ζανιοκτονία σε αυλές σχολείων που έχει παιδιά που απαγορεύεται. Ζανιοκτονία, ό,τι χειρότερο φάρμακο υπάρχει είναι αυτό. Και φυσικά κατ' εξαίρεση πάντα παίρνει άδεια ανανέωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι εταιρείες είναι αυτές που κάνουν κουμάντο. Αυτό το φάρμακο πρέπει να καταργηθεί πλήρως. Άκρως επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Θα το πούμε όμως μια μέρα ολοκληρωμένα.
0: Δεν θα έχουμε χρόνο και βλέπω την
1: ατρέλα
0: σου.
1: Λοιπόν,
0: στο πάμε λίγο να δω τι γίνεται.
1: Έχουμε την τέταρτη σύσκεψη, συνεδρίαση της Επιτροπής που ετοιμάζει τη νέα ΚΑΠ 2028-2034. Είπαμε, η προηγούμενη έγινε στην Αθήνα στο ξενοδοχείο το Καραβέλ.
0: Ναι,
1: Ακροπόλ.
0: Λοιπόν,
1: αυτή η Επιτροπή θα κάνει συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Συνεδριάζει χωρίς τους αγρότες, το έχουμε πει αυτό. Υπάρχει μια εκπροσώπηση η οποία δεν είναι ικανοποιητική. Και μάλιστα τα άτομα που εκπροσωπούν εμάς, ας πούμε υπάρχει εκπρόσωπος από την ΕΘΕΑΣ, δηλαδή τους συνεταιρισμούς, που εκπροσωπούν περίπου το 20% των αγροτών, και υπάρχει μια εκπροσώπηση από τη ΣΕΚΕΟ που είναι και ο Δημήτρης ο Μόσκος εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας του Θωμάτου Μόσκου, που και αυτός κάνει καλές προτάσεις.
0: Φίπρα.
1: Ο πατέρας του, εντάξει, κάνει καλές προτάσεις, αλλά ξέρω ότι η Επιτροπή δεν τους λαμβάνει υπόψη. Η Επιτροπή αποτελείται από 60 άτομα και είναι κυρίως γραμματής των Υπουργείων. Βάλε ό,τι Υπουργείο θέλεις. Και μετά έχουμε οργανισμούς, ο ΠΚΠΕ, ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, Μπενάκιο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό. Και. Είναι όλοι τέτοιοι. Το έχω το ΦΕΚ. Και υπάρχουν άλλα 70 άτομα χωρίς δικαίωμα ψήφου, που πάλι εκεί δεν υπάρχουν. Υπάρχει και εκπροσώπηση από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, όπου στην ουσία δεν είναι πολύ ενεργό το όργανο. Έχει εκπροσώπηση, αλλά δεν είναι... Δηλαδή τόσα χρόνια που ξέρω είναι τα ίδια άτομα. Και αυτοί κάνουν καλές προτάσεις, αλλά ούτε αυτούς λαμβάνουν υπόψη. Οι συμμετέχουν η Greenpeace, η WWF, η Ισότητα των Γυναικών, αυτοί είναι σύλλογοι. Για τα σκυλιά, για τα ζώα, η Προστασία, Φιλοζωικές, συμμετέχουν και αυτοί χωρίς δικαίωμα ψήφου και δεν συμμετέχουν οι αγρότες. Ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν οι αγρότες και μετά όλοι αυτοί παρακολουθούν. Τέλος πάντων. Αυτή η τέταρτη συνεδρίαση θα γίνει στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Εδώ τώρα θα πάρω και κάποια από τα λεγόμενα του Αθανάσιου Ψαρόπουλου, που συμφωνώ μαζί του. Τα έχω δει και εγώ αυτά που λέει ο Θανάσης, αλλά να επικαλούμε το όνομά του, γιατί αυτού το όνομα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το δικό μου, είναι πολύ ειδικός. Και τι λέει με επιστολή του ο Θανάσης? Ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς είχε πάει στην Αμερικανική Σχολή στις 28 Μαΐου. Επίσης, το 2018 ήταν πάλι κεντρικός ομιλητής στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία είναι μια εξαίρετη σχολή, έτσι, παράγει έργο, δεν το συζητάμε, είναι ιδιωτική, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά ο κύριος Κινάς, είπαμε, πήγε 28 Μαΐου φέτος. Το 18 ήταν κεντρικός ομιλητής. 17 Ιουλίου φέτος ξαναπήγε στην Αμερικανική Σχολή σε μια εκδήλωση όσον αφορά τα έξυπνα θερμοκήπια. Θα τα πούμε και αυτά κάποια στιγμή. Και τώρα, 4 Σεπτεμβρίου, ξαναπηγαίνουν στην Γεωργική Αμερικανική Σχολή και κάνουν την τέταρτη συνεδρίαση και μάλιστα την κάνουν πάρα πολύ επισπνά. Ο Δημήτρης, ναι, Αθήνα, Μέτσοβο και Πάτρα. Τα κάναμε όλα εκπομπή, Δημήτρη. Καλά που μας τα θύμισε, γιατί έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας. Ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης. Λοιπόν. Και έρχεται και ο Πρωθυπουργός. Έρχεται ο Πρωθυπουργός στην τέταρτη συνεδρίαση της νέας ΚΑΠ, δηλαδή το νέο πακέτο που θα επιδοτηθούν οι αγρότες, που θεωρείται ότι είναι πακέτο στήριξης για προβληματικές ποικιλίες, για ποικιλίες οι οποίες τις έχει ανάγκη ένα κράτος, για εξυγχρονισμό. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και έρχεται και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η ένσταση του Σαρόπουλου, που συμφωνώ και εγώ, είναι ότι καλά φτάνει ρε παιδιά, πήγανε τόσες φορές στην Αμερικανική Σχολή, γιατί δεν πάτε στο Απιθύτα, στο Αριστοτέλειο, που το τμήμα γεωπονίας που έχει είναι το αρχαιότερο και πρώτο σε αξιολόγηση όσον αφορά τους γεωπόνους. Δηλαδή, έχει ένα κρατικό πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο. Και αντί να πας εκεί να κάνεις αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, πηγαίνεις σε μια ιδιωτική.
0: Να πω εγώ για τον κύριο Σαρόπουλο, που τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή, τι θα έπρεπε να κάνει και ο κύριος Σαρόπουλος, που είναι πάρα πολύ καλός στις παρεμβάσεις του και πραγματικά αυτό τον τιμά ιδιαίτερα. Θα έπρεπε να κάνει και παρέμβαση για τους τεχνολόγους γεωπόνους, αγαπητέ. Όχι μόνο, όχι μόνο για τον γεωτέ.
1: Να το πούμε. Δεν ξέρω. Να το πούμε. Μπορεί να μην το έχει λάβει υπόψη.
0: Που παρακολουθεί επίσης τα ΦΕΚ είναι. Τα λέγαμε έτσι, το έτερον σου ίμιση.
1: Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί, απλώς
0: υπάρχει το άλλο υπόψη. Θα κάνει και παρέμβαση, γιατί όλο αυτό που γίνεται και είναι πολύ καλά στημένο με τα συνδικάτα, που ίσως είναι και ο κύριος λόγος που καταστρέψαν γενικότερα, όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, ολόκληρη τη χώρα σε όλα τα υπουργεία, είναι αυτό το πολύ πολύ πολύ δύσκολο κομμάτι. Και τώρα, πριν τελειώσουμε με την...
1: Δεν θα προλάβουμε.
0: Δεν θα προλάβουμε.
1: Λοιπόν,
0: σε ανάλυση για το κουνούπι του Νείλου.
1: Τι να κάνουμε, προέκυψε εκτάκτως, γιατί έχω και ένα άλλο θέμα πολύ καλό. Εισάξιο της Μερκοσούρ. Λοιπόν, και πάμε τώρα ξανά στην εκδήλωση που λέμε εδώ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και πάμε λίγο στα έξοδα. Και βλέπουμε τώρα ότι έχει γίνει απευθείας ανάθεση στην εταιρεία WAV, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων. 37.000 είναι 30.000 ΦΠΑ. Και τι γίνεται, τι θα κάνει αυτή η εταιρεία? Διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηχητικά, μικροφωνική, γραμματεία, βίντεο, φωτογραφίες, εγκατάσταση, τεχνικό προσωπικό, live streaming. Δηλαδή, εδώ παιδιά, δεν έχουμε μία σύσκεψη όπου θα συζητήσουν πώς θα φτιάξουν ένα καλύτερο πακέτο για να λύσουμε τα προβλήματα των αγροτών του πρωτογενή τομέα. Εδώ έχουμε μία προεκλογική εκδήλωση.
0: Φιέστα.
1: Μία φιέστα όπου έρχεται ο Πρωθυπουργός με χρήματα των αγροτών να κάνει το κομμάτι του. Και δεν είναι μόνο αυτό. είναι άλλα 4 χιλιάρικα που υποτίθεται 200 άτομα θα είναι εκεί, θα έχουν καφέ και μπουφέ. Και ερχόμαστε τώρα στο καλό. Λοιπόν, αν με ακούει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, αυτό που ανακοίνωσε 5 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Πύργο, όχι. 4 Σεπτεμβρίου στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με τα τρακτέρ, εκεί που θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Εκεί που θα πρέπει να είμαστε εμείς, που θα πρέπει να κάνουμε τις προτάσεις μας. Εκεί θα πρέπει να είμαστε εμείς. Θα πρέπει να πάμε. Εκεί θα πρέπει να πάει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και όσοι συνάδελφοι αγρότες πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας. Αυτή την πρόταση την κάνω εγώ στην Πανελλαδική. 4 Σεπτεμβρίου όλοι στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, εκεί που θα κάνει φιέστα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με χρήματα δικά μας των αγροτών, με τα δικά μας χρήματα για το δικό μας μέλλον θα κάνει ο άλλος προεκλογική φιέστα. Αν είναι δυνατόν. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή σε αυτό. Και ένα πολύ γρήγορο, λοιπόν, ανοίγει νέα Μερκοσούρ αυτή τη στιγμή με το Πακιστάν. Θυμηθείτε τα λόγια μου.
0: Φέρνουμε τους Πακιστανούς να με φέρουν.
1: Λοιπόν,
0: σε παρακαλώ.
1: Έχουμε επίσημα δημοσιοποιημένα δύο έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό πρωτοκόλλου, είναι αριθμός απόφασης 1953 του 2026, 10 Ιουλίου έγινε αυτό, όπου δίνεται έγκριση στην For the Lion να ξεκινήσει διαδικασία επιστολών με το Πακιστάν έτσι ώστε να προχωρήσει συμφωνία. Και πιο συγκεκριμένα, ναι, το ξέρουμε για το ρύζι. Και πιο συγκεκριμένα έχουμε και την 1954, σας είπα, η πρώτη ήταν 1953 που πήρε έγκριση να γίνει διαδικασία και 1954 που λέει έχουμε συμφωνία υπομορφής ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν σύμφωνα με την ΚΑΤ και έχει εγκριθεί συμφωνία και το Πακιστάν, ξεκινάνε τις συνομιλίες για εμπορικές συναλλαγές χωρίς δασμούς, αλλά όμως το Πακιστάν λέει αρχικά έχει κλειδώσει διαπραγματευτικά δικαιώματα όσον αφορά το ρύζι. Δηλαδή ό,τι και να γίνει, το Πακιστάν θα έχει τον πρώτο λόγο για το ρύζι. Θα μπορεί να το στέλνει παντού. Πάντως ξεκινάει νέα Μερκοσούρ, Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν. Θα έχουμε συνέχεια.
0: Πολύ ωραία. Θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό για να προλάβουμε να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους τους ακροατές μας. Ξαναλέμε λίγο για τα τηλέφωνα. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Και στέλνουμε και δωρεάν τα μηνύματά μας στο Viber στο 69-07-483-484. Επιστρέφουμε μετά από ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό για να ακούσουμε και τον κόσμο, το δικό μας κόσμο, τους ανθρώπους έτσι της γης, του Μόχθου, αλλά και τους Αθηναίους πολίτες, τους Σαλονικείς μας, που πραγματικά με τις παρεμβάσεις μας δίνετε και μας κουράγιο να συνεχίσουμε εδώ στην Ήπεθρο. Focus.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της αγροτικής Κυριακής, σήμερα 23 Αυγούστου 2024, και πάμε να ακούσουμε και εσάς με τη σειρά σας. Βέβαια θα κάνουμε και εμείς εδώ ένα διάλογο και με τον Χρήστο Τζιρανίδη για όλα όσα θα αρχίσουν να εξελίσσονται αυτή την τελευταία εβδομάδα, αφού γύρισαν όλοι οι βολευτάδες από τις διακοπές τους, αφού τους τις πληρώσαμε. Δεν ξέρω τι τιμολόγια θα μαζέψουν εκεί οι παρατρεχάμενοι εκεί στη Βουλή. Πραγματικά θα ήθελα έτσι να υπάρχει και μια διαφάνεια, να ξέρουμε πού πήγε, ποιος πήγε και πόσοι πήγαν τελικά. Μιας που ο ελληνικός λαός βράζει και βράζει ολόκληρος ο τόπος, όλος ο κόσμος δυστυχώς δεν μπορεί να ταπεξέλθει οικονομικά για να μπορέσει να αποδράσει. Και γενικότερα θα έλεγα, Χρήστο, στη σημερινή κατάσταση η απόδραση καλύτερα να είναι του εξωτερικού. Βγαίνει οικονομικά πολύ πιο άνετα για μια οικογένεια παρά να παραμείνει σε κάποιες από τις περιοχές ή νησιά, έτσι τα ελληνικά.
1: Έχει και φθηνές περιοχές, να ξέρεις, πρέπει να ψάξει κάποιος.
0: Αλλά
1: δηλαδή εδώ
0: για να κλείσεις ένα φθηνό κατάλημα και να μπορέσεις να βρεις πού θα φας, θα πιείς, θα γυρίσεις και τα λοιπά, νομίζω ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος για όλους. Λέω ξανά τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677. Ο φίλος στο 712 μας στέλνει την καλησπέρα, δεν έχω το όνομά του. Έπεσε χρήμα, λέει, στους ρητάδες προφές, 70 ευρώ. Το στρέμα λίγο πριν τη ΔΕΘ.
1: Είναι το de minimis που είχε τάξει ο Υπουργός, είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου και τώρα μετά από αυτό το de minimis πήραν τα ρίσια, πήρε το προανθικό του 21 και κάποιες ζημίες στα Ιωάννινα λόγω λειψιδρίας του 25. Μιλάμε για 22.4.882 παραγωγοί και κατά την άποψή μου, αν ελέγξουμε τους παραγωγούς, ίσως κάποιοι να είναι πολύ κοντά με κάποιους βουλευτές. Γιατί εδώ
0: κολλητά
1: πηγαίνανε να δηλώσουν οι αγρότες τις ζημίες που είχαν στα μήλα και τους λέγανε μη δηλώνετε. Και άλλοι δηλώσανε. Και στο τέλος αυτοί που δεν δηλώσανε μην αναπόξουν.
0: Λίγο να δούμε λίγο και το κομμάτι, γιατί το ξεχάσαμε. Δεν είχαμε παρεμβάσεις από τους φίλους σχετικά. Να ανοίξουμε όμως την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
2: Τι κάνουμε, καλό αγώνα, σας εύχομαι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Κλιματική αλλαγή δεν είχαμε, αλλά έχουμε. Και θα σας πω γιατί. Γιατί όταν σου καίνε τα δάση, όταν καταστρέφουν τα χωράφια των Ελλήνων αγροτών, έτσι, και έχουμε αποκαίδια και έχουμε αυτά τα τέρατα της ανεμογεννήτριας, έχουμε εσχεμένα. Το τονίζω, εσχεμένα κλιματική αλλαγή. Γιατί εδώ το βλέπω, εδώ πέρα έχει αλλάξει η ποιότητα του αέρα. Ένα αυτό. Είπατε για τις μπάμιες. Η μπάμια είναι ένα από τα αγαπημένα μου στραβαπατικά, αν το λέω σωστά. το θεωρώ πολύ πιο νόσιμο το κρέας, το κρεατικό. Λοιπόν, και κάποιοι ανεκέφαλοι λένε θα φάμε μπιπ με μπάμιες. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, με προσβάλλει, μόνο που το ακούω. Και τέλος, να πω για να μην κρατάω και τη γραμμούλα, για να βγουν και περισσότεροι ακροατές, η Ελλάδα δυστυχώς είναι ένα πλοίο με μισή προπέλα και με λάθος καπετάνιο. Και ο καπετάνιος δυστυχώς λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγγνώμη που το είπα το όνομα, ελπίζω να μην πέσει το σήμα και με βρίζετε.
0: Αφού τον είπες καπετάνιο, αυτό μας αρκεί. Νομίζω μας κάλυψε όλους.
2: Λοιπόν, σας εύχομαι καλό αγώνα να διευκήσετε αυτά που σας κλέψαμε. Εννοείται είμαστε μαζί σας και καλή εβδομάδα για αύριο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, Δημοσθένη, ένας από τους ακροατές που αγάπησε πολύ αυτή την εκπομπή, όπως και πάρα πολύ, κάνοντας δεύτερο προφίλ στο Facebook ως Δήμητρα Τρεμπελή. Έχω πάρα πολλά αιτήματα από την Αθήνα και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί τα μηνύματα, αφού τους αποδέχομαι, είναι γιατί ακούνε την εκπομπή και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί ζητούν να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο με την ύπεθρο και το τι ακριβώς συμβαίνει. Και καλύτερα από όλους σας που μένετε έτσι στα μεγάλα αυτά αστικά κέντρα. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα, Χρήστο, γιατί είμαστε μαζί με τον απλό κόσμο, δεν λαϊκίζουμε, αλλά μας αρέσει ο τρόπος του λαϊκού, του απλού, του ταπεινού, που όταν χρειάζεται να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι θα το κάνει και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένετε. Να ανοίξουμε και την επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια τον κύριο Χρήστο, αλλά μπας και ξυπνήσει αυτός ο αγροτικός τομέας, διότι όταν ήμασταν εμείς με τον πρόεδρο μου, τον Παπαδόπουλο, όλοι ζούσαν ευτυχισμένα. Δυστυχώς όμως ο Έλληνας είναι τόσο αχάριστος, οπότε παθαίνει αυτά που τραβάει τώρα από την αχαριστία του. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Μια σοβαρή υποδομή. Σοβαρή υποδομή.
0: Καταρχήν να πούμε σε όλους τους ακροατές, Χρήστο, ότι είναι ίσως και το πιο ορθό να ψάχνουμε και να ερευνούμε και από μόνοι μας. Σίγουρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, η ιστορία έχει γραφτεί λάθος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Παπαδόπουλου, και θα πω για τη δικτατορία και όλο αυτό που έγινε και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει κατά πολύ σαν κοινωνία σήμερα από άλλες περιπτώσεις και καταστάσεις. Σίγουρα είχε αρκετά πλεονεκτήματα μια κυβέρνηση που πέρασε, που δεν άφησε χρέος προς τις υποδομές που υπάρχουν μέχρι και σήμερα κλπ. Τι δεν άρεσε? Δεν άρεσε στους δυτικούς αυτή η στάση προφανώς και τον πολέμησαν εκ των έσω.
1: Και σήμερα που έχουμε μια κυβέρνηση που αρέσει στους δυτικούς, έχουμε καθεστώς ή χειρότερα πράγματα.
0: Πηγαίνει σε επαναλαμβανόμενα και παρουσιάζεσαι ειδικά στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και απαξιείς τη δημόσια εκπαίδευση και μάλιστα το αριστοτέλειο πανεπιστήμιο που έβγαλε εξαιρετικούς γεωπόνους, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Να πούμε ότι βέβαια πρέπει να υπάρχουν και υποδομές και εγκαταστάσεις για να γίνουν έρευνες. Βέβαια.
1: Και κόψανε τα κονδύλια στο Αριστοτέλειο.
0: Κόψανε όλα. Πολλά, προφανώς.
1: Κόψανε εργαλεία για ελέγχους εργαστηριακούς. Εκεί τους κόβουν τα ποδάρια. Φυσικά η Αμερικανική Σχολή, δεν το συζητάμε, είναι από τις καλύτερες.
0: Θα σου πω και πού καταλήγουν οι καλοί μαθητές, οι οποίοι έχουν και κάποια προνόμια. Να αφήσουμε όμως ναι και τον ακροατή μας να βγει στον αέρα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είναι αυτό που είπατε αρχικά μαζί με τον κύριο Χρήστο, αλλά να πω ότι εμάς μας έριξε αυτά που βγάλαμε τα πετρέλαια, γιατί είπαμε σε δραχμή και όχι σε δολάριο. Μαζί με τον εθνάρχη που έχει αυτός ο Έλληνας, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τον Καραμαλή, που έφυγε σαν Τριανταφυλλίδης και όχι σαν Καραμαλής. Αυτή είναι η αιτία του ελληνικού λαού και ακόμη θα τραβήξει χειρότερα. Τα πετρέλαια είναι ακριβά και τα πετρέλαια τα κλείσανε το εργοστάσιο που είχαμε ανοίξει εμείς και βγάζαμε πετρέλαιο ελληνικό. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Τότε με τον πόλεμο στο Ιράν προδεκαετιών είχαμε αυξομοιώσεις πετρελαίου. Δεν είχε τίποτα.
1: Εμείς...
0: Αυτό μου το είπε και προσωπικά ένας μεγάλος ηλικίας πατέρα μου.
1: Με το Ιράν είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση σαν χώρα, την οποία την είχε δημιουργήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου στα πιο πρόσφατα χρόνια και η χώρα μας έπαιρνε από το Ιράν πετρέλαιο τότε. Γι' αυτό δεν είχαμε υποστεί αυτή την κρίση.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί δεν ακούσαμε σε αυτή τη συζήτηση έτσι λίγο να πούμε για το βαμβάκι, που ξέρουμε ότι είναι ένα κρίσιμο στάδιο και σιγά σιγά, τώρα το Σεπτέμβριο, θα αρχίσει και η συμπομιδή.
1: Ναι. Χρηματιστηριακό προϊόν το βαμβάκι.
0: Εντελώς.
1: Έχει να κάνει με την ποιότητα.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Έχει να κάνει με την ποιότητα. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Τελευταία πήρε το αυτί μου κάτι για κάτι 55 λεπτά. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Κάποιοι βέβαια έχουν τη δυνατότητα, μπορεί με βάση την τρέχουσα τιμή να κλείσουν συμβόλαια. Δηλαδή δίνεται αυτή η δυνατότητα.
0: Πάντοτε τη τελευταία στιγμή.
1: Ναι, δηλαδή είναι...
0: και την επόμενη γραμμή.
1: Είναι χρηματιστηριακό.
0: Θα το δούμε όμως και σε άλλη εκπομπή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Ναι, με ακούτε?
1: Σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε.
4: Καλησπέρα σας και την κυρία Τρεμπελή και τον κύριο Χρήστο. Ωραία, η εκπομπή σας, πρώτη φορά σας παίρνω.
1: Καλά.
4: Ο κύριος που μας κυβερνάει, παιδιά, για να μην το χαρακτηρίσω και δεν θέλω η εκπομπή σας
1: να είναι και το ιστορό που είναι πρόβλημα.
4: Μας κυβερνάει πεντά, παιδιά, 7,5 χρόνια μία αστυνομική, έτσι, κοινοβουλευτική χούντα που δεν υπάρχει ανά τον πλανήτη. Αυτά που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα έκανε ούτε ο Πινοσέτ στη Χιλή, ακόμα ούτε και στην Πορτογαλία που είχαν χούντα οι άνθρωποι, και ο Βράνκο και ο Σαλαζάρ.
1: Έτσι, α, γι' αυτό δεν καινούργιο βιβλίο για νέα καθεστώτα. Είναι πρωτοποριακά αυτά τα συστήματα.
4: Δεν έκανε τέτοια πράγματα που ήταν, να πούμε, στρατηγός, ξέρετε, και πολλά χρόνια στη Χιλή. Δηλαδή, αλλοπρόσωπα σχέδια νόμου που είναι όλα κατά του Έλληνα μπούφου φορολογούμενου. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ξέρεις, Δήμητρα.
0: Εγώ χαίρομαι που αντιλαμβάνεται ο κόσμος, δηλαδή αυτή η πίεση ίσως μπορεί να οδηγήσει σε καλό, να τους πετάξουμε μια και καλή όλους αυτούς στον κουβά, στον κάλαθο των αχρήστων.
1: Δημήτρα, μοιράζουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, αλλά πάλι δεν θα τους βγει. Δεν θα τους βγει. Ξέρεις, θυμάσαι που λέγαμε, ένα δευτερόλεπτο, θυμάσαι που λέγαμε βλέπουμε τα έγγραφα και φέτος παιδιά θα γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι. Λοιπόν, σας έχει γίνει έλεγχος, το ξέρω. Μας έχουν εξεσκίσει στα πρόστιμα, συζητάω με πάρα πολύ κόσμο και κοντινοί μου φίλοι που το συζητάω, ενώ έχουν φάει πρόστιμο δεν μιλάνε. Παιδιά, άμα σας ελέγξανε και φάγατε πρόστιμο, μιλήστε. Είμαστε πάρα πολλοί αυτοί. Μιλήστε για να το κάνουμε το γεγονός, να το μεγαλώσουμε, να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Μας έχουν πεθάνει στα πρόστιμα. Πάμε στη γραμμή, σ' ακούμε.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή,
1: ας κάνει,
0: μια προσπάθεια ακόμα ο ακροατής.
1: Δήμητρα, πολλά πρόστιμα, παιδιά.
0: Και πολλοί συνάνθρωποι μας πραγματικά ζουν όλη αυτή την κατάσταση και δεν τολμούν, φοβούνται, είναι τρομοκρατημένοι να βγουν στον αέρα και να πούνε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι. Μην βγαίνετε στον αέρα. Μιλήστε στους διπλανούς σας. Ας πούμε στην αγορά τώρα, θυμάστε που σας είχα πει ότι η εφορία έβγαλε ένα πακέτο και τους ζητάει από όλους σχεδόν 25 με 50 χιλιάρικα για να μην τους ελέγξει. Συζητώντας οι λαχαναγορίτες μεταξύ τους, βλέπουν ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τον επόμενο ακροατή. Καλησπέρα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι.
1: Έλα, ακούγεστε.
0: Όπα. Μάλλον ήθελε να πει πολλά ο...
1: Και το σήμα δεν είναι καλό. Χαμός γίνεται με τα τηλέφωνα.
0: Μπορείτε να στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Είμαστε ζωντανά στον αέρα, οπότε λίγο να προσέχουμε έτσι και τι λέμε.
1: Και ξέρεις, όπως πήραν τα ρύζια τα 70 ευρώ.
0: Τα κεράσια.
1: Τα τρυφίλια.
0: Τα κεράσια, βέβαια.
1: Τα κεράσια. Νομίζετε δεν θα το πούμε. Είπατε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Να σου πω ότι πολλοί συνάδελφοι και ερασοπαραγωγοί μου λένε, Χρήστο, περίμενε, σε παρακαλούμε λίγο, μην πυροβολείς μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Μην τους πυροβολάς, μήπως λέει και αλλάξουν γνώμη και δεν μας πληρώσουν. Παιδιά, εγώ θα κάνω λίγο υπομονή, αλλά ξέρετε, μετά την πληρωμή θα γίνει χαμός.
0: Καλησπέρα στον ακροατή μας, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
5: Χρήστο, είπες γιατί δεν μιλάνε και γιατί δεν διαμαρτύρονται. Και γιατί δεν διαμαρτύρονται. Χρήστο.
1: Για πείτε μας. Πείτε μας.
5: Γιατί έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Λένε φοβούνται. Γιατί φοβούνται, ρε Χρήστο. Γιατί φοβούνται. Τι φοβούνται.
1: Γιατί, να σας πω λίγο. Επειδή εγώ έχω έναν... Ξέρω και οικονομικά. Έχω κάνει κάποια σεμινάρια. Εδώ και πολλά χρόνια. Έχω και ένα πολύ καλό φίλο που είναι οικονομολόγος. Εάν η εφορία έρθει για έλεγχο στον καλύτερο πελάτη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου βρει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν δεν σου βρει.
0: Εάν θέλει να σου βρει.
1: Και αν δεν σου βρει,
0: Όχι.
1: Σας το λέω να το ξέρετε, θα σε ξαναεπισκεφτεί η εφορία, θα σε επισκεφτεί άλλη υπηρεσία.
0: Εξαρτάται τι εντολή μπορεί να πάρει κάποιος.
1: Και φυσικά είναι και αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν και πολλές ατασταλείς. Συμφωνώ. Είναι και αυτό. Αλλά υπάρχουν και νοικοκυρέοι που ακόμη και αυτοί φοβούνται να τα βάλουν με τον έλεγχο.
5: Εάν φοβούνται ας κάτσουνε να τους έρθουν στο σβέργο αυτοί που αυτόνουν τη χώρα, οι γείτονές μας, γιατί έτσι πως πάνε θα τουργοποιηθεί η Ελλάδα. Βλέπετε ότι μες στο Αιγαίο δεν πάει να ψαρέψει κανένας. Γέμισανε οι Τούρκοι από δικά τους οικόπεδα μες στη θάλασσα. Υπάρχει ένας παπάς ο οποίος βγαίνει και μιλάει στους Σερέτη.
1: Είναι ότι όλοι αυτοί πρέπει να μιλήσουν και να αντιδράσουν. Συμφωνώ μαζί σας.
5: Ακριβώς. Ακούστε τι έγινε τώρα εδώ στην Ισπανία.
1: Και εμείς θα τους βοηθήσουμε.
5: Στην Ισπανία οι βιασμοί έχουν γίνει ένα φαινόμενο πολύ άσχημο. Είπαν στον πρωθυπουργό τους να πάρει μέτρα. Εάν δεν πάρει μέτρα, σε 10 μέρες θα πάρουν τα όπλα. Η Κρήτη βουλιάζει. Τι κάνουν οι κριτικοί? Κότες. Από πράσινη γίνα μπλε. Κότες. Οι περισσότεροι Έλληνες είναι κότες. Ένα 30% διαμαρτύρεται, φωνάζει και δεν φοβάται. Το 70% που πήγε και βουλιάστηκε είναι αυτοί που ψηφίζουν Τσίπρα, που ψηφίζουν Μητσοτάκη, ψηφίζουν τους προδότες και είναι και αυτοί προδότες. Γέμισε η Ελλάδα από προδότες. Και κυβερνήτες και πολίτες. Ας τουρκοποιηθεί λοιπόν η Ελλάδα, ας μπουν μέσα στα σπίτια τους οι Καζαμπούπου, όπως μπαίνουν στη Θέτα εκεί πέρα στην Ισπανία, να κυνηγάνε τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Και τότε θα πούν «Α, ψόφων κακών», που έλεγε και ο πεθερός μου. Μη λυπάστε αυτό το λαό. Να λυπάστε αυτό το 30% που διαμαρτύρεται, φωνάζει και δεν καταλαβαίνει Χριστό. Αυτοί δεν έχουν ούτε Χριστό ούτε
0: πίστη. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε μου.
5: Γιατί δεν πάνε στην Εκκλησία. Δεν πιστεύουν στον Χριστό. Δεν πιστεύουν στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό να έχετε στο νου σας.
0: Ευχαριστούμε
5: εσείς
0: πολύ. Είμαστε καλά.
5: Κάνετε αγώνα. Γιατί αυτό το φόκος κάνει αγώνα.
0: Αγώνα.
5: Βλέπετε
0: μεγάλο,
5: πόσοι έτσι μιλάνε και βγαίνουν στο φόκος. Και ειδικά σε αυτή την εκπομπή, την αγροτική εκπομπή που ακούγεται σε όλο και την Ελλάδα. Ελάχιστοι. Γιατί ο ελληνικός λαός είναι χέστης. Αυτά που λένε ότι φοβούνται και κάνουν και ράνουνε, τι να φοβηθούν? Που έχει τουρκοποιηθεί η Θράκη, που έχει τουρκοποιηθεί το Αιγαίο. Εμείς και τι δεν φωνάζουμε, ρε Χριστό, να μας δώσουν τα Ιόνια, να μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη που είναι δικιά μας, να μας δώσουν τον Ελίσποντο που είναι δικός μας. Γιατί έχουμε προδότες επάνω. Προδότες ο Τσίπρας, προδότες και ο Μητσοτάκης, προδότες και ο Ανδρουλάκης. Αυτοί είναι προδότες. Και αυτοί που τους ψηφίζουν είναι προδότες. Τελείωσε. Ας το καταλάβουμε αυτό και ας ψοφήσουμε αν θέλουν να μπουν οι Τούρκοι εδώ πέρα. Γιατί οι Τούρκοι πήραν το Αιγαίο. Τώρα θα πάρουν και την Ελλάδα.
0: Σωστά.
5: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είστε καλά. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφώνηση.
1: Υπάρχει ευθύνη. Στην ψήφο υπάρχει ευθύνη.
0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, πώς ξέρεις, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς, τι κάνετε?
6: Όλα καλά. Σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος.
0: Έχουμε καιρό να σας ακούσουμε.
6: Για τους λάθρομετανάστες και την Κρήτη. Η Κρήτη δεν μιλάει γιατί τους φέρνουν κατευθείαν στην υπηρετική Ελλάδα. Οπότε σου λέει ο έξυπνος, ο κριτικός, γιατί να κάνω εγώ αντίδραση αφού θα τους ξεφορτωθούμε και θα τους φορτωθούν οι Σεραίοι στο κλειδί. Και πάω τώρα με αυτή την πάσα στο θέμα του κλειδιού που χθες έγινε εξέγερση των λαθρομεταναστών, των Πακιστανών και των Αιγύπτιων που έχουν εκεί πέρα. Οι αστυνομικοί γκρινιάζουν για τη δικιά τους ασφάλεια. Δηλαδή πρέπει να έρθει το πρόβλημα να γίνει προσωπικό μας και μόνο τότε να αντιδράσουμε, όπως είπε πάλι και ο προηγούμενος, ότι οι περισσότεροι δεν αντιδρούν. δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι σαν ένα καζάνι, σαν μια χύτρα. Βράζεις τη χύτρα και κάποια στιγμή αυτοί οι λαθρομετανάστες, όπως πάλι είπε ο προηγούμενος, θα μπουν στα σπίτια μας. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος ακόμα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και μια ακόμη παρατήρηση σχετικά με αυτό που είπατε για την εφορία και για τα πρόστιμα που βάζει. Ξέρουμε ότι από την αρχή της χρονιάς έχουν βάλει στον προϋπολογισμό να εισπράξουν πολύ περισσότερα λεφτά από πρόστιμα σε σχέση με πέρσι. Και θέλω να καταθέσω και μια προσωπική εμπειρία. Έχω υπόψη μου ότι άνθρωπο ο οποίος έχει επιχείρηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκτός Ελλάδος, επειδή όπως λέτε δεν μπορούσαν να τον κάνουν τίποτα, τον είπε ανερυθρίαστα αυτό το πλάσμα, πώς να το χαρακτηρίσω, ο εφοριακός, κύριε λέει, επειδή δεν μπορούμε να σας κάνουμε τίποτα, θα στείλουμε υπόμνημα να σας ψάξει το κράτος στο οποίο έχετε την εταιρεία σας. Δηλαδή τόσο ανέσχυντη είναι η εφορία της Ελλάδος. Ρε βλάκα, άντε και με έκανες μια επιστολή στο εξωτερικό να με ψάξουν και με ψάξαν. Εσύ τι κατάλαβες ρε Έλληνα εφορία και ακατανόμαστε, αλλά μέχρι εκεί έχει φτάσει η βλακεία των Ελλήνων εφοριακών. Αυτά ήθελα να καταθέσω από προσωπική εμπειρία. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μας άναψε στις φωτιές τώρα. Όχι, ήταν η τελευταία γραμμή γιατί δεν προλαβαίνουμε, Χρήστο. Πραγματικά μεγάλη συμμετοχή για σήμερα.
7: Ένα λεπτό διπλά.
0: Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα τα 9 μέρα της Παναγίας.
7: Τα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Δεν το είπαμε στην αρχή. Ένα λεπτό έχεις και εσύ.
7: Όχι, εγώ
0: έχω και.
7: Έχουμε γραμμή.
0: Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Ούτω ή άλλω είμαστε.
7: Κανόνιζα, είχαμε.
0: Με τον χρόνο πολύ περιορισμένοι.
7: Εντάξει, για τα κεράσια να ξέρετε, τα κεράσια που είχαν ζημία το 25, θα τα πούμε, να είστε σίγουροι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και γραπτό θα τα πούμε και πρωτοκολλημένα. Και επίσης να πούμε ότι Βατερλό οι δεντροκαλλιεργητές, οι τιμές χάλια σε όλα τα προϊόντα. Εξαιρές βέργες, παραμορφωμένα, αρρώστιες πάρα πολλές. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Πάντως, ενώ στην αρχή φάνηκε ότι πάμε καλά, έγινε μια κατακόρυφη πτώση και πατώσανε.
0: Για πες μου και τι τιμή δώσαν στην Πύρινο.
7: Η πρώτη τιμολόγηση που πήρανε τον Ιούλιο είναι 37 λεπτά μείον τα έξοδα, που σημαίνει αυτό είναι περίπου 3 με 4 λεπτά ανάλογα το συνεταιρισμό ή το στέκι, και από εκεί και πέρα, ενώ ακούγεται καλό το 33 ας πούμε σαν νούμερο, επειδή είναι πάρα πολλά τα έξοδα που κάνουν η παραγωγή και όσοι γνωρίζουν λίγο και κάνανε λίγο με το χαρτί και το μολύβι, βλέπουν ότι είναι μέσα με το κεφάλι και με τα 33 λεπτά. Που κάποτε λέγαμε 33 λεπτά είναι καλή τιμή.
0: Λοιπόν, για να προλάβουμε, γιατί θέλω έτσι να αφιερώσω και ένα τραγουδάκι για την υπομονή έτσι προς όλους τους συνέλληνες, να πω ότι παρότι έχουμε το Συμπύρινο Νοδάκιο σαν πρώτη ύλη για την κονσερβοποιία, μετράει φυσικά το μέγεθος και η ποιότητα. Α, Β και Γ κατηγορία.
7: Έχουμε πράσινο όριμο.
0: Έτσι ακριβώς. Και έχουμε και τον χυμό, όπου δεν ξέρω αν μπήκε κανένα στη διαδικασία να συγκομίσει, να μαζέψει δηλαδή για χυμό.
7: Μπάσα.
0: Τα οποία ήταν 5 λεπτά, ήταν πόσο ήταν 5
7: λεπτά. Όχι, στα συμπίνα δεν είναι παραπάνω.
0: Λοιπόν, αυτά τα αγροτικά μας για σήμερα. Ζωντανή εκπομπή όπως κάθε Κυριακή 6 με 8. Τρεμπελή Δήμητρα στο μικρόφωνο, στην υποληψία Στέφανος Εμμανουήλ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου τους συνεργάτες μας, και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη.
7: Το μήνυμα της εκπομπής είναι άρε Κουρνιάκου που θέλετε.
0: Χαιρετισμού στο φίλο μας.
7: Κουρνιάκου που θέλετε να σας τρώσει.
0: Ξέρουμε ότι μας ακούει, αλλά και σε όλους τους φίλους, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, την Ούλα της Αβίδου, εννοείται την Έλληνα της Τρίδου, αλλά και όλους εσάς τους συμμετέχοντες, ακόμα και τους ακροατές που κάνουν παρεμβάσεις και δεν φοβούνται και πολύ καλά κάνουν. Γιατί μας δίνουν δύναμη και εμάς για να συνεχίσουμε. Να σας ευχηθώ λοιπόν καλή εβδομάδα. Ας είναι μια καλή εβδομάδα για να κλείσουμε έτσι το καλοκαίρι και να περάσουμε δυναμικά, να δούμε τις εξελίξεις οι οποίες θα είναι πάρα μα πάρα πολύ έντονες για Σεπτέμβριο. Εννοείται ότι παραμένουμε σταθεροί τόσο στο Focus FM, γιατί ακολουθεί Dora Focus με την Ιωάννα, με την Δώρα Ιωάννου, και φυσικά στην Μάχη FM, η ώρα του δικηγόρου με το Θωμά Καλοκύρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και αυτή τη φορά ζωντανά από το στούντιο του Focus FM στην όμορφη Θεσσαλονίκη, και πιστέψτε με ότι ο Έλληνας και το μυαλό του Έλληνα δεν είναι ότι το επεξεργάζεται μόνο η NASA ή αμερικανικές εταιρείες, γιατί τα καλύτερα μυαλά μας τα παίρνουν πρώτα οι Αμερικανοί. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να ανασυγκροτηθούμε, να αφυπνιστούμε, για να αποφασίσουμε όχι για εμάς, αλλά για τα παιδιά μας. Καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός, δικηγόρος. Για άλλη μια φορά θα είμαστε μαζί στα FM για την επόμενη ώρα σε αυτή την εκπομπή, τη νομική, κοινωνική και πολιτική φυσικά και επικαιρότητας. Συνήθως είναι μαζί και ο αγαπητός συνάδελφος Ιωάννης Σωμαίδης, ο οποίος σήμερα δεν τα κατάφερε να μας δώσει τα σχόλια στην ατζέντα κτλ. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και θα τον περιμένουμε την επόμενη φορά και του δίνουμε και χαιρετίσματα εκεί που βρίσκεται. Πάμε στην ιδιοσιογραφία πριν μπούμε στα νομικά θέματα. Να σχολιάσουμε λίγο τη νομική κατά κύριο λόγο επικαιρότητα, αλλά όχι μόνο. Ένσταση έτσι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση η κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μια είδηση που ήρθε ξαφνικά, για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, ήδη έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι αφού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ξεκίνησε προκατακτική εξέταση για να διαπιστωθεί ποια ήταν, αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε, λοιπόν, πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διόρυφου κτηρίου για να αναγεθεί μια νέα πενταόρυφη πολυκατοικία. Η άδεια κατεδάφισης για το κτίριο εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει έγκριση μάλιστα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάρρευση αποδίδεται στην έλλειψη των κατάλληλων ελέγχων και γεωτεχνικής μελέτης από τους κατασκευαστές της νέας οικοδομής. Συγκεκριμένα, αφορούσε την κατεδάφιση ενός διόρυφου κτίσματος και σύμφωνα με την άδεια, το κτίσμα είχε αναγεθεί το 1956. Όταν η διοκτησία άλλαξε χέρια, η άδεια κατεδάφιση τον 25, το Ιούλιο του 25 ξανά ανανεώθηκε, εδόθηκε προέγκριση και ούτω καθεξής έγιναν θεωρητικά τουλάχιστον τα απαραίτητα βήματα για να ξεκινήσει η κατεδάφιση του κτίσματος. Κάτι ήταν κατεδάφιση όμως, λόγω ελλείψεων προφανώς και παραλήψεων, κατέρευσε η διπλανή πολυκατοικία. Συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τα σπίτια τους και αν μη τι άλλο έχουν και αξιώσεις, γιατί προφανώς η περιουσία τους καταστράφηκε. Τα ζητήματα των ευθυνών λοιπόν που θα ανακύψουν δημιουργούν ερωτηματικά, γιατί προφανώς σε πρώτη φάση συλληφθέντες, όπως είδαμε, ήταν οι κατασκευαστές της διπλανής οικοδομής, που προφανώς και έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Τίθεται θέμα όμως πέρα από το ποινικό σκέλος της ευθύνης των κατασκευαστών που δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, κατά πόσο έχουν ευθύνη και αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες επέτρεψαν, έδωσαν την προέγκρισή τους ή την άδειά τους για την κατεδάφιση, γιατί ανοίγει μια συζήτηση για το ποια τελικά είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει κανείς να ακολουθεί για να πάρει αυτή την έγκριση. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιος έλεγχος επί τόσο σημαντικών ζητημάτων ασφαλείας. Είναι καθαρά στο χέρι του εργολάβου, του κατασκευαστή, το ποιοι κανόνες θα τηρηθούν. Αν λοιπόν υπάρχουν παραλήψεις και οργάνων αρμόδιων για τις άδειες κτλ., θα πρέπει να διερευνηθούν. Οπότε, εδώ, πέρα από το ποινικό σκέλος, φυσικά γεννάται και μια αξίωση αποζημίωσης, η οποία καταρχήν βαραίνει τους κατασκευαστές της διπλανής πολυκατοικίας, ενδεχομένως και τον οικοπεδούχο, ανάλογα με τα συμφωνητικά και τις συμφωνίες των συμβάσεων έργου που έχουν επιδειχθεί, και τα θύματα κατόπιν θα προσφύγουν προφανώς και για τις αποζημιώσεις τους στα αστικά δικαστήρια, διότι καταστράφηκε η περιουσία τους, τα σπίτια τους, κινδύνευσε η ζωή τους. Γίνονται λοιπόν και νομικά ζητήματα. Παρακολουθούμε μια είδηση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα με ανοιχτό το στόμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ξαφνικά ένα πρωί μια κατεδάφιση ενός γειτονικού κτηρίου οδήγησε μια ολόκληρη πολυκατοικία στην κατάρρευση μέσα στην πόλη. Πάμε σε κάτι διαφορετικό λοιπόν, να μπούμε λίγο στα πιο νομικές ειδήσεις, ή και όχι μόνο. Από 1 Ιουλίου ξεκίνησε επίσημα ο νέος δασμός που συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά με τον συνάδελφο, στα μικρά πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ. Αυτό είναι μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται ένας δασμός 3 ευρώ ένα τεμάχιο για τα πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου που έχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς φωτογραφίζοντας τις ασιατικές πλατφόρμες οι οποίες πουλούν δισεκατομμύρια πακέτα καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από σήμερα λοιπόν, από σήμερα
σύμφωνα με το δημοσίευμα του Λος Πότι, το συγκεκριμένο, από μία εβδόμου του 26, ορθότερα, τον Ιούλιο του 26, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί μια παροχημένη απαλλαγή από τελωνικούς δεσμούς για πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας μικρότερης των 150 ευρώ. Ο σκοπός είναι η διασφάλιση δίκαιων ηθικών για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές, ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίου αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφ' εξής, τα εμπορεύματα που αγοράζονται από τρίτες χώρες μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας θα καταβάλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανά τεμάχιο. Αυτό λοιπόν έχετε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ηλεκτρονικών, τις από τις ηλεκτρονικές συσχετικές πλατφόρμες που έχουν κατακλείσει την αγορά με πακέτα. Φυσικά είναι μια επιβάρηση που επομίζεται ο καταναλωτής σε τελική φάση, δηλαδή όλοι εμείς και όσοι έχουν παραγγείλει ή θα παραγγείλουν από αυτές τις πλατφόρμες, καθότι αυξάνεται το κόστος με στόχο να προστατευτεί εγχώρια αγορά από όλο αυτό το ζήτημα. Επίσης, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου η αγορά από τρίτες χώρες, ιδίως από την Ασία, δεν είναι και χωρίς κινδύνους για τους καταναλωτές. Γιατί σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από το 60% των εμπορευμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις πλατφόρμες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να περιέχουν τοξικά συστατικά, η επισήμανσή τους να είναι ασφαλμένη και να φέρουν έτσι σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Προσπαθεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσει και αυτό, εισάγοντας μια ανάγκη δήλωσης κάποιων αναγνωριστικών κωδικών για να ελέγχεται, να ελέγχεται ο κίνδυνος που υπάρχει προς τους καταναλωτές. Αυτό είναι σε θελοντική βάση από τις εταιρείες από τη 1 Ιουλίου του 2026, για τον Νοέμβριο του 2026 θα είναι πλέον υποχρεωτικό. Για το ιστορικό, για να κλείσουμε την είδηση, μόνο το 2025 5,9 δισεκατομμύρια αντικείμενα σε συσκευές χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες πλημμύρισαν την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να καταβάλουν τελωνειακούς δεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα εκτελωνίζονται από τα τελωνεία για να πάνε απευθείας σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συσκευές αυτές είναι στην ουσία το 97% του συνόλου των εισαγόμενων ειδών, αλλά μόλις το 2% της αξίας των εισαγωγών. Να διπολά σε πλήθος χαμηλής αξίας. Έτσι, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον οικονομικό τομέα δεν μπορεί να είναι δίκαιος για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συμφωνία σημαντική που ήλθε ήδη από τις 26 Μαρτίου του 2026 και εφαρμόζεται πλέον και προσπαθεί να προστατεύσει όσο γίνεται την εγχώρια αγορά από αυτό το φαινόμενο. Και είναι φυσικά και κάτι που αφορά και την καθημερινότητα των καταναλωτών, καθότι αυξάνεται το κόστος αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Έχουμε στη συνέχεια και θέματα που επικαιρότητας και θα απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις για τις νέες, για τις αλλαγές που ήρθαν για τις 72 δόσεις, για τις νέες δικαστικές ρυθμίσεις, τι άλλαξε στο εξωδικαστικό, για τις κατασχέσεις κτλ. Πρώτα πάμε όμως εκεί στα πιο βαριά θέματα, να το πούμε έτσι. Ας δούμε ακόμα κανένα θέμα επικαιρότητας νομικό που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους από εμάς που ακούνε αυτή τη στιγμή. Στο κτηματολόγιο, και είναι μια ενότητα επίσης σημαντική στη ζωή μας, αξίζει να αναφερθεί ότι δίνεται παράταση ως 6 Ιουλίου του 2026 της ανάρτησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Κρήτης. Οπότε για όσους τυχόν έχουν περιουσία στο Ρέθυμνο της Κρήτης, μέχρι τις 6 Ιουλίου του 2026 ήταν η παράταση, αλλά δεν προβλέπεται και να κλείσει εκείνη τη μέρα, οπότε άμεσα το επόμενο διάστημα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, καλό είναι να ελέγξουμε τις ιδιοκτησίες μας για να δούμε πως χρειάζεται κάποια διόρθωση. Άλλως μπορεί αυτό να γίνει σε δεύτερο στάδιο μεταγενέστερο, αυξάνοντας όμως το κόστος. Το ζήτημα του κτηματολογίου είναι ένα αγκάθι για τους πολίτες μέχρι και σήμερα, για το πώς δηλώνουν τα ιδιοκτησίες, πότε πρέπει να δηλωθούν και πώς θα γίνει να αποφευθούν λάθη ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Στα νομικά νέα λοιπόν έχουμε πλέον και ένα νέο κώδικα.

Εδώ λοιπόν είναι ένας νέος φόρος, τέλος ακίνητης περιουσίας καταργείται αντικαθίστατα από το τέλος τοπικής ανάπτυξης για να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Η Ένωση, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ξεκαθαρίζει κάτι ότι εδώ, και αυτό είναι το παράδοξο, ότι αν αυτό καταβάλλεται από τον ενοικιαστή, θα πρέπει να αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Και εκ των πραγμάτων, αφού οι ενοικιαστές είναι αυτοί που πληρώνουν το λογαριασμό ρεύματος, αφόσον είναι στο όνομά τους, μέσα εκεί υπάρχει και μια χρέωση που αφορά τους ιδιοκτήτες, αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, δημιουργώντας και ζητήματα στις μισθωτικές σχέσεις. Κατά κανόνα, αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο, ο μισθωτής δικαιούται να φέρει αυτό το έξοδο από το συμφωνηθέν μίσθωμα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια αλλαγή στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Άλλο τέλος είναι αυτό που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, που είναι για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα κίνητα. Και ο νόμος λέει ότι εδώ υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1 δέκατο εκείνο που θα οφείλονταν, αν διέθετα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αναλόγως με το αν είναι στεγασμένοι χώροι, τα κίνητα τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση κ.ο.κ. Και γίνεται μια ένταξη λοιπόν στο μειωμένο συντελεστή από την ημερομηνία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε και από την γνωστοποίησή του. Αυτό που θέλει να πει ο νόμος είναι ότι ακόμα και αν δεν έχει κάποιος ρεύμα, και πάλι θα πρέπει να πληρώνει κάτι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος κόψει το ρεύμα, απαλλάσσεται και από το τέλος. Απλά πληρώνει ένα τέλος μειωμένο με διαφορετικό τρόπο. Ανησύχησε λοιπόν εδώ ο νομοθέτης, μάλλον μήπως τυχόν δεν έχουμε ρεύμα για να γλιτώσουμε το τέλος, οπότε βρήκε έναν τρόπο να χρεώνει. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, στην αποθήκη μας, στο ακίνητο γενικότερα που κατέχουμε ως ιδιοκτήτες. Έχουμε και άλλες αλλαγές που αφορούν τα ακίνητα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, έχουμε απαλλαγή από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του δικαιώματος υψούν. Το δικαίωμα υψούν, ως γνωστό, είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος να οικοδομήσει παραπάνω ορόφους, ας το πούμε απλά, σε μια πολυκατοικία, για παράδειγμα. Και επειδή αυτό ονομαστική αξία δεν έχει και ουσιαστική, έχει ονομαστική μάλλον, δεν έχει ουσιαστική, εδώ απαλλάσσεται από το τέλος αυτό το νέο της τοπικής ανάπτυξης. Πάλι καλά, γιατί θα πληρώνουμε και από τον αέρα τέλος τοπικής ανάπτυξης. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς δήμους και τις περιφέρειες της χώρας θα έχουν διάρκεια, σύμφωνα με τον νέο νόμο, έως 12 έτη. Και αν οι δήμοι ή οι περιφέρειες επιθυμούν τη συνέχισή τους, θα μπορούν να παραπτύνουν έως ακόμα 12 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αν ο εκμισθωτής συνενέσει ρητά στους όρους της σύμβασης. Εδώ το θέμα των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων λοιπόν έρχεται με μια αλλαγή, η οποία δεν είναι και το πιο σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με τη διάρκεια. Και ο νομοθέτης επιλέγει λοιπόν να ορίσει συγκεκριμένη διάρκεια, 12 έτη και 12 έτη παράτασης. Αλλά το κατά πόσο μπορούν οι δήμοι και οι περιφέρειες, απόφαση πιανού και πώς να μισθώνουν ακίνητα, είναι ένα άλλο ζήτημα για μια άλλη συζήτηση. Η ίσπραξη των δημοτικών ακινήτων, δημοτικών τελών επί ακινήτων, γίνεται με πολλούς τρόπους λοιπόν. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες και για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους δήμους, καθότι έχουμε πάλι μια συνίσπραξη, να το πούμε έτσι, των δημοτικών τελών επί ακινήτων με τους λογαριασμούς ενέργειας. Επομένως έχουμε και ειδικές χρεώσεις που δεν προβλέπονται μέσω ΚΕΔΕ ή ΑΔΕ, αν κάποιος δεν έχει ρεύμα. Αυτό εξαρτάται από τη χρήση του ακινήτου, για παράδειγμα, και τι πρέπει να κάνουν λοιπόν και οι ιδιοκτήτες στα ιδιοκατοικούμενα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα προσθέσουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους μια παραπάνω διαδικασία καταβολής, ενώ πριν γινόταν αυτό αυτομάτως, και στα ενοικιαζόμενα θα πρέπει να γίνονται ψηφισμοί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά λοιπόν τα νέα τελευταία για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα βάρη και τις ευθύνες που έχουν οι ιδιοκτήτες, τα νέα τέλη, τους νέους φόρους και τον τρόπο που αυτά θα εισπράττονται. Φίλες και φίλοι, ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο μου καλοκαίρι στο ΜΑΣ σε αυτή τη νομική εκπομπή με θέματα επικαιρότητας. Ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε βλέποντας και μια απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διαλέγουμε έτσι σε εκπομπές αναδιαστήματα να αναδεικνύουμε κάποιες αποφάσεις για να δούμε λίγο το ζήτημα αυτών των προσωπικών δεδομένων και πώς μας επηρεάζει. Τι έγινε λοιπόν? Διαβάζω την, έτσι, μια περίληψη. Η απόφαση της Αρχής είναι η 10/2026, όπου επέβαλε πρόστιμα η Αρχή ύψους 65 και 95.000 ευρώ σε δύο εταιρείες, γιατί έκριναν ότι παραβίασαν το δικαίωμα πρόσβασης, υποχρέωση διαφάνειας και νόμιμης χρήσης βιντεοληπτικού υλικού. Εδώ λοιπόν η υπόθεση ξεκίνησε όταν δύο φυσικά πρόσωπα υπέβαλαν καταγγελίες κατά των εταιριών που εργάζονταν. Ο καταγγέλων υποστήριξε ότι οι εταιρείες δεν ικανοποίησαν το δικαίωμα πρόσβασής τους και επεξεργάστηκαν παράνομα προσωπικά δεδομένα και τα κοινολόγησαν σε τρίτους. Συγκεκριμένα, δηλαδή, σε πλαίσια κάποιας δίκης ασφαλιστικών, βρέθηκαν βιντεοληπτικό υλικό που λήφθηκε από συγκεκριμένα συστήματα χωρίς να ενημερωθεί, και όταν ο ίδιος ζήτησε τα στοιχεία, οι εταιρείες του απάντησαν χωρίς να του δώσουν τον πλήρη φάκελο. Οι εταιρείες από την πλευρά τους ισχυρίστηκαν ότι μέρος του υλικού προσκόμισε ο καταγγέλων δεν ήταν δικό του σύστημα, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει φωτογραφίες σε πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, αλλά υποστήριξε ότι το υλικό πέθησε στην κατοχή τρίτου μέσω μιας δικογραφίας και όχι απευθείας κοινολόγησης. Η Αρχή λοιπόν έκρινε, υπενθύμησε μάλλον, και εδώ ερχόμαστε στο σημείο που είναι ενδιαφέρον για όλους εμάς, ότι η εικόνα φυσικού προσώπου που καταγράφεται από σύστημα βίντεο επιτήρησης αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Ενώ ως προσωπικό δεδομένο θεωρείται και ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος όταν σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία καθιστά ταυτοποιήσιμο το φυσικό πρόσωπο. Έτσι, οι ισχυρισμοί της εταιρείας ότι οι φωτογραφίες του οχήματος δεν αφορούσαν προσωπικά δεδομένα απερίφθησαν. Επομένως, εδώ η Αρχή, σε μια πολύ πολύ ωραία απόφαση, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον νόμο και η κάμερα, η φωτογραφία, δηλαδή το υλικό που μας απεικονίζει, αλλά ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός μας είναι προσωπικά δεδομένα όταν μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση. Εδώ λοιπόν έκρινε ότι πράγματι τα υποκείμενα των δεδομένων δεν είχαν ενημερωθεί για την επεξεργασία και δεν ήταν το πρόβλημα της δικαστικής χρήσης του υλικού, αλλά ότι δεν είχαν ενημερωθεί ότι μπορεί να γίνει και για αυτό το σκοπό. Επίσης, έκρινε ότι έτσι υπήρχαν παραβιάσεις του δικαιώματος πρόσβασης, γιατί δεν διευκόλυνε αποτελεσματικά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και επέβαλε κυρώσεις και πρόστιμα 65.000 ευρώ για παραβάσεις αρχών διαφάνειας και περιορισμού σκοπού, ενώ στην άλλη εταιρεία παραπάνω για την μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης κτλ. Να κάνω και μια διόρθωση σε αυτά που προείπα. Δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν απλά μια εταιρεία που είχε βιντεοληπτικό υλικό και κάποιοι που εισήλθαν στο χώρο, που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, καθότι αφορά το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελικά το βιντεοληπτικό υλικό όταν μας απεικονίζει. Και η Αρχή καταλήγει ότι και ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας είναι ένα προσωπικό δεδομένο και δεν μπορεί να κοινολογείται ή να συλλέγεται χωρίς να τηρείται ο νόμος, δηλαδή συγκατάθεση, ενημέρωση, πρόσβαση. Όταν ζητάμε τις πληροφορίες, θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να μας παράσχονται. Το ζήτημα λοιπόν των βίντεο και του βιντεοληπτικού υλικού είναι ένα θέμα για το οποίο, θυμάμαι καλά, είχαμε αφαιρώσει και κάποια εκπομπή κάποια στιγμή και συζητήσαμε για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα, αλλά στο οποίο επανερχόμαστε, γιατί και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων αρά και που έχει πολύ ωραίες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Και μιας και πάμε στα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά, θα δούμε και μία απόφαση της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων που έκρινε ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων στα social media, για να γίνει αυτό πρέπει να είναι συνένεση αναγκαία και των δύο γονέων. Αν λοιπόν δεν έχουμε συμφωνία και των δύο γονέων, δεν είναι νόμιμη η ανάτηση φωτογραφικού υλικού ανηλίκων παιδιών, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ είναι ενδιαφέρον γιατί, μεταξύ άλλων, η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αλλά ο κανονισμός είναι κοινός, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, οπότε έχει την ίδια εφαρμογή και είναι ενδιαφέρον να δούμε και πώς ερμηνεύεται από άλλα κράτη. Έκανε λοιπόν η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, συγκεκριμένη περίπτωση, η μητέρα
προχώρησε σε ανάτηση εικόνων ανήλικων παιδιών, χωρίς να συνενέσει ο πατέρας, ο οποίος ασκούσε από κοινού τη γονική μέρημνα. Έτσι, η υποπτική αρχή έκρινε ότι η επεξεργασία στερείται της απαιτούμενης δομικής βάσης και υπενθύμησε ότι η δημοσίευση εικόνων ανηλίκων σε κοινωνικά δίκτυα αποτελεί πράξη που απαιτεί τη συνένεση και των δυο γονέων. Εν προκειμένου, η υπόθεση αφορούσε δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών σε λογαριασμό Facebook και ανέδειξε τα όρια της λεγόμενης πρακτικής του sending και τέθηκε υπόψη της εξέτασης αν υπήρχε νόμιμη βάση για την επεξεργασία των εικόνων, τι σημασία έχει η κοινή άσκηση γονικής μέρημνας και η προστασία των παιδιών από την οδικαιολόγητη έκθεση στο διαδίκτυο. Πώς έφτασε λοιπόν αυτή η υπόθεση στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων? Διαδικασία κινήθηκε από καταγγελία του πατέρα των παιδιών, ο οποίος υποστήριξε ότι η μητέρα δημοσίευε επανειλημμένα φωτογραφίες γιών ανήλικων τέκνο τους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook χωρίς τη συνένεσή του. Κάτω καταγγέλλοντα, η πρακτική αυτή μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική ζωή των παιδιών, εκθέτοντάς τα σε κινδύνους και περιορίζοντας τη μελλοντική δυνατότητά τους να αποφασίζουν τα ίδια για την ψηφιακή τους παρουσία. Διότι είναι δικαίωμα των παιδιών να κρίνουν οι ίδιοι μελλοντικά ποια θα είναι η ψηφιακή τους παρουσία και όχι να γίνεται έκθεση των φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο. Εδώ η μητέρα υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες ήταν περιορισμένες, απεικόνισαν στιγμές οικογενειακής καθημερινότητας, δεν είχαν ευαίσθητο υποσβητικό περιεχόμενο και είχαν αναρτηθεί αποκλειστικά για συναισθηματικούς και οικογενειακούς λόγους. Υποστήριξε ακόμη ότι το προφίλ της απευθυνόταν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και να εξετάσει στο μέλλον, υποσχέθηκε, το ενδεχόμενο καλύτερης συνεργασίας. Η αρχή τότε υπενθύμησε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του δικού μας Ευρωπαϊκού Κανονισμού, άρθρο 2 του Ιταλικού Κώδικα, για την επεξεργασία δεδομένων χαρακτήρα παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών, η συνένεση παρέχεται από όσους ασκούν τη γονική μέρημνα. Επισήμανε επίσης ότι οι ανήλικοι απολάβουν αξιωμένης προστασίας λόγω της ιδιαίτερης ευάλωτης φύσης τους. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια πράξη που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους άσκησης γονικής μέρημνας, που σημαίνει ότι όταν η γονική μέρημνα ασκείται και από τους δυο, η δημοσίευση προϋποθέτει συνένεση και των δυο γονέων. Η επίκληση οικογενειακή συστηματικής φύσης αναρτήσεων δεν είναι αρκεί για να θεμελιώσει νόμιμη βάση επεξεργασίας. Κάτι λοιπόν που είναι σημαντικό, είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον τι αφορά την καθημερινότητα, να μην εκθέτουμε τους ανήλικους στο διαδίκτυο, αλλά όταν το κάνουμε θα θέλει συνένεση και των δυο γονέων όταν ο ανήλικος είναι κάτω των 14 και όταν υπάρχει κοινή γονική μέρημνα. Συνεχίζοντας να βλέπουμε την συγκεκριμένη υπόθεση, διαβάζουμε από την απόφαση ότι ο πατέρας εδώ υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη υπόθεση λεγόμενη οικιακή εξαίρεση, και θα πούμε τι είναι η οικιακή εξαίρεση. Ο κανονισμός προστασίας δεδομένων αναγράφει ρητά ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. Υπάρχει λοιπόν το ιδιωτικό απόρριτο της ιδιωτικής ζωής, εκεί πέρα, μέσα στα πλαίσια προσωπικής οικιακής δραστηριότητας, δεν εφαρμόζεται κανένας κανονισμός. Έτσι, υποστήριξε ότι η δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα υπερβαίνει τη στενή αυτή σφαίρα της οικιακής εξαίρεσης. Κάτι, ο νομικός όρος δηλαδή. Εδώ, ο ισχυρισμός αυτός έγινε δεκτός με την έννοια ότι η δημοσίευση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν εμπίπτει σε αυτή την εξαίρεση. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Πέρα από το εδώ, τα μέτρα που λήφθησαν ήταν το να αναγκαστεί η μητέρα να συμμορφωθεί με στην υποθεσμία που δόθηκε και τα λοιπά, αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι τελικά το πώς το βιντεοληπτικό υλικό, το πώς οι ηχογραφήσεις, το πώς οι αναρτήσεις, όλα αυτά συνδέονται με τα προσωπικά μας δεδομένα, που τίθεται τα όρια, που ξεπερνιούνται και πώς αυτό μπορεί να προσαρμοστεί με τη σύγχρονη δημόσια ζωή που έχουμε όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για ανήλικους είναι αυξημένο το ενδιαφέρον, αυξημένη η κίνδυνη και γι' αυτό υπάρχει και ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη ή να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα καλύτερα, για να επανέλθουμε με θέματα χωρίς έτσι
τέτοιες διακοπές. Οπότε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Είμαστε μαζί στα FM τα Σαββατοκύριακα εδώ και αρκετό καιρό. Συζητάμε νομικά θέματα και λοιπά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο τις εξελίξεις στις νέες ρυθμίσεις, στα κατάσχετα, στους εξοδικαστικούς. Τι άλλαξε, τι αλλάζει, τι να περιμένουμε τελικά και τι γίνεται με το ζήτημα αυτό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

0: κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως υποσχέθηκα, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα να δούμε τι αλλάζει με 72 δόσεις, δικαστικές ρυθμίσεις, εξοδικαστικό, κατασχέσεις κτλ. Έχουμε ένα πλέγμα παρεμβάσεων, θα λέγαμε, το οποίο φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Δυστυχώς και πάλι είναι στενά οριοθετημένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι έχετε για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες όσοι επίπτουν στα κριτήρια που τίθενται. Μεταξύ άλλων, έχουμε ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό, για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο και κάποια ζητήματα που αφορούν τις κατασχέσεις. Ας ξεκινήσουμε με την. Ας αφήσουμε τον νόμο Κατσέλη λίγο, γιατί είναι ένα ζήτημα που καίει, και να δούμε λίγο για την έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για το δημόσιο. Εδώ λοιπόν έχουμε πράγματι ένα νόμο που αναμένεται να εφαρμοστεί. Αφορά αποκλειστικά παγιές οφειλές πρώτου 2024 προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, οφειλές προς ΕΦΚΑ ή εφορία, εφόσον είναι πρώτου 2024, μπορεί να ενταχθούν σε αυτό το νέο πλαίσιο 72 δόσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι αρκετοί οι οφειλέτες που χρωστούσαν τα χρήματα αυτά μέχρι το 2024. Να πούμε το εξής καταρχήν, ότι στην πράξη ενεργοποιούνται δύο διακριτές ρυθμίσεις. Άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη στην ΑΔΕ και άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΟ. Θα τρέχουν παράλληλα και οι δύο διαδικασίες. Δεν είναι δηλαδή όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός που ενδείκνυται για χρέη δημοσίου. Δηλαδή έχουμε εκεί 240 δόσεις, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, ενώ εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, που εκεί μπαίνεις για όλα μαζί. Σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχονται θα αφορά το κάθε ένα ξεχωριστά. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να ενταχθεί στις 72 δόσεις, να ζητήσει να ενταχθεί μέσω της πλατφόρμας ΑΔΕ και όχι προς ΕΦΚΑ, ή και τα δύο ή μόνο το ένα. Εδώ θα μπορούμε να επιλέγει λοιπόν κάποιος να ρυθμίσει σε έως 72 δόσεις. Σήμερα επιθυμίζω ότι ισχύουν 24 δόσεις, οπότε έχουμε το υπλασιασμό. Βέβαια υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός που προβλέπει έως 240 στο δημόσιο. Η ισχύουσα πάγια ρύθμιση όμως είναι συγκεκριμένη. Η προϋπόθεση είναι, όπως είπαμε, οι οφειλές να είχαν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά έχει και ένα ακόμα, να μην βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου του 2026. Δηλαδή, όσοι τυχόν ρύθμισαν 24 δόσεις και ήταν σε ρύθμιση τον Απρίλιο, να μην μπορούν να πάνε σε 72, χωρίς καμία απολύτως λογική. Αφορά λοιπόν, επειδή έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θέλει προσοχή στο πώς κάποιος ζητάει και τι ζητάει, και αν έχει τις προϋποθέσεις αυτές, και ο οποίος δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να αποκλείονται κάποιοι από τέτοιες δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η διαδικασία όλη και αιτήσεων και υπολογισμού δοσολογίου θα γίνεται ηλεκτρονικά, μόλις ανοίξουν εφαρμογές, και η ρύθμιση θα ενεργοποιείται όπως όλες οι ρυθμίσεις, μόλις πληρωθεί η πρώτη δόση, που ειδικά για την εφορία θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών ημερών. Οπότε, με το που κάνουμε την αίτηση, πρέπει να πληρώσουμε αμέσως και την πρώτη δόση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί. Να πούμε επίσης ότι αυτή η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι μόνιμη. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Εκεί απαιτείται και ταυτόχρονα, για να μπει και άλλη προϋπόθεση, θα πρέπει να τακτοποιήσεις λοιπές οφειλές που έχουν γεννηθεί από το 24 και μετά. Βλέπουμε λοιπόν μια πρωτοβουλία για 72 δόσεις που τη χαιρετίζουμε από τη μία, την άλλη ένα σωρό προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν κάποιος έχει οφειλές προς το δημόσιο, θα μπορεί να εντάξει αυτές που είναι μέχρι το 24 σε 72 δόσεις, με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσει τις επόμενες. Και αν λοιπόν αυτές που είναι επόμενες δεν μπορεί να τις πληρώσει, δεν θα μπορεί να μπει και στη ρύθμιση. Είναι πραγματάκια τα οποία δημιουργούν έτσι ανισότητες στις δυνατότητες ρύθμισης, και αυτές οι προϋποθέσεις καμία λογική δεν έχουν και καμία ωφέλεια δεν έχουν, γιατί το όφελος και των πολιτών και των επιχειρήσεων και του δημοσίου είναι να ρυθμιστούν αυτές οι οφειλές και να αποπληρώνονται για να μην υπάρχουν αυτά τα ληξιπρόθεσμα. Αυτά λοιπόν σύντομα τις 72 δόσεις. Να πούμε επίσης ότι έχει ήδη εκδοθεί εγκύκλιος από το ΕΦΚΑ και ΑΟ για τη ρύθμιση τιμματικής καταβολής οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, γιατί όπως είπαμε είναι διακριτές ρυθμίσεις. Η εγκύκλιος αναφέρει τον νόμο και λέει ότι τα αφορά οφειλές που αφορούν χρονικά διαστήματα ως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και έχει πληροφορίες εγκύκλωση αυτή του ΕΦΚΑ για την εφαρμογή. Επισημαίνει ότι είναι μέχρι, ξαναλέω, τα χρέη 31 Δεκεμβρίου του 2023, δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου του 2026 σε ρύθμιση και δεν βρίσκονται σε ρύθμιση. Εδώ υπάρχουν λοιπόν και προϋποθέσεις υπαγωγής συγκεκριμένες που πρέπει να τηρούνται. Έχει μετά περιγράφει το πώς θα γίνονται οι αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ και ΑΟ, τις όρους ρύθμισης, πώς η οφειλή κεφαλοποιείται και επιβαρύνεται με τόκο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο κτλ. Και τιμινιαίες προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, τα 30 ευρώ για τον ΕΦΚΑ. Περιγράφει μετά και και άλλα ζητήματα. Οπότε τι γίνεται, καταρχήν πιάνεται ευεργετήματα, κάτι σημαντικό. Όταν μπει κάποιος σε ρύθμιση, καταρχήν μπορεί να πάει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστέλλονται ποινικές διώξεις συγκεκριμένες για συγκεκριμένα δικήματα και μετά την εξόφληση το εξόπνο εξαλείφεται και αναστέλλεται και η συνέχιση εκτέλεσης επί ακινήτων, καθώς και ο χρόνος παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών. Και αν κάποιος δεν καταβάλει δύο δόσεις, εκπίπτεται τη ρύθμιση και χάνει το δικαίωμα. Επίσης, ο ΕΦΚΑ δύναται, αφού μπει σε ρύθμιση, να εγγράφει υποθήκες, να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερώτες για μεταβίβαση ακινήτου και να προβαίνει σε ψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του δημοσίου. Εδώ, δηλαδή, τι εννοεί ο νόμος, ότι αν κάποιος θέλει να πουλήσει το ακινητό του, δεν μπορεί ακόμα και σε ρύθμιση να το βάλει, γιατί η λογική είναι ότι αν πουλήσει, μετά μπορεί να μην πληρώσει. Ενώ ο συμψηφισμός έχει την έννοια ότι κάποιος που του χρωστάει λεφτά το δημόσιο από ένα έργο, για παράδειγμα, δεν θα τα πάει, θα συμψηφιστούν με τις οφειλές του, ακόμα και αν αυτές είναι ρυθμισμένες, δηλαδή κάποια παράδοξα που συνεχίζουν να ισχύουν και εδώ, σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών. Ας συνεχίσουμε όμως λοιπόν να δούμε και άλλα νέα στο κομμάτι αυτό, πέρα από τις οφειλές, από την ρύθμιση την έκτακτη 72 δόσεων το δημόσιο, υπενθυμίζουμε ότι είναι έκτακτη, οπότε καλό είναι όσους ενδιαφέρουν να δούνε στη συνέχεια πώς θα το χειριστούν, γιατί θα είναι για λίγο διάστημα. Έχουμε μάλλη διάταξη, νέο ακατάσχετο όριο, 1.600 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μετά από μια δεκαετία αυξάνεται σε 1.600 το μηνιαίο ακατάσχετο όριο για χρέη στο δημόσιο από 1.250 ευρώ που ίσχυε. Έτσι απελευθερώνεται περίπου 350 ευρώ από λογαριασμούς στους οποίους έχει επιβληθεί κατάσχεση. Αυξάνεται αντίστοιχα και το ιδιωτικό και το ακατάσχετο για χρέη προς ιδιώτες από 1.500 που είναι φτάνει στα 1.600 και από 2.000 σε 2.200 όταν είναι κοινούς λογαριασμούς με περισσότερο από ένα δικαιούχο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο, τότε μιλάμε για τις οφειλές προς εφορία, ΕΦΚΑ κτλ. Εκεί το ακατάσχετο θα είναι στα 1.600 από 1.250. Όταν κάποιος έχει κατάσχεση από τράπεζα ή ιδιώτη, εκεί το ακατάσχετο από 1.500 θα πάει στα 1.600 ή στα 2.200, αναλόγως αν έχουμε περισσότερο από ένας δικαιούχο κτλ. Επομένως, μια ανάσα για το ακατάσχετο. Να επισημάνω κάτι ξανά για το θέμα αυτό, ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να υπάρχει ένα ακατάσχετο όριο και για νομικά πρόσωπα. Είπε πάρα πολύ σημαντικό και απορώ γιατί δεν είναι προτεραιότητα, διότι σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση, μια εταιρεία δηλαδή, μια οίκη, μια μικρονέψιλον, μια οικογενειακή επιχείρηση, μπορεί να έχει κατάσχεση στο λογαριασμό από χρέη και να μην έχει ούτε το ακατάσχετο. Και χωρίς ούτε το ακατάσχετο, προφανώς δεν μπορεί να κάνει πλήρωμες, δεν μπορεί να πληρώσει εργαζόμενους, ενίκεια, δεν μπορεί να εισπράξει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και προφανώς, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί και να πληρώσει. Όπως λοιπόν δίνουμε στους ιδιώτες ακατάσχετο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν, έτσι θα πρέπει να δώσουμε και στα νομικά πρόσωπα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν. Στο ίδιο πνεύμα έχουμε και μια ακόμα διάταξη λοιπόν, που έχουμε με την μερική καταβολή δίνεται δυνατότητα άρση κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ τώρα, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όταν ο φιλέτης ξοφλήσει το 1 τέταρτο του χρέους, το 25%, τότε ανακτά τον έλεγχο των λογαριασμών του για να μπορεί να εισπράττει, να πληρώνει ή να λειτουργεί την επιχείρηση. Αν λοιπόν σε ένα παράδειγμα κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον τα 2,5, να ρυθμίσει τα άλλα, και να ρυθμίσει τα άλλα προφανώς, για να αρθούν οι κατασχέσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να επισημανθεί είναι ότι η δυνατότητα αυτή θα είναι μίας χρήσης. Μία φορά θα χορηγείται σε κάθε οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης λοιπόν πληρώσει ένα τέταρτο, ανοίξει τον λογαριασμό του και στη συνέχεια σταματήσει να πληρώνει τη ρύθμισή του, τότε θα ξανακλείσουν λογαριασμοί και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ξαναγίνει αυτή η άσκηση κατάσχεση. Η άσκηση κατάσχεση λογαριασμών λοιπόν είναι πολύ σημαντικό βήμα, γιατί σκεφτείτε μια επιχείρηση που προσπαθεί να πληρώσει, χρειάζεται τους λογαριασμούς της. Απλά καμιά φορά και αυτό το 25% εφάπαξ είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι στη δυνατότητα, την ρευστότητα ενός νοικοκυριού μιας επιχείρησης. Επομένως, θα έπρεπε και διαδικασίες ρύθμισης να υπακούν σε έναν βαθμό στην επανένταξη των τραπεζικών λογαριασμών και τον επανέλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, σχολιάζοντας ότι αλλάζει, κρατάμε ότι με το 1 τέταρτο εξόφληση μπορεί να ανοίξει ένας λογαριασμός, αλλά είναι μια δυνατότητα που έχει κανείς μία φορά και μόνο. Πάμε λίγο να δούμε και τι αλλάζει με τον ίδιο νομοθέτημα και για τον νόμο Κατσέλη. Εκεί δεν θα πούμε πολλά γιατί το θέμα έχει ήδη αναλυθεί. Αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη, νόμο 4869. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται στη δόση αντί για το συνολικό χρέος. Και έτσι θα πρέπει λοιπόν, αφού έχει δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ η νέα διάταξη, τα funds και services και όλοι αυτοί να αναπροσαρμόσουν τις δόσεις, να μειώσουν τις δόσεις που πληρώνονται εφ' εξής και τους τόκους και να υπολογίσουν και τα αναδρομικά φυσικά την επιβάρηση και να την αφαιρέσουν από το κεφάλαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν λένε τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε ότι στους επόμενους μήνες θα γίνει, ότι κάθε τράπεζα ή σερβίσερ θα υπολογίσει πόσα χρήματα πλήρωσε για πλέον τόκους ενολήπτης από την έναξη ρύθμισης μέχρι και σήμερα και το επιπλέον ποσό αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Επομένως, οι οφειλέτες αυτοί θα εξοφλούν ταχύτερα, γιατί οι καταληκτικές δόσεις οι τελευταίες θα θεωρούνται ήδη εξοφλημένες. Επομένως, αυτό που προτείνεται να γίνει για να καταλάβουμε είναι ότι καταρχήν μιλάμε για ρυθμίσεις που είναι ήδη ενεργές και δεν έχουν περατωθεί. Εδώ οι οφειλέτες δεν παίρνουν επιπλέον ποσά πίσω, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πίσω λεφτά. Απλά θεωρείται ότι οι τελευταίες δόσεις του δανείου είναι εξοφλημένες, άρα τελειώνουν νωρίτερα. Και είναι σημαντικό ότι έχετε ένας νόμος αυτή τη στιγμή, να καταλάβουμε και για ποιο λόγο, όχι για να πει ότι η τόκη θα υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Αυτό το είπε ο Άγιος Πάγος ήδη. Δεν χρειαζότανε. Αυτό που ήθελε να πει ο νόμος είναι τα υπόλοιπα. Ποια δηλαδή? Ότι δεν αφορά αυτό όσους έχουν εκπέσει ή έχουν περατώσει τις ρυθμίσεις τους. Άρα κλείνει ένα παράθυρο στους ενολήπτες να ζητήσουν αποζημίωση για τους παραπάνω τόκους που κατέβαλαν. Αν κάποιος δηλαδή έχει εξοφλήσει ήδη, δεν θα μπορεί να ζητήσει πίσω τα λεφτά, γιατί ήθελε ο νομοθέτης να το πει και να αποκλείσει τέτοιες αξιώσεις. Είναι ένας νόμος λοιπόν που προστατεύει τα funds και τους services από κάθε άποψη. Δεν τους εκθέτει. Ή ο Άριος Πάγος αποφάσισε για το θέμα, αλλά έχετε να προστατεύσει τα funds από περαιτέρω αγωγές και από περαιτέρω θέματα που μπορεί να έχουν απώλεια εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο, κλειδώνει και το θέμα του τόκου για ρυθμίσεις άλλων νόμων. Δηλαδή, έχουμε διάταξη που λέει ότι όσους έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις, εξοδικαστικούς, του νόμου 4605-19, του νόμου 4708-20 και το καθεξής, εδώ έχουμε μηνιαία δόση που λογίζεται επί του συνολικού ποσού και όχι επί της δόσης. Εδώ λοιπόν έχουμε μία συγκεκριμένη διάταξη που απαγορεύει το να επεκταθεί το φαινόμενο αυτό και σε άλλα δάνεια. Με λίγα λόγια, αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα, επειδή πολλοί ρωτάνε που είναι στο νόμο Κατσέλη τι να κάνουμε και υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε αυτό. Είναι σαφές ότι αφορά μόνο τα δάνεια που είναι ενταγμένα εκεί. Εδώ τώρα, θεωρητικά, ο καθένας θα μπορούσε ατομικά να προσφύγει με αγωγή αποζημίωσης, με αγωγή που θα υποχρεώνει το fund και το service να επαναπολογίσει τις δόσεις του, με καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με εξώδικα, με οτιδήποτε. Όμως, αυτό που σκέφτομαι και προτείνω είναι ότι εφόσον υπάρχουν δεσμεύσεις ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν επαναυπολογισμοί, να περιμέναμε τους επαναυπολογισμούς και να δούμε σε κάθε περίπτωση μετά αν έγιναν σωστά, δίκαια ή καθόλου. Γιατί αμφιβάλλω αν τα funds θα συμμορφωθούν απόλυτα. Μπορεί να συμμορφωθούν μόνο σε όσους τους ενοχλήσουν τελικά. Και τότε θα αναγκαστούν οι δανειολήπτες ένας-ένας να τους ενοχλεί με καταγγελίες, αγωγές κτλ. Επομένως, στάση αναμονής για πολύ λίγο, βλέπουμε τι επαναπολογισμός γίνεται και κατόπιν μπορεί όντως να χρειαστεί να απευθυνθούμε σε δικηγόρο αν αυτό που γίνεται δεν είναι δίκαιο και χρειάζεται κάποια δικαστική ενέργεια που προφανώς και είναι δικαίωμα του καθενός να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα για το θέμα, σε άμεση ισχύ είναι η μειώση των δόσεων και το επιβάλλον ποσό θα κληθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα τελειώνουν και νωρίτερα. Σύμφωνα με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, λοιπόν, πάλι τα δημοσιεύματα μιλάνε για κάποιο διάστημα για τον επαναυπολογισμό και πώς θα γίνει το επιβάλλον κεφάλαιο κτλ. Πραγματικά παρακολουθούμε και αναμένουμε την εφαρμογή του νόμου, γιατί το άμεση ισχύ είναι κάτι σχετικό. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ελεγχθεί η συμμόρφωση των funds συνολικά και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξει κανείς στο Υπουργείο οποιοδήποτε αν έχουν συμμορφωθεί. Ο κάθε δανειολήπτης θα το καταλάβει αυτό μόνος του από τον επαναπολογισμό που θα γίνει και μπορεί να χρειαστεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη να αναδικηθεί. Και αυτό που διαβάζουμε είναι από τη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών που γράφει ότι είναι σε άμεση ισχύ η μειώση δόσεων. Το σε άμεση ισχύ είναι κάτι πολύ πολύ σχετικό. Άμεση ισχύ θα ήταν αν ο κάθε δανειολήπτης τον άλλο μήνα πλήρωνε λιγότερο. Άμεση ισχύ δεν είναι μετά από μήνες θα κάνουν και θα δούμε. Αλλά εφιστούμε την προσοχή σε όποιον είναι αεμόδιος εκεί σε αυτά τα fancy services ότι αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν θα έρθουν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για άλλη μια φορά με σωή αγωγών και μηνύσεων και εξοδίκων και καταγγελιών για να συμμορφωθούν με την αποστολή του πάγου αλλά πλέον και με τον συγκεκριμένο νόμο. Πάμε λοιπόν, μιας και βλέπουμε τις αλλαγές, να δούμε και αλλαγές για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τι καινούργιο έχετε, τι σημαίνει αυτό, οι αλλαγές αυτές, τι αλλάζει, τι μένει ίδιο και τα λοιπά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, οπότε θα δούμε λίγο αυτό και θα δούμε κανένα ακόμα θέμα, αν προλάβουμε, από τα πολλά ενδιαφέροντα που μάζεσα, μάλλον περισσότερα από όσα έπρεπε. Λοιπόν, στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εδώ έχουμε ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις για το θέμα, και από συναδέλφους έχουμε ερωτήσεις, αλλά και φυσικά και από μη νομικούς, τι αλλάζει και τι γίνεται. Γιατί βλέπουμε άλλη μια φορά να ευαγγελίζονται αλλαγές που θα διορθώσουν την κατάσταση, προφανώς και δεν θα γίνει κάποια δραστική αλλαγή. Αξίζει να δούμε όμως τι αλλάζει. Μια βασική αλλαγή λοιπόν που πράγματι αφορά πολλούς είναι ότι εφ' εξής, για τα χρέος προς το δημόσιο θα μπορεί να ενταχθεί και το χρέος που θα είναι από 5.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έπρεπε το χρέος του προς το δημόσιο να είναι 10.000 ευρώ τουλάχιστον. Και έχω δει περιπτώσεις, για παράδειγμα, με χρέη 9.000 ευρώ να μην εντάσσονται και να είναι πολύ άδικο, γιατί 9.000 ευρώ σε 24 δόσεις είναι πολλά λεφτά. 9.000 ευρώ σε 100 δόσεις είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούν να ενταχθούν και τα χρέη αυτά. Και ήταν και πραγματικά εντελώς και το είχαμε πει πολλές φορές εδώ σε εκπομπές συζητώντας ότι είναι ένα ζήτημα εντελώς ανεδαφικό να μην μπορούν να ενταχθούν λιγότερο. Για ποιο λόγο δηλαδή? Δεν υπήρχε καμία απολύτως αιτιολογία. Και πάλι δεν καταργείται μεν το όριο, αλλά σίγουρα είναι μια σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι πλέον εντάσσονται στον εξοδικαστικό και μικρά χρέη. Συγκεκριμένα το όριο παγωγής πέφτει από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ για να μπορούν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό περισσότεροι μικροφυλέτες. Για όσους επιλέγουν τη ρύθμιση του εξοδικαστικού, προσφέρονται ως 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο ή ως 420 για χρέη χρηματοδοτικούς φορείς και ελάχιστη είναι τα 50 ευρώ. Για παράδειγμα, με χρέος 7.000 ευρώ μπορεί να προκύψουν και ως 150 δόσεις. Γιατί 150 δόσεις, δηλαδή από 50 ευρώ, το ελάχιστο. Που σημαίνει ότι είναι μια ανάσα και για μικροφυλέτες του δημοσίου. Φυσικά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς θα έλεγα, εξοδικαστικός δεν είναι τόσο απλό όσο οι άλλες πλατφόρμες. Θέλει εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Θέλει προσοχή πολύ μεγάλη, ιδίως στις αντιστοιχείς περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαι αρκετά και ως γραφείο, ασχολούμαστε πάρα πολύ με το ζήτημα. Θέλει εξειδικευμένο νομικό να ασχοληθεί για να μην γίνουν λάθη και να μπορούν να δηλωθούν σωστά τα πάντα στην πλατφόρμα. και να βγουν σωστά και τα αποτελέσματα του αλγορίθμου. Εδώ λοιπόν κρατάμε ότι και οφειλέτες με μικρότερα από 10.000 ευρώ χρέη στο δημόσιο θα μπορούν να τα εντάξουν για να αποκτήσουν περισσότερες δόσεις, και εφαρμογή αναμένεται τέλη Ιουλίου, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου ΣΕΦΕΚ, για να ξεκινήσει να ισχύει. Όσον αφορά τον εξοδικαστικό, μια ακόμα αλλαγή, πολύ συζητούμενη αλλαγή που αναμένεται, είναι η θέσπιση δυνατότητας διαχωρισμού και προστασίας κυρίας κατοικίας. Δηλαδή ο φιλέτης θα μπορεί να ζητά ειδική μεταχείριση για το σπίτι που θέλει να διασώσει. Θα κάνει έτσι τον εξοδικαστικό λοιπόν, θα μπορεί να ξεχωρίσει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη. Έτσι θα επιλέγει να διαθέσει ένα κίνητο άλλο για ευστοποίηση και θα έχει ευνοϊκότερη λύση, μεγαλύτερο κούρεμα σχετικά με την προστασία της οικίας κατοικίας. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Σεπτέμβριο, 3 μήνες δηλαδή μετά τη δημοσίευση του νόμου. Με λίγα λόγια, από Σεπτέμβριο, απαντώντας στο ερώτημα από πότε, θα μπορεί κάποιος να επιλέξει τι μέσω του εξοδικαστικού προστασία οικίας κατοικίας, αλλά παράλληλα θα ευστοποιούνται τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι κάτι πολύ δραστικό, πολύ σκληρό και κάτι που πολλοί συνάνθρωποι μας περισσότεροι δεν το θέλουν να οδηγηθούν σε ευστοποίηση, θέλουν να σώσουν την περιουσία τους, να πληρώσουν όταν εντάσσονται, και ο σκοπός τους είναι δηλαδή να πληρώσουν και όχι να ευστοποιήσουν. Δεν πρέπει δηλαδή να γίνει ο μηχανισμός αυτός ένας νέος μηχανισμός ευστοποίησης υπέρ των funds. Όμως, αν όπως αναγράφεται και στη διάταξη είναι μια δυνατότητα, τότε είναι κάτι το οποίο μένει στην διακριτική ευχαίρεια του οφειλέτη, δηλαδή να επιλέξει τη διάσωση ή όχι, καλώς. Όμως και πάλι μπορεί να λειτουργεί αρνητικά. Γιατί ένας οφειλέτης που δεν το επιλέγει αυτό μπορεί να έχει χειρότερη αντιμετώπιση, γιατί τα funds θα πιέζουν στον οφειλέτη ώστε να ευστοποιεί τα κίνητά του. Επομένως πάλι μπορεί να δημιουργηθεί μια πίεση προς τους οφειλέτες να ευστοποιούν λοιπά κίνητα για να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία, και ούτως ή άλλως λίγο ή πολύ ο τρόπος που δομείται το σύστημα των αξιών και εξασφαλίσεων οδηγούν στο να αποπλειώνεται η αξία της κατοικίας, λίγο ή πολύ το κούρεμα προσαρμόζεται στις αξίες των κατοικιών κτλ. Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως με βάση την αξία των ακινήτων έβγαιναν τα νούμερα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μείνει δυνατότητα, πρώτον, δεύτερον, διασφαλιστεί ότι δεν θα λειτουργεί εις βάρος του δανειολήπτη όταν δεν το επιλέγει. Κατά τα λοιπά λοιπόν, προστίθεται αυτή η δυνατότητα που, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης, έχουν αυξηθεί αρκετά οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος ρύθμισης. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν το οποίο φαίνεται ότι θα μείνει μαζί μας για πολύ καιρό, και είναι αυτό το εργαλείο που πρέπει κάποιος να δει πρώτο εάν έχει σκοπό να ρυθμίσει οφειλές, ιδίως αν είναι προς διαφορετικούς πιστωτές. Δεν σημαίνει φυσικά ότι και εδώ δεν υπάρχουν ζητήματα. Ένα ζήτημα της μείωσης του ροίου, πολύ σημαντικό, επιτέλους μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια λειτουργίας, κάποιος άκουσε εκεί πέρα και είπε είναι άδικο, θα το αλλάξουμε. Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, μεταξύ άλλων πρέπει και στη διαδικασία αυτή, όπως λέμε και ξαναλέμε, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ο έλεγχος, η εποπτεία επί της διαδικασίας, γιατί ο δανειολήπτης είναι πάντα σε ασθενέστερη θέση, είναι μόνος του απέναντι σε όλους και πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται καταχρήσεις και δεν γίνονται υπερβολές, δεν διωγγώνονται οφειλές και ότι οι προτάσεις είναι βιώσιμες και ανταποκρίνονται πραγματικά στα στοιχεία της υπόθεσης. Και ποιος θα ελέγξει ποιον λοιπόν όταν η διαδικασία επαφίεται λίγο ή πολύ στην κρίση του κάθε φαντ. Να πάμε λοιπόν έχοντας έτσι δει κάτι τέτοιο σε κάποιο άλλο θέμα, και θα πρέπει τώρα πλέον να διαλέξουμε θέματα, να αφήσουμε δηλαδή κάποια και να πάμε σε άλλα για να προλάβουμε και από το χρόνο. Ας δούμε λοιπόν κάνα δύο τις πιο χαλαρές νομικές ειδήσεις, να κλείσουμε σε πιο ανάλαφο κρίμα. Συνήγορος του καταναλωτή, άλλη μια αρχή την οποία, η οποία έχει ενδιαφέρον λόγω των αποφάσεών της. Έχουμε μια απόφαση, μια παρέμβαση που αξίζει και αυτή να την αναφέρουμε, όπου αεροπορική εταιρεία αποζημίωσε πλήρως επιβάτη έπειτα από ματέωση πτήσης εξαιτίας καιρικών συνθήκων. Συγκεκριμένα ήταν μια πτήση από Λέρο προς Αθήνα, και επειδή ματαιώθηκε, ο καταναλωτής έκανε έξοδα μετακίνησης, πήγε στην ΚΟ, έμεινε 2 μέρες εκεί και έβγανε νέο αεροπορικό εισιτήριο για να επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς αυτό που του προτάθηκε σαν εναλλακτική μετακίνηση μέσω οκτωπλοϊκής γραμμής δεν τον εξυπηρετούσε. Ενώ λοιπόν στην αρχή η επικοινωνία του προς την αεροπορική έμεινε αναπάντητη, χάρη στη μεσολάβηση της αρχής, συνήγορο δηλαδή του καταναλωτή, ο αιμοταφορέας προέβη τελικώς στην αποζημίωσή του, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 503 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην επιστροφή του αντιτίτλου του αρχικού αεροπορικού εισιτηρίου του, τη διαφορά τιμή των νέων εισιτηρίων, το κόστος των εκτοπλοϊκών, τα έξοδα μεταφοράς κλπ. Συνήθη έξοδα. Είναι ενδιαφέρον, διότι, όπως είπαμε, και λόγω και της εποχής, θα αφιερώσουμε και μια κουμπί στα δικαιώματα επιβάτη, αλλά είναι το ζήτημα είναι, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας ως επιβάτες, τι γίνεται αν αυτά τα δικαιώματα δεν ικανοποιούνται. Με προκειμένου, μια πτήση ματαιώθηκε, η εναλλακτική ήταν να πάρουν το πλοίο για ένα μεγάλο ταξίδι και αναγκάστηκε ο καταναλωτής να κάνει παραπάνω έξοδα και ταλαιπωρία. Και αυτό που κατεβλήθη δεν είναι μεν ένα ποσό που γεννά, πώς να το πω, κάποιο πλουτισμό, όμως είναι αν μη τι άλλο τα έξοδά του. Και σημασία έχει επίσης ότι ο καταναλωτής έπρεπε να επικοινωνήσει με συνήγορο του καταναλωτή και να μεσολαβήσει αρχή και να μπορέσει να πάρει αυτή την αποζημίωση. Άρα, καμιά φορά είναι σημαντικό, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Να κάνουμε κάτι γι' αυτά, απευθυνόμενοι καταρχήν στην αεροπορική εταιρεία και από εκεί και πέρα στις ενώσεις καταναλωτών, όπως συνήγορο του καταναλωτή εν προκειμένου, που είναι μια ένωση κρατικής αρμοδιότητας, ας το πούμε έτσι, που αυτές οι ενώσεις, αυτές οι αρχές υπάρχουν για να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, να μεσολαβούν μεταξύ καταναλωτών και εταιριών, όχι μόνο σε αεροπορικές μεταφορές, παντού, για να έτσι εξυπηρετούν το δίκαιο του καταναλωτή και ροίζουμε λοιπόν τα δικαιώματά μας, αλλά και το πού πρέπει να απευθυνθούμε όταν αυτά καταπατούνται και όταν αφορά ζητήματα ακόμα και ματαιώσεων πτήσεων, καθυστερήσεων, ανατοντριών ωραίων, απώλεια τέτοιο βαλίτσες να χάσουμε κτλ. Όλα αυτά είναι δικαιώματα καταναλωτή τα οποία μπορούμε να διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ας δώσουμε και ένα τηλέφωνο, βλέπω έχει ενδιαφέρον, δηλαδή για το συνήγορο του καταναλωτή, να δούμε αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο το οποίο είναι εύκολο πέρα από τα ηλεκτρονικά, γιατί το ηλεκτρονικό είναι, η ηλεκτρονική είναι ο καλύτερος τρόπος καταγγελιών, συνήγορο του καταναλωτή κτλ. Όμως εκεί τα θέματα μπορεί να μην είναι για όλους το ίδιο απλά. Δίνω λοιπόν και ένα τηλέφωνο. Ο συνήγορος του καταναλωτή, μια ανεξάρτητη αρχή, που η διεύθυνσή της είναι στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 144. Δίνω ένα τηλέφωνο για ο εξυπηρέτηση κοινού 9,5 με 1. Τηλέφωνο 210-64-60-86-2. 210-64-60-86-2, το τηλέφωνο του συνήγορου του καταναλωτή, και για όποιοι είναι εξοικειωμένοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, βλέπουν εκεί που είναι και έχει φόρμα καταγγελιών για παραβάσεις που αφορούν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτή, ό,τι και αν είναι αυτά, όταν δεν έχουν την κατάλληλη ανταπόκριση από την εταιρεία, είναι ένας τρόπος να ξεκινούν τις καταγγελίες. Και επίσης, αν μη τι άλλο, έχει και ενδιαφέρουσες αποφάσεις για το δίκαιο καταναλωτή, γιατί το δίκαιο καταναλωτή είναι πραγματικά αυτό που αφορά όλους εμάς, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, είναι αυτό το οποίο είναι κοινό σε όλους, καταναλώνουμε είτε το ένα είτε το άλλο και τα δικαιώματά μας προκύπτουν από συγκεκριμένες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί και στο εθνικό μας δίκαιο φυσικά. Συνειδητική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω της αρχής αυτής και εκεί έχουμε και ενδιαφέρουσες αποφάσεις, για παράδειγμα για αδικαιολόγητες διακοπές ηλεκτροδότησης σε καταναλωτές. Εκεί δόθηκαν αποζημιώσεις για διακοπές ηλεκτροδότησης. Έχουμε τροποποιήσεις τιμολογίων ρεύματος. Έχουμε αεροπορικές καταγγελίες για δικαιώματα επιβατών με κάλυψη εξόδων, ματέωση πτήσεων κτλ. Ακόμα και αν η πτήση είναι εξαιτίας καιρικών συνθήκων. Έχουμε για αθέμητες εμπορικές πρακτικές, αποζημιώσεις για απώλεια χειραποσκευής, μπορεί επίσης και δικαιούμαστε αποζημίωση για απώλεια χειραποσκευής και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία έτσι είναι μες στην καθημερινότητα και τώρα που έχετε και το καλοκαίρι λίγο περισσότερο, γιατί ταξιδεύουμε περισσότερο, μετακινούμαστε περισσότερο και όλα αυτά δημιουργούν θέματα. Επίσης έχουμε και συστάσεις της αρχής προς εταιρείες ρεύματος για εσφαλμένες καταγραφές δεδομένων μέτρησης στη σύμβαση προμήθειας και για άλλα πράγματα που αφορούν τις συμβάσεις παροχής ρεύματος, για ασφαλιστικές εταιρείες για χρήση καταχρηστικών όρων, για μη καταβολή εξόδων και για πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με ασφαλιστία συμβόλαια. Πορίσματα λοιπόν, τα οποία ερμηνεύουμε για να πάρουμε έτσι και συμβουλές και οδηγίες για την καθημερινότητα. Φίλες και φίλοι, κλείσαμε έτσι με κάτι πιο ευχάριστο, δικαιώματα καταναλωτή, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε, καθώς και πού να απευθυνθούμε για το όταν αυτά καταπατώνται. Είμαι ο Καλογύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, ήμασταν μαζί στα FM και θα ξαναείμαστε το επόμενο σουκού με το καλό, να είμαστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά μέχρι να τα ξαναπούμε. Από μένα λοιπόν, εις το επανειδήν.
1: Η ώρα είναι 9.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Focus FM 103,6 και φυσικά στο Μάχη 99,8 στην Αθήνα.
1: Και τελικά νικήσανε το φως σου τα σκοτάδια. Αν νιώθεις μες στις

Επιστρέψαμε λοιπόν, πήγαμε μια ολόκληρη εβδομάδα. Λείψαμε, δεν πιστεύω να σας λείψαμε και πολύ. Έτσι, η εκπομπή πάλι ακούστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά κατεβήκαμε λίγο να επισκεφθούμε φίλους, να δούμε ανθρώπους που έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Και αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό, αν βγάλει τις ευρωεκλογές, να κατέβω στην Αύπαρτο. Από εκεί είμαι μισός, σας έχω πει. Πήγαμε Ναύπακτο, πήγαμε Μεσολόγγι, συναντήσαμε φίλους, συναντήσαμε πολιτευτές, συναντήσαμε Θεσσαλονικίους από εδώ. Συναντήσαμε πάρα πολύ κόσμο κάτω και η αλήθεια είναι ότι λέμε, ας πούμε, για τη Χαλκιδική. Εκεί μπορεί ο τουρισμός να μην είναι στα πολύ επάνω του όπως είναι εδώ στη Χαλκιδική, αλλά όπου πας βλέπεις Έλληνες. Όπου πας όμως, σε όλες τις παραλίες, μόνο Έλληνες. Και κάπου βλέπεις και κανέναν ξένο. Το αυτό είναι ένα. Μπορεί να πει πάρα πολλά πάνω σε αυτό, στο αν θέλει Έλληνε ή αν θέλει ξένου για το ορισμό. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να αναλύσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί ο τουρισμό είναι τουρισμό. Μακάρι να έχουμε και Έλληνε και ξένου σε όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο το καλοκαίρι. Έτσι, γιατί, σαν χώρα που είμαστε, μπορούμε να έχουμε και χειμερινό τουρισμό, μπορούμε να έχουμε και θρησκευτικό, χριστιανικό τουρισμό, αγιώρος. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει πουθενά. Οπότε, αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό, μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε 12 μήνες και όχι ένα πεντάμινο, εξάμινο ή ένα τρίμηνο, βαριά. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Το καλό κομμάτι που θέλω να το συζητήσουμε μαζί εδώ, να πάρετε όλοι τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα τα ξέρετε, 2310-500-676, 2310-500-677 και φυσικά να θέλετε τα μηνύματά σας στο Viper στο 07-483-484. Κόλλησε ο εγκέφαλος. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Και μέσα στο καλοκαίρι χτυπάει και έρχεται να χτυπάει και κόκκινα. Μόλις γυρίσαμε, σταμάτησα και τα μελιτέμια κάτω στην Αύπαρτο. Τώρα μπορείς να κάνεις μπάνιο. Όσοι ήμασταν εμείς, να το νεράκι, το κυματάκι. Αλλά αυτό είναι το καλό. Ότι πήγαμε, ας πούμε, είδαμε φίλους, είδαμε γνωστούς, είδαμε πολιτευτές. Ταξιδάκι, πολύ ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα να γυρνά στην Ελλάδα, απ' άκρη σ' άκρη. Είναι φανταστική όπου και να πας. Και αυτό θέλω να το εκμεταλλευτούν κάποιοι. Δημιουργούντας δρόμους. Φτιάξαν δρόμους. Να ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, να φτάνουμε στην Αθήνα, να φτάνουμε στην Πελοπόννησο, να φτάνουμε Πρέβεζα, Άρστο, Ιγουμενίτσα. Να πηγαίνουμε όπου θέλουμε με ωραίους δρόμους, υποτίθεται. Οι οποίοι σε εισαγωγικά είναι για να κονομάνε. Όχι σε εισαγωγικά, αυτό είναι χωρίς εισαγωγικά. Για να κονομάνει η εμέτερη. Διόδια παντού, μέχρι να πληρώσει το ένα, πληρώνει το επόμενο. Είτε πας από την Εγνατία, είτε μπαίνει στην Ιόνια, είτε πηγαίνει από την άλλη μεριά των Αθηνών. Όπου και να πας, το διόδιο είναι στανταράκι. Τα πετρέλαια 2 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ, αέριο 1,60 πόσο πήγε και αυτό, ζάχαρη, όπως λέει και ο Άδωνης. Έλα όμως που. Πας ένα ταξίδι και πληρώνεις τα διόδια, πληρώνουμε μέσα στην εφορία για τους δρόμους και που δεν πληρώνουμε για αυτούς τους δρόμους και τι συναντάς στους δρόμους. Λακκούβες. Δρόμοι οι οποίοι έχουν να αλλάξουν πίσω από τότε που τους φτιάξανε. Εκεί στην Εγνατία και στην Ιόνια οδό, σε όλα τα διόδια δεν μπορούσες να πας, όλα τα διόδια κλειστά. Τα τούνελ. Οι σύραγγες, η μία εμιλωρίδα κλειστή, η άλλη ανοιχτή. Γιατί λέει δεν έχουν άδεια πυρασφάλειας και κάτι άλλα ψηλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή κάνανε ένα δρόμο και δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Ακόμα δηλαδή και στους δρόμους πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει στα τρένα, πάμε και όπου βγει στους δρόμους, το διόδιο όμως. Εκεί λίγο πριν τα διόδια, κλάξαν, ανοίγαν το δρόμο. Φάρδεν έγινε, ήταν ωραίο. Έφτανε πλήμονο 2,40, 2,80, 4,20, 3,90. Το διοδιάκι να παίρνουμε, τσουπ. Περνούσε στα διόδια, λίγο πιο κάτω, κλατ. Ξανά κόνο, μία λωρίδίτσα. Πες σε ένα φορτηγό, σκέψει πόσε ώρε θα κάνει. Από πού να σα βάλω, ξεκινώντα από την Άπακτο, να έχει ένα φορτηγό συνέχεια μπροστά σου, στα τούνελ. Αντιπερνά τώρα, πέφτει πάνω σε ένα άλλο. Τι ωραία διαδρομή. Θα μου πει φταίνει οι οδηγοί της Νταλίκας, δεν φταίνε. Δουλειά τους και αυτοί τα τραβάνε. Εμείς οι υπόλοιποι τι φταίμε. Φτάνουμε στα διόδια
στην επιστροφή, να σας πω, γιατί στο πάνε, όταν ξεκινήσαμε στα διόδια εδώ στα Μάλαγα, είχε πάρα πολύ κίνηση και τ' άνοιξαν. Στο γύμνα φτάσαμε πάνω στα διόδια του Πολυμήλου. Εκεί κάναμε μια μικρή αναμονή του Τετάρτου. Λέω στην κυρία εκεί στα διόδια, λέω: ανοίξτε τα διόδια να περάσει ο κόσμος. Δηλαδή η ουρά έχει φτάσει λίγο πάνω από 2 χιλιόμετρα. Και εσείς εδώ, να πάρουμε τα. Να μην χαθεί το ευρώ. Μου απαντάει η κυρία, λέει: εμείς το λέμε, λέει, αλλά δεν μας ακούνε. Άρα σήμερα κονομάμε, δεν πάνε να περιμένουν οι άλλοι από πίσω. Όλοι θα περάσουν, απληρώσουν το διοδιάκι. Τους κάναμε ένα δρόμο που όλα τα GPS οδηγούν εκεί. Ποιος πάει από τον παλιό τώρα, σχεδόν κανένας. Έτσι, οπότε. Εκεί φίλε, θέλεις δρόμο, περίμενε στην ουρά, λες και πηγαίνεις στην τράπεζα. Τώρα σκεφτείτε ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, από την Πελοπόννησο, από τη Μακεδονία, ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει, έτσι. Και θέλω να φτάσουν στην Αλεξανδρούπολη, να σας πω εγώ. Και είναι αναγκασμένοι σε κάθε διόδιο, αν δεν βγάλουν αυτό το free pass, γιατί έκανα μία ανάρτηση και μας την είπαν κιόλας. Λέει, πάνε βγάλε, λέει τέτοιο, να πληρώνεις και ηλεκτρονικά. Όχι, φίλε, δεν θέλω να βγάλω. Για ποιο λόγο να βάλω χρήματα μέσα σε ένα κουτί το οποίο στην ουσία δεν το χρησιμοποιώ κιόλας. Ή θα το χρησιμοποιήσω μία στο τόσο. Για ποιο λόγο να έχω στοκαρισμένα χρήματα και να τα εκμεταλλεύεται μια ιδιωτική εταιρεία η οποία θα πρέπει να μου παρέχει έναν δρόμο ασφαλή, θα πρέπει να μου παρέχει έναν δρόμο ο οποίος θα έχει πάρκινγκ, θα πρέπει να έχει λέα, θα πρέπει να έχει πάρα πολλά πράγματα. Για ποιο λόγο να του προπληρώσω εγώ και αυτό. Του το πληρώνω που το πληρώνω χρυσάφι το διόδιο. Πληρώνουμε τις ασφάλειες του αυτοκίνητου, πληρώνουμε τα ντερά μας. Για ποιο λόγο να πληρώσω, να προπληρώσω κάτι για το οποίο θα το χρησιμοποιήσω όταν το χρησιμοποιήσω. Ναι, μεν, καλό, περνάς γρήγορα, όχι πάντα. Γιατί όταν έχεις μια ώρα, 2 χιλιόμετρα, και αυτός που έχει κάρτα δεν μπορεί να περάσει, όπου θα περάσει. Ε, αλλά θα περιμένει και αυτός μέχρι να έρθει η ώρα του να βρει την τρύπα να τρουπώσει. Να μπορεί να πάει άνθρωπος να πατήσει το κουμπάκι και να περάσει. Φύγαμε από τα διόδια του Πολυμήλου, φτάσαμε στα διόδια του Μαλγάρων. Εκεί φίλε γινόταν. Τη Σαρκούδα. λέω εντάξει, λέω έχει 5-6 ταμεία, περάσουμε τσακαμπά μου. 34 ολόκληρα λεπτά έκανα εγώ. Σκεφτείτε στα 34 λεπτά που περίμενα εγώ στα διόδια. Τι ουρά δημιουργήθηκε πίσω από εμένα 34 λεπτά. Εδώ σε φυσιολογικές συνθήκες κολλάνε λίγο τα διόδια και βλέπετε τι ουρά δημιουργείται. Σκεφτείτε σε ημέρα επιστροφής τι ουρά δημιουργήθηκε από πίσω. Για ένα 20, ένα 15, πόσο είναι κιόλας, δεν θυμάμαι και το ποσό. Λέω την κυρία, λέω ανοίξτε, λέω, τα διόδια. Αφήστε τα ανοιχτά.

λάθος σε αυτά που λέω. Αν έχω λάθος, εδώ είμαι. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77 και 6-9-07-4-83-4-84 για τα δικά σας μηνύματα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για τις λακκούβες και για

0: Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ακούω.
1: Μ' ακούτε ακόμα καθαρά, δεν ξέρω.
0: Με διακοπές. Ακόμα σε διακοπές είσαι.
1: Όχι, όχι. Με διακοπές ακούγομαι τώρα.
0: Για μίλα καλά.
1: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Ζάχαρη.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια. Εδώ καλώς ήρθατε κιόλας. Καλά να περάσετε. Εύχομαι να περάσετε καλά και πήγατε διακοπές. Εμείς δεν πήγαμε διακοπές. Γιατί η Ελλάδα καίγεται. Είχαν σκοτώσει και τα παιδιά του ΠΑΟ, οι μανούλες από το εργοστάσιο, εντάξει, εθνική θλίψη και μου είχε και κάποιους θανάτους από φίλους και γνωστούς, τέλος πάντων.
0: Καλά, και εμείς δεν πήγαμε ένα τέτοιο, πήγαμε να δούμε τα σόγια.
1: Όρισε.
0: Και εμείς τα σόγια πήγαμε να δούμε. Κάποτε πέρα τις βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, καλά κάνατε, μπράβο, μπράβο. Απλώς φέτος για πρώτη φορά δεν πήγαμε διακοπές. Τώρα όσο για τα διόδια τι να πούμε, έχει τύχει να πληρώσω διόδια και να έχω φάει τούμπα με τη μηχανή. Ό,τι περιμένετε.
0: Λακκούβα θα είχε.
1: Όχι μία λακκούβα, οι λακκούβες.
0: Όχι, εσύ φταίς αδερφέ, πήγες από τις λακκούβες. Αυτός ο δρόμος έχει.
1: Σε παρακαλώ, βέβαια.
0: Έτσι, πράγμα. Τα λέμε όλα σωστά. Οι λακκούβες δημιουργούνται, αλλά πρέπει να τις προσέχουμε. Αν πέσουμε μέσα, δεν το ήξερε ότι αν πέσει τη λακκούβα θα πέσει.
1: Πού να τη δεις, και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι.
0: Ατομική ευθύνη, φίλε μου.
1: Ατομική ευθύνη. Κάτω εικόνα όμως, κάτω εικόνα. Δεν ξέρω αν είσαι οδηγός μηχανής.
0: Είμαι και από αυτό.
1: Ωραία. Άρα γνωρίζετε. Κάτω εικόνα. Βροχή, γεμίζει λακκούβα με νερό, δεν τη βλέπεις και πέφτεις μέσα. Το έχω πάθει και αυτό. Και πλέον τις έχω μάθει τις λακκούβες. Και ξέρω τώρα.
0: Ξέρεις τι λέει, επειδή πας από τον ίδιο δρόμο, μα αλλάξεις διαδρομή όμως. Δώσε θέλω μαγκιά μου.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικά, εντάξει, μην το τερματίσουμε, αλλά.
0: Ξαρτάται.
1: Ξέρετε κάτι, ας πούμε τώρα για το φωτισμό. Είχαμε τις λάμπες τις κίτρινες, τις νατρίου, και μας βάλανε LED. Τώρα εντάξει, και δεν βλέπεις καλά σε περίπτωση ομίχλης, καλά, εντάξει, δεν έχουμε και κάθε μέρα ομίχλη. Αλλά δεν είναι, είναι άχρηστες και σε τυφλώνουν. Ενώ οι παλιές ήταν καλύτερα.

0: Τα τσιμπήσανε τα λεφτά. Τι κάνει μια ομιά όσα κεραμίδια.
1: Μιζούλα.
0: Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, να μην κρατώ.
1: Να είσαι καλά, αδελφέ, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και να περάσετε και υπέροχα.
1: Και να προσέχεις τις λακκούβες.
0: Έτσι, κρατώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι, λακκούβες παντού. Το πιο απλό να σας πω. Έχουμε εδώ δυτική είσοδο Θεσσαλονίκης, λέει. Πόσοι από εσάς μπαίνετε από τη δυτική είσοδο? Αν κάνετε τη χαζομάρα και πάτε από δεξιά, μέχρι το τέλος της διαδρομής, όχι από τη ΣΕΒ, και βάση θα αλλάξετε από τα από τη ΣΕΒ. Λοιπόν, αν πας από αριστερά, κάτι θα γλιτώσει, θα πέσει στις άλλες λακκούβες που έχει, είτε για τα τρένα, είτε κανένα βόθρο, καμιά αποχετευσούλα. Θα πέσει πάλι κάπου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Κομνηνέ.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μας λείψατε.
2: Ναι. Δεν είμαστε και τόσο καλά εμείς.
1: Έμαθα.
2: Πέθανε η αδερφούλα μου.
1: Ξέρω. Έμαθα τα συλληπιτήριά μου. Δεν ήθελα να το πω στον έβαλα. Αφού πήρατε.
2: Αφού είπες θα έφτασα ανοιχτά τις γραμμές, λέω σιγά να πάρω.
1: Καλά κάνατε. Να είναι καλά εκεί που είναι και να μας ακούει και από εκεί πάνω.
2: Βέβαια. Σένα πάντα σ' άκουγε.
1: Το ξέρω.
2: Μαζί με μένα.
1: Τώρα με ακούς μόνη σου. Αυτή μας ακούει από ψηλά.
2: Ναι. Στη μια καρέκλα κάνονταν αυτή τη κουζίνα, να λίγο.
1: Ωραίες αναμνήσεις όμως.
2: Ωραίες αναμνήσεις. Τι να κάνω τώρα, κύριε Γιώργο. Σαν τρελή πάω μέσα στο σπίτι.
1: Άδειο, ε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι θα τη βρείτε την άκρη. Και όπως τη βρίσκουμε όλοι όταν χάνουμε ένα δικό μας άνθρωπο, η αρχή είναι η δύσκολη, αλλά σταδιακά δεν τον ξεχνάμε φυσικά τον άνθρωπο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Οι στιγμές και όλα αυτά που ζούμε με αυτόν τον άνθρωπο δεν ξεχνιούνται ούτε σβήνονται.
2: Όχι, όχι.
1: Αλλά δυστυχώς, θα το πω και είναι λίγο ψυχρό και ομό, και είναι κάτι που δεν μου αρέσει, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Δυστυχώς.
2: Ζωντανός άνθρωπος είσαι.
1: Ναι.
2: Αν έχεις την καλοσύνη να με βάλεις ένα τραγουδάκι.
1: Εννοείται ότι θα το βάλουμε τώρα, τα ακούει ο Χολίτης εδώ, να το βάλουμε. Να
2: του το Νότης Φακιανάκη του Προξενιό.
1: Αυτό θα το βάλουμε, θα το βάλει τώρα το παιδί μου μέσα, να πέσει και να τα αφιερώσουμε.
2: Σε εύχομαι καλό απόγευμα και καλή Κυριακή.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε και ευχαριστώ πολύ και πάλι τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Έχουμε γραμμή. Στην ταινία η Πόντι λέει ο δήμαρχος δόξαζε τον Θεό που έβρεξε, λέει, και σκεπάστηκαν λακκούβες. Στον δρόμο μια καβάλα από Στριμώνα έως Ακροβούνη, από δεξιά πλευρά αλλάζει από τη ΣΕΡΕ και εδώ, μέσα στην πόλη. Καβάλα για Στριμώνα. Χαμός γίνεται. Για να δούμε εδώ. Καλησπέρα κύριε Κομινέ, στη χώρα λέει του Σοκράτη, τον εμπλαγιουργό του 1821 και του Καποδίστρια, επικράτησαν οι γήπες, οι βδέλες και τα κοράκια των Ανθελίνων. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Νικόλα. Και φίλοι μας εδώ, τα συλληπιτήρια στην υπέροχη ακροάτρια, την ακούω και σε άλλες εκπομπές εδώ στο Focus FM. Τα θερμά μου συλληπιτήρια λέγεται, και να ζείτε, να τη θυμάστε την αδελφή σας. Ο κύριος Δημοσθένης ήταν αυτό, κυρία Μαρία. Είμαστε έτοιμοι. Αφιερωμένο λοιπόν. Πάμε.

Εμείς αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι στην κυρία Κατερίνα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Κυρία Μαρία, ξέρω τον πόνο σας, αλλά κοιτάμε μπροστά. Να είστε καλά. Εμείς ολοκληρώνεται το τραγούδι, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

Έτσι είναι. Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Λέμε για όλα τα ωραία που υπάρχουν στους δρόμους μας. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να μας πει τη δική του ιστορία εδώ να την ακούσουμε. Ψέματα δεν λέμε. Ό,τι συναντάμε στους δρόμους μας λέμε. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77 και τα δικά σας μηνύματα στο 6-9-07-483-484 στο Viper του σταθμού. Λοιπόν, δρόμοι. Δημογραφικό, λάθρομετανάστες, βιασμοί. Μου στείλει μια κυρία ένα μήνυμα στον πύργο. Κάντε λέει κάτι. Προχθές λέει δύο επενδυτές πήγαν να βιάσουν ένα 15χρονο. Στην Αγγλία είδατε τι έγινε, η ξεφτύλα του κόσμου. Δύο Αφγανοί με το μαχαιράκι απείλησαν το, πέτυχαν ένα ζευγαράκι εκεί στο πάρκο, την κουτούποσαν την κοπελίτσα και τι έβγαλαν οι Άγγλοι, ρε φίλε, που δεν υπάρχει. Βγάλαν λέει χαρτάκια και μοιράσανε λέει στους λαθρομετανάστες να μην βιάζουν γυναίκες, να μην πάμε ενοχλούν γυναίκες. Και ήθελα να ξέρω αυτές οι γυναίκες, οι φεμινίστριες που όλο αυτό το διάστημα βρίζεις μια γυναίκα στο δρόμο ή είδατε τι έγινε με την κυρία που φώναξε το παιδί της ή που έριξε σφαλιάρα στο παιδί της, μπήκε φυλακή, κάναν καταγγελία. Αυτές οι φεμινίστριες πού είναι κρυμμένες? Καθημερινά γίνονται βιασμοί και όσο πάνε και πιο συχνοί. Πού είναι να βγουν μπροστά να πούνε δεν θέλουμε άλλους, μας φτάνουν οι δικοί μας, έχουμε και εμείς, δεν είναι μόνο οι ξένοι, έτσι να τα λέμε όλα. Πού είναι αυτές όμως οι γυναίκες που θα βγουν και θα πούν ως εδώ φτάνει, δεν θέλουμε άλλο εισβολή? Ή είναι όπως μας βολεύει? Άμα το κάνει Έλληνας το κρεμάμε, άμα το κάνει Αφγανός δεν πειράζει, το παιδί μικρό είναι. Ναι. Γιατί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι. Πέφτουμε στις λακκούβες, σκοτωνόμαστε. Τρέχουμε. Συμφωνώ. Δεν προσέχουμε. Συμφωνώ. Αλλά αν αποφύγεις μια λακκούβα και να πέσεις σε άλλη λακκούβα, τι να το κάνεις? Κίνδυνος δεν είναι και αυτό? Παίζουν με τις ζωές μας καθημερινά. Καθημερινά όμως παίζουν με τις ζωές μας. Πείτε μου ένα μέσο το οποίο σου παρέχει ασφάλεια. Εδώ σας είπα η Εγνατία οδός και αυτή δεν έχει άδεια λειτουργίας. Τα τρένα που ακόμα δεν έγινε. 3 χρόνια πλέον μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ακόμα δεν έχει γίνει. Ακόμα τα τρένα πάνε εκεί όπου βγει. Στηριζόμαστε στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, αν θα κλείσουν τη ράμπα ή όχι. Ή αν θα αλλάξουν σωστά τη γραμμή. Τι είναι αυτά, πού ζούμε? Ακούμε τον Άδωνη μιλάει για τα κέντρα υγείας. Δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε προχθές στο Παλιούρι. Και εγώ τα διάβασα και συζήτησα με δύο ανθρώπους. Έπαθε ο άλλος ανακοπή, τι έπαθε, έχασε τις αισθήσεις του στην παραλία. Το συνέφεραν εκεί, ευτυχώς βρέθηκαν κάποιοι γιατροί. Τα ξανάχασε. Ξανάχασε τις αισθήσεις του. Ευτυχώς ο ένας ο γιατρός είχε και απεινιδωτή μαζί του, γιατί υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί δηλαδή. Τον συνεφέραν ξανά. Το ασθενοφόρο έκανε να φτάσει το λιγότερο μία ώρα. Φόρτωσε τον άνθρωπο και γύρισε να πάει και κόλλησε στο πευκοχώρι. Από την κίνηση. Πού να πάει? Πού να πάνε, αφού δεν υπάρχουν πάρκινγκ, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει μελέτη για τίποτα, για τίποτα, ούτε στις δρόμους πλέον. Και εκεί στο πεφοχώρο έχουν βάλει και τα κολονάκια στη μέση για να μην παρκάρουν δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα, που πάλι παρκάρουν, αλλά τουλάχιστον να μην διπλό παρκάρουν, για να μην σταματάνε, και ένα μάξι δεξιά, ένα μάξι αριστερά και στη μέση κολονάκια. Πού θα πάει το ασθενοφόρο? Πείτε μου εσείς, πού θα πάει το ασθενοφόρο?
Πώς θα σώσει μια ζωή? Και να θέλει ο άλλος που τρέχει, ο καημένος με τα ΕΚΑΒ, οι οδηγοί τρέχουν, θυσιάζουν. Φτάσαν οι άνθρωποι, λέει, εκτός ότι ήταν μουσκεμα, το αυτοκίνητο δεν λειτουργούσε ο φάρος, ο ένας ο πίσω, ή δούλευε το ένα το φως από μπροστά, αφού δεν προλαβαίνουν να συντηρηθούν. Όλα είναι παλιά. Και βγαίνει ο Άδωνης και λέει ότι το κέντρο υγείας είναι όλα καλά. Υπάρχει, λέει, έχουμε λύσει, λέει, το πρόβλημα του ΕΣΥ. Πού το έχεις λύσει? Στα νησιά, χαμός. Πού έχεις λύσει το πρόβλημα? Πού το έχετε δει λυμένο? Σήμερα ήμουνα στη Λαϊκή. Έπεσε ένας άνθρωπος εκεί, λιποθύμησε, έγινε τις αισθήσεις του άνθρωπος. Πήγαμε εκεί, το σηκώσαμε. Κάτσαμε, πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Ήρθε το ασθενοφόρο, ήρθε πρώτα ο οδηγός της μηχανής. Ξέρετε τι γίνεται σε τέτοια μέρη. Ήρθε ο οδηγός από το ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος, εντάξει, ήρθε, έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Λέει στον παππού, άμα δεν είσαι καλά, του λέει, να πούμε το ασθενοφόρο να σε πάει στο νοσοκομείο. Και λέει ο άνθρωπος, όχι. Και το όχι, όχι, όχι, δεν ξαναπάω εκεί εγώ. Καλύτερα, λέει, να πεθάνω στο σπίτι παρά να μην πάτε εκεί. Το λέω εμάς τώρα, το λέω, τι είναι αυτά που λες, να σε πάνε μέσα, να σε δω, να σε εξετάσουν. Και τι απαντάει? Πήγαμε, λέει, προχθές και φύγαμε. Πήγαμε 12 η ώρα το πρωί, προχθές όταν λέμε, έτσι, πριν λίγο καιρό. Πήγαμε, λέει, 12 η ώρα το πρωί και υπέγραψε ο άνθρωπος 6 ώρα το απόγευμα για να φύγει από το νοσοκομείο, γιατί περίμενε. Τι έχεις λύσει, ρε Άδωνη? Όταν ακούσα από έναν άνθρωπο 72 χρονών να σου λέει, προτιμώ να πεθάνω στο σπίτι παρά να πάω στο νοσοκομείο, δεν έχεις λύσει τίποτα. Δεν έχετε λύσει τίποτα. Παίζετε με τις ζωές μας. Και παίζετε τις ζωές μας καθημερινά παντού. Παντού. Τώρα έρχεται η Διεθνή Έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη και μας έχουν πεθάνει τα κανάλια, ήδη ξεκίνησαν. Τι θα πούν τα κόμματα στη ΔΕΘ? Λες και άμα αυτά που θα πούνε θα μας σώσουν. Θα έρθει εδώ καθένας, θα πει τις τέτοιες του, να μην πω τη λέξη. Θα μας πούν τα προγράμματά τους. Αντά το πω ευγενικά. Ε? Θα μας πούν τα προγράμματά τους και 2.10 η βενζίνη. 2.10, 2.8 είδα ένα πρατήριο εδώ πάνω στη Λαγκαδά. 2.39 το πετρέλαιο, 2.16 η αμόλυβδη, 2.05 η απλή αμόλυβδη και 2.13-2.14 το απλό το πετρέλαιο. Πού τα πάει να βάλεις πετρέλαιο, πού τα πάρεις τέτοιο? Κατά τα άλλα έβαλε 10 λεπτά, αν θυμάστε, μας αφαίρεσε 10 λεπτά, μας αφαίρεσε και 5 λεπτά, μας είχε αφαίρεσε 15 λεπτά. Αλλά ο ειδικός φόρος, ειδικός φόρος. Δείτε όλοι, γιατί πολλές φορές λέτε, δείτε όλοι τις αποδείξεις να θα βάλετε στη βενζίνη, πόσο είναι η φόρη και πόσο είναι το πετρέλαιο που έχετε πληρώσει. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι. Εμείς δεν βλέπουμε. Ή εσείς εθελοτυφλείτε? Πείτε μου, σας λέω, να, τα τηλέφωνα είναι εδώ ανοιχτά. Πείτε μου κάτι για το οποίο αισθάνεστε πλέον περήφανοι όλοι εσείς που στηρίζετε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί κυβερνήσαν τη χώρα, που βλέπετε σε αυτή τη χώρα και είστε περήφανοι πλέον για αυτό το πράγμα. Πείτε μου κάτι, ένα μέσο, κάτι πείτε μου, ότι είμαστε περήφανοι, Ρε Γιώργο, γιατί έχουμε ένα δρόμο πλέον να πηγαίνουμε στην Άρτα. Παλιά χωρίς τα διόδια κάναμε 3 ώρες να φτάσουμε, τώρα με διόδια πάλι 3 κάνουμε. Ποια είναι η διαφορά? Με τη ζωή μας παίζαμε παλιά, γιατί ήταν ένας δρόμος πηγενέλα. Με τη ζωή μας παίζουμε και τώρα που έχουμε υποτίθεται 2 λωρίδες ασφαλείας. Και άμα πας στη μια λωρίδα, υπάρχει κίνδυνος να βρεθείς στην άλλη από τη Λακκούβα. Δεν είναι όλος ο δρόμος έτσι, αλλά υπάρχουν κομμάτια τα οποία πραγματικά θα πρέπει να συντηρηθούν. Τι είναι αυτά που βλέπετε και λέτε, ναι, ρε φίλε, αυτή η κυβέρνηση μας έχει σώσει. Έχει κάνει τα πάντα, ναι. Προσπαθεί και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τραγουδάκι έχουμε. Βάλε.

0: Όλα είναι λάθος, όπως του λέει. Έχω εδώ τον φίλο τον Νίκο. Αυτές λέει οι γυναίκες στην πλειοψηφία λέει είναι αθελινίδες. Δεν είναι μόνο εδώ. Σε όλο τον κόσμο είναι. Αυτές οι ντεμέκ φεμινίστριες, οι οποίες ενδιαφέρονται για αυτά που ενδιαφέρονται, αλλά εκεί που πρέπει να μιλήσουν δεν μιλάνε. Άμα πάει κανένας άντρας και δίνει τη γυναίκα, του γίνεται πανικός. Άμα πάει Αφγανός και δίνει γυναίκα, μούγκαφον. Είναι επενδυτές αυτοί, πρέπει να τους προσέχουμε. Είναι καλά παιδιά. Και επίσης μου λέει 2-20 λέει τα περισσότερα πρατήρια στην Καλαμάτα ή Αμολυβδή. Πού πάμε, ωραία. Πού πάμε, ωραία. Και τώρα είναι καλοκαίρι, έτσι. Κάτι αέρια, κάτι τέτοια τα έχουμε ξεχάσει. Έρχονται. Σιγά-σιγά έρχονται. Να δω τι θα μας πει για όλα αυτά η κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Ήδη βγάζουν κάθε μέρα πλέον. Θα βαρεθείτε να τους βλέπετε. Θα μας πει αυτό, θα μας κάνει εκείνο, θα μας κάνει το άλλο. 13ο πιστό θα δώσει, όχι. 14ο, όχι. Τι να το κάνω. Θα σε δώσει 10 ευρώ αύξηση και 20 το μήνα. 240 το χρόνο, γιατί το βάζουν σε. Το μεγαλώνουν, το κάνουν. Θα πάρεις, λέει, αντί για 800 θα παίρνεις 1200. Ανεβάζεις φορολογία, μειώνονται τα επιδόματα, μειώνεται αυτό, μειώνεται το άλλο, χάνεις από εδώ, χάνεις από εκεί, πήρες όμως 200 ευρώ αύξηση. Για αυτά τα αυτοκίνητα εδώ, τα ηλεκτρικά, έβγαλα ένα βιντεάκι προχθές. Παίρνεις επιδότηση περίπου στα 12 χιλιάρικα, χωρίς κριτήρια. Αλλά άμα έχεις ένα παιδί, άμα κάνεις ένα παιδί και έχεις πάνω από 40 χιλιάρικα εισόδημα, σου κόβονται τα επιδόματα. Παίρνεις 2.400 για να κάνεις παιδί και παίρνεις 12 για να πάρεις Τέσλα. Κάνουν και διαφήμιση. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άστο άλλο. Τι κατάλαβες. Τι θέλεις, δηλαδή, ποιος θα σας πληρώσει αύριο μεθαύριο. Λέτε ότι δεν υπάρχουν έσοδα. Πώς θα υπάρξουν έσοδα αν δεν υπάρχει αύξηση του δημογραφικού, αν δεν υπάρχει κόσμος που θα δουλεύει. Είμαστε πλέον στο 50% άνω των 65. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, βάσει τα στοιχεία τα δικά σας, όχι τα δικά μου, δεν τα λέω εγώ. Οι νέοι κάτω από 29 χρονών είναι κάτω από 1 εκατομμύριο. Ποιος θα μας ταΐσει αύριο, ποιος θα δουλέψει σε αυτή τη χώρα, ποιος θα παράξει σε αυτή τη χώρα. Και αντί να λύσετε το δημογραφικό επιδοτώντας τις νέες οικογένειες να κάνουν παιδιά, εσείς τι κάνετε, επιδοτείτε τα αυτοκίνητα. Φωνάξτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αύριο το πρωί να σας πληρώσουν. Να πάνε να δουλέψουν στα εργοστάσια, να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για να υπάρχει κράτος, να υπάρχει μέλλον. Ή να υπάρχει το άλλο. Η κυβέρνηση έχει συνέχεια, όπως μας είπαν τότε με τη Μακεδονία. Γιατί θα την καταρρύπτανε και αυτή να δω και τελικά δεν κάναν τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Τι θα βγεις να πεις εσύ Μητσοτάκη, ότι επιτέλους θα σβήσω τον νόμο του Κατρούγκαλου. Εδώ και 7 χρόνια δεν το έκανες. Σας συμφέρει όμως, τα παίρνετε. Αν δεν σας συμφέρει, θα τον είχατε βγάλει τον νόμο. Ντεμέκ. Αλλά με σημαία αυτό, ακόμα η προσωπική διαφορά δεν έχει καταργηθεί. 7 χρόνια μετά. 7 χρόνια μετά, ακόμα κλέβετε τον κόσμο. Για ένα νόμο που έβγαλε η προηγούμενη κυβέρνηση. Τι θα βγεις να δώσεις, τι θα δώσεις. Όλοι περιμένουμε τον Πρωθυπουργάρα μας λέει να αυτή να δώσει τα νέα μέτρα. Σε εκλογές πάμε. Δεν θα έχεις τον Οκτώβριο, θα έχεις τον Μάρτιο, θα έχεις τον Απρίλιο. Παραπάνω δεν θα είναι. Δεν θα δώσει. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε βαρεθεί όλοι σας να ακούτε τι θα μας δώσουν και τελικά να μην πω τι παίρνουμε. Τι έχετε δει τα τελευταία 7 χρόνια σαν κράτος. Και πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάνω από 20%. Και βάσει 20% λέω από αυτούς που πάνε ψηφίσουν, έτσι. Γιατί αν πήγαιναν όλοι να ψηφίσουν, δεν θα έχει το 5% αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Και η κάθε Νέα Δημοκρατία. Ποιος πιστεύετε ότι θα σας σώσει, το Πασόκ, που ήθελε να αλλάξει αρχηγό και ξανά έβγαλε τον ίδιο. Σας έκανε κομπίνα, σας πήρε από ένα 2 ευρώ, 5 ευρώ, πόσο πήγατε και πληρώσατε κοροϊδα για να ξαναβγάλετε τον Ανδρουλάκη. Κάνατε εκλογές να αλλάξετε πρόεδρο και βγάλατε τον ίδιο. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Καλά και το ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε, ό,τι έμεινε. Και ήρθε και ο άλλος ο Τσίπρας. Θέλω να μιλήσω ωραία και γελάς, δεν μπορώ. Κύριε Κομινέλη, τις προάλλες που έδωσαν τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί, σε πολλές οικογένειες αυξήθηκε η φορολογική κλίμακα. Ναι, αυτό το λέω. Και μειώθηκε το μηνιαίο εισόδημα, επίδομα των 50 ευρώ, δηλαδή στα μισά 28. Αυτό λέω. Σε δίνουν κάτι και στο τρόπο πρέπει να παλού. Χαζί δεν είναι. Τα έχω στήσει τόσο πολύ ωραία, κύριε Νίκο, στα οποία με το που σου δίνουν 5 ευρώ, 3 ευρώ, ξέρουν γιατί στα δίνουν. Δεν στα δίνουν για άλλο λόγο. Ξέρουν πολύ καλά τι θα χάσεις και τι θα πάρεις. Εσύ βλέπεις αύξηση. Και μετά πας να πάρεις φέτα και τη βλέπεις 15 ευρώ. Παίρνεις το λευκό το τυράκι που είναι τίποτα και βολεύεσαι με 6,5-7. Και τρως χότο. 2-3-10, κανένα δεν ενδιαφέρει αυτά που λέω, έτσι. Ή κοιμάστε όλοι ή δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο. Άκρη δεν βγάζω πολλές φορές με εσάς. Τι άλλο να πω για τους ξεσηκώσω, ρε φίλε. Δηλαδή έλεος. Εκτός κι αν σας αρέσει να σας τα λένε, να τα ακούτε και να πηγαίνετε να ψηφίζετε τα ίδια. Ψηφίστε τα ίδια. Εγώ είπα αν θα ξαναβγάλετε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, μπορώ να σηκωθώ να φύγω και από αυτή τη χώρα. Πόσο να αντέξεις. Πόσο να αντέξεις. Να σε ξεφτιλίζουν δημόσια στην τηλεόραση. Να σου λένε παραπέντε αυτό και πέντε να σου λένε κάτι άλλο. Να κάνουν κολοτούβες κυβιστήσεις. Σε όλα τα θέματα. Πείτε μου ένα θέμα που δεν έχουν κάνει κυβίστηση. Να δέχεστε ανθρώπους που τους ψηφίζετε να βγαίνουν στα κανάλια και να σας λένε ενώ ρίχνουν καρέκλες ότι δεν βρέχει. Να προσπαθούν να σας αποδείξουν ότι, πώς το είπαμε λίγο νωρίτερα, η ατομική ευθύνη ευθύνεται για πολλά. Ακόμα και για αυτά του Νείλου, τα κουνουπάκια τα ωραία. Εμείς πρέπει να προσέχουμε να μας τσιμπήσουν. Να γυρνάμε, λέει, να παίρνουμε κουνουπέλα, μαλουπέλα, να λυφόμαστε, να κάνουμε, να προσέχουμε. Ατομική ευθύνη, εμείς πρέπει. Όχι να ψεκάσουν. Γιατί να ψεκάσουν έχει κόστος, έχει λεφτά. Για να μην βάλω τις φωτιές. Το τι κάηκε φέτος πάλι, έτσι. Το τι κάηκε. Που πληρώνουμε, νοικιάζουμε μέσα αντί να αγοράζουμε. Και ήρθαν και σκοτώθηκαν και μεταξύ τους. Μπερδεύτηκαν κιόλας. Όταν έχει κάποιο συμμεταφράζει, μέχρι να το μεταφράσει καμιά φορά θα γίνει κουτσουκιά. Αλλά έγινε. Πάνε δύο άνθρωποι. Αυτό δεν είναι χώρα. Αυτό πραγματικά είναι η χώρα του. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, δηλώνει ό,τι θέλει, είναι ό,τι θέλει και όλοι είναι ζάχαροι. Γι' αυτό μάλλον το είπε και ο Άδωνης. Όλα είναι ζάχαροι σε αυτή τη χώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ένα το λύσαμε. Το άλλο το λύσαμε. Φτιάξαμε νοσοκομείο, δεν έχουμε γιατρούς, αλλά νοσοκομείο έχουμε. Έχουμε μηχανήματα, αλλά δεν έχουμε γιατρούς. Πού είναι οι γιατροί, φύγανε στο εξωτερικό. Γιατί να κάτσει εδώ άλλος? Γιατί να πάει να ζήσει, π.χ. σε ένα νησί το οποίο μόνος σου το έχεις αποκλείσει. Όταν δεν έχει κόσμο, δεν έχει ζωή, δεν έχει τίποτα. Παρακαλώ, καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούω, γιατί πέρασε ο χρόνος.
1: Να ακούς, Γιώργο?
0: Ναι, ακούω.
1: Άδικα, αγόρι μου, αγωνίζεσαι με αυτούς τους μπούφους της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μπούφοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι μαζόχες, τι να πω, εγώ είμαι 80 χρονών, τέτοια αστυνομική κοινοβουλευτική χούντα, ούτε ο Παπάγος δεν ήταν έτσι. Πλαστήρας ο Παπάγος. Αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος, ιδίως πρέπει τον αντιπρόεδρο που το παίζει και αντιπρόεδρος, αυτός γιατρός είναι, υπουργός υγείας που είναι. Πρέπει να, και τους δύο, και τον Κουρλωμάτη και τον Γεωργιάννη να τους κοιτάξει ψυχίατρος.
0: Να τους στείλουμε στα σπίτια τους πρέπει, φίλε.
1: Πώς, δε Γιώργο μου?
0: Να μην τις ψηφίσουμε. Τι θα σε πω τώρα, δηλαδή.
1: Αφού δεν σηκωνόμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα να πούμε. Ας εγώ που δεν ψηφίζω μεγάλα κόμματα. Έτσι δεν ψηφίζω. Και ιδίως αυτά που μας κυβερνήσανε. Πες, λένε ότι δεν πάνε να ψηφίσουν. Και ψηφίζει μόνο το 40%, ξέρω το 45%. Άντε πες ότι πήγε το 80%. Πάλι τους ίδιους θα πάνε να ψηφίσουν, ρε Γιώργο μου. Δεν βάζει μυαλό αυτός ο Έλληνας. Είναι μαζόκα. Ιδίως αυτοί τα 2.200.000 κάνουν κουμάντο τα άλλα 8 εκατομμύρια.
0: Εγώ από δεν έχουμε μυαλό. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει να κλείσω. Ναι, άμα δεν έχουμε μυαλό, έτσι είναι.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Το τι έβαλα, σας είπα λίγο νωρίτερα για την Αγγλία. Έτσι. Δεν είναι σωστό να βιάζεται. Λέει, μην κάνετε σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτή ήταν η τιμωρία τους. Βγάλανε χαρτί και μοιράσανε. Όλα έρχονται, θα τα ζήσουμε όλα. Αλλά το κακό της ιστορίας είναι ότι μαζί με εσάς τους βολεμένους θα την πληρώσει και ο απλός λαός. Που προσπαθεί, αγωνίζεται να αλλάξει κάτι σε αυτή τη ρημαδοχώρα και δεν μπορεί. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί? Γιατί το άλλο 50, όπως το είπε πολύ καλά και ο ακροατής, ο φίλος, δεν σηκώνεται από την καρέκλα. Έτσι σας έχουν μάθει. Να μην σηκώνεστε από την καρέκλα και να τα περιμένετε όλα έτοιμα. Δυστυχώς δεν γίνεται. Άμα δεν βρέξεις κόλο ψάρι, δεν τρως. Να είστε καλά. Τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο ακριβώς πάλι στις 5. Εσείς ακούσατε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμού με τον Γιώργο Κομνηνό. Ραντεβού λοιπόν το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Αύριο είναι τα 9 μέρα της Παναγίας. Πάντα ανάψτε κανένα κερί, μπας και αλλάξει τίποτα. Να είστε καλά.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε στην εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα», που επιμελείται δημοσιογραφικά ο Μιλών και την μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Αντώνης Αρκουλής, θα ασχοληθούμε με το μύθο του Στέλιου Καζαντζίδη. Όχι, δεν θα ασχοληθούμε με τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη. Δεν θα κάνουμε διαδρομή ούτε στα μικρά χρόνια του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά ούτε και στα γερατιά του. Το αντικείμενο της απόψινής εκπομπής είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης, όπως τον γνώρισε ο ελληνικός λαός και όπως το θυμούμαστε κι εμείς μέσα από αυτή τη δημοσιογραφική έρευνα, στην παρουσία του στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο. Και θα πρέπει εδώ να πούμε και να σημειώσουμε ότι ο Καζαντζίδης εμφανιζόταν σπάνια στη τηλεόραση. Αυτό το φαινόμενο δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Ο μύθος, αυτή η τεράστια Ολύμπια φωνή, ο μεγαλύτερος τραγουδιστής όλων των εποχών, πιθανότατα και στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, στο είδος που τραγούδωσε, αντιπαθούσε τη δημοσιότητα. Όμως είχε κάνει κάποιες πολύ σημαντικές εμφανίσεις, πιθανότατα λιγότερες από τα δάχτυλα του ενός χεριού, και στην κρατική τηλεόραση και στην ιδιωτική τηλεόραση. Στην ιδιωτική τηλεόραση συμπαθούσε πάρα πολύ τη δημοσιογράφο, πολυτάλαντη, ταλαντούχο, κρίμα που έχει ανακατευτεί και με την πολιτική, έχω συνεργαστεί μαζί της, την πανέξυπνη διορατική και πανούργα δημοσιογραφικά, με την καλή έννοια του όρου, Σεμίνα Διγενή. Τη Σεμίνα Διγενή ο Καζαντζίδης την εμπιστευόταν. Επίσης, δημοσιογράφος που εμπιστευόταν ο Καζαντζίδης ήταν ο Γιώργος Λιάνης, που του είχε πάρει την πρώτη του συνέντευξη, ο Κώστας Χαρδαβέλας και ο Γιάννης Δημαράς. Και βεβαίως, ένας ακόμα σπουδαίος δημοσιογράφος ερευνητής, προσωπική άποψη εκφράζω, ο αείμνηστος Κυριάκος Διακογιάννης, ο οποίος του είχε γράψει και ένα σπουδαίο βιβλίο, το οποίο το κράτησα, το διάβασα και έχει δημοσιευτεί σε αποσπάσματα και θα επαναδημοσιευτεί στην εφημερίδα Μακελιό. Απόψε λοιπόν το αντικείμενο είναι ο Καζαντζίδης, όχι για τη ζωή του, αλλά για την παρουσία του μέσα από την τηλεόραση, τις σπάνιες εμφανίσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και βεβαίως μέσα από τις προβολές που του έκαναν μετά το θάνατό του, αλλά και πριν από αυτόν, οι φίλοι του ελληνικού διαδικτύου. Η πρώτη σημαντική εμφάνιση του Στέλιου Καζαντζίδη ήταν στην ΕΡΤ, στην κρατική ΕΡΤ, το 1975. Περιττό να σας πω, επειδή θυμάμαι την εποχή εκείνη, ήταν οι πρώτες ασπρόμαυρες τηλεοράσεις που είχαν μπει στα σπίτια μας. Η εκπομπή αυτή έκανε τηλεθέαση πάνω από 95%, ξεπέρασε ακόμα και τον άγνωστο πόλεμο, αυτή τη σειρά του Φόσκολου που παρακολουθούσαμε με τον συνταγματάρχη Βαρτάνη. Η εκπομπή εκείνη ήταν τέτοια μορφής και τέτοια ποιότητας που γράφτηκε στην ιστορία, γιατί άδειασαν όλοι οι δρόμοι της Ελλάδος. Και μάλιστα, επειδή θυμάμαι την εκπομπή αυτή το 1975, ο Καζαντζίδης εκεί ερμήνευσε τα τραγούδια που γράφτηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια, μετά από τις χειροπέδες που του είχε φορέσει ο Μάτσας και η δισκογραφική εταιρεία Μήνος, και έσπασε όλα τα κοντέρ. Στη συνέχεια, ο Καζαντζίδης αποσύρθηκε πάλι στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην τακτική του και αγαπημένη του συνήθεια, το ψάρεμα. Στα τέλη του 1981, με αφετηρία και με σπέκουλα από κάποιους δημοσιογράφους πράσινοφρουρούς, οι οποίοι διορίστηκαν στην ΕΡΤ προσπαθώντας και επιδιώκοντας να χρησιμοποιήσουν τον Καζαντζίδη για κομματικούς λόγους, και μετά την εκλογική νίκη του Ανδρέα Πανδρέου και του ΠΑΣΟΚ με αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Ράλι, η διοίκηση στην ΕΡΤ άλλαξε και προσπάθησε να φτιάξει κάτι καινούριο από την αρχή, υποτίθεται. Οι καινούργοι που ήρθαν με τη διάθεση να σαρώσουν κάθε τι που θύμιζε την προηγούμενη μέρα, δηλαδή να ξυλώσουν την κομματοκρατία, έκαναν τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Ανάμεσα στους νεοαπηχθέντες ήταν και μια πολύ περίεργη, σκοτεινή και ύποπτη προσωπικότητα που λεγόταν Βασίλης Βασιλικός. Ο Βασίλης Βασιλικός, όπως αφηγείται ο εν ζωή μουσικός παραγωγός, τηλεπαρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός Γιώργος Παπαστεφάνου. Η φωνή του Γιώργου Παπαστεφάνου είναι χαρακτηριστική και έχει περάσει την ιστορία.
Είχε αναφέρει τότε για αυτή την εκπομπή που ετοίμαζαν για τον Καζατζίδη, γιατί έχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο αυτή η εκπομπή, ότι δεν μπορώ να πω ότι με συμπάθησε πολύ ο Βασιλικός. Ίσως και γιατί δεν δίσταζα να του λέω αυτά που με είχε διδάξει η πείρα μου και τα οποία συχνά ήταν σε απόσταση από αυτά που εκείνος πρότεινε. Μόνο λίγο πριν λήξει η θητεία του στην ΕΡΤ, μου είπε: Κασάνδρα ήσουν εσύ. Ό,τι μας είπες βγήκε αληθινό. Στην αρχή όμως τα πράγματα ήταν αλλιώς. Το Νοέμβριο του 1981, ένα πρωινό Σαββάτου, ο Βασίλης Βασιλικός τηλεφώνησε στον Παπαστεφάνου για να του αναγγείλει περί χαρής ότι θα βγάζαμε στην ΕΡΤ το Στέλιο Καζατζίδη και μάλιστα πηγόντως. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα τραγούδια τα είχε διαλέξει ο Χάρη Κλίν και θα τα ηχογραφούσε ο Στέλιος τη Δευτέρα, αν και ακόμα ο ίδιος δίσταζε. Δηλαδή, θα έκανε playback ο Καζατζίδης και θα παρουσιαζόταν στο στούντιο με την ορχήστρα του για να τραγουδήσει πάνω σε playback, κάτι που ο Καζατζίδης συχαινόταν. Τη συνέντευξη θα την έπαιρνε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ενώ η Δάφνη Τζαφέρη και εγώ, λέει ο Παπαστεφάνου, θα έπρεπε να τα συνδέσουμε όλα αυτά και να τα μοντάρουμε ως Τετάρτη. Συνάντησα τον Καζατζίδη στο στούντιο ηχογράφησης. Ήταν ένας πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, αλλά πολύ ανασφαλής, περιτριγυρισμένος από κόλακες που απορώ πως δεν τον είχαν τρελάνει. Αλλά και στη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης έβγαιναν από τα γραφεία οι υπάλληλοι της ΕΡΤ για να δουν το μύθο από κοντά. Η Δάφνη Τζαφέρη και εγώ με την ψυχή στο στόμα τρέχαμε να προλάβουμε τις προθεσμίες για να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Η εκπομπή παίχτηκε τελικά την Τετάρτη και την ώρα της προβολής, λίγο πριν από το τέλος, μου τηλεφώνησε, λέει ο Παπαστεφάνου, από τα νέα η φίλη μου δημοσιογράφος Αθηνά Γλινού, που οργισμένη μου είπε: Είσαστε ηλίθιοι, πέσατε στην παγίδα τους. Η Μαρία Παπαδοπούλου σου ετοιμάζει για αύριο κριτική κατά πέλτη. Πραγματικά, η κριτική της Παπαδοπούλου ήταν εξαιρετικά αρνητική και το θέμα ήταν για ποιο λόγο. Μου πρότεινε περίπου να πάψω να κάνω τηλεόραση. Την ίδια στιγμή, κάποιος άλλος δημοσιογράφος, υποθέτω, ηρωνευόταν το τρουάκαρ προφίλ μου και το φρεσκοσιδερωμένο μου πουκάμισο. Μήπως έχουν δίκιο, σκέφτηκα, και αποφάσισα χωρίς άλλη συζήτηση να κλείσει εκεί ο κύκλος της μουσικής βραδιάς μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Ουσιαστικά, η παρουσία του Καζατζίδη στην ΕΡΤ έφαγε τον Γιώργο Παπαστεφάνου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα από αυτή την ιστορική εκπομπή του 1981. Ήταν μετά τις εκλογές, είχε κερδίσει το Πασόκ συντριπτικά τη Νέα Δημοκρατία του Ράλι και στο Υπουργικό Συμβούλιο βρισκόταν ένας από τους νεότερους ηγέτες της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου.

16 χρόνια μακριά από τα νυχτερινά κέντρα. 5 χρόνια μακριά από τους δίσκους. Όμως, απόψε, μετά από τόσο καιρό, ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ξανά κοντά μας.

Είναι δηλαδή και αυτός ένας άνθρωπος μέσα από το πλήθος, που έχει βέβαια μια υπέροχη φωνή, αλλά που έχει και αυτός βάσανα καθημερινά, προβλήματα. Έχει και αυτός μια μάνα, μια αγαπημένη, αδέρφια, φίλους μετανάστες. Είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό που ζει ανάμεσά μας και τραγουδάει μεράκια, φαρμάκια, όνειρα, παράπονα.

Σε αυτό το σημείο διαβάζουμε από το περιοδικό 8 αποσπάσματα με όσα τότε έγραψε το περιοδικό ραδιοτηλεόραση για την παρουσία του Στέλιου Καζαντζίδη στην ΕΡΤ. Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτες, ήταν μια ιστορική εκπομπή του 1981, εγώ την είχα παρακολουθήσει, όπου πραγματικά είχε βγάλει μέσα από αυτή την εκπομπή ο Καζαντζίδης όλη του την ψυχή και βεβαίως είχε σαρώσει τα μηχανάκια της τηλεθέασης. Η επανεμφάνιση του Καζαντζίδη, του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή, είχε γράψει το περιοδικό ραδιοτηλεόραση, αποτελεί ασφαλώς ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό γεγονός. Ο Καζαντζίδης δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής. Έχει γίνει θρύλος. Η μακροχρόνια απουσία του από οποιαδήποτε άμεση καλλιτεχνική εκδήλωση έχει αυξήσει την επιθυμία όχι μόνο των φίλων του λαϊκού τραγουδιού, αλλά γενικά όλων των Ελλήνων να τον δουν και να τον ακούσουν. Είναι λοιπόν επίτευγμα της ΕΡΤ η παρουσία του Καζαντζίδη στο κανάλι. Η ραδιοτηλεόραση, που κατά κανόνα έγραφε τότε το περιοδικό, ελπίζω να το θυμόσαστε πιο παλί, κατά κανόνα δεν αφιέρωνε στο εξώφυλλό της τραγουδιστές για να αποφύγει οποιαδήποτε αντιδικία και για να μην εμπλακεί στα εμπορικά κυκλώματα των δισκογραφικών εταιριών. Αλλά σήμερα, έγραφε η ραδιοτηλεόραση, κάνει την εξαίρεση αυτή για τον Στέλιο Καζαντζίδη για να δώσει έμφαση στο μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός και για να τιμήσει ένα καλλιτέχνη που έχει ριζωθεί βαθιά στην ψυχή του. Αυτή η ανακοίνωση στην πρώτη σελίδα του τεύχους 616 της ραδιοτηλεόρασης, που κυκλοφόρησε στις 28 Νοεμβρίου του 1981 σε συνδυασμό με το τηλεοπτικό τρέιλερ για την προβολή της μουσικής βραδιάς του Γιώργου Παπαστεφάνου με την επανεμφάνιση του Στέλιου Καζαντζίδη, έφαλε φωτιά στους απανταχώρους.

ανηστικού φίλου του Βάρδου, που περίμεναν για μια πενταετία να τον ξαναδούν, να τον ξανακούσουν και ενδεχομένως να τον ξαναηχογραφήσουν. Όπως τον ηχογραφήσαμε κι εμείς, ο πατέρας μου και εγώ, γράφει ο δημοσιογράφος, με ένα καλώδιο που ξεκινούσε από την έξοδο της έχρωμης τηλεόρασης, της Sporting, που εγκαταστάθηκε στο σπίτι μας λίγες μέρες πριν, σε ένα κασετόφωνο Silver. Ήταν βράδυ Σαββάτου της 28ης Νοεμβρίου του 1981.

Αυτή είναι μια παλιά ηχογράφηση του Καζαντζίδη του 1955 περίπου. Ανήκει δηλαδή σε μια εποχή που το ρεμπέτικο τραγούδι πάβει να ζει και να αναπνέει στον κλειστό του κύκλο και είναι πια τραγούδι λαϊκό, πανελλήνιο, που μπορεί να απαγορεύεται ακόμη από το ραδιόφωνο, αλλά μιλάει σε όλες τις καρδιές.

Στα πρώτα χρόνια του 50, ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου, ο Μιτσάκης είναι πάντα κυρίαρχες μορφές στο λαϊκό τραγούδι. Όμως οι φωτεινές επιγραφές, τα μικρόφωνα, τα ηλεκτρικά όργανα έχουν αρχίσει να αλλάζουν την όψη των λαϊκών κέντρων και του λαϊκού τραγουδιού. Αυτή την εποχή, ο Καζαντζίδης είναι η καινούργια λαϊκή φωνή. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν θα πάψει να αδεσπόζει.

0: Ο λόγος στη Λιάνα Μπαλή και στο σχετικό ρεπορτάζ που φιλοξενήθηκε στις επόμενες σελίδες τότε της ραδιοτηλεόρασης. Κρατώντας την υπόσχεσή του ότι θα τραγουδήσει ξανά με την αλλαγή, γράφει η κυρία Μπαλή, με την αλλαγή. Την αλλαγή του Πασόκ δηλαδή. Ο Στέλιος Γαλατζίδης εμφανίζεται στη τηλεόραση ΕΡΤ σε ένα πρόγραμμα αφιέρωμα. Το Πασόκ τότε είναι στα καλύτερά του. Είναι η εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέου από τον μπαλκόνι αρχίζει να τάζει χρήματα στον ελληνικό λαό, παίρνοντας θαλασσοδάνεια από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, καταφεσώνοντας τον ελληνικό λαό. Όμως, ο μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής είναι ένας. Και φαίνεται ότι εκείνες τις ώρες τον κόσμο δεν τον απασχολεί αν θα πληρώσει τα δάνεια και πώς θα πληρώσει τις υποσχέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, που τις πλήρωσε αργότερα πάρα πολύ ακριβά. Ο Καζατζίδης τραγούδησε εκείνο το βράδυ για τους χιλιάδες φίλους του με τη σημερινή του φωνή παλιά χαρακτηριστικά τραγούδια. Αυτή την ευκαιρία έγραφε η κομματική ραδιοτηλεόραση της ΕΡΤ, γίνεται στην εκπομπή ένα σύντομο μουσικό πορτρέτο του καλλιτέχνη που 30 χρόνια κυριαρχεί στο ελληνικό τραγούδι. Το αφιέρωμα στον Καζατζίδη είναι μια εκπομπή αναδρομής στο ξεκίνημα και γενικά στην ιστορία του. Η εκπομπή αυτή, γράφει η ραδιοτηλεόραση, αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αναλογιστούμε τις σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις του μεγάλου τραγουδιστή. Όλες αυτές, όπως σας είχα πει και νωρίτερα, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, καθώς και από την εδώ και πολλά χρόνια αποχή του, τόσο από τα κέντρα διασκέδασης όσο και από τη δισκογραφία.
1: Στέλιος Καζαντζίδης, 1981. Μαζί του κουβεντιάζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
2: Στέλιο, είμαι ένας από τους εκατομμύρια θαυμαστές σου σε αυτόν τον τόπο και το γνωρίζεις. Αυτοί οι εκατομμύρια άνθρωποι και εγώ αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο λόγος που βρίσκεσαι μακριά από τα κέντρα 16 ολόκληρα χρόνια. Για τελευταία φορά που σε είδα ήταν σε ένα πατάρι της οδού Υπήρου το 1965, αν δεν κάνω λάθος. Έκτοτε έχω ακούσει ότι σε κυνηγάν από όλα τα μαγαζιά για να πας να τραγουδήσεις. Ξέρω μάλιστα ότι κάποιος στη Θεσσαλονίκη σου πρότεινε να πηγαίνεις εκεί κάθε βράδυ, να πίνεις τον καφέ σου, να λέει αυτός ότι ανάμεσά μας βρίσκεται ο Καζατζίδης και εν συνεχεία να πηγαίνεις από το ταμείο να εισπράττεις όσα λεφτά θέλεις. Σε μένα δεν τον ίδιο έχουν προτείνει, να σου προτείνω να δεχτείς να πας ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη και να εισπράξεις 2 εκατομμύρια. Σκέφτομαι όλα αυτά και λέω ότι δεν θες να τραγουδήσεις γιατί υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το οικονομικό. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία που τα κουβεντιάζουμε εδώ να εξηγήσεις αυτούς τους λόγους. Γιατί δηλαδή δεν εμφανίζεσαι πια και έχεις τόσα πολλά χρόνια να εμφανιστείς στα κέντρα.
3: Ναι. Λευτέρη Παπαδόπουλε, τα χρόνια που δουλεύαμε εγώ και ορισμένοι από αυτούς που μείνανε παλιοί μου συνεργάτες, τη δουλειά την βλέπαμε σαν λειτουργήμα. Σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν με τον κόσμο. Στόχος τους είναι πότε θα έρθει η ώρα να πάρουν το φάκελο. Δεν ξέρω πόσα έχει μέσα. Τα χρόνια που δούλευα εγώ, υπήρχε μια λαϊκότατη ατμόσφαιρα στα μαγαζιά, η οποία έχει λείψει παντελώς από τα νυχτερινά κέντρα. Και τούτο γιατί ο κόσμος αυτός δηλαδή που ερχόταν και μ' άκουγε, δεν έχει πια τη δυνατότητα να έρθει να με ακούσει. Γιατί οι τιμές, όπως τα ξέρεις κι εσύ, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα κάτι, πολλές από τις τροφιές που ερχόντουσαν τότε είχαν πιτσιρίκια, κοριτσάκια, αγοράκια που χόρευαν ζεμπέκικο, τσιφτετέλια. Δηλαδή γινόταν μια ατμόσφαιρα ευχάριστη. Δεν θυμάμαι ποτέ να βαριγκόμισα την ώρα που πήγαινα στη δουλειά μου. Δηλαδή πήγαινα να τραγουδήσω αλλά να διασκεδάσω κιόλα. Αυτό το πράγμα έχει λείψει παντελώς από τα μαγαζιά και νομίζω πως αν ξαναβρεθώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το σημερινό που έχουν τα κέντρα, θα είμαι όπως η μύγα μες στο γάλα, ας πούμε.
2: Τώρα, μελλοντικά δεν σκοπεύεις να ξαναεμφανιστείς πουθενά? Ένας ολόκληρος κόσμος περιμένει από σένα να εμφανιστείς, να σε χαρεί.
3: Νομίζω πως βρέθηκε επιτέλους ο κατάλληλος συνεργάτης γιατί νομίζω πως και οι δυο μας αντιπροσωπεύουμε αυτό το λαό.
2: Ποιος είναι?
3: Είναι ο Χάρης ο Κλίν.
2: Γιατί διάλεξες τον Κλίν, για πες μου, είναι... έχει ενδιαφέρον.
3: Είναι μια αντίθεση, είναι ο πόνος με το κέφι. Αυτό, αν μπορέσουμε και το δέσουμε, που θα το δέσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω πάρα πολύ στο Χάρη τον Κλίν. Τον βλέπω πόσο μελετηρός είναι στη δουλειά του, πόσο πειθαρχημένος, πόσο μεθοδικός. Και νομίζω πως θα βρει τον τρόπο να δέσει μια παράσταση, ας την πούμε, ώστε να αρέσουμε στον κόσμο. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια δουλειά το καλοκαίρι που μας έρχεται σε στάδια ποδοσφαιρικά. Με ένα πολύ φθηνό εισιτήριο να είναι προσιτό στον κόσμο που...
2: Που σας ενδιαφέρει εσάς.
3: Στο
2: και εσένα και τον
3: Χάρη.
2: Μάλιστα.

0: Εδώ και 16 χρόνια ο Καζαντζίδης δεν τραγουδάει πια στα λαϊκά πάλκα, ενώ ο τελευταίος του δίσκος, το Υπάρχω, κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1975. Από τότε, οι αμέτρητοι φίλοι και θαυμαστές του Καζαντζίδη περίμεναν με αγωνία, πραγματικά με αγωνία, τη στιγμή που το μεγάλο του σύνταγμα θα τραγουδούσε ξανά. Και τη στιγμή αυτή ήρθε η στιγμή αυτή μέσω της τηλεόρασης. Ο Καζαντζίδης, στο διάστημα της 30χρονης θητείας του στο λαϊκό τραγούδι, τραγούδησε για τον ανθρώπινο πόνο, για τους ξεριζωμένους, τους εξόριστους, τους ξενιτεμένους, για τους κάθε λογής καταπιεσμένους και βασανισμένους ανθρώπους.
1: Ο Στέλιος Καζαντζίδης σας αρέσει σαν τραγουδιστής?
2: Άκουλη, η μόνη παρηγοριά μου να δώσει.
1: Γιατί σας αρέσει?
2: Γιατί τραγουδάει εσύ, λέγει.
3: Σαν φωνή εκφράζει γενικά τη φτωχολογία, το λαό. Και γενικά, ας πούμε, τον ανθρώπινο πόνο.
4: Για μας προσωπικά εκφράζει, ας πούμε, τη λαϊκή μάζα, ας πούμε, εκφράζει κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, τις οποίες έχουμε ζήσει κι εμείς και τις οποίες αυτός με το τραγούδι του ερμήνευσε αυτά τα οποία εμείς έχουμε ζήσει, ας πούμε, και έχουμε.
3: Σε αυτή την ίδια εκπομπή, αλλά με την άλλη κυβέρνηση που φύγε, είχα πει τη γνώμη μου για τον Καζαντζίδη. Αφού με ρωτάτε πάλι, θα την επικυρώσω με ένα κομμάτι από ένα τραγουδάκι του καλύτερου φίλου του, του Νικολόπουλου. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο Στελάρας μένει. Αυτά.
5: Ο Καζαντζίδης δεν είναι απλώς ένας καλός τραγουδιστής με κατάλληλη φωνή για την ερμηνεία των λαϊκών τραγουδιών, αλλά είναι ο ίδιος ένας γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, μια ενσάρκωση και μια βίωση του νοήματος των λαϊκών τραγουδιών. Πίσω από την αρενοπή και αβίαστη φωνή του Καζαντζίδη μαντεύεται μια προσωπικότητα πρικισμένη και φορτισμένη από την καταγωγή και τις κοινωνικές περιπέτειες.
6: Στον πάρκο δεν μου λείπει εμένα, γιατί τον ακούμε πάντα από δίσκο. Δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε στα πάρκα εμείς.
7: Εκφράζει εμένα, δηλαδή, που είμαι και εγώ λαϊκός, γιατί δεν μπορώ να πάω και εγώ ούτε στα κέντρα ούτε πουθενά.
8: Έχει όλη την κουλτούρα γενικά της ζωής του ανθρώπου. Πιάνει κουλτούρα, πιάνει την εργατικότητα, πιάνει τον μόχθο, πιάνει τον πόνο, πιάνει τον ξενιτεμένο. Όλα αυτά δένουν την κοινωνία του ανθρώπου.
3: Ο Στέλιος Καζαντζίδης, αυτή δεν είναι μόνο γνώμη δική μου, είναι και γνώμη όλου του ελληνικού λαού. Ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Είναι ο τραγουδιστής που τραγούδησε με τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού.
9: Λοιπόν, και θες να δεις, για το Στέλιο τον Καζαντζίδη, η γνώμη μου είναι η εξής, ότι δεν πρέπει να του τραγουδήσει κανείς τα τραγούδια του. Αυτά τα παιδιά που φωνάζουν, δεν τραγουδάνε, φωνάζουν δηλαδή. Να τα λέγανε μερικώς, θα ήταν καλά. Διότι ο Καζαντζίδης είναι ένας τρίλος ο Στέλιος. Και όταν ακούω, μια μέρα σπάσα και το, άμα μπει στο αυτοκίνητό μου, το ραδιοφωνό είναι σπασμένο για αυτή τη δουλειά. Δεν ονομάζω ποιοι. Είναι 5-6 που λένε τα τραγούδια του Στέλιου. Έτσι που τα έχει πει ο Στέλιος τα τραγούδια αυτά. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, είναι ιεροσιλία, θα την πω. Και ύστερα δεν τρέπονται. Νομίζω ότι τα λένε καλύτερα από τα σημεία τα τραγουδάνε. Τους λέει η εταιρεία να τα πούνε. Εκείνοι για δεν αρνιούνται. Και να μείνουν σε εκείνα που έχουν πιάσει κορόιδο τον κόσμο ότι κάτι λένε. Τι ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Καζαντζίδης ο Στέλιος, κατάλαβες, παιδί μου, τι λέω. Σοβαρά τα πράγματα. Και εκείνοι τα κάνουν αστεία.
10: Ακούστε, όταν ο Καζαντζίδης τραγουδάει τον πόνο του μετανάστη, παραδείγματος χάρη, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι αυτός ο ίδιος είναι ο μετανάστης. Ή όταν τραγουδάει κάτι για τη μάνα ή κάτι για την γυναίκα, νιώθουμε ότι τις φωνάζει πραγματικά. Μεταβάλλει αυτός ο άνθρωπος τραγούδια λίγο πολύ τυποποιημένα και συμβατικά σε έναν βαθιά προσωπικό ήχο. Οπότε αγάλεται η λαϊκή ψυχή μπροστά στο άκουσμά του, γιατί οι Έλληνες είμαστε λαός της προσωπικής αλήθειας και του προσωπικού Θεού. Και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αυτό προσέξτε το, αλλά όλοι οι λαοί από την Αίγυπτο μέχρι την Ρουμανία και από τον Γάγκη μέχρι την Αδριατική είμαστε από αυτής της απόψεως μια οικογένεια. Έτσι εξηγούνται τα διάφορα ανατολίτικα στοιχεία που υπάρχουν στην τεχνική του Καζαντζίδη και για τα οποία κατηγορήθηκε ως αμανιτζής ή ως Ινδός από διάφορους Έλληνες εθνικιστές που δυστυχώς υπάρχουν σε όλες τις ιδεολογίες και σε όλες τις παρατάξεις. Δεν καταλαβαίνουν το πνεύμα μας. Προτιμούν τις αφηρημένες θεωρίες της Ευρώπης με τα μεγάλα μηχανικά επιτεύγματα που μας κάνουν να το ξεχνάμε αυτό το πνεύμα και ευτυχώς είναι ο Καζαντζίδης για να μας το θυμίζει. Του εύχομαι ολόψυχα να είναι καλά, να φυλάγεται και να μας ανταποδίδει την αγάπη στο πολλαπλάσιο με την ουράνια φωνή του.
11: Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό. Μερικοί από εμάς τους νεότερους προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και την ίδια του τη φωνή. Έτσι γιατί τον αγαπάμε και γιατί ζηλεύουμε τη φωνή του. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας και δεν ξαναγίνεται. Θα τολμήσω να το αφιερώσω ένα δικό του τραγούδι. Θα τραγουδήσω ένα δικό του τραγούδι.

τραγούδια του Καζατζίδη μιλάνε για τα βάσανα, την αδικία, τη φτώχεια, τους καημούς, τη μοναξιά, την προδομένη αγάπη, το θάνατο, τον ανθρώπινο πόνο, τη σκάρτη κοινωνία, τον άδικο κόσμο, τη μιζέρια. Έγραφε τότε η ραδιοτηλεόραση ότι ο Καζατζίδης είναι το ίνδαλμα των μοναχικών, των μη προνομιούχων, των εργατών, των προσφύγων, των βασανισμένων ποινικά και πολιτικά, των καταπιεσμένων. Ο Καζατζίδης είναι και ήταν και θα είναι ο μοναδικός εκφραστής. Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, όσο κανείς άλλος, ασχολήθηκε μέσα από τα τραγούδια του με τα προβλήματά τους, τους πόνους, την πικρή του ζωή.

Τα παλιά αυτά films, δείγματα ελληνικού κινηματογράφου της εποχής γύρω στο 60, μας δίνουν την ευκαιρία να ξαναδούμε και να ξανακούσουμε τον παλιό Καζαντζίδη.

0: Στέλιος Καζαντζίδης, ποντιακής καταγωγής και με γονείς πρόσφυγες, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία. Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα. Για να βοηθήσει το σπίτι, κάνει ένα σωρό επαγγέλματα. Ανάμεσα στα άλλα, μικροπολιτής στους δρόμους και παιδί για τα θελήματα. Από μικρός τραγουδούσε. Στη γειτονιά του, μετά στο χωριό στα χρόνια της κατοχής και μετά πάλι στην Αθήνα. Το 1948, στα 17 του χρόνια, κάποιος που τον άκουσε να τραγουδάει στο πατρικό του σπίτι, του πρότεινε να φτιάξουν λαϊκή μουσική κομπανία. Κι έτσι, απλά, χωρίς αμοιβή, χωρίς μικρόφωνο, ο Καζαντζίδης βρέθηκε να τραγουδάει σε κάποια ταβέρνα. Έπειτα σε άλλο μαγαζί, υπόγειο στην Καλογρέζα, αυτή τη φορά με πάλκο. Εκεί τον άκουσε ο στιχουργός Μπάμπης Βασιλιάδης, ο περίφημος Τσάντας, και τον πήγε στην Κολούμπια. Πρώτος δίσκος με τον Απόστολο Καλδάρα.
1: Ναι, αυτός ο δίσκος πήγα κάποτε να συναντήσω σε ένα σπίτι των συναδέλφου μου κάποιον στιχουργό ονόματι Τσάντα, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει στη ζωή. Μπάμπη Βασιλιάδης είναι το κανονικό του. Τσάντα το φωνάζαμε τότε εμείς, να το βρω. Και είπε αυτό το σπίτι του συναδέλφου ήταν σχεδόν εντευκτήριον. Κάθε μέρα πηγαίναν διάφορη μουσική. Πήγα να τον βρω κι εγώ εκεί πέρα και βρήκα τον Καζαντζίδη, το στέλνει μας εκεί. Και μάλιστα συζητούσαν, μου τον συνιστούν τα παιδιά, από εδώ καινούριο τραγουδί μου λένε Καζαντζίδης κτλ. Μάλιστα τον έβαλα να πει ένα τραγουδάκι τότε. Θυμάμαι. Και θυμάμαι ποιο μου είπε, ένα παλιό τραγούδι του Τσαουσάκη. Μ' άρεσε η πάστα του, μ' άρεσε η τεχνική του. Και του λέω, Στέλιο, έρχεσαι, του λέω, έχω δύο τραγούδια. Συμπτωματικά έχω δύο τραγούδια, να τα πει στο δίσκο. Μου λέει, βεβαίως. Ναι. Και καθοδόν θυμάμαι τότε που μου είπε ότι αν δεν βρισκόμουν εγώ, ίσως να ξαναγυρνούσα στο υφαντουργείο, δεν θυμάμαι, σε εργοστάσιο, κάπου δούλευε τότε.
0: Εκείνη την εποχή, αν ένας τραγουδιστής δεν πετύχαινε με το πρώτο, μπορούσε να χάσει για πάντα το παιχνίδι της επιτυχίας. Ο Καζαντζίδης άρεσε από την αρχή. Πρώτη επιτυχία, ένα τραγούδι του Παπαϊωάννου το 1950.

0: Ακολουθούν και άλλες επιτυχίες. Το άστρο του Καζαντζίδη συνεχώς ανεβαίνει. 1953 με 57, ο Καζαντζίδης τραγουδάει κοντά στην Κέτι Γκρέι.
1: Είναι ένας καλλιτέχνης σεμνός, ντροπαλός μπορώ να πω, που όταν αντιμετωπίζει το κοινό, εγώ που τον έζησα πάρα πολύ, τον αντιμετωπίζει με συνεσταλμένος, ντροπαλός, δεν έχει εκείνο το να βγει και να πει εγώ είμαι, ενώ είναι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Παθαίνει μια δειλία, μια... Είναι συγκρατημένος καλλιτέχνης, ενώ είναι μεγάλος.
2: Η μοναδική φωνή αγγίζει όσο καμιά άλλη την ψυχή αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και το λάτρεψαν όσο κανέναν άλλον. Και έγινε για αυτή την τεράστια λαϊκή μάζα ο δικός της άνθρωπος, ο Στέλιος, ο μοναδικός και καλύτερος εκφραστής. Η διάρκεια του θρύλου, εδώ και 30 χρόνια, είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί με κανέναν άλλο τραγουδιστή. Στην εκπομπή αφιέρωμα της ΣΕΡΤ για τον Στέλιο Καζαντζίδη, ακούμε τον καλλιτέχνη εκτός φυσικά από το να τραγουδά, να κουβεντιάζει με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο σε μια μικρή συνέντευξη. Η επιμέλεια και η παρουσίαση της εκπομπής ήταν τότε του Γιώργου Παπαστεφάνου, γνωστού για τις προσεγμένες και επιτυχημένες τηλεοπτικές του εκπομπές. Η σκηνοθεσία ήταν της Δάφνης Τζαφέρη. Το αφιέρωμα ήταν έγχρωμο και η διάρκεια του μόνον 50 λεπτά.

0: τραγούδια της φτώχειας, της αγάπης, της φυλακής, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας. Τραγούδια των μικρών και των μεγάλων καημών, τα τραγούδια του Καζαντζίδη.
1: Αποκληρός σ' αυτή την κοινωνία.
0: Και στη φωνή του μέσα, το παλικάρι, ο γιος, ο φίλος, ο εργάτης, ο απόκληρος, ο ξενιτεμένος, ο ερωτευμένος, ο Μερακλής. 1957-1965, δίπλα στον Καζαντζίδη η Μαρινέλα.
2: Από τη δαμάς ψυχή, πότε η νύχτα μη χαθεί, γιατί το φως μόλις θα μπει θα την τρομάξει. Και το σκοτάδι τώρα πια έχουμε σαν παρηγοριά,

Σε αυτή την περίοδο ανήκουν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του Καζαντζίδη. Τον ίδιο καιρό στην ελληνική αγορά δίσκων γίνεται μια πραγματική εισβολή από ανατολίτικους καημούς και μεράκια.

0: Σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, που ήταν πραγματικά ιστορική μετά την εκπομπή του 1975, εκτός από τη μικρή συνέντευξη που είχε πάρει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στον Καζαντζίδη, είχαν μιλήσει ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και την Γκρέη, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Γιώργος Δαλάρας, η Χάρης Αλεξίου, η οποία είχε τραγουδήσει σε αυτή την εκπομπή, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Χαρικλίν. Στη συνέντευξή του, μάλιστα, ο Καζαντζίδης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή λαϊκών συναυλιών μαζί με τον Χαρικλίν, κάτι που φυσικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
1: Το 1961 ο Καζαντζίδης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη σε δίσκους και συναυλίες. Λαϊκά τραγούδια σε στίχους ποιητών όπως ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Τάσος Λιβαδίτης.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Καζαντζίδης τραγούδησε σε νέες εκτελέσεις τα τραγούδια «Γυρίζω από τη νύχτα» του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα, «Καινούργια κοινωνία» σε μουσική δική του και στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, «Δεν θα ξαναγαπήσω» του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Πάρε τα χνάρια μου», Θοδωρός Δερβενιώτης, Κώστας Βίρβος, ενώ από τις ηχογραφίες των δίσκων ακούστηκαν οι άπονες εξουσίες του Μίκη Θεοδωράκη και του Μιχάλη Κακογιάννη και ο γυάλινος κόσμος του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παγιανοπούλου. Έχω την αίσθηση, λέει ο δημοσιογράφος, που σαν και είχε κυκλοφορήσει 11 χρόνια πριν την εκπομπή, περνώντας σχεδόν απαρατήρητο, η μεγάλη διαδρομή του τραγουδιού του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου ξεκίνησε μετά από τη μουσική βραδιά και πολύ περισσότερο μετά τη δισκογραφική του επανεκτέλεση στο Γλέντι με τον Στελάρα του 1993. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως η ηχογράφηση στις άπονες εξουσίες, όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση, η ηχογράφηση έγινε το 1974 από το δίσκο «Στην Ανατολή», με την πολύ μέτρια ποιότητα του τηλεοπτικού ήχου, συμπεριλήφθηκε το 1993 και μάλιστα με την ένδειξη «Ανέκδοτη ηχογράφηση» σε μια συλλογή με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Άπονες εξουσίες». Δυστυχώς, οι καινούργιες ηχογραφήσεις στα 4 τραγούδια που ο Καζαντζίδης δεν δισκογραφήθηκαν ποτέ. Η επιμέλεια της ορχήστρας τότε σε αυτή την ιστορική εκπομπή του 1981 ήταν του συνθέτη Νάκη Πετρίδη και είχαν παίξει ο Δημήτρης Βίζας και ο Δημήτρης Μαριολάς Μπουζούκη. Ο Φέδων Λιονουδάκης, έχει σημασία που τους αναφέρομαι, στα πλήκτρα, ο Μέμος Κυριαζής στα κρουστά, ο Γιώργος Φωστηρόπουλος στην κιθάρα, ο Κώστας Νικολόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Άγγελος Μπότσης στον μπάσο, ο Άρης Καραντάνης στο φλαούτο, ο Τάκης Χαρίτος στο πιάνο και ο Αντώνης Αγάς στο μπαγλάμα.
2: Εσύ είσαι μακριά μόνιμα από τους προβολείς, μακριά από τα περιοδικά, τις εφημερίδες και ζεις μια τελείως αποτραβηγμένη ζωή. Είσαι δηλαδή αυτό που λέμε αντιστάρ. Σε μια εποχή που όλοι κυνηγάνε τα φώτα και τη δημοσιότητα, εσύ μένεις αποτραβηγμένος. Πες μου, ποια είναι τα ψυχικά κίνητρα που σε κάνουν να συμπεριφέρεσαι έτσι? Πώς ζεις, τι κάνεις όλα αυτά τα χρόνια?
3: Νομίζω πως ο εργάτης, όταν σχολάσει από τη δουλειά του, θέλει να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί, να βγάλει τα παπούτσια του, να πλύνει τα πόδια του, να βάλει τις πιτζάμες του, να ξαπλώσει, να κάνει το ραχάτι του που λένε. Όταν δεν είμαι σε αυτή τη δουλειά μέσα, γιατί να γυρίζω, ας πούμε, γύρω-γύρω από αυτή τη δουλειά? Δεν βλέπω λόγους. Εκεί που διάλεξα και περνάω τις μέρες μου, τους μήνες μου, τα χρόνια μου, αυτά που λείπω από τη δουλειά, βρίσκω τόση ζεστασιά στους ανθρώπους. Είναι τόσο αγνοί άνθρωποι αυτοί, οι αγρότες, οι ψαράδες. Μιλάω για άλλα πράγματα που μου είναι ευχάριστα, ας πούμε, όπως για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τα δολώματα, για καλλιέργειες, για κτηνοτροφίες, για ένα σωρό άλλα πράγματα που τα βρίσκω πολύ ευχάριστα και υπάρχει μια ατμόσφαιρα σε αυτά τα σπίτια που είναι γνήσια.
2: Ανθρώπινη.
3: Ανθρώπινη 100%.
2: Ναι, μου λες, Στέλιο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι φίλοι, αυτοί οι ζεστοί άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν και με τους οποίους κάνεις παρέα.
3: Όχι, εγώ επιδιώκω να πηγαίνω.
2: Σύμφωνοι. Δεν σου είπανε ποτέ, ρε Στέλιο, σε χρειαζόμαστε, πρέπει να ξανατραγουδήσεις τους δίσκους, έχουμε να ακούσουμε τραγούδια σου καινούργια εδώ και 6 χρόνια?
3: Ναι, οπωσδήποτε. Κάθε φορά μου θυμίζουν ότι έχω υποχρέωση να τους, τουλάχιστον αφού δεν δουλεύω σε νυχτερινά κέντρα, πράγμα που δεν θα το θέλαν και αυτοί γιατί δεν μπορούν να έρθουν, τουλάχιστον κάποιο δίσκο. Μέχρι που τελευταία τους είπα ότι νομίζω πως έχει οριμάσει πλέον, ας πούμε, αυτή η σκέψη για έναν δίσκο και νομίζω πως έφτασε ο καιρός να γίνει αυτός ο δίσκος.
2: Α, είσαι στα σκαριά για ένα καινούριο δίσκο?
3: Βεβαίως.
2: Πότε δηλαδή υπολογίζεις ότι μπορεί να βγει ένας καινούριος δίσκος?
3: Λίγο μετά τις γιορτές.

Το τραγούδι είναι ένας αχώριστος σύντροφός μας στην καθημερινή μας ζωή. Ίσως γι' αυτό τα πρόσωπα που ασχολούνται με το τραγούδι να αγκαλιάζονται με τόση πολύ αγάπη από τόσο πολύ κόσμο. Αυτό το πλήθος αγκάλιασε και τον Καζαντζίδη όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως γιατί και ο Καζαντζίδης δεν πρόδωσε την αγάπη του κόσμου. Απλός, τρυφερός, σεμνός, ποτέ δεν έδειξε ότι ανέβηκε πιο ψηλά από τους άλλους. Ποτέ δεν είπε ή δεν τραγούδισε κάτι που να μην αγγίζει την καρδιά των απλών ανθρώπων.

Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω ότι ο Καζατζίδης έδωσε μια ακόμα πολυτάραχη συνέντευξη, την οποία τη θυμάμαι, στην εκπομπή Reporters με τον Γιάννη Δημαρά, τον Κώστα Χαρδαβέλα και τον Γιώργο Λιάνη, η οποία μεταδόθηκε επί της εποχής του Βασίλη Βασιλικού στην ΕΡΤ, στην κομματική ΕΡΤ του ΠΑΣΟΚ. Εκεί που είχαν παρισφρήσει λεφούσια οι πρασινοφρουροί και δεν είχες πραγματικά καρέκλα να κάτσεις. Η ΕΡΤ ήταν ένα βρωμερό και τρισάθλιο κομματικό μαγαζί του ΠΑΣΟΚ, το οποίο φιλοξενούσε όλους τους πρασινοφρουρούς δημοσιογράφους. Τότε, 1983-84, είχε προβληθεί η εκπομπή Reporters, μια μισή ώρα διάρκεια, όπου ο Καζατζίδης είχε πει απίστευτα πράγματα. Μάλιστα, είχε καταφερθεί εναντίον των Εβραίων και του Μίνου Μάτσα, που ο Καζατζίδης ισχυριζόταν μέχρι το τέλος ζωής του, τον είχε φυλακίσει και του είχε φράξει τη φωνή του Αϊδονίου. Τότε αποκαλύφθηκε μέσω από την Ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα και μέσα από στελέχη του ΠΑΣΟΚ αργότερα, ότι η Ισραηλινή πρεσβεία είχε απαιτήσει να κοπεί η εκπομπή των Reporters. Οι Εβραίοι ουσιαστικά, ξέρετε, ότι όταν σκεφτούν κάτι το κάνουν, και η εκπομπή των Reporters τότε είχε κοπεί. Ήταν ένα πρωτοφανές τηλεοπτικό γεγονός η Ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα, με την συνδρομή του Μάτσα, του Μίνου Μάτσα. Ο γιος του είχε παντρευτεί την Όλγα Κεφαλογιάννη και χώρισαν. Η συνδρομή λοιπόν, συγγνώμη, του Μάκη Μάτσα. Μάκης Μάτσας ήταν ο πατέρας, Μίνος Μάτσας είναι ο υιός. Όπως λέμε, Μίνος Μάτσας και υιός. Και η παρεμβολή της δισκογραφικής εταιρείας Μίνος στην Ισραηλινή πρεσβεία και το διάβημα που έκανε τότε έκοψαν την εκπομπή Reporters από την ΕΡΤ. Ήταν πραγματικά ένα πρωτοφανές γεγονός, αλλά σε αυτή την εκπομπή θα αναφερθούμε σε άλλη ώρα και άλλη στιγμή, όταν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα αναλυτικά, για να δούμε πώς κόπηκε αυτή η εκπομπή από τους Εβραίους. Είχε δίκιο ο Καζατζίδης όταν φώναζε μέχρι το τέλος της ζωής του ότι οι Εβραίοι τον πολεμούσαν. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια άλλη τηλεοπτική στιγμή του Μεγάλου Στέλιου. Όταν ο Γιάννης Πάριος μέσα σε 6 λεπτά είχε δώσει το στίγμα της γνωριμίας με τον Καζατζίδη, μια φιλία που την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, τελείωσε όταν πέθανε ο Καζατζίδης. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω μια προσωπική εμπειρία. Όταν το 1997 έκανα τη δημοσιογραφική επιμέλεια στο Μπράβο, στη μεγάλη, πλούσια, πολυδάπανη τηλεοπτική παραγωγή του Μέγκα, με παρουσιάστρια τη Ρούλα Κορομιλά, και στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει για τον Γιάννη Πάριο και τον καινούριο δίσκο τότε που είχε βγάλει με τον γιο του, το Χάρη το Βαρθακούρη, είχαμε παρακαλέσει τηλεφωνικά, είχα μιλήσει με τον Καζατζίδη, να πάω

0: σε εκείνη την πολύ επιτυχημένη εκπομπή, η οποία είχε κάνει τηλεθέαση 52%. Σε αυτό το σημείο, ας ακούσουμε τον Γιάννη Πάριο και βεβαίως ας ακούσουμε και ένα ντουέτο του Γιάννη Πάριο με τον Στέλιο Καζαντζή.
1: Θυμάμαι, ήταν το 1974 στο στούντιο της Κολούμπια. Ηχογραφώ τότε μαζί με τον αείμνηστο μεγάλο Απόστολο Καλδάρα ένα δίσκο «Οι Ροβινσόνες». Ένα καταπληκτικό δίσκο, ο οποίος, παρόλο που δεν είχε εμπορική επιτυχία, είναι από αυτούς που αγαπάω και λατρεύω. Και ακούγαμε ένα τραγούδι, είμαστε όλοι εκεί στην κονσόλα και ακούγαμε ένα τραγούδι και ξαφνικά νιώθω μια σκιά πίσω μου. Έτσι πως νιώθεις του αετού τη σκιά να πέφτει πάνω σου, ξέρεις. Και ακούω μια φωνή πίσω μου που έλεγε, ακούγαμε το τραγούδι που είχα τραγουδήσει μόλις. «Αποστόλη, ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?» Και του λέει, «Ο μικρός». Με κοιτάει και μου λέει, «Πιτσιρίκο εσύ το λες?» Εμένα μου κοπήκαν τα πόδια, η φωνή, δεν ξέρω τι μου γινότανε. Και του λέω, «Μάλιστα κύριε Καζαντζίδη». Αφού τα ακούσαμε, μου λέει, «Έλα παρέα μου». Και με παίρνει από δίπλα στο καφενεδάκι και από εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς, αλλά ένιωθα έναν άνθρωπο, είδα στα μάτια του ότι με εμπιστευόταν. Αλλά ένιωσα μια περίεργη ζέση μέσα μου, έτσι να, σαν να έλεγα ότι κάποιος με προστατεύει. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το τέλος της ζωής του, με τιμούσα με τη φιλία του. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να σου κάνει ο Καζαντζίδης. Γιατί ήταν ακριβώς ο Καζαντζίδης. Θυμάμαι ότι είχα φέρει δύο πουκάμισα, ένα για μένα και ένα για εκείνον. Δύο άσπρα πουκάμισα. Και αφού τελειώσαμε, μου λέει, «Μη φύγεις, κάθισε να φάμε». Ο Στέλιος αυτό το έκανε μονάχα στους ανθρώπους που αγαπάει. Και θυμάμαι ότι καθίσαμε και φάγαμε μετά και συζητάγαμε ώρες εκεί. Μας πήρε η νύχτα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Με τη Βάσο εκεί να μας κουβαλάει. Ψάρια βέβαια πάντα, ο Στέλιος, ψάρια. Αυτή η ολύμπια φυσιογνωμία του, αυτή η εξυπνάδα του, το να ρωτάει τους ανθρώπους για τον εαυτό του, αυτή η ανασφάλεια που είχε, που την έχουμε όλοι μας, που νομίζουμε ότι, νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε ασφαλείς και με... και την έχουμε όλη αυτή την παιδικότητα μέσα μας. Την είχε ο Στέλιος περισσότερο από όλους μας. Ίσως το μεγαλείο της φωνής του, που ήταν ένας αητός τεράστιος, η ψυχή του ήταν ένα σπουργητάκι, που πάντα σου παραπονιότανε για τα πιο μικρά πράγματα. Δεν τον ένοιαζαν τα μεγαλεία. Τον ένοιαζε ίσως η καλημέρα που δεν του την έλεγες με την ψυχή σου και το καταλάβαινε και έλεγε, «Σου έκανα τίποτα?» Αυτός ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Για μας όλους, τους μετέπειτα, οι ακρογωνιαίοι λήθοι, ο Γρηγόρης και ο Στέλιος, είναι οι φάροι που θα πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, όχι μόνο σαν τραγουδιστές, αλλά και σαν άνθρωποι. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνω και στο παιδί μου που κάνει αυτή τη στιγμή το ξεκίνημά του. Δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα από το να πιστεύεις πάνω απ' όλα ότι είσαι άνθρωπος. Και ο Στέλιος ήταν μεγάλος άνθρωπος. Θα τον κουβαλάω μέχρι να πεθάνω κι εγώ.

0: Για τον Στέλιο Καζατζίδη στην τηλεόραση είχε μιλήσει και ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Στέλιος και Στράτος γνωρίζονταν. Είχαν πολύ καλές σχέσεις. Ο Στράτος Διονυσίου είχε ταυτίσει το όνομά του με τη δισκογραφική εταιρεία στην οποία είχε τραγουδήσει ο Καζατζίδης. Και όπως ακούστε, ο Στράτος Διονυσίου έλεγε ότι ακούω μόνο Καζατζίδη.
1: Τότε εκείνη την εποχή με σορανούσε ο Καζατζίδης. Ήταν ό,τι έλεγε, ας πούμε, ήταν και σουξέ. Καζατζίδης, ο Καβαλάς, ο Αγγελόπουλος, ο Πεπινιάδης, ο Σαγοραίος, ήταν αυτοί οι τραγουδιστές. Τότε, βέβαια, εμένα από αυτούς όλους με απασχολούσε μόνο ο Καζατζίδης, δηλαδή. Και συγκεκριμένα τότε ο Ζαμπέτας ήθελε να με πάει σε κάποια άλλη εταιρεία. Γιατί μου λέει και είναι ηλίκη και θα σε φάνε, και εγώ λέω δεν πειράζει, θα τυφωθώ κι εγώ εκεί και ό,τι γίνει. Τώρα το θάρρος, εγώ πίστευα στον εαυτό μου πολύ, ας πούμε, και πήγα στην εταιρεία αυτή που ήταν ο Καζατζίδης. Αποδείχθηκε ότι, ας πούμε, τα κατάφερα, γιατί έκανα μεγάλες επιτυχίες. Έκτοτε μετά δεν ξέρω ποιοι ήταν βέβαια οι λόγοι. Κάποια στιγμή ο διευθυντής της εταιρείας αυτής μου έβαλε και υπόγραψε ένα συμβόλαιο για 5 χρόνια. Ότι είμαστε ευχαριστημένοι από σένα και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάνω ένα συμβόλαιο για 1/5 ετία και με ρίξανε στον γκάλα.
0: Στις 16 Δεκεμβρίου του 2014, για να πάμε στο φαινόμενο μέσα από το ελληνικό ελεύθερο διαδίκτυο, ανέβηκε στο YouTube, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα το οποίο για μένα είναι ανεπανάληπτο. Ένα απόσπασμα στο οποίο ο Καζατζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος και ο Στράτος Διονυσίου τραγουδούν μαζί. Και προς επιβεβαίωση θα ακούστε ένα δίσκο φαινόμενο. Ο τίτλος, όταν ο πρίγκιπας συναντά το φαινόμενο και πάνε μαζί με το θρύλο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε στη συνέχεια. Καλή σας ακρόαση.

θα πάμε πάλι στο διαδίκτυο. Διότι ευτυχώς για όλους εμάς μπορούμε να τα απολαμβάνουμε αυτά τα τραγούδια, αυτό το κρεσέντο πραγματικά, αυτό το δυνατό ποτπουρί, αυτή την πανδεσία των λαϊκών τραγουδιών από τους τρεις μεγάλους αθάνατους εκτελεστές. Ο τίτλος που συναντάμε στο YouTube, στο διαδίκτυο, είναι «Η Αθάνατη», Καζατζίδης Αγγελόπουλος Διονυσίου. Ακούστε, πάρτε ένα ποτήρι κρασί ή ένα μπουκάλι ουίσκι, καθίστε σε ένα τραπέζι και ακούστε τι τεράστια τραγούδια είχαν πει αυτοί οι άνθρωποι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Ξέρω.

Φεύγεις δυστυχώς στη σκοτεινή σου τη ματιά, το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι απόψε σας αποζημιώνουμε. Σας αποζημιώνουμε γιατί τα τραγούδια που ακούτε είναι αξεπέραστα. Μας πάνε σε άλλες εποχές και εδώ μιλάμε για τρεις θεούς του ελληνικού τραγουδιού. Θα ακούσουμε το τρίτο απόσπασμα από την αφιερωματική διαδικτυακή εκπομπή «Η Αθάνατη» με το Στέλιο Καζατζίδη, το Μανώλη Αγγελόπουλο και το Στράτο Διονυσίου.

Ακούμε ευθύς αμέσως το τέταρτο απόσπασμα από ανεπανάληπτα τραγούδια, ανεπανάληπτες επιτυχίες που κάποιος φίλος του Καζαντζίδη, του Διονυσίου και του Αγγελόπουλου, πιθανότατα μουσικός παραγωγός, έχει κάνει αυτή τη σπουδαία δουλειά. Από το ένα τραγούδι, από τη μια επιτυχία στην άλλη. Καζαντζίδης, Αγγελόπουλος, Διονυσίου. Για μένα αυτοί οι τρεις τραγουδιστές είναι τα ιερά τέρατα του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού. Και μάλιστα είναι τόσο καλή η μίξη που έχει κάνει ο συγκεκριμένος παραγωγός στο διαδικτύο, που μας έχει αφήσει άφωνος.

0: Στις 2 Ιανουαρίου του 2008, σε τηλεοπτικό στούντιο, γιατί απόψε το θέμα μας είναι ο Καζατζίδης μέσα από τη τηλεόραση, το διαδίκτυο και το ραδιόφωνο, ένας δημοσιογράφος που έκανε καλές συνεντεύξεις, ο Θανάσης Λάλας, συναντάει ζωντανά στο στούντιο το Στέλιο Καζατζίδη με τη γυναίκα του Βάσου. Κάποια στιγμή, ο Στέλιος Καζατζίδης παίρνει την κιθάρα του και βγάζει από μέσα του το θησαυρό που είχε.
1: Να σας πω κάτι. Ζήσατε αυτό που λέμε μεγάλο έρωτα στη ζωή σας?
2: Είναι γυναίκα με εδώ, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Να έρθει η γυναίκα σας να τα πείτε μπροστά. Να έρθει. Παρακαλώ πολύ, η κυρία Βάσο, θα έρθει και να τα πει μπροστά σας. Επιτρέψτε μου.
2: Σωστά. Αυτή ήταν η έκπληξη που
1: βέβαια.
2: Κυρία Βάσο, καλώς ήρθες.
1: Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθες.
1: Πώς είναι αλήθεια κανείς να ζει κοντά στον Στέλιο Καζατζίδη?
3: Σημαντικό, μεγάλο και δύσκολο.
1: Ναι.
2: Γιατί δύσκολο, κύριε μου?
3: Τι? Η λέξη δύσκολο τα λέει όλα.
2: Σου κάνω τη ζωή.
3: Εσύ όμως.
1: Πού το γνωρίζετε?
3: Στη Θεσσαλονίκη, στη Σμόπληκτη.
1: Ναι. Σε τσαντήρι, σε τσαντήρι.
3: 1978.
2: Τότε με το μεγάλο σεισμό.
3: Μεγάλο σεισμό.
1: Και ήταν η Κεραυνοβόλος, έρωτας?
3: Ναι. Από την πλευρά μου, ναι, ας ομολογηθεί ο ίδιος.
1: Μα δεν θα πήγες προηγούμενους έρωτες, τώρα δε, εδώ πέρα έχουμε τον είναι έρωτα.
2: Ήρθες, είπε τροπός να φωτογραφηθείς μαζί μου, τόλμησες και ήρθες σε εκπομπή.
3: Δεν μπορούσα να αρνηθώ στο Θανάση.
2: Σόμα.
3: Δεν μπορούσα. Δεν μπόρεσα.
2: Μπράβο. Να είσαι καλά και να βάσω έτσι και να μου μαγειρεύεις ωραία. Να με έχεις πάντα έτσι έτοιμο για δράση. Γιατί η καλή διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Από όλα τα τραγούδια του, ποιος σας άρεσε περισσότερο?
3: Το Σαββατόπεδο.
1: Το Σαββατόπεδο, εδώ.
2: Με βάζει κάθε φορά και τους το λέω.
1: Εδώ, εδώ, τώρα
2: και
1: εγώ.
2: Και είναι από τα πολύ δύσκολα τραγούδια, ε.
1: Σας το έχω τραγουδίσει και στη γυναίκα σας. Στη γυναίκα σας, τώρα στη γυναίκα σας.
2: Το είπαμε προλίγο. Το είπαμε προλίγο στο Θοδωράκι, το Μίκη μου, ρε, πάλι. Για πένα.
1: Εδώ είναι εκεί πένα. Μόνο που θα παίζετε χαμηλά την κιθάρα. Έτσι μου είπαν οι κολύπτες.
2: Μάλιστα.
3: Σε θαυμάζω.

0: Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε αναγκαστικά. Δεν το επιθυμούσαμε, αλλά δυστυχώς για όλους μας η ζωή έχει αρχή και τέλος. Και το τέλος του Στέλιου Κατατζίδη ήταν άδοξο. Διότι έσβησε, δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη πέθανε, έσβησε, ανέτειλε και έδισε σε ένα δωμάτιο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Έχει τεράστιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για μας πώς η τηλεόραση κάλυψε το φεδιό του Στέλιου Καζαντζίδη ανήμερα της 14ης Σεπτεμβρίου. Οι δημοσιογράφοι φέρθηκαν με πολύ μεγάλο σεβασμό και χωρίς δραματοποιημένες καταστάσεις απέναντι σε έναν άνθρωπο που ξεψύχησε από καρκίνο στον εγκέφαλο. Και οι μύθοι κάποτε φεύγουν. Στο φεδιό του Καζαντζίδη, το οποίο είχα παρακολουθήσει και είχα περιγράψει ζωντανά στην τηλεόραση του Alter 2000, είχα περιγράψει ζωντανά την κηδεία του Καζαντζίδη στο Κερατσίνι, στο νεκροταφείο που είχαν θάψει και τη μανούλα του. Εκεί είχε γίνει, κυρίες και κύριοι, ένα λαϊκό προσκύνημα. Δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο, δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς Έλληνες να κλαίνε. Κάποιοι τότε είχαν μιλήσει αληθινά στο μικρόφωνο. Κάποιοι όμως είχαν υποκριθεί ακόμα και στο τέλος της ζωής του Καζαντζίδη. Παράδειγμα, τι δουλειά έχει ένας Νταλάρας εκεί ή ένας Μίκης Θεοδωράκης? Εγώ έχω άλλη άποψη για τον Θεοδωράκη και άλλη άποψη για τον Νταλάρα. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν ευεβήλωση της μνήμης του Καζαντζίδη η παρουσία του Νταλάρα στην κηδεία του. Ξέραμε πολύ καλά ποιος ήταν ο Νταλάρας και τι ακριβώς έλεγε για τον Καζαντζίδη. Όμως είχαν μιλήσει και άνθρωποι που είχαν τιμήσει το Στέλιο, όπως η Δούκησα, η Χαρούλα Λαμπράκη, ο Κυριάκος Διακογιάννης, ο δημοσιογράφος που είχε γράψει τα βιβλία του, η Μέρη Λίντα, η οποία είχε εκφράσει τότε τα ειλικρινή της συλληπιτήρια, παρά το γεγονός ότι θα σας πω σε λίγο τι είχε γίνει ως αποφώνηση στο βιβλίο που είχε γράψει ο Βασίλης Βασιλικός για τον Καζαντζίδη. Ο Κατσαρός, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σπύρος Αγοραίος και βεβαίως είχε μιλήσει τότε με επένθυμα λόγια και ο Χρήστος Νικολόπουλος, αλλά ο κύριος Νικολόπουλος προφανώς είχε ξεχάσει τι είχε πει για τον Καζαντζίδη. Όπως και να έχει, η κάμερα είχε επισκεφτεί τη Νέα Ιωνία, μίλησε με φίλους, γείτονες, πρώην συνοδοιπόρους στην εργατιά, στη βιοπάλη και στη ζωή. Όπως σας είπα, το φεδιό του Καζαντζίδη ήταν λαϊκό προσκήνιο. Στο ηχητικό που θα ακούσουμε υπάρχει και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Καζαντζίδη από το αρχείο του Πάνου Γεραμάνη.
1: Και να περάσουμε στη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε τον ελληνισμό. Το τέλος για μια από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού ήρθε.
2: Πανελλήνια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο πολυτάλαντος ερμηνευτής με τη συγκλονιστική φωνή έσβησε το πρωί στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών όπου νοσηλευόταν. Η φωνή που εδώ και 50 χρόνια τραγουδούσε τον πόνο και τη χαρά ενός ολόκληρου λαού έσβησε. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο άνθρωπος που ριζώθηκε βαθιά στις καρδιές των Ελλήνων, έφυγε για πάντα από κοντά μας. Μέχρι την τελευταία στιγμή πάλεψε για να κρατηθεί στη ζωή. Η καρδιά του όμως τον πρόδωσε.
3: Ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που βίωσε και τραγούδησε τα βάσανα και τις χαρές του ελληνικού λαού και των Ελλήνων της Διασποράς, Στέλιος Καζαντζίδης, έχασε τη μάχη με τη ζωή. Κατέληξε σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, 2001 και ώρα 11 πρωί.
2: Η είδηση του θανάτου του μεγαλύτερου Έλληνα λαϊκού τραγουδιστή συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Όλοι το περίμεναν, αλλά κανένας εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να το πιστέψει. Συντετριμένη βγαίνει από το νοσοκομείο η πρώτη του σύζυγος. Η Μαρινέλα ποτέ δεν έφυγε από το πλευρό του και με την είδηση του θανάτου ξέσπασε σε λυγμούς. Μαζί της ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας με τη σύζυγό του.
4: Στέλιο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, είναι σίγουρο αυτό. Έχεις μείνει στις καρδιές μας, στο μυαλό μας, στα αυτιά μας. Θα σε ακούμε, θα σε νιώθουμε κοντά μας.
5: Ο Στέλιος έφυγε, αλλά ο Καζαντζίδης ζει. Αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Η φωνή του Καζαντζίδη είναι αυτή που μας μεγάλωσε.
2: Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου ο Στέλιος Καζαντζίδης νοσηλευόταν εδώ και 74 μέρες, επικράτησε το αδιαχώρητο. Φίλοι, θαυμαστές και συγγενείς έσπευσαν να του πούν το τελευταίο αντίο. Η σύντροφος της ζωής του Βάσο, συγκινημένη από την ανταπόκριση του κόσμου, δήλωσε. Τα άπειρα τηλεφωνήματα καθώς και οι εκατοντάδες επιστολές που λαμβάναμε καθημερινώς τόσο από όλη την Ελλάδα όσο και από τους απανταχού Έλληνες που ρωτούσαν με αγωνία για να πληροφορηθούν για την πορεία της υγείας του και συγχρόνως να ευχηθούν ταχύ ανάρρωση έδιναν δύναμη στο Στέλιο και σε εμάς για να συνεχίσουμε τον άνισο αγώνα μας. Μάλιστα, η οικογένεια του Στέλιου Καζαντζίδη ζήτησε ο κόσμος να μην καταθέσει στεφάνια αλλά να συγκεντρώσουν χρήματα.
6: Θα πάνε σε ένα ίδρυμα με τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες του Down. Του, γιατί μια οικογενειακή τους φίλη είχε ένα παιδάκι που το λάτρεψε ο Στέλιος αυτό το παιδί.
2: Ο θάνατος του Στέλιου Καζατζίδη συγκλώνησε τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο ηγέτης του λαϊκού τραγουδιού είπαν έφυγε, αλλά η φωνή του θα μιλάει για πάντα στις καρδιές όλων μας. Συγκλονιστική είναι και η δήλωση του Μίκη Θεοδωράκη. Γνώρισα και αγάπησα το Στέλιο Καζατζίδη από το μυθικό τραγούδι «Δυο πόρτες έχει ζωή». Του έμελε να περάσει τη δεύτερη πόρτα προώρα και άδικα.
7: Κάθε φορά που βρίσκομαι στο εξωτερικό με μετανάστες, το μόνο πράγμα που ακούω είναι το όνομα του Καζατζίδη και με μια λατρεία και με ένα φόνο.
2: Και ο σερ του λαϊκού τραγουδίου συγκινημένος είπε στον Αντένα για το θάνατο του μεγάλου και ανεπανάληπτου καλλιτέχνη και φίλου μου Στέλιου Καζατζίδη τα πιο θερμά μου συλληπιτήρια στη σύντροφο της ζωής του Βάσου και τον αδερφό του Στάθη. Συγκλονισμένος ο Γιώργος Δαλάρας δηλώνει ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Στέλιος Καζατζίδης φεύγοντας παίρνει μαζί του και το λαϊκό τραγούδι που αυτός διαμόρφωσε έτσι όπως ξέρουμε τα τελευταία 40 με 50 χρόνια. Κλείνει έτσι η ιστορική περίοδος αυτού του είδους του οποίου υπήρξε μοναδικός ηγέτης και εκφραστής.
8: Ο πιο αγαπημένος Έλληνας των τελευταίων 100 ετών έφυγε από τη ζωή. Ο Στέλιος Καζατζίδης.
9: Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο Στέλιος πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Και αυτό το έχουν μόνο οι άνθρωποι ευλογημένοι και ο Στέλιος ήταν ένας από αυτούς.
5: Αυτός μας έμαθε να τραγουδάμε. Αυτός μας δίδαξε τη μουσική. Δεν θα ξαναβγεί άλλος σαν το Στέλιο.
10: Για μένα δεν ήταν μόνο ο μεγάλος τραγουδιστής, ήταν και φίλος.
2: Παρότι κάποια στιγμή ήρθατε σε κόντρα, αν μου επιτραπεί η έκφραση.
10: Αυτή η κόντρα πιστεύω ότι δεν έφταιγε απόλυτα ο Στέλιος και δεν τα είχε πει έτσι όπως τα είπανε.
2: Ολόκληρες γενιές μεγάλωσαν με τα τραγούδια του και δεν θα είναι λίγοι αυτοί που για δεκαετίες ακόμη θα συγκοτραγουδούν τις επιτυχίες του.
11: Είναι μεγάλη απώλεια για το χώρο μας, ο θάνατος του Στέλιου Καζατζίδη. Σε αυτή μας τη στενοχώρια όμως υπάρχει μια παρηγοριά. Μας αφήνει τη φωνή του και έτσι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.
9: Τα τραγούδια του ήταν τραγούδια της ψυχής, τραγούδια του καημού. Ήταν ο μοναδικός ο οποίος τραγούδησε έτσι με τόσο με το μοναδικό του και ανεπανέτο τρόπο την ξενιτιά και τους καημούς.
12: Σήμερα πενθεί όλη η Ελλάδα. Ένα μεγάλο τραγουδιστή, ένα μεγάλο άνθρωπο, ένα μεγάλο άντρα. Δυστυχώς χάθηκε. Δεν έπρεπε όμως να χαθεί. Ήταν πάρα πολύ νωρίς. Γιατί ένας τραγουδιστής σαν το Στέλιο Καζατζίδη δεν θα πρόκειται να ξαναβγεί.
2: Σε λιγμούς ξέσπασαν και οι φίλοι του στη φτωχογειτονιά της Νίκαιας, εκεί που ο Στέλιος Καζατζίδης είχε αποφασίσει να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Όλοι ήθελαν να πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα έβλεπαν και πάλι το δικό του Στέλιο να πίνει τον καφέ του ατενίζοντας τον Αργοσαρονικό.
13: Εγώ έχω αγαπήσει, παιδιά, έναν άνθρωπο. Στα τραγούδια ονομάζομαι. Καζατζίδη τον αλλάζω με τίποτα. Και ας πέθανε. Καζατζίδη ήταν πάντοτε μαζί μας.
14: Τι να σας πω. Ότι πέθανε ο Στέλιος, πέθανε η Ελλάδα. Πέθανε το λαϊκό τραγούδι. Πέθανε ο Θεός. Άστε με να χάρετε, σας παρακαλώ.
15: Έχασε ο κόσμος έναν πολύ καλό άνθρωπο και μια πολύ καλή φωνή. Καλό ταξίδι. Αρκετά παιδεύτηκε.
16: Ένας ειλικρινής άνθρωπος. Καλώς, τον αγάπαγε όλος ο κόσμος και τον αγαπάει.
2: Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, δεκάδες θαυμαστές του έσπευσαν να χειροκροτήσουν το παλικάρι τους, όπως τον αποκαλούσαν.
17: Έφυγα από τη δουλειά που πήγαινα για να έρθω, έστω νοερά να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε, που εκφράζει τον πόνο, τη δυστυχία των ανθρώπων. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.

0: Στον Καζατζίδη, το όνομα του Καζατζίδη και το υπάρχω. Η φωνή των αιώνων είναι ο Καζατζίδης και πιστεύω όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλους. Μεγαλύτερη φωνή της Ελλάδας.
1: Δεν θα ξαναγεννηθεί άλλος Καζατζίδης στον κόσμο. Ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε όλος ο κόσμος, όλοι οι ήλιος, όλα τα έθνη.
2: Τα νιάτα μου που είναι πει.
3: Βουβός ο πόνος και στη Νέα Ιωνία. Εκεί που ο Στέλιος Καζαντζίδης μεγάλωσε. Έξω από τις ερμητικά κλειστές πόρτες του πατρικού του σπιτιού, ένα στεφάνι θυμίζει ότι ο τραγουδιστής του πόνου και της ξενιτιάς κάποτε έζησε εκεί.
2: Τι θέλεις από μένα.
4: Πάει, τελείωσε. Πολύ στενοχωρεθήκαμε. Δεν ξέρω, όλοι είμαστε εδώ στη γειτονιά. Κλαίνε όλοι.
5: Έφυγε δυστυχώς ένας από την πιο μεγάλη λαϊκή φωνή που υπήρχε στην Ελλάδα. Δεν θα ξαναβγεί. Έτυχε να το γνωρίζω από 22 χρονών ο Καζατζίδης. Εγώ ήμουν λίγο μικρότερος. Έτυχε να δουλέψουμε σε κάποιο εργοστάσιο υφαντήριο στα παιδικά μου χρόνια. Μετά πήγε στρατιώτης και μετά βγήκε το αστέρι του. Από μικρός όμως φαινόταν να ήταν μια μεγάλη φωνή.
6: Ήταν ένα πολύ καλό παιδί για τη γειτονιά, για τους φίλους, για τους γονείς του.
7: Δεν ξέρω τι έπρεπε κάτι.
3: Η μεγαλύτερη του αγάπη ήταν η μάνα του, έλεγε πάντα. Εκεί, στη Μητρόπολη της Ελευσίνας, όπου κυδεύτηκε πριν από αρκετά χρόνια η κυρία Γεθσημανή, έφτασε αργά το απόγευμα και η σωρός του. Ήταν άλλωστε επιθυμία του.
8: Στον Άγιο Γεώργιο Ελευσίνας, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Στέλιο Καζατζίδη, οι πόρτες θα παραμείνουν ανοιχτές και στη διάρκεια της νύχτας. Λίγο πριν καταβληθεί από την ασθένειά του, ο λαϊκός τραγουδιστής είχε απευθυνθεί στους θαυμαστές του, εκφράζοντας τις ευχαριστίες για την αγάπη τους. Ο Στέλιος Καζατζίδης είχε αναφερθεί στα 50 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Στο ηχητικό ντοκουμέντο που ακολουθεί, μιλάει για τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας που είχε με το κοινό του.

Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας.

50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας.

0: 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας.
1: Είχε χαθεί, είχε χαθεί ο δρόμος.
0: 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα κι εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες.

0: 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε την αποφώνηση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για τον Καζαντζίδη πιθανότατα και μια εβδομάδα συνέχεια. Θέλω να σας αφηγηθώ μέσα σε ένα λεπτό την ιστορία του Καζαντζίδη με τον Βάσο Βασιλικό, που ήταν ο τότε πρόεδρος της ΕΡΤ που τον είχε βγάλει στην τηλεόραση το 1981. Ο Βασίλης Βασιλικός είχε εκμεταλλευτεί με σχρότητα και ανηθικότητα τον Καζαντζίδη. Όταν ένα βράδυ πηγαίνοντας στο σπίτι του και όταν ο Καζαντζίδης είχε ντέρτια, έβαλαν να φάνε και να πιούνε κρασί. Ο Καζαντζίδης ήταν ένας παρθένος οργανισμός, δεν έπινε πάρα πολύ. Όμως ο Βασιλικός, ύπουλος τότε, μέθησε τον Καζαντζίδη, άνοιξε το μαγνητόφωνο και άρχισε να τον ρωτάει για τις γυναίκες της ζωής του και για τις τραγουδίστριες. Ο Καζαντζίδης, που είχε έρθει σε μια πολύ ατυχή παραζάλι, έσουρε τα εξαμάξεις στις περισσότερες από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού. Είχε πει όμως στο Βασιλικό να μην καταγράψει αυτή την αφήγηση και τη συνομιλία που είχαν. Ο Βασιλικός κατέγραψε τη συνομιλία, έβγαλε ένα βιβλίο για τον Καζαντζίδη και εκεί τα έγραψε όλα. Και την επόμενη μέρα στον Καζαντζίδη δεν έλεγε καλημέρα ούτε μία από αυτές τις γυναίκες τραγουδίστρες που είχε συνεργαστεί. Είχε πει άσχημα πράγματα για την Γκρέι, για τη Μεριλίντα, για τη Μαρινέλα. Ο Βασιλικός καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του Καζαντζίδη. Αλλά ο Καζαντζίδης έτσι ήταν. Ένα μικρό παιδί. Ένας άνθρωπος με ανασφάλειες, αδυναμίες, πάθη. Μην ξεχνάμε αυτά που έγιναν τότε στα τηλεοπτικά παράθυρα, στις διαμάχες που είχε με τον Χρήστο Νικολόπουλο και με την δισκογραφική εταιρεία του Μάτσα. Τελειώνοντας αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, που δεν είχε σχέση με τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά με την παρουσία του Καζαντζίδη στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση και στο διαδίκτυο, θα ακούσουμε ως επίλογο διατραγούδια. Ένα τραγούδι του 1960, Ήλιο που βγαίνει σήμερα, του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου, και βεβαίως θα κάνουμε αποφώνηση με το μεγαλύτερο τραγούδι που έχει πει ποτέ ο Καζαντζίδης, με το τραγούδι της ύπαρξής του, το Υπάρχω, του Πυθαγόρα και του Νικολόπουλου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα από τον Στέφανο Χίο και από την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωση.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αρνούμε, λέει, αρνούμε. Όχι να κάνουμε εκπομπή, ούτε καν, έτσι. Εδώ θα την κάνουμε, θα πετύχει. Κάθε μέρα είναι πετυχημένα όλα. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνιο, όπως κάνουμε τις καθημερινές εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εφρέμ Χαραλαμπίδης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Να ρυθμίσει τα πάντα όλα. Εφρέμ Χαραλαμπίδης, οι κρυφοί ήρωες. Κάποιοι βέβαια είχαν περάσει στο προσκήνιο. Ο νοήτο. Αλλά όλα εδώ πληρώνονται. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, γνωστό και μη εξαιρεταίο, 210-710-8000 παραμένει. 210-710-8000, πανεύκολο. Διευκολύνουμε την κατάσταση για να στέλνετε το μηνυματάκι σας και διαμέσω Viber και το απλό το μηνυματάκι το σου μου σου. 693-84-00-856. Αν και τώρα τελευταία έχω κάνα δυο μέρες τώρα, το λέω σιγά. Εγώ αν ήμουνα δεν, αν το έγραφα συλλαβιστά. 693-84-00-856. Πάμε στα καλύτερα με τα καλύτερα. More than tax. Ακόμα είναι με τις φορολογίες. Τι ακόμα είναι, θα είναι και με την παράτα που θα δοθεί. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. Αυτό το συμπληρώνουμε παρακαλώ με τη χρυσή πλακέτα. Την έχω κρατήσει ο ίδιος. More than tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Αλλά και με τους συνεργάτες της είναι εδώ. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-95-99-381 για να είναι στη διάθεσή σας. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Η πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική. Με δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, γλυκές, αλμυρές. Πιτσαρία Ζεάκης είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής αντιστάσεως 63. Και εφόσον βλέπετε, ακούτε μάλλον, έτσι, ακούτε ότι μιλάω. Πάμε παρέα με τον Μιχάλη, ακούτε ότι μιλάω, έτσι, που πρέπει τα απαραίτητα να τα πούμε.

και είναι και οι καλησπέρες που έχουν αρχίσει, έτσι, στην φίλη μας την Ακριβή από το Βύρονα πάνω, έτσι. Δεν δίνουμε διευθύνσεις Ακριβή μου τώρα πλέον. Αντιμετωπίζουμε ζέστη, λέει, ζέστη, ακρίβεια, έθεσε και την ακρίβεια. Και μπράβο στην Ακριβή, η ακρίβεια πάει με την Ακριβή. Καλησπέρα στο Βύρονα, στην Ακριβή μας. Στον φίλο μου τον Νίκο από τον Κορυδαλό, νωρίς παλικάρι μου, παγωμένη πυρίτσα, άρχοντας είσαι. Μπράβο Νικολάκη μου, στην υγειά μας, καλή βραδιά να έχουμε, λεβέντη μου. Πάμε τώρα με τα κύματα να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε με τα κύματα και μην ακούτε για τους λαγοκέφαλους που λένε.

Λοιπόν, και το πατριωτάκι μου εδώ, Αλέξης από, από τη Βάρδα και το νομό Ηλίας. Φράουλες, καρπούζια, τα καλύτερα. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, λε παιδί μου. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στον φοιτητή μας. Θέλω να μου πεις πώς πήγε και το μάθημα τώρα, έτσι.

Φωτάκο μου, κολονάκι, τι κάνεις, λεφέτη μου. Σε βρίσκω πολύ προχώ σήμερα. Έτσι, σε βρίσκω μάλλον με το τραγουδάκι πάρα πολύ προχώ. Και έτσι θέλω. Παιδάκι, έχει μυρίσει όντως καλοκαίρι. Είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Πότε πέρασε ο πρώτος μήνας, ούτε για μένα. Εγώ κατάλαβα. Φάγαμε μια φέτα καρπούζι, δύο και. Ορίστε, νεράκι. Πώς σου λέει το ποταμάκι στο νεράκι, έτσι που κυλάει. Αν το πάμε και λίγο έτσι ρομαντικούλικα. Λένα μου με τη Δώρα, τι κάνετε. Καλησπέρες όμορφες. Τώρα ζέστη δεν μπορούμε να πούμε ότι υπερβολική. Μερική είναι. Ανάβουνε, ρε παιδάκι μου, ανάβουμε. Να βάλω και τον εαυτό μου. Εγώ δεν ήμουν έτσι τα χρόνια τα προηγούμενα. Τώρα ανάβω. Στεφανάκο μου, θα ακούσουμε το τραγούδι στον φίλο μας τον Νίκο από το Γέρα. Κάνω το καλησπέρισο. Νίκο μου, καλησπέρα, λε παιδί μου. Καλή βραδιά. Μην μπερδεύεις, Νίκο μου, τις μέρες. Μπερδεύεις τις μέρες και με μπερδεύεις. Θα καλησπερίσω τον Δημήτρη μας το 751. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Και τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι που ανεβαστικά σήμερα.

Περίμενε. Έχουμε την νοσηλεύτρια. Τον νοσηλεύτρια μου, περίμενε. Δεν τα προλαβαίνω. Κακομοίρης όλα έτσι. Δύο χεράκια. Γιατί πρέπει να πω και τις καλησπέρες όμως, έτσι. Να πάμε στο Εγάλιο. Να πάμε στο φίλο μου, τον Παντελή. Παντελάκο μου, όλοι είμαστε κουρασμένοι, λεβέντη μου. Καλησπέρα.

0: τα δυναμίες που είναι αυτές εκεί για τη Νέα Ιωνία. Κοίτα δυναμίες τώρα προς τον Πέτρο λίγο. Κοίτα μεγάλες αδυναμίες τώρα. Ολαλά. Λοιπόν, τα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα εδώ, έτσι να αναθερμάνουμε λίγο, έτσι να αναθερμαίνουμε λίγο. Παιδάκια, μην νομίζω ότι πια ζέστη τώρα, 27 βαθμούς έχει. 27 βαθμούς, 28, το κέντρο των Αθηνών πάντα το μετράμε. Στον φίλο μας τον Γιώργη, να του πούμε καλησπέρα Γιώργο μου. Έχει περάσει νομίζω στην λαϊκή, αν πεις το Εγάλαιο τώρα έχει γίνονται τρεις λαϊκές. Τρεις λαϊκές, μία ήμουνα κι εγώ, είχα έρθει εγώ όταν πέρασε ο Βελόπουλος, έτσι. Έχει περάσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θυμάμαι. Τον φίλο μου τον Φώτη από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα, Φωτάκο μου. Έχω κι άλλο παλικάρι, είμαι ένα ταξί. Είναι ο Κώστας ο Δελικοστόπουλος. Καλησπέρα από τον Ταρίφα, λέει, της Αγίας Παρασκευής. Κωστάκι μου, καλησπέρα. Καλή σου βάρδια να έχετε, τα βαριά, τα μεγάλα τιμόνια. Να καλησπερίσω και το παλικάρι από τον Άγιο Δημήτριο με το Mercedes στο ταξί. Δεν λέω κάτι άλλο, θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Για να δούμε ένα μηνυματάκι, είναι καινούριο, 82-99. Καλησπέρα σας, λέει Δέσποινα η Σαλονικιά. Δεσποινάκι, καλώς, πόσο τώρα η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ή μας ακούς από ίντερνετ Θεσσαλονίκη, δεν έχω περιέργεια ούτε καν. Φώτη μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα. Λοιπόν, όταν θα είναι το τραγούδι το άλλο, η νοσηλεύτρια, η Δήμητρα, το αναφέρθηκα για τον Πέτρο, έτσι. Δήμητρα, η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, δυναμία μεγάλη στον Πέτρο. Κι ας μην τις γουστάρει, λέει, τις νοσηλεύτριες. Δεν έχει εκφράσει τέτοια μεγάλη άποψη. Εντάξει, μαλά συγκεκριμένο το θέμα, πρέπει να τον τρόμαξες.
1: Σωτηράκη, αγραφιώτη.
0: Λοιπόν, για το κολονάκι το τραγούδι. Δεν σου κάνω, λέει, τον Άγιο. Το Φωτοστέφανο, το Φωτοστέφανο. Σαλονικιά μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και μετά και μετά... Ολαλά! Έλα, Φωτή!

Καλησπέρα, Δεσποινή, κυρία Διονυσία. Πολλές καλησπέρες. Μιχάλης εδώ, Διονυσία μου, είμαι καλά. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρες όμορφες, λέει, και φωτεινές. Είναι το κορίτσι που περπατάει τη νύχτα, έτσι, είναι η Σόνια μας. Περπατάει τη νύχτα. Σόνια μου, καλησπέρα. Φωτεινές όμως, ε. Να μην τα μπερδεύουν, να ανάβουμε και κανένα προβολέα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Δεσποινάκη, να σε καλά, βρε. Άφηκε στη Θεσσαλονίκη, κάτω στην πρωτεύουσα. Είδες πρωτεύουσα. Μπράβο. Να πάνε, εύχομαι να πάνε όλα, να σου πάνε όλα καλά. Όλα καλά. Για πάμε ένα χαδιάρι τώρα. Χαδιάρης είναι, τι είναι. Ψαράκι πάντως είναι. Βαγγέλη μου, καλησπέρα στο Χαϊδάρι. Τώρα τι είναι. Χαδιάρης είναι. Να το πω να...

Το όχι, για μην τελειώσει το τραγούδι. Το όχι είναι για την ανασφάλεια. Το όχι ή το αντίστροφο του χαϊδαβιάρι. Να βγάλουμε το χ από μπροστά, γιατί δεν μ' αρέσει το χ. Ακού χ. Δεν μ' αρέσει το χ. Για το χ τώρα, τώρα στη βράση κολλάει. Τον φίλο μου τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη και ηλεκτρονικό ταυτόχρονα, του πω όμορφες και καλησπέρες. Τελείωσε το ραγούδι, άντε τώρα το πήγαμε έτσι. Λάου, λάου, λάου, λάου. Αμαλία μας τον Πειραιά, τι κάνεις? Καλησπέρες και από μένα. Μαλλιά μου, δεν έχω βουτήξει από τα ρίγια μου στη θάλασσα, όχι. Ούτε καν, ούτε ένα μπάνιο. Ούτε ένα μπανάκι. Τόλης Βοσκόπουλος για τη συνέχεια, γαλανομάτα μάγισσα. Για την Μαρία μας και τον Γιώργο της Στρουμφίτα, από πλατεία Αμερικής να είναι πάντα καλά. Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία μου, πάντως. Λοιπόν, το πατριωτάκι μου ο Αλέξης θα περιμένει λίγο. Αλέξη μου, εκεί από τη Βάρδα με τα ωραία καρπούζια και τις φράουλες. Εσείς εντάξει, όλα καλά, Διονυσία, όλα καλά. Και με το τέρι σου.

Πρασινομάτα, εντάξει, δεν έχει σημασία. Τώρα τι πράσινα. Τώρα τι μπλε, πάντως είναι χρωματιστά. Όλα λα. Πάντως τι γίνεται για τις δουλειές, έτσι. Τι γίνεται με τις δουλειές. Βλέπω και κάτι site εδώ πέρα. Όλο προσλήψεις. Τα τάδε πρόσληψη, τάδε πρόσληψη. Έχουν αρχίσει οι προσλήψεις. Και ήταν αυτός ο κύριος εδώ, ήταν υπουργός μεταρρύθμισης κάποτε. Και ασχολούσε, έδινε τα ραβασάκια να σχολάσει ο κόσμο, να απολύει κόσμο, έτσι. Έπρεπε να φτάσει ένα νούμερο γύρω στις 25.000. Στις 15 το είχε πιάσει 17.000 το νούμερο. Και με τους γιατρούς τότε που σχόλαγε, ξέχωρα την ΕΡΤ που την είχε κλείσει. Αλλά ήταν αυτός ο κύριος. Και τώρα κάνει προσλήψεις για την καρέκλα. Μα τα λέμε αυτά. Αλέξη μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι το δικό σου που είναι τώρα πατριωτάκι μου. Να πούμε όμως την Κατερίνα μας από την περιοχή του Χολαργού. Όμορφες καλησπέρες, χαμογελαστές και υγιέστατες. Κατερίνα μου, να σε πάντα καλά. Καλησπέρα φίλε μου Άκη. Καλησπέρα βρε Λεβέντη.

Άμα θα πεταχτεί το κλειδί, θα νιώθω πιο ασφαλής. Εάν το κλειδί θα πεταχτεί, πιο ασφαλής. Έχουμε πει τόσα, είπαμε. Και στα καράβια κάτω, δεν μας αξίωσε ο Θεός. Θα μου πεις τώρα τι λέω, πώς το λέω. Εντάξει, Φώτη μου, στην υγειά σου, παλικάρι μου, στην υγειά σου, δεν αλλάζεις εσύ, έτσι. Τώρα είμαι τσιγκλάς λίγο, με πειράζει ο Φώτης από την Αγία Παρασκευή. Μάλλον το έχω πάρει προς σύγκλημα, το τσιγκλάει. Δεν αλλάξω πιστό εγώ, λέει, παραμένει και με τον Τζόνι. Καλά κάνεις, Λεβέντη μου, καλά κάνεις. 1-2, κάνει καλό στην καρδιά. Κάνει καλό στην καρδιά. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Βέρα. Η Βέρα είναι από τη Νέα Σμύρνη. Και είναι λίγο πνεύμα αντιλογίας, έτσι. Βέρα μου, καλοπροαίρετα είναι όλα. Τώρα θα μου πεις τι καλοπροαίρετα. Συγχές ο Γιάννη λέει να σε λείψω μέλι. Δεν ξέρω αν το λέτε στα μέρη σου. Αλλά δεν είναι ντροπή το ου. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια, έχει επιλέξει το τραγουδάκι από τη Νέα Ιωνία. Νοσηλεύτρια είναι. Δημητρούλα, να σε καλά. Και για τον Πέτρο να πω καλησπέρες όμορφες στην ουρανία μας. Ουρανία μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Καλή βραδιά στην ουρανία.

Το είπα, Δεσποινάκη, το είπα εδώ, θα μας ακούς, έτσι, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ στο Μάχια, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Αλλά ξέχωρα από τον τίτλο, ότι τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, ειλικρινά τα λένε και οι δημοσιογράφοι μας εδώ, έτσι, γιατί δημοσιογραφικός, ειδησιογραφικός, εδώ με το Μάχη. Επομένως, γι' αυτό το είπα, Δέσποινα, έχουν φύγει παιδιά στο εξωτερικό για αυτή τη δουλειά. Για αυτές μάλλον τις δουλειές, έτσι. Παιδιά έξω. Θα πεις εσύ τώρα παίρνεις αεροπλάνο σε μισή ώρα, 40 λεπτά, και λιγότερα στοιχίζει. Εγώ θα ξεκινήσω να πάω στα μέρη μου μαζί με τα διόδια. Και σου λέω τώρα, το τελευταίο, ένα ταξίδι, να πάω κάτω στην Πελοπόννησο, κάτω από την Αμαλιάδα, στον ομό Ηλίας, έτσι. Φτάνω 140 ευρώ μέσα στο νερό. Από εδώ να πάω στο σπίτι μου, να πάω βόλτα. Επομένως βρίσκεις εισιτήριο Θεσσαλονίκη φτηνότερο. Λοιπόν, Διονυσία μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν ξέρω για πού το χτυπάς και είναι αφιερωμένο, αλλά αν τα έχεις ακούσει το τραγουδάκι βάσει του τίτλου του τραγουδιού που έχει στείλει, πραγματικά έχετε γίνει. Πραγματικά έχετε γίνει και λυπάμαι πάρα πολύ. Ξέρεις, εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Ξέρεις γιατί αναφέρομαι. Πραγματικά έχουν βγει πολλά. Αλλά τέλος πάντων, δεν ήταν καλό, δεν ήταν κόσμιο. Πάρα πολλά. Και ξέρεις πόσες φορές προειδοποίησα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Δίχως να θέλω να προσβάλλω, γιατί προσβολή, Διονυσία, και με το τέρι σου την παίρναμε κι εμείς, χωρίς να φταίμε. Εισπράταμε κι εμείς, χωρίς να φταίμε. Ή εμείς δουλεύαμε, υδρώναμε, και κάποιοι άλλοι κάνανε δουλειές άλλες. Ντροπή, πραγματικά. Καλησπέρα Κωστάκη μου, καλησπέρα στον φίλο μου τον Κώστα τον Πυροσβέστη. Καλησπέρα Λεβέντη μου, καλή βραδιά. Έτσι, για να μην εξάπτομαι γι' αυτό, έτσι, μην τσιγκλάς. Όχι ο Κώστας, για την Διονυσία πήγαινε.

0: Δεσποινά, δεν ξέρω, δεν το ανέφερα, έτσι. Δευτέρα, μετά τον Ηλία τον Κακλαμάνια από τις 11 μέχρι και τις 2. Δευτέρα με Παρασκευή τις καθημερινές είναι ζωντανά, πρώτα ο Θεός, έτσι. Είναι ζωντανά. Φίλε μου, Άκη, το είπα, Λεβεντάκο μου. Το είπα, το φώναξα. Πού είσαι απασχολημένος, μωρέ. Πού είσαι, Άκη μου, απασχολημένος. Δεν το είπα για τον φίλο μου τον καλό, το 118. Είπαν ότι Διονυσία μας τα αφήσουμε, γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν κι άλλα, έτσι. Ξέρω πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι μια φωτογραφία που μου έχουν στείλει στο Viber.
1: Έχουμε
0: με το φεγγάρι, έτσι. Πω πω. Μια ωραία φωτογραφία, έχει φεγγάρι, είναι γεμάτο το φεγγάρι, έτσι λέμε. Πανέμορφη, είστε και ρομαντική. Σονιά μου, είσαι πολύ ρομαντική, έτσι. Ωεό. Πάει βέβαια πίσω και το παλικάρι. Αλλά

0: όταν τα γυρεύεις, όταν τα γυρεύεις, δεν φταίει πουθενά, Διονυσία. Όταν γυρεύει, δεν φταίει πουθενά.
1: Πάρ' την αν τη θες, μα να την προσέχεις, την ολοπλήγες. Μες στα δυο σου χέρια, όταν την κρατάς.
0: Μια καρδιά, εκεί με το κλειδί, παραδομένα όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, Διονυσία μου, να ακούσουμε τα τραγουδάκια, θα τα ακούσω το τραγουδάκι. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται και ξεσπάσματα. Μη μου λες ότι δεν φταίει. Φταίει πάρα πάρα πολύ. Το κλείνουμε το κομμάτι αυτό. Θα σας βάλουμε τις καμπάνες, ζευγαράκι. Θα σας βάλουμε τις καμπάνες, Σόνια μου.

0: ωραίο τραγουδάκι, Λένα μου. Όντως είναι πάρα πάρα πολύ καλό τραγουδάκι με την Άτζελα Δημητρίου. Έτσι, ωραίο. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη, όμορφες καλησπέρες. Βασιλάκιο μου, καλησπέρα. Χαθήκαμε. Δεν έχει βαρδιούλες. Λοιπόν, στα παιδιά που είναι στα αυτοκίνητα της Αττική Οδό, που είναι το Fan Club, να τους πω όμορφες καλησπέρες, καλή βάρδια και σε όλες τις βάρδιες. Δεν ξεχωρίζουμε. Η βάρδια είναι βάρδια. Το βάλουμε λίγο τέρμα όμως τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να δω να παλικάρι έχει στείλει μηνυματάκι. Λέει με κρασί, λέει δεν έχει μπυρίτσα. Ρε, Κωστάκι. Εντάξει τώρα. Και να βάλω τραγουδάκι τώρα με τον Οικονομόπουλο. Βάλω το τέρμα. Τώρα μου λες έχει φεγγάρι με κρασί. Πολύ κίτσε, ρε Λεβέντη. Πολύ κίτσε. Εντάξει, οπισθοδρομικό. Την επόμενη να πάρει λιόσπορου ή πασατέμπο, ε.
1: Ουρανό.
0: Και να βάλει στο χωνάκι, μην πάρει έτσι. Να σου βάλουν στο χωνάκι λιόσπορου ή πασατέμπου. Πολύ ρομαντικό. Κάνει τη διαφορά πάντα.
1: Η μυρωδιά μου.
0: Κάνει τη διαφορά. Έχει φέρει τα μουζάνα.

έτσι να ξυπνάνε και λίγο τα αίματα, έτσι να ξυπνάνε. Μην νιστάζουμε τώρα πάνω στη βάρδιά μας, πάνω στη δουλειά μας τώρα νιστάζουμε. Λοιπόν, Ρίτα μου, καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες στην Ρίτα με Ήτα. Από τα δυτικά των Αθηνών, έτσι, δυτική Αττική. Δυτικά των Αθηνών, το λέω με τον φίλο μου τον δάσκαλο, τον Βαγγέλη. Όλα καλά, Ρίτα μου, όλα το καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Τον φίλο μου τον Χρήστο, καλησπέρα Χριστάκο μου, με το γρήγορο το αυτοκίνητο. Όλα καλά, Άνω Πετράλωνα. Χριστάκος Άνω Πετράλωνα City. Χριστάκο μου, χάρηκα, χάρηκα κι εγώ. Ακόμα λεβέντη μου είναι νωρίς για άδεια. Δεν θέλω καν να μου λέτε να μου γράφετε για άδεια. Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες να στείλω. Όμορφες καλησπέρες στέλνω, καλησπέρες όμορφες. Παιδάκια, μην κάνετε αναπάντητες. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο μην κάνετε αναπάντητες. Έτσι, κάντε αναπάντητη στο τηλέφωνο, το άλλο. Αναπάντητη είπα. Στο τηλεφωνικό κέντρο όχι. Λοιπόν, πάμε στο πέραμα. Είναι η Άννα μας. Άννα μου, καλησπέρα. Το 1131 είναι η Άννα μας από πέραμα. Λοιπόν, Διονυσία, να ακούσουμε το τραγουδάκι και το σταματάμε γιατί είχε πάρει πολλά 150. Είχε πάρει πολλά 150 για σέρβις, τα λοιπά και τα λοιπά. Άστα σε μένα τώρα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, νωρίς το τραγουδάκι της Νησία μου, τα ακούσαμε, είπαμε, το κλείνουμε το θεματάκι, γιατί λένε πολλές φορές έχουν γνώση οι φύλακες, έτσι. Έχουν γνώση οι φύλακες. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό, η ΚΑΜ 1 είναι εδώ. Αμάν οικονομώ που λένε. Μετά κομμό, καλησπέρες, εύχομαι καλή βραδιά, καλή βάρδια μαζί θα την κάνουμε. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας εκεί, με το λουλουδάκι της, από το ίδιο. Και σε σένα Μαρία, καλή βραδιά. Να περάσουμε όμορφα. Τώρα θα πάμε μέχρι την Ελευσίνα. Εκείνη η Εύη μας κάθεται στο μπαλκόνι, απολαμβάνει. Η Ελευσίνα είναι και λίγο γούβα. Ελευσίνα είναι και λίγο γούβα, έτσι. Γι' αυτό και πολλά ποδήλατα κυκλοφορούν. Εύη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά και σε σένα στην Ελευσίνα. Για πάμε για ένα δύσκολο χαρακτήρα. Ας μην έχει πετάξει το κλειδί ακόμα. Την απόφαση για το κλειδί. Χριστέ!

Εγώ πάντως στο βάθος της ψυχής. Εγώ εκεί να εισχωρήσω. Αλήθεια, αλήθεια. Όλα, όλα, όλα είναι τέλεια, τέλεια. Και δρομολογούνται. Και δρομολογούνται. Βασίλη μου, δεν πειράζει, Λεβεντάκο μου, έτσι το είπα. Κυρία Παπαγιάννη μου, ταξινοί βάρδιες τέτοιες. Πάμε στο φίλο μας τον Βαγγέλη με το ταξί. Καλησπέρα στο πάνελ, κύριε Οικονομόπουλε. Ένα έχω να πω, λέει. Κανείς δεν είναι κανενός. Και θα ανέβουμε. Βεβαίως θα ανέβουμε, Λεβέντη μου, και θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά, εκατήριο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Καλή σου βάρδια, Λεβέντη μου. Πάντα πιστό στην ώρα σου, έτσι. Βέβαια, εσείς οι ζώγαμπροι είστε πάντα με το ρολόι στο χέρι. Η ερωτική μετανάστες, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι για τα παιδιά που πίνουν κρασάκι. Κοιτάνε το φεγγάρι, έχει φεγγαράδα σήμερα. Πίνουν κρασάκι, δεν ξέρω από τα μπέλια του Γούμερου, με τις αρχαίες Ολυμπίας είναι το κρασάκι, δεν ξέρω. Να τους αφιερώσουμε το τραγουδάκι. Ναι, ζευγαράκι. Για να μην έχετε παράπονο, έτσι, κυρία Σόνια μου, να μην έχετε παράπονο. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον φίλο μας τον Εφρέμ, τον Χαραλαμπίδη. Σε λίγο, Εφρέμ, τώρα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Τάκη μου το φώναξα, έτσι. Τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη, τον ηλεκτρονικό, έτσι δεν τα μπέρδεψα. Δεν τα μπέρδεψα καθόλου, έτσι. Λοιπόν, Αμαλία μου, το είδα κι εγώ σε κάτι site, έτσι. Πυριώτησα η φίλη μας η Αμαλία. Καλημέρα, να είσαι καλά. Το είδα κι εγώ. Πραγματικά το είδα. Εντάξει, εξεπλάγει λίγο με κάτι φωτογραφίες που με τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα για κάποιο λόγο. Καλά κάνει. Γύρω στις 53.000 θέσεις. Αν διάβασα καλά, θα το δούμε. Τα έχει βάλει όντως πάντως με όλο το κυβερνητικό τέτοιο. Δεν του βγάζανε άδεια, την πολλοδομία, κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει, ο άνθρωπος επένδυση κάνει, έτσι. Δεν είναι, καλό είναι. Πάμε τώρα για που χτυπάνε οι καμπάνες. Περνάμε εδώ περνάμε τέλεια. Δέσποινα Σαλονικιά. Εδώ περνάμε τέλεια. Αλήθεια. Μακάρι, εύχομαι να πετύχεις το σκοπό σου, έτσι. Δεσποινάκι μου, εύχομαι να πετύχεις το σκοπό. Ο σκοπός, λέει, αγιάζει και λίγο τα μέσα. Βαγγέλη μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι, γιατί μπερδεύτηκα λίγο, ε. Ανεβαίνουμε, έτσι σας θέλω. Ανεβαστικά! Έτσι, να ανεβαίνει και η Μαρία με τον Γιώργο της εκεί στην πλατεία Αμερική. Τώρα, καλοκαίρι.

Πάμε στο αμαξοστάσιο τώρα του Βοτανικού, γιατί έχει τα λεωφορεία, παιδιά. Έτσι. Και εκεί οι άνθρωποι λαϊδρώνουν. Φανταστείτε τώρα να μην δουλεύουν και τα air condition. Τώρα βέβαια είναι λίγο υπερσύγχρονα, καινούργια και με τις μπαταρίες. Να πω στον φίλο μου τον Εσάκη, τον γνωστό μας Εσάκη εδώ, τον κύριο Μπουσδούνη. Τα καλύτερα, έτσι. Και στον φίλο μας τον Χρήστο, τον Γιανακό Πουλό και τον στο γραφείο κινήσεως Χριστάκο μου, όμορφες καλησπέρες. Δανίλο, το 057 είναι ο φίλος μας ο Δανίλος. Παιδιά, δεν είναι αρμοδία. Δεν πάμε για αγρυπνία. Δεν πάμε για αγρυπνία. Κανείς δεν είναι κανενός. Μόνο εγώ κάπου. Αλήθεια. Μόνο το δηλώνω.

Γιώργο μου, κάνε λίγο υπομονή να αλλάξουμε το τραγουδάκι, να κάνουμε αφιέρωση, γιατί έχουν βαρδιούλα τα παιδιά. Είναι οι κεντρικές αποθήκες κάτω στη Μάνδρα, στη Μαγούλα, η ΚΑΜ που φωνάζω. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης εκεί, ο πρόεδρος, κι άλλως έχουμε προέδρους εδώ και εμείς είναι το συζητάμε. Στον φίλο μου τον Βασίλη να τον καλησπέρισω, ο Βασίλης από την περιοχή του Νέου Κόσμου. Βασίλη μου και σε σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Άκουτα, πρόεδρε, για πες μου το μωρό μεγαλώνει, Γιαννάκο μου. Πιστεύω να αλλάξει ομάδα από μόνο του, έτσι. Και να μην βγει από τίποτα, κανένα άλλη ομάδα και πέρα και βρούμε τον πελά μας. Θα βρεις και χαμπρό μεθα, δεν θα βρεις και χαμπρό. Λοιπόν, η Σοφία μας από τα αγγλικά νερά, σιγά λέγα, λέει, τι φωνάζεις. Παιδάκια φώνασα δυνατά. Όχι, εδώ έχω τόσους μάρτυρες. Καταρχήν καλημέρα. Σοφία μου, καλημέρα στα αγγλικά νερά. Δεν ξέρω, φώναξα δυνατά και δεν το πήρα χαμπάρι. Αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες στην Σοφία μας, να πούμε όμως και στον φίλο μου τον Νίκο. Και στον φίλο μου τον Νίκο, τον επιχειρηματία από το Κερατσίνι, Νικολάκη μου. Καλημέρα. Όλα καλά, Σοφία μου, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Έχουμε υγεία, έχουμε τα πάντα όλα. Αυτό λέω και στην Κατερίνα από το Χολαργό. Που κάνει όντως η Κατερίνα μας σημαντικό έργο. Και δώσε Κατερινάκη, δώσε.

Θα πάει, θα τελειώσουν. Δεν θα τελειώσουν. Θα δώσει και παράτα εδώ πέρα η κυβέρνηση. Που θα πάει, που θα πάει.

φίλος μου και σε μελέτησα, έτσι. Δεν ξέρω αν το λέτε, Βαγγέλη μου, καλησπέρα λέει σε όλους. Έτσι το έχει γράψει, καλησπέρα σε όλους. Και σε ένα Μιχάλη, είναι ο δάσκαλος από το κάτω το Εγάλαιο. Βαγγέλης μας ο Ρούμπος, να σε καλά κι εσύ. Κωνσταντίνα μου σε Κορυδαλό, καλημέρες. Όμορφες και γλυκές καλημέρες. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το οποίο είναι με την Κατερίνα τη Στανίση, τον αείμνηστο το Στέλιο, τον Κατσατζίδη. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το παλαιό το Φάλιρο, για το μωρό μου λέει, την Εύα στο Χαϊδάρι. Πόσο ευγενικό, φαντάσαι, όχι να το διαβάζω, ήταν τηλέφωνο. Ο Γιώργος από το παλαιό το Φάλιρο, για το μωρό μου λέει, την Εύα από το Χαϊδάρι. Είδες Γιώργο μου, μια χαρά την αφιερωσούλα, θα τα ακούσει το μωρό σου τώρα ανατριχιαστικά. Μαζί μας και μαζί σας στο πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, ό,τι να κάνει. Ό,τι. Μισθοδοσίες, τα πάντα όλα. More than tax. Καλυψούς 110 είναι στην Καλυθέα, πανεύκολο. Και είναι η Μαρία Βασιλιαράκου με τους συνεργάτες της. Πάμε τώρα για την Εύα από το Χαϊδάρι. Το μωρό του Γιώργου. Από το Φάλιρο.

0: Μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο στο Γιώργο. Ήταν κάτι διαφορετικό γιατί τα έκανε την αφιέρωση από το τηλέφωνο. Έτσι, θα πάμε από το τηλέφωνο το Γιώργο από το παλαιό Φάλιρο. Γιώργο μου, να είσαι πάντα καλά. Να είστε μάλλον πάντα καλά και το μωρό σου, όπως μου το είπες, το ανέφερες το μωρό σου από το Χαϊδάρι. Πανέμορφο. Να είσαι πάντα καλά. Πάμε στην Κατερίνα μας τώρα από τον Χολαργό. Θα αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι, ήταν τα πρώτα τραγουδάκια με τον Βασίλη τον Καρά. Επίσης, ο Βασιλάκης ο Καράς θα αφιερωθεί για τον φίλο μας τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη, τον ηλεκτρονικό. Τάκη μου, περιορίζουμε λίγο τα τηλέφωνα. Σε παρακαλώ όμως πάρα πολύ όμως, έτσι. Άσε να κάνω λίγο δουλίτσα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε πάλι την φίλη μας την Ισία, την Πειραιώτισσα. Έχει γίνει χαμός από ό,τι βλέπω έτσι, εκεί στον Πειραιά με τις ανακοινώσεις του για το γήπεδο του Καραϊσκάκη. Την ανακατασκευή μάλλον, δεν θα γκρεμιστεί ολόκληρο. Σία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Το Viber και το απλό μηνυματάκι με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.
1: Κι όταν οι νύχτες σε γέρασουν,

0: Ακριβή, κάνεις πάντα ζημιά, έτσι. Εκεί στο Βίρονα. Κάνεις πάντα ζημιά, έτσι. Αν θα πάρω το πτυχίο, λιγνά σου λέω, αν θα πάρω το πτυχίο, αν μ' αξιώσει ο γιατρός, έτσι, και πάρω το πτυχίο του ψυχοδότη, θα σου γράψω ένα σωρό φάρμακα, αλήθεια, ε. Σωρό. Πάμε στο Λόφο Σκουζέ. Πάμε τώρα στο Λόφο Σκουζέ, εκείνη η Μαρία μας. Χίλια χρόνια θα ζήσει, δεν το συζητάω. Αλλά της πρότεινα να πάει να πάρει ένα τυχερό παίχνιο. Εσύ λαχείο, τζόκερ, λότο, όπως το λένε. Μαρία μου, καλημέρα. Είδες πολλές φορές πώς υπάρχουν αυτές οι συμπτώσεις, ε. Πώς υπάρχουν αυτές οι συμπτώσεις. Έλα να ακούσω το τραγουδάκι, γιατί...
1: Στην καρδιά μου χωράει και στους ώμους φοράει.
0: Γιατί, γιατί, γιατί.

0: Δύναμη και το επόμενο. Όλα δυνατά. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές. Γι' αυτό είπε η φίλη μας εδώ πέρα, η Δέσποινα, η Σαλονιά. Περνάμε εδώ, ωραία μας στην Αθήνα, ε. Περνάμε. Τι λες τώρα, τέλεια. Τέλεια, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Νικόλα μου, καλό σου βράδυ. Στον φίλο μου τον Νίκο από το Κερατσίνι. Λέει μια. Την ξέρω την παροιμία. Την ξέρει, τη λέτε. Θα το βρει, λέει, στραβηταρνίτης. Θα το βρει, θα το βρει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Λοιπόν, όντως, έτσι, αυτό του Καρά το τραγούδι, πάρα πολύ φανταστικό, όντως, παιδιά. Φαντάσου, Γιάννη μου, εσύ που είσαι τον Γιάννη από την Κάουνένα, που είσαι του Τριντάχτα, έτσι, ε. Τέλειο. Λοιπόν, έχουμε και Οικονομόπουλο.
1: Της μοναξιάς τα βέλη μετρώ.
0: Η Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μαρία εδώ, Μαρία εκεί. Πω το 531. Η Μαρία που δεν έχει αφήσει τώρα οδηγό με οδηγό και με τα μέσα μαζικής τα περνάει. Λοιπόν, Μαράκι, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα.

πάντως μια βαλίτσα, κάτι βαλίτσα στο χέρι. Τον τελευταίο τον καιρό, γι' αυτό σ' αγαπώ. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Γιαννιάς.

όσο γυρίζει η γη, εγώ θα σ' αγαπώ. Τώρα, επίπεδοι είναι στρογγυλοί ή είναι στρογγυλοί, τι λένε. Λένε ότι είναι στρογγυλοί. Εγώ είχα κάποιες αμφιβολίες. Επίπεδοι, λέω τώρα, θάλασσα, πολύ θάλασσα. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της γης. Τι είμαστε, είναι και από θάλασσα. Περιέχεται από θάλασσα. Και λέω, δεν χύνεται το νερό. Αλλά όπως και να έχει, είτε στρογγυλοί είναι, είτε δεν είναι. Πάμε στο γαϊδάρι. Άλλη μας Κωνσταντίνα εδώ, το 943. Η Κωνσταντινιά μας, θα της πω μια όμορφη καλημέρα. Λοιπόν, μαράκι, να σου πω λίγο κάτι. Θα το πω όντως ειλικρινά, γιατί είμαι γνώστης του θέματος. Έτσι ήμουνα 16 χρόνια. Στα λεωφορεία, ναι, ήμουνα 16 ολόκληρα χρόνια. Με την κρίση το 11 θέλω να κάνουν εξυγίανση. Εξυγίανση ποιο ήταν? Διώχνανε κόσμο. Με μετάταξη. Μεταφορά. Όχι μετάταξη. Μεταφορά. Άλλο η μετάταξη, άλλο η μεταφορά. Σε διάφορες υπηρεσίες. Να φύγουν οδηγοί. Μετά από χρόνια, λένε, που δεν έχουμε μπει ακόμα σε ρυθμούς, λένε ότι φύγαμε από τα μνημόνια, από την επιτήρηση, από όλα αυτά που μας βάλανε μέσα αυτοί οι κυβερνώντες. Γιατί αυτοί μας βάλανε, αυτοί κουνάνε το χέρι. Δεν τη χρεοκόπησα εγώ την Ελλάδα, ούτε κανένας άλλος. Αυτοί οι κυβερνήσεις είναι, αυτοί χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Λίγο μυαλό θέλει. Λίγο μυαλό. Και τώρα έρχονται και σου κουνάνε το για το χέρι. Τέλος πάντων, έχουν τον τελευταίο καιρό προσλήψεις. Κάνουν προσλήψεις. Έλατε δε που δεν πάει κανένας. Ή θα πάνε με 850 ευρώ που δίνουν σε έναν οδηγό λεωφορείου. Όλοι έχετε μπει μέσα στα λεωφορεία. Τα βλέπετε ούτε να παίξω καινούρια. Είτε τα χρωματάκια με τις μπρίζες, τα τέτοια. Του βγαίνει το λάδι. Και πολλοί πάτε και ξεσπάτε στον οδηγό. Που είναι τραγικό λάθος. Είναι ένας εργαζόμενος. Πολλοί τα έχουν παρατήσει και έχουν φύγει. Όντως, πάνε, καθόνται ένα μήνα, δύο, βλέπουν τι γίνεται και σηκώνονται και φεύγουνε. Είτε το χιλιάρικο να είναι. Μην τα βάζουμε. Θα τις σηκώσω, μωρέ, για όνομα Θεού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο και έχουμε να πούμε πολλά. Πάρα πολλά.

Λοιπόν, Μέρη μου, 524. Η Μέρη μας από το Χαϊδάρι δεν πρόλαβα λόγω τηλεφώνου. Έτσι, θα ακούσατε ότι χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ζωντανή εκπομπή και μου αρέσει το ζωντανό να είναι πραγματικά ζωντανό. Να σπαρτσαράει που λέμε. Και το τραγουδάκι είναι για το 524, την Μέρη μας από το Χαϊδάρι. Πάλι στο Χαϊδάρι. Συμπτώσεις. Ωεό. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Στράτο, για να μην το ξεχάσω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Πλατεία Αμερικής, είναι ο φίλος ο Στράτος και αφιερώνει όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα για μένα. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτο μου, να είσαι καλά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Θέλω να μου κάνεις λιανά, θέλω να μου κάνεις λιανά, έτσι, εντελώς λιανά, έτσι, ψηλά, πώς το λέτε ρε παιδάκι μου, στο βραχάτι, κάτω μεριά, το βιβλίο. Καρτέλα ήτανε. Αλλά μετά έβγαινε σε έντυπο, ήταν μηχανογραφημένο. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλημέρα. Εγώ και το φίλο το Βαγγέλη και έχω μπει σε υποψή σου τον τελευταίο καιρό. Άντε στα ρεπό, πάει στον άνεμο εκεί πέρα, εντάξει, κάτω στον καναπέ, το τηλέφωνο. Τώρα έχει βγει για δουλειά. Με περιορισμένα μηνύματα βγαίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιώργο μου, τι κάνεις. Όλα καλά, ταξιτζή μου και στον Άγιο Δημήτρη, όλα βεντούζα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Βέρτη. Τον Νίκο το Βέρτη. Λοιπόν, για την φίλη μας, την Κωνσταντίνα. Είναι για την Κωνσταντίνα. Χαϊδάρι μεριά, Χαϊδάρι City. Λοιπόν, Μαρία μου, αυτά που σου είπα στην Πετρόπολη για τους οδηγούς, θα ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Τα βαρέα και αν πηγαίνα που λέει ένα παλικάρι τώρα εδώ πέρα. Φιλαράκι μου, τι κάνεις. Τα ένσημα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Ταριφάκο. Χριστέ μου. Πάλι να τα ένισε να τα γυρνάει. Θέλω χρόνια εγώ ακόμα. Εγώ δεν έχω το φρονιμίτης ακόμα. Τώρα σκάει.

Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Το να περιμένεις, έτσι, το να περιμένουμε. Εντάξει, έχουμε χάσει την υπομονή μας, έτσι. Με τα 1002 που συμβαίνουν, έχουμε χάσει την, δεν έχουμε υπομονή. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας μας, γιατί δεν είναι μετά τα εμβόλια. Όχι, είναι οι καταστάσεις, τα νεύρα. Όλα μαζί. Όλα, όλα, όλα. Τώρα μην τα λέμε τώρα και τα νεύρα έχουν δημιουργηθεί από τα εμβόλια. Ναι, καλό δεν έχουν κάνει οι κορίτσες από την Πετρούπολη. Κάτσε, γιατί τώρα ένας φίλος εδώ πέραμε τα ένσημα, δεν πέραμε, έχει στάρει, με ξύπνησε λίγο. Στον φίλο μου τον Γιάννη το φύλακα το 721, Γιαννάκο καλημέρα, καλή βάρδια. Το πανέμορφο και αυτό το τραγουδάκι, πανέμορφο, έτσι, με τον Οικονομόπουλο, τον άλλο τον ακούτε εδώ, μπούρου μπούρου, δεν σταματάει για καθόλου. Το πού θα με πας, πανέμορφο κι αυτό, έτσι, συμπληρώνω. Γιάννη μου, να είσαι καλά.